λόψυγα στο Θεό η μακαριστή Οσία Θεοδώρα, βρισκόταν μια λίμνη και μέσα της υπήρχε ένας φοβερός κροκόδιλος που οτιδήποτε κι αν λάχαινε να παρουσιαστεί μπροστά του, είτε άνθρωπος είτε ζώο μικρό για μεγάλο, το καταβρόχθιζε αμέσως. Είχε γίνει λοιπόν ο κροκόδιλος αυτός τρομερό κακό για όλους τους ντόπιους και σε τέτοιο μάλιστα σημείο που ο ύπαρχος της Αλεξανδρίας Γρηγόριος αναγκάστηκε να βάλει μόνιμη εκεί φρουρά από στρατιώτες που εμπόδιζαν τον κάθε διαβάτη που ήθελε να περάσει τη λίμνη. Ξέροντας λοιπόν ο ηγούμενος ποιος ήταν ο Άγιος Βίος της Θεοδώρας που ζούσε με σκληραγωγίες, με προσευχές και με ταπείνωση μια αγγελική πραγματικά ζωή και με την πεποίθηση πως η χάρη και η προστασία του Θεού είναι μαζί της, έστειλε και τη φώναξαν και της είπε: «Παιδί μου Θεόδωρε», γιατί η Θεοδώρα ζούσε μέσα στο μοναστήρι περνώντας σαν άνδρας για μεγαλύτερη άσκηση, «πάρε το σταμνί και πήγαινε στη λίμνη και φέρε μας γρήγορα νερό». Και αυτή που ήξερε πως αποστολική εντολή και παρέναση είναι το να επακούμε πρόθυμα στους μεγαλυτέρους μας, έκανε αμέσως αυτό που διατάχθηκε. Και ενώ οι άλλοι της έλεγαν πως δεν πρέπει με κανένα τρόπο να πάει, εκτός βέβαια αν ήθελε να αυτοκτονήσει, εκείνη με θάρρος και με πίστη στο Θεό και με την πεποίθηση πως δεν βλάπτεται ποτέ του παρά ωφελείται αυτός που έχει υπακοή, ξεγλίστρησε από όλους εκείνους που την εμπόδιζαν και έτρεξε με προθυμία προς τη λίμνη. «Και μεγάλα και υπερθαύμαστα είναι τα έργα σου, Κύριε. Σε λίγο την είδα να βαστιέται πάνω στα νότα του θηρίου και αφού ανέσυρε νερό και γέμισε τη στάμνα της, την έβλεπαν πάλι να κρατιέται πάνω του σαν να ήταν άλογο και εκείνο να την αφήσει στην ξηρά. Κι έτσι αυτή μεν σώθηκε. Το φοβερό όμως εκείνο θηρίο που το επετίμησε για όσα κακά είχε κάνει, το είδανε να ξεψυχά και να πλαντάζει επί τόπου, σαν να το είχε χτυπήσει αστροπελέκι. Διαδόθηκε λοιπόν παντού το θαύμα που το είδαν πολλοί με τα μάτια τους και δόξαζαν χάρη σε εκείνη το Θεό».

0: έλεγε ο Αβάς Παχώμιος. «Ξέρετε, πατέρες μου, ποια είναι η πηγή του κακού και από πού άρχισε η δυστυχία του κόσμου μας αυτού?» Και εκείνοι του απάντησαν: «Από πού?» «Από την υπερηφάνεια, πατέρες μου. Εξαιτίας της εξέπεσε από τον ουρανό ο αιωσφόρος και κατασυντρίφθηκε πάνω στη γη. Και εξαιτίας της, ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, Ναβουχοδονόσορας, κατάντησε να ζει με τα θηρία. Η υπερηφάνεια, πατέρες μου, είναι η μάνα των κακών».
1: Ήταν η εκπομπή
2: «Τα λόγια της Ερήμου».
1: Η κοινωνία της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

πολλά πνευματικά του παιδιά τα έστελνε να επισκεφθούν και να περιποιηθούν αρρώστους ή εγκαταλελειμμένους. Τους ενέπνεε το πνεύμα της θυσίας και έκαναν ό,τι τους έλεγε με επιμέλεια και χαρούμενη διάθεση. Μια μέρα διηγείται η κυρία Βίτα με έστειλε να επισκεφθώ μια φτωχή οικογένεια και να τους μεταφέρω τρόφιμα. Στο δρόμο όμως εκείνο κυκλοφορούσαν πολλά αδέσποτα σκυλιά. Όταν μου το είπε δίστασα. «Πάτερ, φοβάμαι τα σκυλιά. Πώς να περάσω από εκεί? Θα μου χυμίξουν. Να πας. Μη φοβάσαι. Δεν θα σε πειράξουν». Έκανα υπακοή. Πήρα τα τρόφιμα και ξεκίνησα. Αλλά με πολλή αγωνία. Από μακριά διέκρινα τα σκυλιά. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά από το φόβο μου. Δεν σταμάτησα. Και εκείνη την ώρα πέρασε με το τρίκυκλο ο Γαλατάς. Τα σκυλιά έτρεξαν πίσω του γαβγίζοντας και απομακρύνθηκαν. Σε λίγο ξαναγύρισαν, αλλά κατά παράδοξο τρόπο ήταν ήρεμα. Ήρθαν κοντά μου. Παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά και με ακολούθησαν. Έτσι, με αυτή την τιμητική παράταξη, έφτασα χωρίς φόβο πλέον στο σπίτι, άφησα τα πράγματα και γύρισα χαρούμενη στην Ερατζιώτισσα. Ο γέροντας με περίμενε στην πόρτα και χαμογελούσε, σαν να ήξερε τι συνέβη. «Είδες, παιδί, που δεν σε πείραξαν?»

Στο Μαρούσι ζούσε η Μη, νέα κοπέλα, αλλά χτυπημένη από φυματίωση. Ο πατήρ Αθανάσιος την επισκεπτόταν τακτικά, την εξομολογούσε, την κοινωνούσε, την ενίσχυε. Και όλα αυτά δίχως να φοβάται μήπως μολυνθεί. Ένα από τα πνευματικά του παιδιά, η κυρία Όμικρον, φοβόταν πολύ τα μικρόβια. Μια μέρα ο πατήρ Αθανάσιος της είπε: «Θα πας στη Μη για να την επισκεφθείς». Η κυρία Όμικρον τρόμαξε. Η σκέψη της πήγε στα μικρόβια. Ο γέροντας διάβασε τη σκέψη της, χαμογέλασε και της είπε: «Και μη φοβάσαι, δεν θα κολλήσεις». Η κυρία Όμικρον δεν μπορούσε να παρακούσει το γέροντα. Πήγε διστακτικά στην αρχή. Σιγά σιγά ο φόβος έφυγε και την επισκεπτόταν πολύ τακτικά. Η άρρωστη Μη είχε δυνατή πίστη και ωφέλησε πολύ την κυρία Όμικρον. Έπειτα από καιρό, η βασανισμένη κοπέλα κοιμήθηκε. Η κυρία Όμικρον διηγείται με συγκίνηση ότι ο θάνατός της ήταν ουσιακός και ευγνωμονούσε το γέροντα για την ευκαιρία που της έδωσε.

Με παρόμοιους τρόπους και παιδαγωγικές μεθόδους, ο γέροντας βοηθούσε τα πνευματικά του παιδιά να βγουν από τον εαυτόν τους και να συναντήσουν τον αδελφό τους. Ιδιαίτερη ήταν η ευαισθησία του στα διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, ορφανοτροφία, γυροκομεία κλπ. Τα περιέβαλε με πολύ στοργή και αγάπη και εδώ έστελνε δικούς του ανθρώπους να βοηθήσουν, να προσφέρουν χρήματα ή τον προσωπικό του σκόπο. Στο Μαρούσι δημιουργήθηκε και ο οίκος τυφλών. Ο πατήρ Αθανάσιος ήταν ο κύριος μοχλός και χάρη στη δική του συμβολή λειτουργούσε ιδανικά. Μια φορά το μήνα έβγαζε στην Αρατζιώτισσα ειδικό δίσκο για τον Νίκο Τυφλών. Ακόμη είχε δημιουργήσει ομάδα γυναικών που ασχολούνταν με τον Νίκο Τυφλών, οι οποίες πρόσφεραν αθυλοκερδώς τις υπηρεσίες τους. Όμως ο πατήρ Αθανάσιος δεν ήταν απλώς ο διοργανωτής. Δεν έδινε μόνον εντολές, γιατί κάθε άλλο παρά άνθρωπος του γραφείου ήταν. Ο ίδιος πρώτος έτρεχε όπου άκουγε ότι υπάρχει ανάγκη, ένδια, πόνος, αρρώστια. Ειδικά τους αρρώστους τους υπεραγαπούσε και θυσιαζόταν για αυτούς. Είχε δώσει μάλιστα εντολή όταν μαθαίνουν για κάποιον άρρωστο να τον ειδοποιούν. Οι χι μη, έχοντας και ίδια περάσει από το καμίνι του πόνου και της αρρώστιας, όταν θεραπεύθηκε, μιμούμενοι τον γέροντα, επισκεπτόταν πολύ και υπηρετούσε τους αρρώστους. Όταν κατέβαινε στην Αρατζιώτισσα και το ανέφερε στο γέροντα, ο ίδιος γινόταν άλλος άνθρωπος. Λέει η ίδια, πόσο χαιρόταν όταν του έλεγα ότι επισκέφθηκα έναν άρρωστο. Πεταγόταν πάνω από τη χαρά του και αν ήθελε ο άρρωστος να εξομολογηθεί, ρωτούσε τη διεύθυνση και έτρεχε χωρίς χρονοτριβή. Έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια στους αρρώστους, αλλά και ιδιαίτερα αγαπούσε όσους από τα πνευματικά του παιδιά υπηρετούσαν αρρώστους. Είναι πολύ συγκινητικά τα επόμενα περιστατικά. Αναρωτιέται κανείς, είναι δυνατόν να συνέβησαν στην εποχή μας την τόσο εγωκεντρική? Κοντά στην Αρατζιώτισσα, σε ένα φτωχικό σπίτι, κατοικούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα παράλυτη. Δεν είχε κάποιον άνθρωπο να την περιποιείται. Παραδόξως όμως, όσοι την επισκέπτονταν, έβλεπαν το σπίτι καθαρό, περιποιημένο, τα ρούχα της πλυμμένα, σιδερωμένα και έτοιμο φαγητό. Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν, ούτε και η ίδια η παράλυτη έλεγε κάτι. Η περιέργεια οδήγησε κάποιους να παραφυλάξουν. Ο δράστης ήταν ο πατήρ Αθανάσιος. Όταν βράδιαζε, έπαιρνε το ραβδί του και ξεκινούσε για το σπίτι της παράλυτης. Σκούπιζε, καθάριζε, τακτοποιούσε το σπίτι, μαγείρευε και όταν τελείωνε επέστρεφε στο κελί του έχοντας μαζί και τα άπλυτα ρούχα. Τα έπλαινε, τα σιδέρωνε και την επομένη μέρα τα επέστρεφε. Ο γέροντας είχε δώσει αυστηρή εντολή στην παράλυτη να μην το πει σε κανένα. Όταν τα πνευματικά του παιδιά που παραφύλαξαν του το είπαν, ο πατήρ Αθανάσιος λυπήθηκε. Τους έδωσε εντολή και σε αυτούς να μην μαρτυρήσουν τίποτα πριν το θάνατό του, διαφορετικά δεν θα τους επέτρεπε να κοινωνήσουν.

Λίγο πιο πάνω έμενε ένα αντρόγινο, ο άνδρας Μέθυσος. Ό,τι χρήματα έβγαζε τα σπαταλούσε στο ποτό. Η γυναίκα ήταν παράλυτη και κατάκητη. Το μόνο που λειτουργούσε ήταν ο λόγος. Εκτός από το να μιλάει, δεν μπορούσε καμιά άλλη κίνηση να κάνει. Λόγω της αρρώστιας της, λερωνόταν. Όμως και η γυναίκα αυτή είχε βρει το δικό της άγγελο. Κάποια μέρα την επισκέφθηκε μια αδελφή της, μια αδελφική της φίλη. Είδε με έκπληξη μια στίβα από ρούχα πλυμμένα και σιδερωμένα. «Ποιος τα έπλυνε?» ρώτησε απορριμμένη. «Αν σου πω ποιος, αλλά με επιτίμησε να μην το πω σε κανένα. Όμως σε αισθάνομαι σαν αδελφή μου και θα σου το πω. Δεν χρειάζεται να μου το πεις, κατάλαβα ποιος είναι, ο πατήρ Αθανάσιος». «Ακριβώς. Ήλθε τη νύχτα, καθάρισε το σπίτι, έπλυνε τα ρούχα, τα στέγνωσε, τα σιδέρωσε και έφυγε». Παρόμοια γεγονότα διηγούνται και άλλα πνευματικά του παιδιά. Τουλάχιστον σε άλλες τρεις περιπτώσεις παραλύτων, ο γέροντας γινόταν διάκονος. Τους περιποιόταν, τους καθάριζε το σπίτι, τους έπλαινε τα ρούχα, μαγείρευε, ακόμη και τους τάιζε.

ζούμε σε μια εποχή που διακρίνεται για την αυθονία των αγαθών, δύσκολα οι νέες γενιές μπορούν να καταλάβουν σε ποια κατάσταση βρισκόταν η Ελλάδα πριν μερικές δεκαετίες. Τα νέα παιδιά σήμερα έχουν τα πάντα και από την άλλη πολλές απαιτήσεις. Τα προβλήματά τους έχει κανείς την αίσθηση πολλές φορές ότι είναι προβλήματα πολυτελείας, ενώ τα παιδιά της δεκαετίας του 30 ή του 40 αντιμετώπιζαν το φάσμα της πείνας και της αρρώστιας. Ο γέροντας έζησε και έδρασε σε αυτή τη δύσκολη εποχή, τότε που παντού βασίλευε η δυστυχία και η μάστιγα της φυματίωσης θέριζε. Για να κατανοήσουμε κάπως την προσφορά του γέροντα, θα πλατιάσουμε λίγο περιγράφοντας σε αδρές γραμμές την τότε κατάσταση όπως την διηγούνται οι άνθρωποι που την έζησαν. Ο φόβος και ο τρόμος ήταν τότε η φυματίωση. Από το 1906 είχε ιδρυθεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος κατά της φυματιώσεως και κατόπιν διάφορα σανατόρια στην Πάρνηθα, Πεντέλη, Μαρούσι, Μελίσια, με κυριότερο το Σισμανόγλιο. Ο μεγάλος ευεργέτης Σισμάνογλου έκτισε αυτό το καταπληκτικό για την εποχή του νοσοκομείο από την αγάπη του για τους φυματικούς. Το κτίσιμο ξεκίνησε το 1936 και τελείωσε τον Οκτώβριο του 1940. Ήταν η ελπίδα των φυματικών, γιατί μέσα εκεί θα έβρισκαν σωστή περίθαλψη και ανακούφιση. Τα επίσημα εγκαίνια είχαν προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 1941. Πριν γίνουν τα εγκαίνια, το Σισμανόγλιο γέμισε από τραυματίες του πολέμου, αλλά και φυματικούς. Με την εισβολή των Γερμανών, το νοσοκομείο επιτάχθηκε. Οι κατακτητές έδιωξαν όλους τους αρρώστους και τραυματίες και εγκατέστησαν τους δικούς τους. Έτσι οι φυματικοί βρέθηκαν στους δρόμους. Αλλά και νωρίτερα η περιοχή του Αμαρουσίου είχε γίνει καταφύγιο φυματικών γιατί είχε καλό κλίμα. Έτσι πολλούς αρρώστους τους έφερναν οι συγγενείς τους ακόμα και από την επαρχία και τους άφηναν εκεί. Οι φυματικοί έμεναν σε παράγγες ή σε μικρά σπιτάκια. Οι περισσότεροι μαρουσιώτες τους λυπούνταν και τους νίκιαζαν ένα από τα δωμάτια του σπιτιού τους για να μένουν. Στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας Πεντέλης, εκεί που κτίστηκε αργότερα το ξενοδοχείο Τριανών, υπήρχε μια ωραιότατη βίλα με την ονομασία Έπαυλης των Ρόδων. Μέσα όμως ζούσαν φυματικοί και όπως διηγούνται οι παλιοί μαρουσιώτες, όταν περνούσαν έξω από τη μάνδρα άκουγαν το βήχα των αρρώστων και πονούσε η ψυχή τους.

Υπήρχαν όμως και πιο δυστυχισμένες υπάρξεις. Κάποιοι άρρωστοι δεν είχαν τις οικονομικές δυνατότητες και έμεναν στο ύπαιθρο κάτω από τα πεύκα. Άλλοι έβαζαν τάβλες πάνω στα δέντρα, τις σκέπαζαν με κλαδιά και έμεναν σε αυτές τις πρωτόγονες συνθήκες. Οι πιο πολλοί έρχονταν στο Μαρούσι για να πεθάνουν, μακριά από τους συγγενείς, για να μην τους μεταδώσουν την ασθένεια. Και έβλεπε κανείς ιδιαίτερα νέα παιδιά να υποφέρουν και να πεθαίνουν αβοήθητα. Το νεκροταφείο του Αμαρουσίου ήταν γεμάτο από μνήματα με φωτογραφίες κυρίως νέων ανθρώπων. Το 1935 κυκλοφόρησε η φήμη ότι το Μαρούσι ήταν μολυσμένο από τα σκορπισμένα παντού βαμβάκια με αίμα των φυματικών. Έτσι η πολιτεία αναγκάστηκε να εκδώσει νόμο με τον οποίο απαγόρευε την εγκατάσταση στο Μαρούσι οποιοδήποτε δίχως να εξεταστεί αν έχει φυματίωση και πάρει την άδεια από το υγειονομικό κέντρο Αμαρουσίου. Ο έλεγχος όμως ήταν δύσκολος και πολλοί έρχονταν κρυφά και έμεναν. Οι κάτοικοι του Αμαρουσίου, στην πλειονότητά τους, είχαν ευαισθητοποιηθεί μπροστά σε αυτό το ανθρώπινο δράμα και βοηθούσαν ποικιλοτρόπως τους αρρώστους, κυρίως στο θέμα της διατροφής. Η θλιβερή αυτή κατάσταση δεν άφησε ασυγκίνητο τον πατέρα Θανάσιο. Ο γέροντας έγινε η ανάπαυση και η παρηγοριά σε αυτούς τους ανθρώπους που ζούσαν εγκαταλελειμμένοι από τους συγγενείς και την ανύπαρκτη κρατική μέρημνα και ιατρική φροντίδα. Παρόλο που η επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς ήταν επικίνδυνη, ο γέροντας για μια ακόμα φορά υπερέβαλε εαυτόν, ακολούθησε την καθυπερβολήν οδόν της θυσιαστικής αγάπης, δίχως να υπολογίζει κινδύνους μολύνσεως. Γράφει ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος: «Ή δε και ο έγκης τάση εστός αδελφός ασθενής υπάρχει το σώματι και συμβεί μη σένου απ' αυτού, αλλά μνήσθητη ότι πολλοί εαυτούς έδωκαν αρρώστουστε και λελοβημένης υπηρετήν». Δηλαδή, κι αν ακόμα ο αδελφός που στέκεται κοντά σου είναι άρρωστος και συμβεί να βύχει ή να φτύνει πολύ, μην ταράζεσαι και απομακρύνεσαι από αυτόν. Αλλά θυμίσου ότι πολλοί θυσίασαν τον εαυτόν τους στο να υπηρετούν αρρώστους και αναπήρους.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελαβε μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμέν κατελάλουν ο δεδούλος ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρημάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενη σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκαν κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγιό πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν πατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος.

0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι των σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες σας ημάς της ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρας

0: μόνοι στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερέμδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζουμε ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέεισε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέεισε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Ο μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα και σήμερα λοιπόν εδώ στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και τους 91,2 των FM. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη ένα βιβλίο δικό μου με τίτλο «Το χάος και ο δρόμος». Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης, με διάφορα θέματα για τη μετάνοια, για την αγάπη προς τον πλησίον, για τη φιλαργυρία, την νηστεία, τη χαρά, το χρήμα, την αρρώστια, το δόγμα, την πνευματική πατρότητα, τον άσωτο ιό, το άγχος κλπ. Αλλά και με ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Γρηγόρη θα συνεχίσουμε και σήμερα, αυτό του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ, ζωή, αέρα, φύσα ως εμάς, λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή». Μείνετε κοντά μας.

μείνει στην μπαλάντα του Ούρη, το ποίημα του Γκάτσου, σε μουσική Χατζηδάκη. Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή? Πώς να δεχτώ, μάνα μου, είναι η γη? Πώς να αρνηθώ τη ζωής το φως το ξανθώ? Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό το γαλανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά. Πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή? Πώς να δεχτώ, μάνα μου, είναι η γη? Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό το γαλανό και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί μου τάζει ωκεανούς, κομίτες μακρινούς και ό,τι βάζει ο νους. Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή? Πώς να δεχτώ, μάνα μου, είναι η γη? Πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ? Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Αυτή τη γη και κάθε τι υλικό που την απαρτίζει ο προφήτης Ισαΐας, την ονομάζει υποπόδιον του Θεού για να μας θυμίζει ότι ο Μέγας Θεός έχει πατήσει πάνω στην ίδια γη που και εμείς βαδίζουμε, φίλοι ακρότες. Επομένως, όπου και αν πατήσω, το ξέρω ότι εκεί πατούν και οι πόδες του Θεού. Η γη έχει ενωθεί με τον ουρανό, αφού ο ουράνιος Θεός έκανε δική του κατοικία και τη γη. Όλη τη θεολογική παρακαταθήκη των πατέρων της Εκκλησίας μας τη διαπνέει η ασκητική πνευματικότητα αυτής της ένωσης. Στο ποίημα του Γκάτσου, η ενορατική αυτή πάλι με το επέκεινα είναι έκδηλη. Λίγο πιο κάτω από το δέρμα, η κυανοπή γραμμή του ορίζοντα έντονα χρωματισμένη και άφθονα ίχνη γλαυκού μέσα στο αίμα, μαρτυρά ο Οδυσσέας Ελίτης, δηλώνοντας κάτι παραπάνω από ενότητα, κάτι που έχει σχέση με το μυστήριο αυτό της ενσάρκωσης. Εμπειρική απόδειξη αυτής της πραγματικότητας αποτελεί η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, στην οποία η ύλη, δίχως να χάνει τη στοιχειακή της δομή, ικανώνεται να μεταλαμβάνει, φίλοι ακροατές, της αγιαστικής χάρης του Θεού και ταυτόχρονα να γίνεται ο τρόπος της δικής μας κοινωνίας μαζί του. Στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας προσάγουμε όλο τον υλικό κόσμο μας, ψωμί, κρασί, νερό, λάδι και άλλα, και διαμέσου αυτών τη ζωή μας, όπου λειτουργείται μία ακατάπαυστη προέκταση της σάρκωσης. Ο Θεός προσλαμβάνει την ύλη, τα σά εκ των σών, και μας την αντιπροσφέρει ως κοινωνία μαζί του, ως έναν τόπο θεοφάνειας και όχι ως καταναλωτικό αγαθό. Η φύση, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, ολόκληρη αποτελεί μια θεοφάνεια. Κάθε κτίσμα, πρόσωπο ή πράγμα είναι ένα σημείο συνάντησης με εκείνον που είναι ο πέραν, αλλά βρίσκεται και εν το μέσο ημών, για να θυμηθούμε τα λόγια του Ντίντριχ Μπονχέφερ. Μπορούμε να βλέπουμε το Θεό μέσα στο κάθε τι, και κάθε τι να το βλέπουμε εν το Θεό. Οπουδήποτε βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, μπορούμε μέσω της δημιουργίας να ανεβούμε στο Δημιουργό. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος πάβει να βιώνει την τραγωδία του διχασμού μεταξύ ύλης και πνεύματος, εξισορροπεί τις αντίρροπες μέσα του δυνάμεις και ζει πνευματικά, όχι εξαϊλωμένα. Ζει δηλαδή λειτουργικά. Τότε είναι που μπορεί να ειρηνεύει μέσα του και να μην αισθάνεται το προαιώνιο θύμα της διένεξης του ουρανού πνεύμα με τη γη ύλη. Ο Χριστός ήρθε και έσωσε τα πάντα στο μετά και στο αιώνιο, αποκαθέροντάς τα ταυτόχρονα από το βέβυλο και το ανίερο στο κάθε ιστορικό τους παρόν. Λειτουργήσε όλο τον κόσμο στην ιερότητα. Έξοχα το αποτυπώνει και πάλι ο Ευδοκίμοφ. Ο Χριστός
τραβάδισε πάνω σε αυτή τη γη, καμάρωσε τα λουλούδια της και στις παραβολές του ομιλούσε για τα πράγματα του κόσμου τούτου ως μορφές του ουράνιου. Βαπτίστηκε στα ύδατα του Ιορδάνη, πέρασε το τριήμερο στην αγκάλη της γης. Τίποτε από τον κόσμο αυτόν δεν έμεινε ξένο προς την ανθρώπινη φύση του, τίποτε που να μην δέχθηκε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η Εκκλησία ευλογεί και αυτή ολόκληρη την κτήση. Κλόνοι χλωροί και άνθη γεμίζουν τους ναούς την ημέρα της Πεντηκοστής. Καρποί προσφέρονται και ευλογούνται κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως. Η εορτή των Θεοφανίων συνοδεύεται από το Μέγα Αγιασμό των Υδάτων. Κατά την ακολουθία του Εσπερινού, η Εκκλησία ευλογεί των Σίτων, των Ίνων, των Άρτων και το Έλεον. Την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ευλογεί τα τέσσερα σημεία του κόσμου. Έτσι, όλο το επίπεδο της φύσεως προσπίπτει κάτω από το σωτήριο σημείο του αόρατου Σταυρού. Σε κάθε Ορθόδοξο ναό αντικρίζουμε τη σύναξη των Αγίων κατοπτρισμένη στις εικόνες. Και φυτά όμως περιβάλλουν τις κολόνες, μέσα από τα οποία προβάλλουν ζώα που σαλεύουν και ατενίζουν με ελπίδα τον σεσωσμένον άνθρωπο. Και αυτή ακριβώς η βαθιά οικειότητα, αυτή η κοινωνία ουσίας μεταξύ κόσμου και ανθρώπου, εξηγεί το μυστηριακό επίπεδο στο οποίο η ύλη του κόσμου γίνεται οδηγός, όχημα της χάριτος και των θείων ενεργειών. Τα πάντα ενώνονται στην προσμονή της κοσμικής λειτουργίας. Τα πάντα κρέμονται από την αγιότητα για να ξαναβρεθούν μέσα σε αυτή και να ψάλουν τον μεγαλόπρεπο ύμνο στον κτίστη τους. Μήπως και η Παρθένος δεν έχει τα κοσμικά και μυστηριακά αυτά ονόματα? Στάχης Σίτου και Βότρης της Ζωής, λέει ο Παύλος Ευδοκίμωφ. Στο σημείο αυτό είναι που καταλαβαίνουμε καλύτερα το γιατί ο ουρανός είναι φίλος, αλλά όμως μακρινός, διότι όπως προαναφέραμε, έχει ήδη κατακτηθεί μεταξύ μας και του ουρανού ένα πεδίο βαθιά συνεννόησης και συναντήληψης. Και τούτο ένεκα της σάρκωσης του Θεού, αφού γνωριστήκαμε και ενωθήκαμε μαζί Του. Αυτή η συνύπαρξη όμως, Θεού και ανθρώπου, θα πάρει άλλη μορφή. Δεν θα συνεχίσει στο πλαίσιο της σωματικής εγκύτητας και παρουσίας. Ο Θεός θα απομακρυνθεί. Ο Θεός απελευθερώνεται και μας αποδεσμεύει. «Συμφέρει η μήνη να εγώ απέλθω», είπε ο Χριστός. Και όντως, η σχέση πλέον ανθρώπου και Θεού υπερβαίνει την αναγκαιότητα της σωματικής εγκύτητας και θα προσδιορίζεται εν εταίρα μορφή. Θα προσδιορίζεται από το λάβετε φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες. Πιστεί απόλυτα στη βεβαίωσή του πως μέχρι να έρθει ο Κύριος πάντοτε, όποτε τρώμε αυτό το ψωμί και πίνουμε αυτό το κρασί, διακηρύττουμε το θάνατο του Κυρίου. Αισθανόμαστε φίλοι με τον απομακρυσμένο και απελθόντα Ιησού, αντίφαση, ακριβώς γιατί παραμένουμε εδρεωμένοι στον τρόπο της θυσίας που εκείνος εγγενίασε, κρατώντας τη ζωή του ζωή μας, αλλά και γιατί αμετακίνητοι στεκόμαστε στη μυστηριακή οδό που εκείνος ανοιχτή άφησε για να τον συναντάμε στο δείπνο της ευχαριστίας.

όχι μόνο λόγω μιας απόστασης χώρου ή χρόνου, αλλά και μιας δυσκολίας επίτευξης ενός τρόπου ζωής. Εάν ο ουρανός κάθε στιγμή δεν μας ήταν σφόδρα επιθυμητός, αλλά και δύσκολα κατορθούμενος, δεν θα μιλούσαμε τότε για πόνο. Ο ουρανός όμως, ως μια εσχατολογική πραγματικότητα, δεν είναι το ακίνητο σημείο προς το οποίο κατευθυνόμαστε, ούτε περιορίζεται μόνο σε ένα σκοπούμενο τέλος, σε μια επίτευξη μεταϊστορική, αλλά αγκαλιάζει με το γαλάζιο υπερβατικό του χρώμα όλο το πλάτος της εγκοσμιότητάς μας, δίνοντάς της το χρώμα του αιώνιου. Ο ουρανός είναι η αιωνιότητα, όχι στο μετά ως συνέχεια του χρόνου στο ατελεύτητο, αλλά ως μοναδική αδιάστατη ενέργεια του πληρώματος του είναι στο παρόν. Η αιωνιότητα περιπτύσσεται όλη την έκταση του χρόνου, χωρίς η ίδια όμως να έχει ούτε έκταση, ούτε και όρια. Πονάμε λοιπόν, όχι γιατί βλέπουμε τον ουρανό ως το ανέφικτο τέρμα, αλλά γιατί, ενώ παρόντα τον αισθανόμαστε, δυσκολευόμαστε εν τούτης να συνδέσουμε τη ζωή μας μαζί του, να τον βιώσουμε ως την καθημερινή μας πραγματικότητα. Αποτυγχάνουμε να γίνουμε αυτό που τόσο όμορφα περιγράφεται σε πολλά τροπάρια της Εκκλησίας μας. Επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι. Όχι με επιτεύγματα υπερφυσικά, αλλά υπάρχοντες με τον τρόπο της αγάπης. Όποιος τον παράδεισο δεν έχει βρει εδώ, ούτε πάνω θα τα καταφέρει. Αφού οι άγγελοι το σπίτι νοικιάζουν το γειτονικό, σε όποιο μέρος κι αν βρεθούμε. Έμιλι Ντίκινσον.

δεύτερη στροφή, ο ποιητής μας εξομολογείται την εμπειρία του από το διάλογό του με τον ουρανό. Η επικοινωνία του ποιητή με τον ουρανό γίνεται σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη, ο προσδιορισμός είναι χρονικός, κάθε διληνό. Ενώ στη δεύτερη είναι ημερολογιακός, κάθε Κυριακή. Οι προσδιορισμοί αυτοί έχουν να κάνουν με το νόημα και το περιεχόμενο της ζωής, αφού το διληνό είναι η συγκεφαλαίωση όλων των στιγμών και βιωμάτων της ζωής, ενώ η Κυριακή ημέρα λειτουργεί ως σύμβολο του νοήματος της ζωής. Το διληνό είναι η στιγμή στο γέρμα της ημέρας, άρα και της ζωής, ακριβώς πριν το σκοτάδι κυριαρχήσει. Δεν είναι μια ρομαντική απλώς ευκαιρία με θέα το ηλιοβασίλεμα. Σε τόνο υπαρξιακό, το βλέμμα μας κοιτά την αυγή που αποτραβάει από την πλάση τα μυστηριώδη σκοτάδια της νύχτας για να ξαναποκαλύψει τον κόσμο ολόκληρο κάτω από την άτεγκτη φωταψία του ήλιου, κόσμο δημιουργημένο και κόσμο πληγωμένο, εξαρθρωμένο, ως το βράδυ που έρχεται με βηματισμό σιγανό να ξανασκεπάσει τα πάντα με σκοτάδια αποκαλυπτικά. Είναι όλη η μέρα σαν μια πλήρης μικρογραφία του βίου ολόκληρου, λέει ο Κώστας Τσιρόπουλος. Και έτσι, με το διληνό, δηλώνεται η εκπνοή του ημερήσιου χρόνου, κατά τον οποίον η γη είχε κερδίσει τον ποιητή. Τώρα λοιπόν είναι ο ουρανός που έχει τη δική του ευκαιρία να του μιλήσει. Θα μπορούσαμε καλύτερα να πούμε πως το διληνό ανακατώνει τα χρώματα, δημιουργώντας ένα έδαφος υπαρξιακά ουδέτερο για τον άνθρωπο. Αυτή η κατεξοχήν αναποφάση στη στιγμή μεταξύ ημέρας και νύχτας δεν αφήνει το πράσινο, τη γη δηλαδή, να κυριαρχήσει, αλλά ούτε και το γαλάζιο, ουρανός, να επιβληθεί. Δημιουργεί εντός και εκτός του ανθρώπου μία υπαρξιακή σιωπή. Σε κάθε διληνό σημαίνεται το τέλος των δραστηριοτήτων και η απαρχή μιας σιωπής. Να, γιατί όλοι παρακολουθούμε ένα ηλιοβασίλεμα σε απόλυτη σιγή ήχων και κινήσεων. Όχι μόνο εκστασιασμένοι από το θέαμα, αλλά και εξαιτίας του μυστηρίου που ακολουθεί. Έπεται το σκοτάδι και η νύχτα, όπου όλα τα ορατά καλύπτονται και τα κεκριμένα αόρατα μας διεκδικούν. Ο ύπνος μας παραδίδει στο ασυνείδητο και στα όνειρα κυκλοφορεί ελεύθερη η επιθυμία. Ο άνθρωπος αδρανεί, αλλά δεν πάβει να ζει, με όρους που δεν καθορίζει πλέον εκείνος. Ενώπιον της υγιής όλων των φαινομένων, του τέλους της ημέρας, συνεκδοχικά της ζωής, αλλά και του μυστηρίου που ακολουθεί, να συνεχίσεις, δηλαδή να ζεις μέσα από ένα παράδομά σου, στην ακινησία του ύπνου, συνεκδοχικά του θανάτου, αναδύεται έντονα η ανάγκη εξέλιξης της ύπαρξης στο μετά. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί, φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύρα ασμασμάτων. Εγείρεται λοιπόν η επιθυμία αναγέννησής μας σε μια άλλη πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Τότε είναι που ο ουρανός μπορεί να συνομιλήσει με τον ποιητή και ο ποιητής συνειδητά να τον ακούσει, να απαντήσει ο ουρανός το εναγώνιο αυτό ερώτημα του ανθρώπου για συνέχεια. Το παράδομα στο μυστήριο που καιρο φυλακτεί και που αένα κυκλώνει τη ζωή του ανθρώπου είναι αυτό που θα προσδιορίζαμε ως πίστη και αγάπη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη σε αυτό που λογικά δεν υποτάσσεται και αισθητηριακά δεν προσεγγίζεται, το οποίο σε καλεί να κάνεις άλμα στο κενό. Όταν αγαπάμε πραγματικά, λέει ο Ανδρέα Μαρκολόγκο, πρέπει να αφινόμαστε ολότελα, να χανόμαστε μέσα στον άλλο, τόσο που να ξεχνάμε τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, τι εποχή. Το όλο κλίμα αυτής της τυχομηθείας είναι εξαιρετικά γιορτινό και καθόλου στενόχωρο, όπως θα περίμενε κάποιος να γίνεται στο τέρμα μιας πορείας.
Άλλωστε και το δειλινό, όσο ερωτικά και αν το ατενίζουμε, πάντοτε μια μελαγχολία μέσα του την κρύβει. Το γαλανό χρώμα του ουρανού, παρότι βρισκόμαστε στο δίλι, αλλά και η φωνή που ως καμπάνα γιορτινή ακούγεται, δεν αφήνουν περιθώριο να εκλειφθεί ο ουρανός ως τιμωρός μας, τερματίζοντας χερέκακα την παραμονή μας στη γη. Ούτε όμως και ως αδιάφορος τόπος προορισμού για μας ή ως αβέβαιος και φαντασιακός στόχος. Ο ουρανός δεν δηλώνεται ως στέρηση της γης, της εγκόσμιας πραγματικότητας. Δεν περιγράφεται με τρόπο αρνητικό και με πόνο απώλειας. Αντιθέτως, μοιάζει να συστήνει την ολοκλήρωση μιας πορείας και την καταξίωση της γήινης ύπαρξης. Μιλά στον ποιητή σε κάθε τελείωμα δειλινό της ημέρας, παρηγορώντας τον ουσιαστικά πως τέλος οριστικό και αμετάκλητο δεν υπάρχει. Πίσω από το ίστατο ηλιοβασίλεμα θα τον περιμένει εκείνος ο ανέσπερος ουρανός που δεν θα γνωρίζει πια ποτέ δίλη. Η αναφορά στην Κυριακή ημέρα είναι η υπόμνηση της ήδη ελθούσας βασιλείας στη γη. Η κάθε Κυριακή μέσα στον εβδομαδιαίο χρόνο μας προσκαλεί να έρθουμε σε εκείνην ως την πλήρωση όλων των ημερών της εβδομάδας, της ζωής μας δηλαδή. Είναι το μυστήριο της 8ης ημέρας που σαρκώνει η Κυριακή ως ο χρόνος πέρα από το χρόνο, η ημέρα που αναβαπτίζει την εβδομάδα, όλη την πορεία ζωής του ανθρώπου στην προσδοκία και πρόγευση μιας υπέρχρονης πραγματικότητας. Η Κυριακή έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει στα όρια της μιας ημέρας εκείνο που καθημερινά και ακατάπαυστα κυκλοφορεί ως μυστήριο στη ζωή του ανθρώπου, την παρουσία του ουρανού, αιωνιότητας και βασιλείας στη γη. Με το μυστήριο της ευχαριστίας, στο κέντρο της, κρατά ανοιχτό το χώρο και χρόνο της φθοράς στο επέκεινα της αφθαρσίας. Ο ουρανός δεν προτρέπει τον ποιητή να απαρνηθεί τη ζωή του, τη σχέση του με τη γη. Αντιθέτως, τον παρακινεί να πάει εκεί που ετοιμάζεται σταδιακά πρόσβαση στον τρόπο του ουρανού, αλλά και που συντελείται πρόγευση της ομορφιάς του. Αν η Κυριακή, στο δεύτερο τμήμα της δεύτερης αυτής τροφής, δεν εκλειφθεί ως το υποκείμενο του ρήματος, λέει, τότε το υποκείμενο είναι ο ουρανός και η παρακίνησή του προς τον ποιητή συνδέει την Κυριακή ημέρα ως τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο ουρανός μπορεί ευκολότερα και πιο κατανοητά να μιλήσει με τον άνθρωπο. Η Κυριακή δημιουργεί μια βαθιά σύνδεση του ουρανού με τη γη. Γίνεται ο ουρανός και ο χρόνος της συνομιλίας τους. Ο ουρανός για τον άνθρωπο μπορεί να γίνει αντιληπτός μόνο όταν αναφέρεται στη γη, αλλά και η γη κατανοείται καλύτερα συνομιλώντας με τον ουρανό. Ο τρόπος της καθημερινής γηινής ζωής πρέπει να είναι αποκάλυψη του ουρανού και όχι επιβράβευση της φθοράς. Η αξία της γης δεν περιορίζεται στην προετοιμασία του ανθρώπου για τον ουρανό. Η αξία της γηινής ζωής φανερώνεται, η ίδια η ζωή ανθίζει, όταν νικά τη φθορά και την εγκάθριξή της σε όρια χωροχρονικά, έτσι ώστε η φθορά, ο θάνατος, να γίνεται θρίαμβος της ζωής εν Χριστώ. Πώς μπορεί, αναρωτιέται ο πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου, αυτή η φθορά να γίνεται θρίαμβος? Ο Ντίνο Μπουτζάτη, μεγάλος Ιταλός μυθιστοριογράφος του 20ου αιώνα και θεατρικός συγγραφέας, με γλυκό πικρή διάθεση ευχαριστεί το Θεό για τη φθορά αυτή που δεν τον αφήνει η αιωνία στη γη, αναθερμαίνοντας ταυτόχρονα και τη διάθεσή του για το επέκεινα. Ευχαριστώ επίσης για τους αμέτρητους φόβους, τις απογοητεύσεις, τις οδυνηρές αναμονές, τις ασθένειες που έχει αποκλειστεί για μένα εν ολίγης, λέει, η πιθανότητα να είμαι ευτυχισμένος,
ώστε η ύπαρξή μου σταδιακά να φαίνεται όλο και πιο άχαρη και να μου γίνεται ευκολότερο να την εγκαταλείψω χωρίς υπερβολικές τύψεις. Και με μια λεπτεπίλεπτη ηρωνία θα συνεχίσει. Θαυμαστή με έρημνα. Όλα. Μια ατελείωτη αλυσίδα από τραγωδίες, μικροψυχίες, κακία, θανατηφόρα αδιαφορία έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε σιγά σιγά να μου αρέσει αυτή η κατοικία κάπως λιγότερο και αντί αυτής να αρχίζω να επιθυμώ μια άλλη, ακριβώς εκείνη που ίσως με περιμένει.

ίδιο τόπο της απόλαυσης και ομορφιάς, στον οποίο βρίσκουν καταφύγιο και φωλιά αλόκοτα πουλιά, επιποθεί και ο προφήτης Δαβίδ. Λιώνω από τον πόθο μες του Κυρίου να με τις αυλές. Αναχαλιάζει η σκέψη μου και το κορμί μου για τον αληθινό Θεό. Στα θυσιαστήριά σου, Κύριε του Σύμπαντος, Βασιλιά μου και Θεέ μου, και τα σπουργίτια ακόμα βρίσκουν τόπο για να μείνουν, και οι τριγώνες τα μικρά τους να αποθέσουνε φωλιά. Η εικόνα που δίνει ο Γκάτσος για τις φωλιές των αλόκοτων πουλιών στα σκαλιά του ήλιου, εκτός από εξόχως ποιητική, είναι και δηλωτική μιας αποδημίας. Χαρακτηριστικό των πουλιών είναι η μετακίνηση και η αποδημία τους με σκοπό την έβρεση μόνιμου τόπου για να δημιουργήσουν τη φωλιά τους. Το ίδιο και η γη για τον άνθρωπο. Συνιστά τον τόπο της αποδημίας και περιπλάνησής του. Σε καμιά περίπτωση όμως τον τόπο της εξορίας του. Δεν μπορώ να δω ως τιμωρία, γιατί η εξορία μορφή τιμωρίας και περιορισμού είναι την παραμονή του ανθρώπου στην υπέροχη ομορφιά της γης ή μη μόνον ως προήμιο της έσχατης ομορφιάς. Μακάρι όλες οι τιμωρίες και εξορίες να ήταν με λουλούδια, καταράκτες και πουλιά. Η φωνή που ο ποιητής ακούει να τον προσκαλεί να πάει εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά είναι ταυτόχρονα μια υπενθύμηση για την προσωρινότητα της επίγειας ζωής και αναθέρμανση της επιθυμίας για την αιωνιότητα. Με τον ίδιο τρόπο που ο ιεραπόδημος Δαβίδ, καθώς ανεβαίνει και πλησιάζει προς τον ναό, τον ουρανό, βλέποντας τα πουλιά να έχουν κάνει φωλιές στα γη σαν τη στέγης, ανακαλεί τη βαθιά του επιθυμία να βρεθεί στις αυλές του Κυρίου. Αναγνωρίζει, λέει ο αρχιμανδρίτης Εμιλιανός Ιμονοπετρίτης, τις τριγώνες και τα στρουθία τα οποία έχουν φωλιάσει η σταγή σαν τη στέγης και καταλαμβάνεται από παράπονο πικρό. Εγώ να μένω στην ξενιτιά μακράν σου και τα σπουργίτια και τα τριγώνια να έχουν τις φωλιές τους στο δικό σου ναό. Εγώ να στερούμε τις παρουσίες σου και να τυγεύονται πλουσιοπάροχα αυτά. Το θέαμα δεν μπορούσε να τον αφήσει ασυγκίνητο. Τα πουλιά είναι δειλά, εν τούτης ζουν κοντά σου. Τα πουλιά έχουν περιορισμένη ζωή, εν τούτης σε απολαμβάνουν, ενώ εγώ δεν μπορώ.

μηνύματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή από τις εκδόσεις Γρηγόρη.

στροφή. Στην τρίτη αυτή στροφή του ποίηματος είναι σαν να μπαίνουμε πλέον στην τελευταία φάση ζωής του ποιητή, στη φάση της ορίμανσής του. Μέχρι τώρα ήταν σαν να περιέγραφε ο ποιητής τα χρόνια της νεότητας και των έντονων υπαρξιακών του αναζητήσεων. Τότε η παρουσία του ουρανού διατύπωνε μια άλλη ερμηνεία του κόσμου και της ύπαρξης. Όλα φάνταζαν εκρηκτικά, καμπάνα γιορτινή, αν και αδύναμα κάπως να τον σαγηνεύσουν, να τον απομακρύνουν εν τέλει από τον οστοργικό του εναγκαλισμό με τη γη. Στη δεύτερη αυτή φάση είναι σαν να περνάμε στο τελειωτικό και τελευταίο στάδιο της ζωής, όπου πλέον η έξοδος από τη γηγενή χωροχρονική πραγματικότητα είναι πρώτον πυλών. Σε αυτή τη φάση επαναλαμβάνονται μεν τα ίδια βιώματα του ποιητή, όπως και στην πρώτη περίοδο, με διαφορετική όμως ένταση και χρειά. Τώρα η φωνή που ο ποιητής ακούει είναι τρελή, δηλαδή υπερβολικά έντονη και απαιτητική. Τρελή γιατί του ζητά να κάνει εκείνο το άλμα το πιο γρήγορο από τη φθορά. Να δρασκελίσει το γνωστό προς το άγνωστο. Να αφήσει το οικείο για το ξένο. Η φωνή αυτή τώρα δεν τον παρακινεί απλώς, όπως έκανε στην πρώτη φάση της νεότητας, δίνοντάς του έτσι όλο το χώρο και το χρόνο της ζωής για να δράσει, ώστε να καταστήσει το άγνωστο οικείο και έτσι να συμφιλειωθεί με τη μετάβασή του στο καινούριο, αλλά τον καλεί. Γίνεται επίμονη και αποφασιστική. Όλα είναι έτοιμα από την πλευρά του ουρανού. Θα πρέπει και εκείνος να έχει κάνει ήδη τις δικές του ετοιμασίες. Να έχει συμφιλειωθεί με το μεγάλο αυτό ταξίδι, έχοντας από πριν ταξιδέψει, όχι μόνο κατά μήκος σε μακρινές πόλεις και χώρες, αλλά κυρίως κατά βάθος, μέσα από τους ανθρώπους και τα ιερά κείμενα, κάτω από την επιφάνεια των συμβαινόντων, των ύμνων, των πόνων και των αποτυχιών. Βαθιά στο χώμα και βαθιά στο σώμα του να έχει πάει για να βρει ποιος είναι, λέει ο Ηλίτης. Να έχει καταδυθεί μέσα από τα βλέμματα που τον αγκάλιαζαν, μεταφέροντάς του κάτι από τη στοργή του ουρανού. Στο έργο του «Βιβλίο της ανησυχίας», ο Φερνάντο Πεσόα σημείωνε ότι σε τούτο τον κόσμο όλοι ζούμε πάνω σε ένα καράβι που έχει σαλπάρει από ένα λιμάνι άγνωστο σε μας και κατευθύνεται σε ένα λιμάνι που αγνοούμε. Πρέπει να δείχνουμε προς τους άλλους μια ταξιδιάρικη ευγένεια. Το θάρρος λοιπόν, φίλοι ακροατές, να κάνουμε αυτό το ταξίδι του κόσμου και της ζωής, αλλά και να διαπλέψουμε τελικά προς το λιμάνι που αγνοούμε, το βρίσκουμε χάρη σε αυτή την ταξιδιάρικη ευγένεια των άλλων, των συνταξιδιωτών μας. Στην αποδοχή τους να συμπλέψουμε και στη συμπάθειά τους να συνυπάρξουμε. Στις συντροφιές τους όταν έρχονταν οι καταιγίδες και στο κουράγιο που έδιναν όταν με ναυάγιο κινδυνεύαμε. Η φωνή που ο ποιητής τώρα ακούει δεν έχει τον ήχο καμπάνας γιορτινής, αλλά την αισθάνεται ως χάδι και απειλή. Και είναι ακριβώς αυτή η έκφραση του οικείου και γνώριμου από τη μία, χάδι, και του άγνωστου και ξένου από την άλλη, απειλή. Το χάδι είναι πάντοτε η έκφραση της τρυφερότητας και οικειότητας. Είναι η στοργή της γήινης ιστορίας και η αγκαλιά όλων των βιωμάτων, μέσα στην οποία όλα τα χρόνια με ζεστασιά υπήρχαμε. Είναι όλα όσα καλούμαστε τώρα να αφήσουμε. Σαν το νεογέννητο που καλείται να αφήσει την υγρή θαλπορή της μήτρας για τον καινούριο και στέρεο άγνωστο κόσμο των αναπνοών. Η φωνή όμως που μας παρακινεί να το κάνουμε δανείζεται κάτι από την τρυφερότητα αυτή, για να πει ίσως
πως όσα θα αφήσουμε πίσω μας και πάλι μπροστά μας θα τα βρούμε. Θα μεταφερθούν ασφαλισμένα μέσα από το μυστήριο της καρδιάς και της αγάπης. Εκεί όπου υπάρχουν οι κρυστάλλινες διαθήκες των ονείρων και των βαθύτερων επιθυμιών μας. Δεν θα ξεπαγιάσουμε στο αιώνιο γυμνή από τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Πώς ζει κανείς χωρίς αγάπη? Πώς μπορεί αγάπη να υπάρξει από το μηδέν, δίχως τα πρόσωπα και τις προεκτάσεις όλων των εμπειριών μέσα μας? Θέλω εν Θεό όλους και όλα, κατά τον τρόπο που ο τέλειος Θεός ήθελε όλο τον άνθρωπο εν εαυτό. Μας υιοθετεί, εγκαταλείποντας για πάντα τη μοναξιά του, εντός εισαγωγικών, για να σαρκωθεί και να συμπεριλάβει όλους εμάς, τους αγαπημένους του και ατελείς, στην παρέα της τέλειας τριαδικής ύπαρξής του. Λέει ο Χρήστος Γιαννουράς, με τη σάρκωση του Υιού δεν υποτάχθηκε ο τρόπος του ακτίστου στις αναγκαιότητες που διέπουν το κτιστό. Ο Υιός έκανε δικό του τρόπο υπάρξεως την κτιστότητα για να μεταποιήσει τους υπαρκτικούς της περιορισμούς σε γεγονός σχέσης με τον Πατέρα, σε αγαπητική αυτοπαράδοση, δηλαδή σε πληρωματική ύπαρξη και ζωή. Αυτή η υιοθεσία της κτιστότητας μόνο με την ενανθρώπιση του Υιού μπορούσε να συντελεστεί από τη στιγμή που ο Λόγος σάρξ εγένετο. Ο Πατήρ αγαπά και ζωοποιεί πάσαν σάρκα με τον τρόπο που αγαπά και υποστασιάζει ως ζώσα προσωπική υπόσταση τον Υιό. Αυτή πρέπει να είναι η ευαγγελική έννοια της υιοθεσίας. Όχι εγώ μόνος μου σε μια παρατηνόμενη στο άπειρο ευτυχία, λοιπόν, φίλοι ακρότες. Αυτό λέγεται καταδίκη και όχι σωτηρία. Η φωνή που και ως απειλή ακούγεται είναι ο φόβος που μας γεννάται μπροστά στο άγνωστο και στο καινούριο. Είναι και το βάρος των ενοχών πρώτου τέλους που κάθε θρησκεία φρόντιζε επιμελώς όλα τα χρόνια της ζωής να μας φορτώνει, παρουσιάζοντάς μας την απαρχή της αιωνιότητας όχι ως αγκαλιά στοργική αλλά ως δικαστήριο και τον Θεό ως αδέκαστο και αμήλικτο κριτή. Το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας όμως μαρτυρεί τη βεβαιότητα πως ο Θεός δεν κρίνει τον άνθρωπο, δεν είναι δικαστής και τιμωρός, αλλά πατέρας. Και πατέρας θα πει θελημένα αίτιος της ύπαρξής μας. Πλαστούργησε την υπόστασή μας δι' υπερβολήν ερωτικής αγαθότητος, απομανικών έρωτα για τον κάθε άνθρωπο. Ο εραστής, λέει πάλι ο Γιαννουράς, μόνο καλεί, μόνο επιθυμεί, δεν αξιολογεί, δεν διαβαθμίζει, δεν κρίνει, αγαπάει, προσφέρεται, ποθεί. Κι όμως κάθε τέτοια υπόμνηση, όσο επιθυμητή και αγαπητή και αν είναι, γίνεται λιγότερο αποδεκτή από ότι τελικά γίνεται η εικόνα ενός Θεού που αμετάκλητα τιμωρεί σε κόλαση αιώνια. 20 αιώνες τώρα, λέει πάλι ο Χρήστος Γιαννουράς, αναρρύθμιτα εκατομμύρια ανθρώπων παραβλέπουν την ευαγγελική μαρτυρία της Εκκλησίας και ζουν τη μία και μοναδική ζωή τους παγιδευμένοι στον τρόμο και στην ενοχή απέναντι σε έναν δικαιοκρίτη εντός εισαγωγικών Θεό, αμήλικτο δικαστή και τιμωρό της αποτυχίας ή της επιπόλαιης αφροσύνης του ανθρώπου. Για δικούς μας λόγους, ψυχολογικούς, ανεπίγνωστου ίσως ναρκισισμού που καμουφλάρεται σε μαζοχιστικές αυτενοχοποιήσεις, συχνά ειδονιζόμαστε συντηρώντας μια νομική δικανική σχέση με ένα φάντασμα Θεού σαδιστή πατέρα. Όπως και να το κάνεις, λέει ο Πατρί Βασίλειος, με τέτοια στενόχωρη έξοδο από τη ζωή μας οφείλεται σίγουρα ένα πλάτος. Εισαγωγικά, μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα. Πες κάτι. Και εκεί δημουλά. Και η φωνή απαντά, βάζοντάς μας ωκεανούς, κομήτες μακρινούς και ό,τι βάζει ο νους.
Το ποίημα κλείνει με την ίδια ακριβώς στροφή με την οποία και άνοιξε. Τη θέλησή μας να παραμείνουμε στη γη, όχι για πάντα, αφού δεν έχει εφευρεθεί ακόμη ο τρόπος να παρακάμπτουμε τη φθορά, τα γερατιά να μην μας βρίσκουν ή να μην πλήττουμε και στις επιθυμίες. Ίσως τελικά και όλα όσα είπαμε, φίλοι ακροατές, να είναι μόνο η μία πλευρά του νομίσματος της αλήθειας. Η φωνή δηλαδή που ο ποιητής ακούει να τον παραγκινεί και να τον καλεί κοντά της, να μην αφορά μόνο τη γενναία διάπλευση του θανάτου προς την απέναντι όχθη της αιωνιότητας, αλλά να αφορά την κάθε γήινη στιγμή. Ταξίδι θα πει κάτι που γεννιέται και πεθαίνει σε κάθε στιγμή. Ό,τι δείχνουμε με τη συμπεριφορά μας, με τα στήθη και τους ερωτές μας, να είναι η ουράνια επιθυμία και επιστροφή μας. Με γαλανά τα δάκρυα και με πόνο θησαυρισμένο στο βλέμμα, να κοιτάμε τον ουρανό και να τον ενώνουμε με τη γη. Να ανακαλύπτουμε πως μια απέραντη πνοή διαπερνά τον κόσμο και πως ο θάνατος δεν θα πει την τελευταία λέξη. Να τρέφουμε την ιστορία με αιωνιότητα και να μην ζητάμε να δραπετεύσουμε από αυτήν προς εκείνη. Το κοίταγμα του ουρανού σε κάθε δειλινό και η εβδομαδιαία πορεία προς μία Κυριακή να είναι μία εμπειρία βάθους, μια προσευχή. Δίχως αυτήν, η ανθρώπινη ιστορία μεταβάλλεται σε έξυπνη ζωολογία. Μέσα στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσευχής, η λέξη Θεός γίνεται μια παρουσία αισθητή, σημαίνουσα ταυτόχρονα τόσο την απόσταση όσο και την τρυφερότητα. Ένας Θεός που συνοδηπορεί και αποθέτει ήπια το χέρι του στον ώμο μας, κάποτε πιάνει το δικό μας για να περάσουμε μαζί όλες τις θλίψεις, για να πάμε μαζί του παραπέρα. Εισαγωγικά. Θεέ μου σε κυνηγώ, όπως παιδί τις πεταλούδες. Θεέ μου σε κυνηγώ, όπως παιδί τους συνομιλίκους μου στο δειλινό παιχνίδι. Σύντροφε ουρανέ, άλλοτε η ελπίδα φεγκοβολούσε στα χέρια. Κοιτάζω το σώμα, βρίσκω το όνειρο. Μες στην ορμή της ερημιάς γινόμαστε διάφανοι. Νίκος Καρουζός. Και με αυτά τα ποιητικά λόγια του μεγαλοποιητή Νίκου Καρούζου τελειώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πατρί Βασιλείος Χριστοδούλου, Χρυσέ, ζωή σε αέρα φύσα ως εμάς, λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή και ερμηνεία, εκδόσεις Γρηγόρη. Είδαμε λοιπόν την μπαλάντα του Ούρη, μια σύζευξη γης και ουρανού, ένα ποίημα ανθρώπινο, με την αγωνία, την απειλή του θανάτου, αλλά και αισιόδοξο ότι μας περιμένει κάτι άλλο, το οποίο για να το κατακτήσει ο άνθρωπος πρέπει να ξεκινήσει από τώρα την προσπάθεια. Με τη χάρη του Θεού, όπως λέμε οι χριστιανοί. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 10:30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: φιλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
1: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με η εχθρή μου. Και γαρ πάντες οι υπομένοντες σε, ου μη κατεσχυνθώσει. Εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητι των νυκτιερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητι μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει η γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σών με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπείνωσή μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
2: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή, ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου. Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο έλεό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμων Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απογονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και κατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο οι οφθαλμοί μου είναι πάντοτε στραμμένοι προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι, και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα. Για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα, γλίτωσε με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
9: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 10:30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

υπέρβαση του στενού ενομικού ορθολογισμού αποτελεί ένδειξη υψηλής διανοητικής καλλιέργειας, αλλά δεν είναι ακόμη η αληθινή πίστη και η αυθεντική θεωρία του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πολλές φορές αξιόλογες ικανότητες για λογική διανόηση, εξαιτίας ακριβώς αυτών των ικανοτήτων και με πλήρη συνέπεια προς αυτές, φτάνουν στην επίγνωση της σχετικότητας των νόμων της ανθρώπινης διανοήσεως και αντιλαμβάνονται ότι είναι αδύνατο να περιληφθεί όλο το είναι στο ατσάλινο πλέγμα των λογικών συλλογισμών. Αυτή η επίγνωση τους ανεβάζει σε θεωρία που υπερβαίνει την τυπική λογική, αλλά και τότε βλέπουν την ωραιότητα του νου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού. Και επειδή όσοι εισέρχονται πρώτοι στη σφαίρα αυτής της σιωπής του νου αισθάνονται μυστικιστικό δέος, νομίζουν πως η θεωρία τους είναι πύρα μυστικής θεοκοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα μένουν ακόμη μέσα στα όρια της κτιστής ανθρώπινης φύσεως. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιεί ο νους λογικός σε παρόμοιες καταστάσεις βγαίνουν έξω από τα όρια των διαστάσεων του χρόνου και του χώρου και δίνουν στον επόπτη τους κάποιο αίσθημα αιώνιας σοφίας. Αυτά είναι τα τελευταία όρια που μπορεί να φτάσει ο διανοούμενος νους μέσα από το δρόμο της φυσικής αναπτύξεως και αυτογνωσίας του, η οποία είναι δυνατόν να πάρει μορφή φωτόμορφης αυτοθεωρίας. Η εμπειρία αυτή, ανεξάρτητα από το πώς θα ερμηνευθεί, δηλαδή ποια δογματική διατύπωση θα λάβει, είναι ουσιαστικά εμπειρία πανθεϊστικής τάξεως. Φτάνοντας μέχρι συντελείας φωτός μετασκότους, ο άνθρωπος βλέπει την οαιρή του ωραιότητα την οποία πολλοί θεώρησαν ως θεότητα. Το φως που φαίνεται είναι φως, όχι όμως το φως εκείνο το αληθινό, ενώ σκοτία ουκ έστιν ουδεμία, αλλά το φυσικό φως του νου του ανθρώπου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Το φως αυτό του νου που αξιολογικά υπερέχει έναντι του φωτός κάθε άλλης εμπειρικής γνώσεως, δικαίως μπορεί να κληθεί σκότος, γιατί είναι το κενό της απεκδύσεως και δεν υπάρχει σε αυτό ο Θεός. Και ίσως αξίζει στην περίπτωση αυτή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου. Σκόπιουν μη το φως, το εν συσκότος εστί. Πράγματι, η πρώτη κοσμική προϊστορική καταστροφή, η πτώση του αιωσφόρου ιού της πρωίας, που έγινε άρχοντας του σκότους, ήταν αποτέλεσμα αυτοερωτικής θεωρίας της ωραιότητάς του. Θεωρίας που κατέληξε σε αυτοθέωση. Μιλούμε με ψυχρή και ασύνδετη γλώσσα, αλλά εκείνος που στάθηκε στους πνευματικούς αυτούς χώρους, ίσως θα πει: πράγματι φοβερό. Πού βρίσκεται λοιπόν η εγγύηση για την αληθινή θεοκοινωνία και όχι για την φαντασιώδη φιλοσοφική πανθεϊστική? Ο μακάριος γέροντας Ιλουανός βεβαίωνε κατηγορηματικά πως τέτοια εγγύηση υποκείμενη στο λογικό μας έλεγχο είναι η προς τους εχθρούς αγάπη. Έλεγε: ο Κύριος είναι ταπεινός και πράος και αγαπά το πλάσμα του, και εκεί όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί οπωσδήποτε θα είναι η ταπεινή αγάπη για τους εχθρούς και η προσευχή για τον κόσμο. Και αν δεν έχεις αυτή την αγάπη, τότε παρακάλεσε και θα σου τη δώσει ο Κύριος που είπε: αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε. Κανείς σας μην τολμά να υποτιμά το ψυχολογικό αυτό κριτήριο, γιατί μια τέτοια ψυχική κατάσταση είναι αποτέλεσμα αληθινής θείας ενέργειας. Ο Θεός που σώζει, σώζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Έτσι που όχι μόνο ο νους πνεύμα, αλλά και τα ψυχικά συναισθήματα και η λογική και αυτό το σώμα, τα πάντα καθαγιάζονται από το Θεό. Τα δυσκολότατα αυτά αιώνια προβλήματα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου τα θίγουμε εδώ μόλις και με τα βίας. Δεν επιχειρούμε τη διαλεκτική τους διασάφιση ώστε να γίνουν ολοφάνερα για τη λογική αντίληψη. Αν είχαμε ενώπιον μας ένα τέτοιο εγχείρημα, θα ήταν απαραίτητο να ερευνήσουμε ολόκληρη σειρά ιστορικών παραδειγμάτων. Το έργο όμως αυτό ας το αναλάβει άλλος. Προσωπικά θεωρούμε απραγματοποίητη μια παρόμοια αφηρημένη διασάφιση. Και είμαστε τελείως πεπισμένοι ότι η μόνη οδός για την κατανόηση της αλήθειας περνά μέσα από την πίστη και τη ζωντανή πείρα. Είναι η οδός της ίδιας της υπάρξεως. Εδώ όμως οφείλουμε να δείξουμε ότι η αυθεντική εκείνη πείρα που εννοούμε δεν εξαρτάται μόνο από την προαίρεση του ανθρώπου, αλλά χορηγείται σε αυτόν άνωθεν, ως δώρο ευδοκίας. Η φιλοσοφική και πανθεϊστική πείρα είναι δυνατή μέσα στα όρια της φυσικής ικανότητας και προαιρέσεως του ανθρώπου, αλλά η χριστιανική πείρα της υπερφυσικής κοινωνίας με τον υποστατικό Θεό ξεπερνά τα όρια της προαιρέσεως του ανθρώπου. Η χριστιανική ζωή είναι συμφωνία δύο θελήσεων. Της θείας που είναι άκτιστη και της ανθρώπινης που είναι κτιστή. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο σε όλους τους δρόμους, σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε πνευματικό ή φυσικό τόπο. Αλλά ο ίδιος που είναι πέρα από κάθε εξαναγκασμό, ποτέ δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο της εικόνας του. Αν η κτιστή ελευθερία στρέφεται αυτοερωτικά προς τον εαυτό της ή θεωρεί τον εαυτό της ως την άκτιστη θεία αρχή, παρόλο το φαινομενικό ύψος αυτής της θεωρίας, την οποία περιγράψαμε παραπάνω, ο άνθρωπος παραμένει κλειστός στην ενέργεια της θείας χάριτος. Η κοινωνία με το Θεό επιτυγχάνεται στην οδό της προσευχής. Και τώρα ακριβώς για την προσευχή θα κάνουμε λόγο.
Αν καμιά φορά εισερχόμεθα στη σφαίρα της διαλεκτικής, αυτό γίνεται όχι γιατί ελπίζουμε να πείσουμε κάποιον με τον τρόπο αυτόν, αλλά για να δείξουμε ότι οι δρόμοι της προσευχής διέρχονται από αυτό το χώρο της ανθρώπινης υπάρξεως, όποτε αυτή προσλαμβάνει κοσμικές διαστάσεις. Σε κάθε απόπειρα λογικοποιήσεως της πνευματικής πείρας, βλέπουμε τη δυνατότητα των πιο διαφορετικών αντιρρήσεων. Και είναι δυνατές οι αντιρρήσεις, γιατί καθένας μας είναι ελεύθερος στην ιδεατή σφαίρα της κοσμοθεωρίας του να εκλέξει οποιαδήποτε ιεραρχία αξιών. Συνεχίζοντας το λόγο για την προσευχή, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε σχηματικά μια από τις δυσκολότερες συγκρούσεις που συναντά στο δρόμο του Ορθόδοξου ασκητής όταν περνά από τον δεύτερο τρόπο προσευχής στον τρίτο, και μάλιστα στον αγώνα εναντίον της διανοητικής φαντασίας.

προσεκτική εξέταση του εαυτού του, ο άνθρωπος ανακαλύπτει το ψυχολογικό προσόν της λογικής σκέψεως, που μπορεί να καθοριστεί ως η εσωτερική αξιοπιστία της διανοήσεώς μας, με άλλα λόγια ως η υποκειμενική ενάργεια της ορθότητας των λογικών μας συμπερασμάτων. Υπάρχει ένας καταναγκασμός στα επιχειρήματα του λογικού μας, στις αποδείξεις του, και απαιτείται μεγάλη καλλιέργεια και βαθιά πνευματική πείρα για να γίνει φανερή η παράδοξη αυτή απάτη. Για την απαλλαγή από την εξουσία της είναι απαραίτητη η θεία βοήθεια. Η ανακάλυψη της γοητείας αυτής ως ένα σημείο είναι δυνατή και μέσα από τη θεωρητική ανάληψη των βασικών αρχών της διανοήσεώς μας, δηλαδή των αρχών της ταυτότητας και της επαρκούς αιτιολογήσεως. Η πρώτη, η αρχή της ταυτότητας, είναι η στατική θέση της διανοήσεώς μας, η ασέλευτη βάση της, νεκρή στην ακινησία της. Η δυναμική θέση της διανοήσεώς μας εκφράζεται με τη δεύτερη αρχή, της επαρκούς αιτιολογήσεως. Πείρα αιώνων της ιστορίας απέδειξε με μεγάλη πιστικότητα τη συμβατικότητα της αρχής αυτής. Η κρίση για την επαρκή αιτιολόγηση είναι πάντοτε υποκειμενική. Ό,τι ο ένας θεωρεί επαρκές δεν ισχύει κατά ανάγκη και για τους άλλους. Και αν εξετάσουμε βαθύτερα το πρόβλημα, θα δούμε ότι ουσιαστικά η τέλεια επαρκής αιτιολόγηση απαιτεί απόλυτη παγνωσία. Ο ορθόδοξος ασκητής ανακαλύπτει τη σχετικότητα της ανθρώπινης σκέψεως με άλλον τρόπο και γενικώς αναζητά τη λύση των υπαρξιακών προβλημάτων στον χώρο της πίστεως και της προσευχής. Στηρίζεται όχι στην αδύνατη κρίση του, αλλά στο μεγάλο Θεό. Πιστεύει ότι οι εντολές του Χριστού αποτελούν το αλάνθαστο μέτρο, τον κανόνα της αληθείας. Πιστεύει ότι οι εντολές είναι από την ίδια του στη φύση η θεία δύναμη, η ίδια η αιώνια ζωή, και έτσι οδηγείται να παριστάται πάντοτε ενώπιον της κρίσεως του Θεού, που είναι η μόνη δίκαιη. Κάθε έργο, κάθε λόγος, κάθε εσωτερική κίνηση της σκέψεως ή της αισθήσεως, έστω και η μικρότερη, όλα υποβάλλονται στην κρίση του Λόγου του Χριστού. Όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας επισκιάζει και γίνεται η εσωτερική δύναμη που ενεργεί μέσα μας, τότε οι κινήσεις της ψυχής μας φυσικά πλησιάζουν στην τελειότητα των εντολών. Όταν όμως έρχονται οι ώρες της θείας εγκαταλείψεως, της άρσεως της χάριτος, και το θείο φως εναλλάσσεται με το βαθύ σκοτάδι που ξεσηκώνουν τα πάθη, τότε όλα μεταβάλλονται μέσα μας και αρχίζει στην ψυχή μεγάλος πόλεμος.

ποικιλόμορφοι είναι οι πνευματικοί πόλεμοι, αλλά ο πόλεμος κατά της υπερηφάνειας είναι ο βαθύτερος και ο βαρύτερος. Η υπερηφάνεια είναι εχθρός του θείου νόμου. Διαστρέφει τη θεία τάξη των όντων και φέρει παντού τη διάσπαση και το θάνατο. Εμφανίζεται και στο σαρκικό επίπεδο, αλλά κυρίως μένεται στο διανοητικό και το πνευματικό. Εγκαθιστά τον εαυτό της στην πρώτη θέση και αγωνίζεται να κυριαρχήσει σε όλους και όλα, έχοντας ως κύριο όπλο της το λογικό. Η λογική προβάλλει τα επιχειρήματά της και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «Μην κρίνετε ή να μην κρυφείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου, ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Η λογική για να στερεώσει την υπεροχή της στο είναι προβάλλει τις επιτεύξεις, τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων φαινομενικά ισχυρών που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως ή διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτό αποκαλείται ορυθμίζον το είναι λόγος. Απρόσωποι ως προς τους νόμους της λειτουργίας της συλλογική, η οποία είναι ουσιαστικά μια από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μια από τις ενέργειές της σε περίπτωση που της παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής της, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας όπως φαντάζεται εις τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας όπως νομίζει ως τις έσχατες αβύσσους, η λογική προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του είναι για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του αυτό, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται ουκ εστί Θεός. Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει: «Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να δεχτώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ?» Η έκφραση ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φτάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει: «Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Άρα εγώ είμαι Θεός». Και πράγματι, ο νους λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει στην αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο ώστε δεν βρίσκει τίποτε υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους. Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές της λογικής και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια, αλλά ο ορθόδοξος ασκητής τις πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση. Και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. «Παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων, και αυτή εστίν η νίκη η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών». Για να λύσει τα προβλήματα αυτά ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων, γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό, όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος, Κύριε, σώσον με». Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσο του εξωτέρου σκότους που ανοίγεται μπροστά του και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει το θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεών μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής. Μιλήσαμε πολλές φορές με τον Γέροντα για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος Γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με τον νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν το γνωρίσαμε, μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις. Νους παλέει προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και τη φαντασία και εκεί παρασύρει και μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε το Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια. Θυμάστε βέβαια πως στο βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν, με χρυσό του έμεινε ανέσθητος.

φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο Κυριακό του χωριού. Τη νύχτα, όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε το φίλο του να τον ξαναπάει πίσω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν εξαπλωμένος. Οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε: «Πού ήσουν? Γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απήντησε: «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγώνισμά σου». Έτσι κι εμείς πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού, και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδρείοι. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα των λογισμών και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με μεγάλη ελπίδα στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασκητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με τη σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων. Ο Γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει η εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα, κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα μήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορφή στην άλλη, σκέφτηκε: «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα, από τον ίδιο τόπο, περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού, του είπε: «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω ως τον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανέβεις ως τον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος? Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χερουβίμ? Και αν γίνεις χερουβίμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό? Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αυτάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται, και τότε θα ζεις με το Θεό». Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε το Θεό, επειδή του έστειλε το μοναχό για να τον συνετίσει και να του διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμισε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι: «Θα τιμωρηθώ στον Άδη». Και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην ευσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στο Θεό. Να η πνευματική σοφία. Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα έγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με τη λογική διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του, ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο όχι όταν τις επιδιώκει έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον άδη της μετανοίας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη την κτήση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία της λογικής δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκού. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στην ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μια κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και τη δυνατότητα ενέργειας της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος: «Α οφθαλμό σου κείδε και ου σου κήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ου κανέβει». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του Θείου Φωτός, έπειτα θεολογεί διηγούμενος ότι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση της ανθρώπινης λογικής ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών,
αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων. Άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν έστω και κατά προσέγγιση αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής και αν είναι αυτός.

ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Η διορατικότητα και τα είδη της. Η γνώση που αποκτάται με την υπερνίκηση των παθών οδηγεί στη διορατικότητα από την πείρα. Η διορατικότητα, η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα πείρας από το μακροχρόνιο αγώνα κατά των παθών, δεν φτάνει την τελειότητα εκείνη που έχει το χάρισμα της διορατικότητας που έρχεται άνωθεν. Ο άνθρωπος που έχει το πρώτο είδος διορατικότητας αντιλαμβάνεται την πνευματική κατάσταση του άλλου από ορισμένες κινήσεις, από την έκφραση του προσώπου, από μερικές λέξεις, από το είδος της σιωπής ή της ομιλίας, από την πνευματική ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Πιστότερη βέβαια βάση για την περί του ανθρώπου κρίση δίνει η συνομιλία μαζί του, επειδή τα λόγια φανερώνουν καλύτερα από τη μία το μέτρο της αυθεντικής πνευματικής του πείρας και από την άλλη ότι είναι αποτέλεσμα εξωτερικής μονομαθήσεως. Ο άνθρωπος πάλι που έχει το δεύτερο είδος διορατικότητας, δηλαδή εκείνο της χάριτος, όλα τα βλέπει μέσα από την προσευχή και δεν έχει ανάγκη από την παρουσία του ανθρώπου. Κατά την πορεία του συνεχούς εσωτερικού πολέμου, ο ασκητής συναντάται με τα τρία είδη διορατικότητας. Πρώτο είδος είναι η φυσική σε ορισμένους ανθρώπους διαίσθηση, που εκλεπτύνεται με την ασκητική ζωή. Δεύτερο είναι αυτό που προέρχεται από δαιμονική ενέργεια. Και τρίτο, η διορατικότητα από τη δωρεά της χάριτος. Το πρώτο είδος για τον άνθρωπο που έχει ευσεβή διάθεση και είναι ταπεινός μπορεί να φανεί ωφέλιμο και να χρησιμοποιηθεί για το καλό, γιατί συνεργεί σημαντικά στην ακριβέστερη φύλαξη των εντολών του Χριστού σχετικά με τον πλησίον. Βλάπτει όμως τον υπερήφανο και εμπαθή, γιατί πληθαίνει τις αφορμές για τα πάθη και δίνει μεγαλύτερες ευκολίες για την ικανοποίησή τους. Το δεύτερο είδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για όσους το δέχονται, γιατί αργά ή γρήγορα οδηγεί στην αλγινή διατάραξη όλων των ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου, παραμορφώνοντας φοβερά ακόμη και την εξωτερική του όψη. Το τρίτο είδος συνδέεται με πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι πηγή πολλών πνευματικών θλίψεων για όποιον το αξιώθηκε. Στον υπερήφανο δεν δίδεται σε καμία περίπτωση. Και τα τρία αυτά είδη διορατικότητας είναι αιτία βασάνων. Στο πρώτο, δηλαδή στη φυσική διέστηση, ο πόνος εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της μεγάλης λεπτότητας και ευαισθησίας του νευροψυχικού συστήματος. Στο δεύτερο, ο πόνος είναι συνακόλουθο του εν γέννη καταστρεπτικού χαρακτήρα των δαιμονικών ενεργειών, πράγμα που φανερώνεται μόνο αφού περάσει πολλής χρόνος. Για τη διορατικότητα αυτή, παρότι εμφανίζεται καμιά φορά η δυνατότητα να διαβλέψει τη σκέψη του άλλου, ο βαθύς εσωτερικός άνθρωπος παραμένει απρόσιτος. Με μεγαλύτερη βεβαιότητα παρουσιάζεται αναφορικά με τα εξωτερικά γεγονότα. Γι' αυτό δίνει σε όσους τη δέχονται ευκαιρίες για ματαιόδοξη ικανοποίηση. Η χαρισματική πνευματική διορατικότητα αποκαλύπτει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, που είναι συχνά κρυμμένα και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Η διορατικότητα αυτή δεν έχει καθόλου ψυχοπαθολογικό χαρακτήρα. Ως δώρο του Θεού είναι γεμάτη αγάπη και βλέπει ως επιτοπλίστων την αμορφία και την αδοξία του ανθρώπου και πονά και θλίβεται γι' αυτόν. Είναι πάθος αγάπης. Οι φορείς του χαρίσματος αυτού δεν επιδιώκουν ποτέ να το διατηρήσουν. Η έπαρση και η καινοδοξία είναι ξένες για αυτούς. Αφιερώσαμε παραπάνω λίγες γραμμές στο είδος εκείνο της διορατικότητας που απορρέει από την πείρα. Ενωμένη ως ένα σημείο με τη χαρισματική διορατικότητα, αποτελεί το λεγόμενο χάρισμα της διακρίσεως, που οι Άγιοι Πατέρες το θεωρούν ως ανώτατο ασκητικό επίτευγμα. Η ουσία της διακρίσεως έγκυται από τη μία στην ικανότητα διαγνώσεως της προελεύσεως του ενός ή του άλλου πνευματικού φαινομένου, αν δηλαδή προέρχεται από τη χάρη ή από δαιμονική επίδραση ή είναι απλώς αποτέλεσμα φυσικής ικανότητας του προσώπου, και από την άλλη στη γνώση της τάξεως της πνευματικής ζωής, δηλαδή στην ακολουθία των πνευματικών καταστάσεων και της σχετικής τους τιμής ή αξίας. Οι ασκητές εκτιμούν πολύ το χάρισμα αυτό, γιατί έρχεται πάντοτε ως αποτέλεσμα μακροχρόνιου αγώνα κατά των παθών, πείρας μεγάλων αντιλήψεων και επισκέψεων της χάριτος, πείρας πολλών πειρασμών και προσβολών του αντιπάλου. Είναι πολύτιμο για τους πνευματικούς καθοδηγητές, γιατί ο εχθρός αρέσκεται να παίρνει τη μορφή αγγέλου φωτός και είναι σπάνιοι εκείνοι που μπορούν να το διακρίνουν με βεβαιότητα. Μας είναι γνωστές περιπτώσεις όπου ο μακάριος γέροντας Ιλουανός με την προσευχή προείδε τα μακράν όντα ως εγγύζγη γνώμενα, ή προέβλεπε το μέλλον του ανθρώπου ή του αποκαλύπτονταν τα βαθιά μυστήρια της ανθρώπινης ψυχής. Για το χάρισμα αυτό θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν πολλοί που το γνώρισαν εκ πείρας, και από τους οποίους μερικοί μένους είναι έως άρτη. Ο ίδιος όμως όχι μόνο δεν αγωνιζόταν ποτέ γι' αυτό, αλλά και δεν του έδινε μεγάλη σημασία. Η ψυχή του ήταν τελείως απορροφημένη στο να συμπάσχει με τον κόσμο. Ήταν ολόκληρος προσιλωμένος στην προσευχή για τον κόσμο και εκτιμούσε αυτή την αγάπη περισσότερο από κάθε άλλο πνευματικό έργο. Η μακρά μας επικοινωνία με τον μακάριο γέροντα μας έπεισε ότι σε αυτόν δόθηκε να γνωρίσει τα μυστήρια του πνεύματος, και γι' αυτό ήταν πράγματι ο πιστός οδηγός.
Οι εξαιρετικές εκείνες, μάλλον σπάνιες στην ιστορία της Εκκλησίας, επισκέψεις της Χάριτος, τις οποίες αξιώθηκε λόγω του 50χρονου σχεδόν ακάματου αγώνα, μετά από επικίνδυνα πνευματικά φαινόμενα που συνάντησε στο πρώτο μισό της μακράς ασκητικής του ζωής, έκαναν το γέροντα να πλησιάσει στο μέτρο εκείνο της γνώσεως, στο μέτρο εκείνο της τελειότητας που τον έκανε ασφαλές στήριγμα για τους άλλους.

γνώριζε την ιεραρχία των πνευματικών καταστάσεων, την ακολουθία δηλαδή της πνευματικής ανάπτυξης. Πράγμα πολύ σπουδαίο και καμιά φορά και απαραίτητο για την απρόσκοπτη πρόοδο. Συνηθισμένο φαινόμενο στην πνευματική ζωή μοναχών και μη μοναχών είναι η απόκληση και η ανατροπή αυτής της ιεραρχίας. Ανατροπή η οποία έγκυται στο ότι μια ορισμένη πνευματική κατάσταση, η ασκητική εργασία, ικανοποιεί τον άνθρωπο, οπότε αυτός αρνείται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της οδού, νομίζοντας πως η νέα χάρη και γνώση που του δόθηκε είναι κατώτερη από την προηγούμενη μορφή της ασκήσεώς του, και έτσι βάζει όριο στην περαιτέρω πρόοδό του. Ο γέροντας είχε έμπειρη γνώση της πνευματικής πορείας. Έδειχνε τρία ουσιώδη στάδια της. Πρώτο, τη λήψη της χάριτος, δεύτερο, την άρση της και τρίτο, την επιστροφή της χάριτος, την επανάκτησή της με αγώνα ταπεινώσεως. Πολλοί έλαβαν τη χάρη και όχι μόνο μέλη της Εκκλησίας, αλλά και άλλοι που βρίσκονταν έξω από αυτήν. Γιατί στον Κύριο ουκέστη προσωποληψία. Κανένας όμως δεν διαφύλαξε την πρώτη χάρη και μόνο λίγοι την επανέκτησαν. Όποιος αγνοεί την περίοδο του δεύτερου ερχομού της χάριτος, όποιος δεν πέρασε τον αγώνα για την επιστροφή της, αυτός ουσιαστικά έχει μια ακροτηριασμένη πνευματική πείρα. Ο γέροντας Ιλουανός ήταν πλούσιος όχι μόνο από την προσωπική εσωτερική του πείρα, αλλά και από την καλή του θεωρητική κατάρτιση στην ασκητική γραμματεία των πατέρων της Εκκλησίας. Με τη δωρεά του Θεού, όχι μόνο ήταν πιστός στην παράδοση της Εκκλησίας, αλλά επαναλήφθηκε και στον ίδιο η πείρα των μεγάλων πατέρων. Όταν έμενε μόνος του διάβαζε λίγο, γιατί η ανάγνωση παρεμποδίζει την ουερά προσευχή. Προτιμούσε να ακούει, γιατί χωρίς να σταματά την ευχή του Ιησού, μπορούσε ταυτοχρόνως να προσέχει στην ανάγνωση. Ακούγε πολλές αναγνώσεις πατερικών κειμένων στο ναό τις ώρες των νυχτερινών ακολουθιών. Διάβαζε λίγο και στο κελί του. Πολλά έμαθε όμως από τη ζωντανή συνομιλία με άλλους ασκητές του Αγίου Όρους, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν πολλοί με πλούσια χαρίσματα. Τα τελευταία 6 με 8 χρόνια σύχναζε στον φίλο του μοναχό Κασιανό, όταν αυτό ζούσε κοντά στο μοναστήρι στα Κυπαρίσια. Ο πατήρ Κασιανός αγαπούσε και σεβόταν πολύ τον γέροντα. Του άρεσαν οι επισκέψεις του και με χαρά διάβαζε μεγάλο φόνος για χάρη του. Ο γέροντας θυμόταν καλά πολλά από τα έργα των Αγίων Πατέρων λόγω ταυτότητας των πνευματικών βιωμάτων. Είναι δύσκολο να θυμάται κανείς κάτι το πνευματικό, γιατί στην πνευματική σφαίρα ελάχιστες εξωτερικές μορφές και εικόνες υπάρχουν για να στηριχθεί η υλική μνήμη. Μήπως γι' αυτό το λόγο ο πατογνώστης Κύριος κήρυξε στο λαό τη διδαχή του για τα μυστήρια της Εκκλησίας με παραστατικές εικόνες από την καθημερινή πραγματικότητα και με παραβολές? Είναι δυνατόν βέβαια να υπάρχει κάποιο υποκατάστατο της πνευματικής γνώσεως με μια εξωτερική μάθηση. Πράγμα που παρατηρείται σε ανθρώπους μεγάλης διανοητικής πείρας. Μόνο όμως εκείνος που βίωσε την πνευματική διδασκαλία των πατέρων μπορεί να θυμάται πραγματικά. Εκείνος που του δόθηκε άνωθεν η υπαρξιακή γνώση των μυστηρίων του πνευματικού κόσμου. Ο απλός αυτός άνθρωπος εξήλθε από τη μακροχρόνια πάλη του, κάτοχος βαθιάς γνώσεως των μεθόδων και των μέσων της ασκήσεως. Η γνώση αυτή, συνδυασμένη με την πνευματική δύναμή του, από τη μία τον κατέστησε εσωτερικά ελεύθερο από τη δουλεία των τύπων και από την άλλη τον διαφύλαξε από το μαρτύριο της απορίας και της περιπλάνησης σε ξένους δρόμους. Πολλοί παραπλανητικοί δρόμοι ανοίγονται παράλληλα με τον ένα αληθινό δρόμο. Πολλές απομονωμένες ξένες προς το χριστιανισμό σφαίρες παρουσιάζονται στο νοερό βλέμμα του ασκητή και δεν μπορεί να διακρίνει καθαρά την αλήθεια αν δεν τον επισκιάσει το θείο φως. Ο γέροντας που αξιώθηκε να δει τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, που ανυψώθηκε δια του Αγίου Πνεύματος στη θεωρία του ακτίστου φωτός, αφού έγινε φορέας αυτού του φωτός, μπορούσε με εκπληκτική οξυδέρκεια να διακρίνει την πραγματική αλήθεια από τα προσωπία εκείνα και τα φάσματα της αλήθειας που αναπόφευκτα συναντούν τον άνθρωπο κατά την ανάβασή του στο όρος της θεοπτείας.

αυτής το θείο φως και οι τρόποι θεωρίας του. Ο Θεός, όντας φως το οποίο σκοτία ουκέστην ουδεμία, εμφανίζεται πάντοτε μέσα στο φως και ως φως. Το άκτιστο φως, που είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από το φυσικό φως, είναι ως προς τη φύση του θεία ενέργεια. Κατά τη θέα του επικρατεί προπαντός η αίσθηση του ζώντος Θεού που απορροφά ολόκληρο τον άνθρωπο. Άειλη αίσθηση του άειλου. Αίσθηση νοερή και όχι λογική. Αίσθηση με δύναμη εξουσιαστική που αρπάζει τον άνθρωπο σε άλλο κόσμο. Όμως τόσο γαλήνια που αυτός δεν αντιλαμβάνεται τη στιγμή που του συνέβη αυτό και δεν γνωρίζει αν ο ίδιος βρίσκεται στο σώμα ή εκτός του σώματος. Τότε αποκτά συνείδηση του εαυτού του τόσο έντονη και βαθιά όσο ποτέ άλλοτε στην καθημερινή του ζωή και συγχρόνως λησμονεί τον εαυτό του και τον κόσμο πλημμυρισμένος από την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Βλέπει με το πνεύμα του τον αόρατο, τον αναπνέει και βρίσκεται όλος εν αυτό. Με την υπέρλογη και υπερπλήρη αυτή αίσθηση του ζώντος Θεού συνενώνεται όραση φωτός που δεν ανήκει στην κατηγορία του φυσικού φωτός. Τότε ο ίδιος ο άνθρωπος μένει στο φως και εξομοιώνεται με το φως που βλέπει. Πνευματοποιείται από αυτό και δεν βλέπει και δεν αισθάνεται ούτε τη δική του υλικότητα, ούτε την υλικότητα του κόσμου. Η όραση έρχεται με ακατάληπτο τρόπο, σε ώρα που δεν την περιμένει κανείς. Δεν έρχεται ούτε από έξω ούτε από μέσα, αλλά αγκαλιάζει με ανέκφραστο τρόπο το πνεύμα του ανθρώπου και το εισάγει στον κόσμο του θείου φωτός. Και δεν μπορεί να πει αν βρέθηκε σε έκσταση, δηλαδή αν η ψυχή ήταν έξω από το σώμα, γιατί δεν αντιλαμβάνεται ούτε την επιστροφή της σε αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε το παθολογικό στο φαινόμενο αυτό. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος δέχεται. Και τότε δεν γνωρίζει ούτε χώρο, ούτε χρόνο, ούτε γέννηση, ούτε θάνατο, ούτε φίλο, ούτε ηλικία, ούτε κοινωνική ιεραρχική θέση, ούτε άλλες συνθήκες και σχέσεις αυτού του κόσμου. Ήρθε ο Κύριος, η άνερχη αρχή και το φως της ζωής, να επισκεφθεί με το έλεος του την ψυχή που μετανοεί. Το θείο φως θεωρείται ανεξάρτητα από συνθήκες και στο σκοτάδι της νύχτας και στο φως της ημέρας. Η ευδοκία του Θεού κατεβαίνει μερικές φορές με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται η αντίληψη και του σώματος και του γύρω κόσμου. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να μένει με τα μάτια ανοιχτά και συγχρόνως να βλέπει δύο φώτα, και το φυσικό και το θείο φως. Οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν την όραση αυτή όραση φυσικής οφθαλμής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η όραση του θείου φωτός είναι κατά πάντα ανάλογη με τη συνηθισμένη ψυχοφυσιολογική πορεία της φυσικής οράσεως. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το θείο φως είναι όμοιο με το φυσικό, το οποίο ανεξάρτητα από το ποια επιστημονική

Γιατί στο φως, όπως και ο ήλιος, φωτίζει τον πνευματικό κόσμο και αποκαλύπτει στον άνθρωπο τους πνευματικούς δρόμους που είναι αθέατοι με άλλο τρόπο. Χωρίς αυτό το φως, δεν μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει, πόσο μάλλον να εκπληρώσει τις εντολές του Χριστού, γιατί παραμένει στο σκοτάδι. Το άκτιστο φως φέρει μέσα του την αιώνια ζωή και την πνοή της Θείας Αγάπης. Μάλλον το ίδιο είναι και η αιώνια ζωή και η Θεία Αγάπη. Όποιος δεν είδε με δύναμη και πληροφορία το άκτιστο φως, αυτός δεν γεύθηκε ακόμη την αληθινή θεωρία. Όποιος πριν από την όραση του ακτίστου φωτός αυταδιάζει και επεκτείνεται με το νου του στη θεωρία των μυστηριών του πνεύματος, αυτός όχι μόνο δεν πετυχαίνει το σκοπό του, αλλά κλείνει και το δρόμο ακόμη μπροστά του. Θα δει μόνο προσωπία της αλήθειας που τα φαντάζεται ο ίδιος ή το τα προσφέρουν απατηλές δαιμονικές δυνάμεις. Η γνήσια θεωρία έρχεται άνωθεν, ήρεμα. Η υπαρξιακή θεωρία δεν είναι σαν την αφηρημένη ή τη διανοητική. Είναι ποιοτικά διαφορετική. Είναι το φως της ζωής το οποίο δίδεται από την ευδοκία του Θεού. Και η οργανική οδός προς αυτό δεν είναι η διανόηση, αλλά η μετάνοια. Το θείο φως είναι η αιώνια ζωή, η βασιλεία του Θεού, η άκτιστη ενέργεια της θεότητας. Δεν περιλαμβάνεται φυσικός μέσα στον άνθρωπο, γιατί είναι άλλης φύσεως από τη δική μας κτιστή φύση και γι' αυτό δεν μπορεί να φανερωθεί μέσα μας με οποιαδήποτε ασκητικά μέσα, αλλά έρχεται αποκλειστικά ως δώρο του ενός αγαθού. Ρωτήσαμε τον Γέροντα, με ποιο τρόπο μπορεί ο άνθρωπος από την πείρα του να το αντιληφθεί. Ο μακάριος Γέροντας βεβαίωνε πως όταν ο Θεός εμφανίζεται σε μεγάλο φως, τότε ο άνθρωπος δεν αμφιβάλλει καθόλου ότι αυτός που φανερώθηκε είναι ο Κύριος, ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορ. Όποιος όμως αξιώθηκε να έχει αμυδρή ακόμη θεωρία του φωτός, δεν μπορεί να αντιληφθεί σαφώς ότι το φως που θεωρεί είναι διαφορετικό στην υφή του από την ψυχή του. Και γι' αυτόν η οδός για τη βεβαιότερη επίγνωση μπορεί να είναι η ύπληρης εμπιστοσύνη στην πείρα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας που αξιώθηκαν αυτή την αυθεντική θεωρία ή η περαιτέρω επανάληψη των επισκέψεων και των άρσεων της Χάριτος που θα τον διδάξουν να διακρίνει την άκτιστη θεία ενέργεια από τη φυσική ενέργεια του ανθρώπου. Όταν η προσευχή του ανθρώπου εισέρχεται για πρώτη φορά στην όραση του θείου φωτός, τότε το θεόμενο και βιούμενο είναι τόσο νέο και καταπληκτικό σε αυτόν που δεν μπορεί να εννοήσει τίποτε. Αισθάνεται πως αρήτως πλάτιναν τα όρια της υπάρξεώς του, πως το φως που φανερώθηκε τον πέρασε από το θάνατο στη ζωή, αλλά μένει σε απορία και έκπληξη από το μεγαλείο του γεγονότος και μόνο μετά από επανειλημμένες επισκέψεις εννοεί το δώρο που του έδωσε ο Θεός. Κατά την όραση αυτή και μετά από αυτή, η ψυχή είναι γεμάτη από βαθιά ειρήνη και γλυκιά θεία αγάπη. Τότε δεν υπάρχει σε αυτήν επιθυμία ούτε δόξας, ούτε πλούτου, ούτε οποιασδήποτε γήινης ευτυχίας, ούτε ακόμη και αυτής της ίδιας της ζωής. Όλα αυτά τα θεωρεί σκύβαλα και έλκεται από επιθυμία προς το ζωντανό άπειρο, τον Χριστό, στον οποίο δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε σκότος, ούτε θάνατος. Από τους δύο τρόπους θεωρίας του θείου φωτός που περιγράψαμε, ο Γέροντας προτιμούσε εκείνον κατά τον οποίο ο κόσμος λησμονείται εντελώς. Δηλαδή, όταν κατά την ώρα της προσευχής το πνεύμα του ανθρώπου εισέρχεται στη σφαίρα του ατελεύτητου φωτός έξω από τις εικόνες του κόσμου. Γιατί μια τέτοια όραση παρέχει μεγαλύτερη γνώση των μυστηρίων του μέλλοντος αιώνος. Στην κατάσταση της οράσεως αυτής, η ψυχή αισθάνεται καθαρά τη μετοχή της στη Θεία Ζωή και αποκτά υπαρξιακώς πείρα μιας τέτοιας έλευσης του Θεού για την οποία είναι αδύνατο να μιλήσει η ανθρώπινη γλώσσα. Όταν η όραση αυτή για άγνωστη στον άνθρωπο αιτία και ανεξάρτητα από τη θέλησή του τελειώσει, όπως και ανεξάρτητα από τη

θέλησή του άρχισε, τότε επιστρέφει σιγά σιγά η ψυχή στην αντίληψη του γύρου κόσμου και στην ηλαρή χαρά της αγάπης του Θεού προστίθεται μια λεπτή λύπη, γιατί θα βλέπει και πάλι το φως του φυσικού αυτού ήλιου. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, αλλά προβάλλει το ερώτημα σε τι συνίσταται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο ή αλλιώς πού περιέχεται η εικόνα αυτή. Στο σώμα, στην ψυχική ή στην ψυχοσωματική σύσταση του ανθρώπου, στο τριμερές των ψυχικών του δυνάμεων ή εκδηλώσεων. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Κάποιες αντάβιες στις εικόνες του Θεού δεν αποκλείονται σε όλα όσα αριθμίσαμε παραπάνω, αλλά το ουσιαστικότερο είναι στη μορφή της υπάρξεως. Το κτιστό όν κατά τη δωρεά της Θείας Ευδοκίας κοινωνεί με την άκτιστη άναρχη ύπαρξη. Πώς είναι δυνατό αυτό? Είναι τόσο ανεξήγητο όσο ακατάληπτο και ανεξιχνίαστο είναι το μυστήριο της εκ του μηδενός δημιουργίας του κόσμου. Κι όμως, τέτοια είναι η ευδοκία του ουρανίου πατρός, ώστε αυτός που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, να είναι πρικισμένος με ικανότητα να δεχτεί τη θέωση, να γίνει δηλαδή κοινωνός της θείας ζωής, για να δεχθεί τον θείο τρόπο υπάρξεως να καταστεί Θεός κατά χάρη. Ο άνθρωπος αποδέχεται τη θέωση. Κατά την πράξη της θεώσεως, ο Θεός είναι η αρχή που ενεργεί και ο άνθρωπος η αρχή που προσλαμβάνει. Η πρόσληψη όμως αυτή δεν είναι εντελώς παθητική και η θέωση δεν μπορεί να συντελεστεί με άλλον τρόπο παρά με τη συμφωνία και κυρίως με τη συνέργεια του ίδιου του ανθρώπου. Στην αντίθετη περίπτωση χάνεται και η ίδια η δυνατότητα της θεώσεως. Σε αυτό έγκυται η ουσιώδης διαφορά της αρχικής πράξεως της δημιουργίας από το ακόλουθο στάδιό της, της θεώσεως, της λογικής κτίσεως.

ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

είναι απερινόητο το μέγα μυστήριο της δημιουργίας του κόσμου γενικώς, το μυστήριο της δημιουργίας αιώνιων θεών είναι περισσότερο και απείρως μεγαλειοδέστερο. Αν όλη η γύρω ζωή μας είναι θαύμα που μας καταπλήσει με το μεγαλείο του, η συνείδηση του θείου θαύματος μέσα στον άνθρωπο που εισέρχεται στον κόσμο του ακτίστου φωτός αποκτά σύγκριτα μεγαλύτερη δύναμη και βάθος. Για κάθε άνθρωπο που θα αναλογιστεί το γεγονός της υπάρξεώς του, αυτό θα είναι αντικείμενο μεγάλου θαυμασμού. Έτυχε να συναντήσουμε ανθρώπους που εισερχόμενοι στην οαιρή σφαίρα, η οποία προσυδειάζει φυσικά στον άνθρωπο, έρχονταν σε έκπληξη από το φωτόμορφο κάλος της. Αλλά όταν ο άνθρωπος με τη θεία ενέργεια εισάγεται στον κόσμο του ακτίστου φωτός, τότε το θάμβος του Θεού φτάνει να γίνει τελείως ανέκφραστο και δεν μπορεί πια να βρει λόγια, ούτε τρόπους, ούτε στεναγμούς ευγνωμοσύνης. Η θεομίμητη απάθεια. Το άκτιστο φως που εκπορεύεται από τον απαθή Θεό, με τη φανέρωσή του μεταδίδει στον άνθρωπο τη θεομίμητη απάθεια, που αποτελεί τον τελικό σκοπό του χριστιανικού αγώνα. Τι είναι η απάθεια? Ετυμολογικά φαίνεται αρνητική έννοια. Είναι όμως άραγε αρνητική και στην πραγματική της έννοια? Μήπως σημαίνει απέκθηση του είναι? Όχι. Η χριστιανική απάθεια δεν είναι απέκθηση της υπάρξεως, αλλά επένδυση νέας ζωής, αγίας, αιώνιας, δηλαδή επένδυση Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ου θέλουμε να εκδίσαστε, αλλά επενδύσαστε ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής». Τίνοντας ο Ορθόδοξος ασκητής προς την απάθεια, τίνει προς τη ζωντανή και πραγματική κοινωνία με το Θεό, τον οποίο γνωρίζει ως απαθή. Η απάθεια του Θεού δεν είναι κάτι νεκρό ή στατικό, ούτε χαρακτηρίζεται από διαφορία για τη ζωή του κόσμου και του ανθρώπου. Η απάθεια του Θεού δεν είναι η απουσίαση αυτών κινήσεως, συμπάθειας, αγάπης. Μόλις όμως προφέρουμε τις λέξεις αυτές, αμέσως οι έννοιες παρουσιάζονται στο νου μας στην εμπειρική του στενότητα και γεννούν ολόκληρη σειρά από απορίες. Η κίνηση, η συμπάθεια, η αγάπη και τα όμοια δεν εισάγουν γενικώς τη σχετικότητα στο είναι του Θεού? Μιλώντας έτσι, δεν αποδίδουμε στο Θεό έναν ανθρωπομορφισμό ανάξιό του? Ο Θεός είναι όλος ζωή, όλος αγάπη. Ο Θεός είναι όλος φως και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Δηλαδή σκοτία πάθους, με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως. Σκοτία άγνοιας ή κακού. Σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων της ύπαρξης. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός. Αλλά το δυναμικό της θείας ζωής είναι ατελεύτητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη. Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτωχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, εκτηρεί, συμπάσχει, χαίρεται, αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμία φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος, παρηγορεί ως μητέρα, συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Η συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελικτική ακολουθία στο θείο όν. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλακτος στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του κτιστού όντος. Στον Θεό το αμετάβλητο στατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μία από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο Ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκθηση της βασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγείο πνεύμα τη ζωή. Ο απαθής είναι γεμάτος αγάπη, συμπάθεια και ασπλαγνία, αλλά όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που ενεργεί μέσα του. Η απάθεια μπορεί να οριστεί ως η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, ως ο Χριστός που ζει μέσα μας. Η απάθεια είναι φως νέας ζωής που γεννά στον άνθρωπο νέα αγία αισθήματα, νέες θείες σκέψεις, νέο φως αιώνιας γνώσεως. Οι Άγιοι Πατέρες ορίζουν την απάθεια ως ανάσταση της ψυχής πριν από το σώμα και απαθή αυτόν που έφτασε στην απέραντη απειρία. Η οργανική οδός προς την απάθεια είναι η πίστη, όχι με την έννοια της λογικής πεπιθήσεως, αλλά ως αίσθηση του ζώντος Θεού. Από την πίστη γεννιέται ο φόβος της κρίσεως του Θεού, από το φόβο η μετάνοια, από τη μετάνοια η προσευχή, η εξομολόγηση, το πένθος. Η μετάνοια, η προσευχή και τα δάκρυα, όταν πληθύνουν και βαθύνουν, οδηγούν καταρχάς σε μια μερική απελευθέρωση από τα πάθη, από όπου γεννιέται η ελπίδα.
Η ελπίδα πληθαίνει τους ασκητικούς κόπους, τις προσευχές και τα δάκρυα. Λεπτύνει και βαθαίνει το αίσθημα της αμαρτίας και από αυτό αυξάνει ο φόβος που μεταβάλλεται στη βαθύτατη εκείνη μετάνοια που προσελκύει την εσπλαχνία του Θεού και η ψυχή αξιώνεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη Θεία Αγάπη που είναι γεμάτη φως. Και η πίστη είναι αγάπη, αλλά αμυδρή. Και η ελπίδα είναι αγάπη, αλλά ατελής. Κάθε φορά που η ψυχή ανεβαίνει από κατώτερο βαθμό αγάπη σε ανώτερο, διέρχεται απαραίτητος από τον φόβο. Η αγάπη με την εμφάνισή της αποβάλλει το φόβο, αλλά ο φόβος που διώχτηκε από τη μικρή αγάπη ξαναγεννιέται πάλι όταν προχωρήσει η ψυχή σε μεγαλύτερη αγάπη για να ξανανικηθεί και πάλι από την αγάπη. Και μόνο η τέλεια αγάπη, όπως μαρτυρεί ο μεγάλος της αγάπης Απόστολος, εκβάλλει τελείως τον φόβο, αλλά τον φόβο εκείνων που κόλασιν έχει. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος φόβος Θεού, γεμάτος χαρά και πνοή άγιας αιωνιότητας. Για τον φόβο αυτό που δεν πρέπει να εγκαταλείπει τον άνθρωπο όσο βρίσκεται στη γη, ο Γέροντας λέει τα εξής. Ενώπιον του Θεού πρέπει να ζεις με φόβο και αγάπη. Με φόβο γιατί εκείνος είναι ο Κύριος και δεν πρέπει να τον θλίβεις με κάποιον κακό λογισμό. Και με αγάπη γιατί ο Κύριος είναι αγάπη. Η νοερά ησυχία του Ορθόδοξου μοναχού γεννιέται οργανικά από τη βαθιά μετάνοια και αναζήτηση της στηρήσεως των εντολών του Χριστού. Δεν είναι καθόλου μια τεχνητή εφαρμογή στην πνευματική ζωή της αεροπαγητικής θεολογίας. Οι θεολογικές θέσεις των αεροπαγητικών δεν αντιφάσκουν προς τα αποτελέσματα της ησυχίας και με την έννοια αυτή συνορεύουν και συμπίπτουν με αυτήν. Θεωρούμε όμως αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ένα πολύ ουσιώδες σημείο, ότι η βάση και η αφετηρία της ησυχίας δεν είναι η αφηρημένη φιλοσοφία της αποφατικής θεολογίας, αλλά η μετάνοια και ο αγώνας εναντίον του νόμου της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Και βαδίζοντας ακριβώς την οδό αυτή, προκειμένου να κάνουμε τις εντολές του Χριστού μοναδικό και καθολικό νόμο της πρόσκαιρης και της αιώνιας ύπαρξής μας, εγγίζουμε πνευματικά το ακατάληπτο της θεότητος. Σε αυτήν ακριβώς την οδό, το πνεύμα του ανθρώπου απεκδίεται όλες τις εικόνες του κόσμου και ζει υπεράνω του κόσμου. Αυτό όμως γίνεται όταν προηγουμένως ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει βαθιά για τον εαυτό του ότι είναι χείρον πάσης κτήσεως.

Θείος Γνώφος. Το θείο Ον, απόλυτα ενεργοποιημένο, αποκλείει την παρουσία σε αυτό μη ενεργοποιημένων δυνάμεων και με την έννοια αυτή μπορεί να οριστεί ως καθαρά ενέργεια. Το θείο Ον, ως αυτό Ον, μη έχοντας αιτία έξω από τον εαυτό του, παντέλειο εξ αρχής, είναι για το κτιστό Ον, δεδομένο, και ως δεδομένο μπορεί να καθοριστεί ως καθαρό γεγονός. Ως ενέργεια το θείο Ον είναι κοινωνητό στο κατ' εικόνα λογικό κτίσμα και αυτό σε όλη την πληρότητα και απειρία του. Ως γεγονός όμως είναι απολύτως υπερβατικό και ακοινώνητο μυστήριο που παραμένει ανέφικτο και ακατανόητο για το κτιστό Ον. Αποδείχθηκε από τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι το μέτρο για κάθε πράγμα θείο και ανθρώπινο και η ίστατη βάση για κάθε κρίση, ότι η ενέργεια του θείου όντως είναι κοινωνητή στην ανθρώπινη φύση σε όλο το πλήρωμά της. Ο Απόστολος Φίλιππος είπε στο Χριστό: «Δείξον ημίν τον Πατέρα». Και έλαβε την απάντηση: «Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα». Αλλά θα μπορούσε επίσης να λεχθεί: «Αυτός που είδε τον Χριστό είδε τον εαυτό του όπως αυτός όφιλε να είναι σύμφωνα με τη βολή του Πατρός προκαταβολής κόσμου». Στον Χριστό, στην ανθρώπινη φύση του, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ο Χριστός μετά την ανάληψή του κάθισε στο θρόνο του στα δεξιά του Πατρός. Το ίδιο κάθε άνθρωπος κλήθηκε στο ίδιο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αν αυτό ήταν αδύνατον, ο Χριστός δεν θα μας έδινε την εντολή: «Έσεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περ ο Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής τέλειος έστιν». Στους Αγίους που θεώθηκαν πλήρως με τη δωρεά της χάριτος και εισήλθαν εις το εισότερον του καταπετάσματος, μεταδίδονται τα ιδιώματα της θεότητος ακόμη και σε βαθμό ταυτότητας, αλλά ταυτότητας μόνο κατά την ενέργεια και καθόλου κατά την ουσία. Η ουσία του Θεού, ή μάλλον η υπερουσιότητά του, παραμένει πάντοτε απολύτως αμέθεκτη και ακατάληπτη. Το θείο Ον είναι, όπως είπαμε, καθαρά ενέργεια και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε καταρχήν ως καθαρή δυναμικότητα, όταν πλήρως ενεργοποιηθεί και τελειωθεί, τότε γίνεται και αυτός καθαρά ενέργεια. Η Θεία Γραφή λέει: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Και αυτό γιατί η θεωρία του ακτίστου θείου φωτός είναι αδύνατη. Εκτός και αν βρίσκεται κανείς σε κατάσταση φωτισμού από τη χάρη, κατάσταση που κάνει την πράξη της θεωρίας καθεαυτή να είναι κυρίως κοινωνία με τον ζώντα Θεό, μετοχή στη Θεία Ζωή. Όταν όμως ο νους που βρίσκεται στη Θεία Θεωρία επιχειρήσει στη συνέχεια να γνωρίσει και τον Θεό στην ουσία του, τότε συναντά το απόλυτα αδιείσδητο μυστήριο του καθαρού γεγονότος και αυτό αποτελεί το λεγόμενο θείο γνώφο. Το άφθαστο, το απολύτως υπερβατικό της ουσίας του Θείου είναι, εκφράζεται από τον Απόστολο Παύλο ως εξής: «Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, φως εικόνα πρόσιτων, ον είδεν ουδείς ανθρώπων, ουδέ ειδήν δύναται». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει: «Θεόν ουδείς σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο εν εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Μάξιμος ο Ομολογητής και ο Ανδρέας Κρήτης, ονομάζουν το γνώφο αυτό υπέρφωτο, δείχνοντας την υπεροχή του όχι όμως σε σχέση με τη θεωρία του ακτίστου φωτός, αλλά σε σχέση με το φως της φυσικής γνώσεως. Ο μονογενής Υιός, παρά την υποστατική του επιφάνεια, ανέλαβε την ανθρώπινη φύση χωρίς σύγχυση στην ουσία και παραμένει αιωνίως με δύο φύσεις και δύο ενέργειες ασυγχύτως, ατρέπτος και αναλυώτος και εξηγήσατο τον Θεό, ο οποίος είναι αγάπη και φως εν το οποίο ουδεμία σκοτία υπάρχει, δηλαδή ως προς την ενέργεια και όχι ως προς την ουσία του.

Ο γνώφος της απεκδίσεως. Κατά την τέλεση της επιστημονικής νοεράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εισέρχεται σε γνώφο με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο γνώφος αυτός μπορεί να φανεί αντιβατικός και παράδοξος, όπως και οι περισσότερες άλλες θέσεις της χριστιανικής πνευματικής πείρας. Η αντίφαση αυτή οφείλεται από τη μια στη φύση της ίδιας της εμπειρίας και από την άλλη στον τρόπο που προσεγγίζουμε το θέμα ή στη σκοπιά από την οποία εξετάζεται και καθορίζεται το πνευματικό γεγονός. Στο γνώφο για τον οποίο μιλούμε, η ψυχή του ασκητή βυθίζεται εσωτερικά όταν αυτός εκουσίως με τη χρήση ειδικών μεθόδων απεκδίεται από κάθε παράσταση και φαντασία των ορατών πραγμάτων και των λοιπών συλλογισμών και ενιών όταν καθυλώνει το νου και τη φαντασία. Γι' αυτό μπορεί να ονομαστεί γνώφος απεκδίσεως. Και την προσευχή αυτή ονομάζουν συνήθως επιστημονική, γιατί γίνεται με ειδική γι' αυτό το σκοπό μέθοδο. Αν αναζητήσουμε ορισμό της πνευματικής θέσεως αυτού του γνώφου, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στα όρια της θεωρίας του ακτίστου φωτός. Όταν όμως η εργασία της νοεράς προσευχής γίνεται χωρίς βαθιά μετάνοια και έφεση για το Θεό, τότε η γυμνή από όλες τις παραστάσεις ψυχή μπορεί να παραμείνει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα στο γνώφο αυτό, χωρίς να βλέπει τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν εμφανίζεται στο γνώφο καθεαυτόν. Παραμένοντας ο νους στο γνώφο της απεκδίσεως από κάθε τι ορατό και νοητό, δοκιμάζει μια ιδιόμορφη τερπνότητα και ανάπαυση, και αν ποτέ στρέψει το βλέμμα του στον εαυτό του, μπορεί να αισθανθεί κάτι που μοιάζει με φως. Αυτό όμως δεν είναι το άκτιστο φως της θεότητας, αλλά ένα φυσικό ιδίωμα του νου, ο οποίος κτίστηκε κατ' εικόνα του πρώτου νου, δηλαδή του Θεού. Η θεωρία αυτή ως έξοδος πέρα από τα όρια του χρόνου μπορεί να οδηγήσει το νου να διαισθανθεί την άχρονη διάσταση και να καταστήσει τον άνθρωπο κάτοχο νέας γνώσεως, αλλά ακόμη αφηρημένης. Αλίμονο όμως σε όποιον θεωρεί τη σοφία αυτή ως γνώση του αληθινού Θεού και τη θεωρία αυτή ως μετοχή στη Θεία Ύπαρξη. Αλίμονο γιατί σε μια τέτοια περίπτωση ο γνώφος της απεκδίσεως, ο οποίος βρίσκεται στα όρια της αληθινής θεοπτείας, καταντά αδιαπέραστο κάλυμα της θεότητας και ισχυρό μεσότυχο, το οποίο χωρίζει από τον Θεό περισσότερο από όσο τα βάναυσα και η λώδη πάθη ή ο σκοτισμός από τις φανερές δαιμονικές υποβολές ή η συσκότηση από την απώλεια της χάριτος ή την εγκατάλειψη από το Θεό. Αλίμονο γιατί μια τέτοια πίστη θα ήταν απάτη, πλάνη. Στο γνώφο της απεκδίσεως δεν βρίσκεται ακόμη ο Θεός. Ο Θεός εμφανίζεται εν το φωτί και ως φως και εισάγει τον άνθρωπο στο άδυτο φως της Θείας Υπάρξεως. Η ενέργεια του Θείου Φωτός στον αμαρτωλό άνθρωπο καταφλέγει τα πάθη και γι' αυτό μπορεί σε ορισμένες περιόδους να γίνει αισθητό ως πυρ καταναλίσκων. Μέσα από την καύση του πυρός αυτού διέρχεται απαραίτητος κάθε χριστιανός ασκητής που ποθεί ευσεβώς ζήν. Όταν αποκαλούμε φως τη γνώση της λογικής και της αντανακλαστικής μας συνειδήσεως, τότε υπάρχει δυνατότητα από την άποψη αυτή να μιλούμε για υπέρφωτο γνώφο θεοπτείας, γιατί πρόκειται για μια ανεξήγητη με λογικές έννοιες κατάσταση. Για το νου μας, η υπερουσιότητα του Θεού μένει άγνωστη, απερινόητη, ακατάληπτη, απρόσιτη, εντελώς αμέτωχη. Συνεπώς, ο πατερικός όρος γνώφος θεοπτείας έχει συμβατικό χαρακτήρα. Ο γνώφος της ασκητικής απεκδίσεως δεν είναι απαραίτητος για την εμφάνιση του ακτίστου φωτός. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε οδό, σε κάθε άνθρωπο, ακόμη και στους διώκτες του. Φυσικά με την επιφάνειά του αρπάζει τον άνθρωπο από αυτόν τον κόσμο και με την έννοια αυτή ακολουθεί η γύμνωση, η απέκθηση των αισθητών εικόνων και των λογικών ενιών. Αλλά όμως με άλλη τάξη και άλλη ακολουθία. Και εκείνος τον οποίο ευδόκησε ο Θεός να φανερώσει το φως του, δεν θα παρασυρθεί πια από το φυσικό φως του νου του. Έτσι το σφάλμα για το οποίο μιλήσαμε πιο πάνω είναι δυνατόν μόνο στην περίπτωση που ο άνθρωπος πριν τον περιλάμψει το άκτιστο φως φτάνει με ασκήσεις στο γνώφο της απεκδίσεως και εμπιστεύεται στον εαυτό του αντί να ακολουθεί τη χειραγωγία των πατέρων. Μόλις παύσει η έλαμψη του φωτός, η ψυχή του ανθρώπου τον νοσταλγεί και διψασμένη το αναζητά και πάλι με όλους τους τρόπους, ανάμεσα στους οποίους και με τον τρόπο της επιστημονικής νοεράς προσευχής. Η καταφυγή στην ασκητική αυτή τέχνη, όπως πήρα αιώνων έδειξε, είναι τελείως νόμιμη, αλλά δεν πρέπει να υπερτιμάται η σπουδαιότητά της, όπως και αντιστρόφως δεν πρέπει να απορρίπτεται, όπως κάνουν μερικοί άφορονες που την απορρίπτουν. Η μέθοδος αυτή είναι προαιρετική για τη σωτηρία και απλώς υποβοηθεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου ελαττώνεται η ενέργεια της χάριτος, γιατί ενώνει εύκολα το νου με την καρδιά. Τότε η ένωση αυτού του νου με την καρδιά επιτυχάνεται με την προσπάθεια του ίδιου του ανθρώπου.
Κανονικά η επιστημονική προσευχή πρέπει να έχει θετικό περιεχόμενο. Δηλαδή πρέπει να πηγάζει από αίσθηση μετανοίας και προσιλώσεως στον Θεό. Αν λείπουν αυτά, απομένει μόνο η αρνητική ασκητική ενέργεια, η οποία όμως εξαιτίας του αρνητικού χαρακτήρα της δεν μπορεί να θεωρηθεί σκοπός, αλλά απλώς μέσο στην κατάσταση που ζούμε, κατάσταση πτώσεως, όταν δηλαδή η αμαρτία που ενεργεί μέσα μας έχει γίνει σχεδόν νόμος της επίγειας υπάρξεώς μας. Επαναλαμβάνουμε πάλι ότι η ορθόδοξη ησυχία δεν είναι τεχνητή εφαρμογή του αεροπαγήτικου αποφατισμού στη ζωή μας. Όχι. Πηγάζει από τη βαθιά μετάνοια. Θεμέλιό της είναι, κατά τους λόγους του Γέροντα Σιλουανού, η εντολή του Χριστού: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Ο αποφατισμός της ασκητικής απεκδύσεως εμφανίζεται ως αναζήτηση του ζώντος Θεού, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή. Αναζήτηση της ελευθερίας του νου από όλες τις εικόνες του κόσμου για να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού με την πληρότητα της αγάπης, πρόσωπο προς πρόσωπο, με καθαρό νου στην καθαρά καρδιακή προσευχή. Είναι προπαντός προσευχή και όχι λογική ανάλυση ή φιλοσοφική άνοδος. Ο Γέροντας αγαπούσε την άσκηση της ησυχίας και κατέφευγε συνεχώς σε αυτήν. Ήταν εύκολο για αυτόν, επειδή η καρδιακή του προσευχή δεν διακόπηκε ποτέ από τότε που τη δέχθηκε ως δώρο από την Παναγία Θεοτόκο. Ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες για την επιστημονική νοερά προσευχή είναι η κατά το δυνατόν τέλεια αποχή από κάθε πρόκληση των αισθήσεων. Κυρίως όμως είναι το σκοτάδι και η σιωπή. Ο Γέροντας, όπως όλοι γενικά οι ησυχαστές, ήταν υποχρεωμένος να ζητά αυτές τις εξωτερικές συνθήκες. Εδώ θα αναφέρουμε μερικές γνωστές σε εμάς επουσιώδεις λεπτομέρειες της ζωής του. Όταν ήταν σχετικά νεαρός, κατάφερε για χάρη της ησυχίας, ύστερα από παρακλήσεις, να το στείλει ο ηγούμενος στο Παλαιό Ρωσικό, όπου έκτισε μια μικρή απομονωμένη καλύβα, όχι μακριά από το κύριο κτίριο. Εκεί δέχτηκε και τον πατέρα Στρατόνικο. Πάντως έζησε για λίγο στο Παλαιό Ρωσικό, επειδή τον ανακάλεσαν στη μονή και τον έκαναν οικονόμο. Τότε κλεινόταν στο κελί του και έκρυβε το ρολόι του στο βάθος της σηματιοθήκης για να μην ακούει τους χτύπους του. Καμιά φορά κατέβαζε το χοντρό μάλινο μοναχικό του σκούφο για να καλύπτονται τα μάτια και τα αυτιά. Όταν άρχισε να διευθύνει το κατάστημα τροφοδοσίας που βρισκόταν έξω από τα τείχη της μονής, βρήκε εκεί μια γωνιά κατάλληλη για την ησυχία. Τη διαρρύθμισε κατάλληλα και εκεί περνούσε τις νύχτες του. Στο ναό πήγαινε για τον όρθρο πριν την έναρξη του οποίου άνοιγαν οι πύλες της μονής. Στο κατάστημα, εξαιτίας του ψύχους, επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και υπέφερε πολλοί από ρευματισμούς. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, η ασθένεια τον ανάγκαζε να μένει το χειμώνα στη μονή, στο κελί του, που το θέρμαινε καλά. Το τελευταίο του κελί ήταν στον ίδιο όροφο με το ηγουμενείο. Τη νύχτα συνήθως πήγαινε σε άλλο μικρό κελί που χρησιμοποιούσε ως ξυλαποθήκη. Αυτό βρίσκεται στον ίδιο όροφο στη σειρά με άλλα παρόμοια κελιά, τα οποία με τη μείωση του αριθμού των αδελφών μετατράπηκαν σε ξυλαποθήκες. Ήταν στο απόκεντρο και βαθύ αδιέξοδο διάδρομο με τους πολύ παχείς πέτρινους τοίχους. Στην ερκτή αυτή έβρισκε μεγαλύτερη απομόνωση, απόλυτη σιγή και σκοτάδι.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Για όποιον βλέπει μόνο εξωτερικά, ο γέροντας παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του ως ο συνηθισμένος άνθρωπος. Ζούσε όπως ζουν γενικά οι καλοί μοναχοί. Εκπλήρωνε το διακόνημά του, τηρούσε εγκράτεια σε όλα, κρατούσε τα μοναχικά τυπικά και τις διατάξεις, κοινωνούσε δύο φορές την εβδομάδα και σε καιρό νηστείας τρεις. Η εργασία του στο κατάστημα ήταν απλή και για τις δυνάμεις του εύκολη. Τον απασχολούσε σχετικά λίγο χρόνο, αν και απαιτούσε την παρουσία του στο κατάστημα όλη την ημέρα. Έμεινε μέχρι τέλους ήρεμος και ευπροσίγορος. Καμία εμπαθής παραμόρφωση δεν υπήρχε σε όλη την εσωτερική και εξωτερική μορφή του. Ως αληθινά έμπειρος ασκητής, γνώριζε να μην εκδηλώνεται εξωτερικά, αλλά σύμφωνα με την εντολή του κυρίου, παρίστατο ενώπιον του πατρός εν το κρυπτό. Έμεινε ως το τέλος μακριά από τα κοσμικά ενδιαφέροντα, αδιάφορος για τα πράγματα του κόσμου τούτου, έχοντας όμως αδιαλείπτος στα βάθη της καρδιάς του το πυρ της αγάπης του Χριστού. Η χάρη και η δογματική συνείδηση την οποία γεννά. Στις γραφές του μακαρίου γέροντα επαναλαμβάνεται συνεχώς η λέξη χάρη. Για την καλύτερη κατανόηση της θεολογικής σημασίας της λέξεως αυτής, εξηγούμε πιο κάτω πώς αντιλαμβάνεται τη χάρη ο Ορθόδοξος μοναχός. Χάρη θεολογικός σημαίνει αγαθή δωρεά του Θεού ή χάρισμα της Θείας Αγαθότητος. Πρόκειται δηλαδή για την άκτιστη υπερκόσμια ενέργεια του Θεού, η οποία ως άκτιστη είναι θεότητα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού Δημιουργού. Η κτιστή αυτή εικόνα του Θεού δεν μπορεί να γίνει κοινωνός της Θείας Ουσίας, που είναι απολύτως αμέθεκτη. Είναι όμως επιδεκτική μετοχή στην άκτιστη θεότητα με την κοινωνία της χάριτος. Και παρόλο που ο άνθρωπος δεν μετέχει στη Θεία Ουσία, όμως με τη χάρη γίνεται κοινωνός Θείας Ζωής. Η χάρη θεότητα αγιάζει τον άνθρωπο, τον θεώνει, δηλαδή τον κάνει Θεό. Όταν η θεότητα ευδοκίσει να συνενωθεί με την ανθρώπινη ύπαρξη, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του την παρουσία της Θείας Δυνάμεως που τον μεταμορφώνει. Τον κάνει θεοδή, όχι μόνο δυνάμει κατ' εικόνα, αλλά και ενεργεία καθομοίωση. Η εντολή του Χριστού δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, ηθικός κανόνας, αλλά η ίδια η προβολή της αιώνιας Θείας Ζωής στον κόσμο αυτό. Ο κτιστός άνθρωπος δεν έχει τη ζωή αυτή στην κτιστή ύπαρξή του και γι' αυτό δεν μπορεί να ζει με τις φυσικές του δυνάμεις σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Έχει όμως την ιδιότητα να τίνει προς το αγαθό, προς την αιωνιότητα, προς το Θεό. Αλλά η επιδίωξή του αυτή θα παρέμενε απραγματοποίητη αν δεν συνεργούσε η Θεία Χάρη, η οποία είναι άλλωστε και το ζητούμενο. Ο χριστιανός πείθεται από την πείρα ότι η χάρη κατά την ενέργεια και την ιδιότητά της μπορεί να είναι μόνο θείας προελεύσεως. Η πείρα βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν ζητά μόνο ο άνθρωπος το Θεό, αλλά και ο ίδιος ο Θεός ζητά τον άνθρωπο και μάλιστα σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο. Ο Θεός ζητά τον άνθρωπο πάντοτε και γι' αυτό μόλις ο άνθρωπος εκδηλώσει την έφεσή του προς το αγαθό και την επιθυμία προς την πραγματοποίησή του, η χάρη τον προλαμβάνει. Η επενέργεια όμως της χάριτος δεν υπόκειται στην προαίρεση του ανθρώπου. Η χάρη έρχεται και αφαιρείται μόνο κατά τη θέληση του απαραβίαστου, του απολύτως ελεύθερου Θεού. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, θα παραμείνει έξω από την αληθινή ζωή, έξω από το θείο φως, στο εξώτερον σκότος. Αφού το γνωρίσει αυτό με την πείρα του ο Ορθόδοξος μοναχός, ρίχνει όλο το νόημα της ζωής του στην απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το πρόβλημα της αποκτήσεως της χάριτος υπήρξε κεντρικό στη ζωή του γέροντα Σιλουανού και εκφραζόταν στην αδιάκοπη έφεσή του για αυτήν, στις συνεχείς ομιλίες του σχετικά με τον τρόπο αποκτήσεώς της και τον λόγο της άρσεώς της από μας. Βασισμένη στα δεδομένα της ιστορίας της Εκκλησίας και της επικοινωνίας μας με πολλούς ασκητές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πείρα της χάριτος σε όσους αξιώθηκαν μεγάλες επισκέψεις και οράσεις αφομοιώνεται βαθύτερα και αποκτά μορφή πνευματικής γνώσεως μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια ασκήσεως. Αυτή ακριβώς τη γνώση θέλουμε να ορίσουμε ως δογματική συνείδηση. Η ιστορική πείρα της Εκκλησίας, στην οποία περιλαμβάνουμε τους Αγίους Αποστόλους και τους μεγάλους παλιούς και νέους πατέρες, παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσουμε ως χρόνο απαραίτητο για την αφομοίωση της χάριτος το διάστημα 15 ετών και άνω. Έτσι, η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς γράφτηκε 15 περίπου χρόνια μετά την εμφάνιση του Κυρίου σε αυτόν στην οδό προς τη Δαμασκό. Σε πολλούς ο χρόνος παρατείνεται σε 20, 25, 30 και ακόμη περισσότερα χρόνια. Οι Ευαγγελιστές και οι άλλοι Απόστολοι έγραψαν τις μαρτυρίες και επιστολές τους πολλά χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες μας πληροφόρησαν για τις οράσεις και τα βιώματά τους συνήθως κατά το τέλος της ασκητικής τους πορείας. Στη ζωή του γέροντα Σιλουανού βλέπουμε ότι πέρασαν πάνω από 30 χρόνια προτού εκμυστηρευτεί την πείρα του γραπτός με όρημη δογματική συνείδηση. Τόσο μακρόχρονη είναι η πορεία της αφομοιώσεως της χάριτος.
δογματική εκείνη συνείδηση που έχουμε υπόψη μας είναι κατασταλάγμα μακροχρόνιας πείρας της χάριτος και όχι διανοητικής εργασίας. Η έκφραση της πείρας των Λόγων των Αγίων δεν έχει χαρακτήρα σχολαστικών κειμένων, αλλά είναι αυτοαποκάλυψη της ψυχής. Ο λόγος για το Θεό και τη ζωή εν αυτό προχωρεί χωρίς επίπονους στοχασμούς. Απλώς γεννιέται ως εκ περισσού στην ψυχή. Η ασκητική δογματική συνείδηση δεν είναι λογική ανάλυση πνευματικών βιωμάτων, πράγμα που είναι γενικά ψυχολογικώς φυσικό. Γιατί η λογική αυτοεξέταση κατά την ώρα της θείας επισκέψεως όχι μόνο υποβιβάζει την ένταση της θεωρίας του φωτός, αλλά οδηγεί και στην κατάπαυση της ενεργούμενης θεωρίας. Τότε η απογυμνωμένη από τη χάρη ψυχή βυθίζεται σε κενό και δεν της απομένει παρά απλά μια αφηρημένη γνώση στερημένη από ζωοποιό δύναμη. Ποιο το όφελος να ασχολείσαι με τη φύση της χάριτος χωρίς να έχεις μέσα σου την ενέργειά της? Ποιο το όφελος να μιλάς όμορφα για το θαβόριο φως χωρίς να μένεις υπαρξιακά σε αυτό?

Ποια έννοια μπορεί να έχει η αφηρημένη θεολογία για την Αγία Τριάδα όταν δεν αισθάνεσαι την Άγια δύναμη του Πατρός? Τη γεμάτη πραότητα αγάπη του Υιού, το άκτιστο φως του Αγίου Πνεύματος. Η δογματική συνείδηση με την έννοια της πνευματικής γνώσεως, όπως και κάθε άλλη εκδήλωση γνήσιας εν το Θεό ζωής, είναι δυνατή μόνο όταν ενοικίσει ο Θεός μέσα μας. Η γνώση αυτή συνήθως παραμένει ενδόμηχη, χωρίς να εξωτερικεύεται με προφορικό ή γραπτό λόγο. Όταν εκχέεται στον άνθρωπο η ευδοκία του Θεού, τότε απουσιάζει από την ψυχή κάθε τάση να εκφράσει την πείρα με λογικές έννοιες και ερμηνείες. Η ψυχή γνωρίζει αληθινά με μια γνώση αναπόδεικτη, αλλά που δεν χρειάζεται αποδείξεις ότι ζει εν το αληθινό Θεό. Και αν υπάρχει ακόμη δύναμη μέσα της, τότε επιθυμεί μεγαλύτερο πλήρωμα. Και αν πάλι η ενέργεια του Θεού ξεπερνά τις δυνάμεις της, τότε αναπαύεται εν μακαρία εξαντλήσει. Είναι αδύνατο να εκφραστεί σωστά με λόγια η πνευματική εμπειρία. Ο ανθρώπινος λόγος δεν μπορεί να αποδώσει ισοδύναμα τη ζωή του πνεύματος. Ό,τι όμως είναι απερίγραπτο και ακατάληπτο στην τάξη της λογικής σκέψεως, κατανοείται υπαρξιακά. Ο Θεός γνωρίζεται με την πίστη και τη ζωντανή κοινωνία μαζί του. Και όταν ο ανθρώπινος λόγος εισέρχεται με τη σχετικότητα και τη ρευστότητα που προσυδειάζει σε αυτόν, τότε ανοίγεται ευρύ πεδίο για ατελείωτες απορίες και αντιφάσεις. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κανένας από τους Αγίους δεν θα επεδίωκε να εκφράσει με λόγια δωρεά που βίωσε άνωθεν. Μάλλον θα τηρούσαν σιγή για το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, αν δεν πρόβαλε μπροστά τους το καθήκον να τη μοιραστούν με τον πλησίον, αν η αγάπη δεν γεννούσε την ελπίδα ότι μερικοί, έστω και μια ψυχή όπως γράφει ο Γέροντας, θα ακούσουν το λόγο και θα αναλάβουν μετάνοια για να σωθούν. Οι βάσεις της δογματικής γνώσεως δίδονται ακέραιες από την πρώτη ήδη πείρα της χάρη τους. Και αν η άποψη αυτή της μοναδικής και αδιαίρετης πνευματικής υπάρξεως δεν εμφανίζεται αμέσως καθαρά, αυτό συμβαίνει όχι γιατί το δώρο του Θεού είναι καθεαυτό ανεπαρκές, αλλά γιατί η αφομοίωση του δώρου αυτού από τον άνθρωπο συνδέεται με μακρά εσωτερική διαδικασία. Όποιος βλέπει για πρώτη φορά το άκτιστο θείο φως, όποιος εισάγεται για πρώτη φορά στον κόσμο της αιώνιας ύπαρξης, ένεκα του κενού της οράσεως δεν μπορεί να παραβληθεί, να συμβιβαστεί με τον κόσμο των πραγμάτων που μας περιβάλλει. Απορεί και μένει σε μακάρια έκπληξη, σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε. Και αν μιλήσει, θα πει κάτι ανάρμοστο. Αν δεν έχει κλείσει ευαγγελιστού, θα κρύψει βαθιά στην καρδιά τα ανέκφραστα σε ανθρώπινη γλώσσα λόγια που άκουσε. Όσο μεγάλο όμως και αν είναι το πρώτο δώρο της Θείας Χάριτος, αν δεν αφομοιωθεί, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να υποστεί όχι μόνο κλονισμό, αλλά και πτώση. Έξοχο παράδειγμα έχουμε στο πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου. Επάνω στο Θαβόρ βρίσκεται σε μακάρια απορία. Έπειτα στον καιρό του πάθους αρνείται το Χριστό. Όταν όμως πέρασε ο χρόνος, υπενθυμίζει στην επιστολή του τη θαβόρια εποπτεία του ως μαρτυρία για την αλήθεια. Η διάρκεια της αφομοιώσεως της Χάριτος δεν είναι σε όλους η ίδια. Η κανονική πορεία της αφομοιώσεως αυτής είναι σε γενικές γραμμές η εξής. Η πρώτη πείρα θείας επισκέψεως πλήττει βαθιά ολόκληρο τον άνθρωπο και τον ελκύει τελείως προς την εσωτερική ζωή, την προσευχή, τον αγώνα κατά των παθών. Είναι περίοδος πλούσια σε καρδιακά αισθήματα και γεμάτη από τόσα ισχυρά βιώματα που προσελκύουν όλο τον νου να συμμετάσχει σε αυτά. Η επόμενη περίοδος της άρσεως της Χάριτος βυθίζει τον άνθρωπο σε μεγάλη θλίψη και αμήχανη αναζήτηση των αιτιών της απώλειας και της οδού για την επιστροφή της δωρεάς του Θεού.

Μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια με εναλλαγή πνευματικών καταστάσεων που συνοδεύονται συνήθως από ανάγνωση της Αγίας Γραφής και των έργων των πατέρων της Εκκλησίας, από συνομιλίες με πνευματικούς οδηγούς και άλλους εργάτες της ευσεβίας, ύστερα από μακροχρόνιο πόλεμο κατά των παθών, ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του το φως της γνώσεως των οδών του πνεύματος. Φως που ήρθε μυστικά, άνευ παρατηρήσεως. Αυτή είναι η δογματική συνείδηση, όπως την αποκαλέσαμε η βαθιά ζωή του πνεύματος, και όχι η αφηρημένη γνώση. Ο Θεός δεν είναι φθονερός, ο Θεός δεν είναι φύλαυτος, ούτε φιλόδοξος. Αυτός ο ίδιος ταπεινά και υπομονετικά αναζητά κάθε άνθρωπο σε όλους τους δρόμους του. Γι' αυτό μπορεί καθένας να γνωρίσει σε αυτό ή σε εκείνο το μέτρο τον Θεό, όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία, αλλά και έξω από αυτήν, αν και η τέλεια επίγνωση του Θεού χωρίς τον Χριστό ή και έξω από τον Χριστό δεν είναι δυνατή. Έξω από τον Χριστό, καμιά πνευματική μυστική πείρα δεν δίνει στον άνθρωπο τη γνώση του Θείου είναι ως της μιας ακατάληπτης απόλυτης αντικειμενικότητας σε τρία ακατάληπτα απόλυτα υποκείμενα, δηλαδή ως τριάδα ομοούσια και αχώριστη. Εν Χριστώ όμως, αυτή η αποκάλυψη, αυτή η γνώση γίνεται φως αιώνιας ζωής που ξεχύνεται σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις γραφές του Γέροντα Σιλοανού είναι τελείως φανερό ότι ζούσε τον ένα Θεό σε τρία πρόσωπα χωρίς καμία αντίφαση. Στις προσευχές του τα ίδια ονόματα Πατήρ, Κύριος, Δεσπότης, Βασιλεύς, Κτίστης, Σωτήρ και άλλα τα αναφέρει άλλοτε ιδιαιτέρως σε κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και άλλοτε στην ενότητα των τριών προσώπων. Κατά την κατηγορηματική μαρτυρία του Γέροντα, η θεότητα του Ιησού Χριστού γνωρίζεται εν πνεύματι Αγίο. Όποιος γνώρισε έτσι τη θεότητα του Χριστού, δηλαδή με πείρα πνευματική, κατανοεί την ασύγχυτη ένωση των δύο φύσεων και των δύο θελημάτων σε αυτόν. Επίσης, εν πνεύματι Αγίο, με πνευματική πείρα γνωρίζονται οι άκτιστοι φύση του Θείου Φωτός και τα άλλα δόγματα της πίστεώς μας. Εδώ όμως είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι η δογματική αυτή συνείδηση που έρχεται από την πείρα της Χάριτος διακρίνεται ποιοτικά από την εξωτερικά όμοιά της δογματική συνείδηση, που είναι αποτέλεσμα της πίστεως εξακοής από την ακαδημαϊκή μόρφωση, από τη φιλοσοφική πεποίθηση, από τις αφηρημένες παραστάσεις. «Άλλο να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και άλλο να γνωρίζεις το Θεό», λέει ο Γέροντας. Οι αφηρημένες παραστάσεις μπορεί να αντιστοιχούν στην αληθινή ύπαρξη. Αλλά και σε μια τέτοια ακόμη περίπτωση από έλλειψη θετικής πείρας της Χάριτος, δεν συνιστούν τη γνώση εκείνη του Θεού, η οποία από την ίδια τη φύση της είναι η αιώνια ζωή. Πάντως είναι πολύτιμες γιατί μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην ασφαλή οδό της πνευματικής ζωής. Ο διανοούμενος θεολόγος ίσως πει για τα γραπτά του Γέροντα: «Δεν βρίσκω σε αυτά πλούσια θεολογική σκέψη ούτε δογματική γνώση. Θα μιλήσει έτσι γιατί η πνευματικότητά του ανήκει σε άλλο επίπεδο θρησκευτικής ζωής». Ο ορθολογιστής θεολόγος γνωρίζει πλήθος προβλημάτων και αναζητά λύσεις στους δρόμους της εγκεφαλικής διανοήσεως. Η πραγματική θρησκευτική πείρα μπορεί να μην είναι μεγάλη. Η πείρα του ανήκει κυρίως στη σφαίρα του λογικού και όχι της ζωντανής θεοκοινωνίας. Θεωρεί την επιστημονική πολυμάθεια και τη λογική του πείρα ως πνευματικό πλούτο που τον εκτιμά μάλιστα τόσο πολύ, ώστε κάθε άλλη γνώση και πείρα στα μάτια του έρχεται σε δεύτερη θέση. Για τον γνήσια πνευματικό άνθρωπο που επιδιώκει τη ζωντανή θεοκοινωνία, τον ζώντα Θεό, είναι ολοφάνερη η αφέλεια της τάσεως του ορθολογιστού. Αυτός απορεί και σαν να μην καταλαβαίνει πώς μπορεί ο γνωστικός άνθρωπος να ικανοποιείται με τις εικασίες και τα αφηρημένα οικοδομήματά του. Οι ορθολογιστές, για παράδειγμα, επί αιώνες μάχονται για την επίλυση του προβλήματος της σχέσεως χάριτος και κτιστής ελευθερίας. Λησμονούν, θα έλεγε κανείς, ότι υπάρχει άλλη οδός για την επίλυση των πνευματικών ζητημάτων.

Η οδός της υπαρξιακής γνώσεως, της αμοιβαίας ενέργειας, θείας χάριτος και ανθρώπινης ελευθερίας. Αυτή την οδό ακολούθησε ο γέροντας Ιλουανός. Αυτή είναι γενικώς η οδός της Εκκλησίας, ισχυρή και πλούσια, όχι εξαιτίας της επιστημονικής της πολυμάθειας, αλλά προπαντός για την πραγματική κατοχή των δωρεών της χάριτος. Η Εκκλησία ζει από το Άγιο Πνεύμα, αναπνέει με αυτό και γνωρίζει πώς αυτό ενεργεί. Η αμοιβαία ενέργεια χάριτος και ελευθερίας είναι ατελεύτητα ποικιλόμορφη. Η ποικιλομορφία αυτή οφείλεται από τη μία στο μέτρο, στο βαθμό ή στη δύναμη της χάριτος και από την άλλη στην πνευματική κατάσταση κάθε ανθρώπου χωριστά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας και του Γέροντα, όταν ο Κύριος έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου, όταν το Θείο Φως αγκαλιάζει τον όλον άνθρωπο, όταν όλος ο άνθρωπος μένει εν το Θεό, τότε κατά κάποιον τρόπο έρεται η ελευθερία του και εμφανίζεται παραδομένη ολοκληρωτικά στον Θεό. Και ο άνθρωπος δεν ενεργεί πια μόνος του, αλλά δέχεται μόνο τι του δίνει ο Θεός. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος ουκ ερωτά ουδέν. Με άλλα λόγια, τότε απορρίπτεται κάθε ερώτημα, κάθε προβληματισμός. Μιλώντας έτσι, δεν σκεπτόμαστε καθόλου να απορρίψουμε την ομιμότητα των επιστημονικών ερευνών ή να αρνηθούμε ότι είναι φυσικά τα ερωτήματα της ψυχής που απορρεί. Όχι. Εμείς μιλούμε για διαφορετικούς δρόμους. Τη στιγμή που ο ένας ικανοποιείται ή απαιτεί απάντηση στο λογικό επίπεδο, ο άλλος την αναζητά στο χώρο της πραγματικής υπάρξεως. Ο ορθολογιστής, για να ικανοποιήσει τα διανοητικά του ενδιαφέροντα, οικοδομεί τα πιο πολύπλοκα θεολογικο-φιλοσοφικά συστήματα. Εκτελεί μια κολοσιαία εργασία με σκοπό, αν όχι να αποδείξει, τουλάχιστον να αναπτύξει διαλεκτικά την κατάσταση των πραγμάτων όπως παρουσιάζεται σε αυτόν. Συχνά αφιερώνει στον σκοπό αυτό όλες του τις δυνάμεις, όλα του τα χαρίσματα, όλη του τη ζωή. Κατά παράδοξο όμως τρόπο, ξεφεύγει από το οπτικό του πεδίο το αβάσιμο μιας τέτοιας αναζήτησης. Είναι άραγε δυνατή στους δρόμους αυτούς η λύση των προβλημάτων της αιώνιας ζωής που αντιμετωπίζουμε? Είναι η αφηρημένη γνώση η πραγματική ζωή που αναζητούμε? Πώς μπορεί το πνεύμα του ανθρώπου να ικανοποιηθεί με μια τέτοια επιφανειακή λύση? Ο Μακάριος Γέροντας αισθάνθηκε από τα νεανικά του ακόμη χρόνια την ανάγκη μιας τελειότερης υπάρξεως. Ζητούσε θερμά την πνοή εκείνη που δίνει μόνη της το πνεύμα μας, την αδιαμφισβήτητη πληροφορία για την αιώνια ζωή, όμοια με την αδιαμφισβήτητη πληροφορία της συνειδήσεώς μας για την επίγεια ύπαρξή μας. Η ιστορία της ανθρώπινης σκέψεως και της πνευματικής πείρας γνωρίζει τη σημαντική στιγμή όταν υπόθηκαν τα λόγια εκείνα. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Άλλος φιλόσοφος της εποχής μας διαφορετικά αντιλήφθηκε τη ζωή. Εγώ θα έλεγα, αγαπώ, άρα υπάρχω, γιατί θεωρώ βαθύτερη βάση για την κατανόηση της υπάρξεώς μας την αγάπη. Άλλοι είπαν, τρώγω, περπατώ, άρα υπάρχω. Δηλαδή, κάθε ενέργεια και εκδήλωση του εγώ του ανθρώπου αποτελεί ένδειξη της υπάρξεώς του. Όλες αυτές οι εκφράσεις περιέχουν στοιχεία λογικών συλλογισμών στο ερώτημα, άραγε υπάρχω? Αλλά και έξω από αυτό το στοχασμό, στη σφαίρα της άμεσης αυτοσυνειδησίας, κάθε άνθρωπος έχει τη συνείδηση ότι υπάρχει. Έτσι είναι γνωστές οι πνευματικές καταστάσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος γνωρίζει σίγουρα με άμεση γνώση πως δεν πεθαίνει, πως μετέχει στην αιώνια ζωή. Στις καταστάσεις αυτές, το Άγιο Πνεύμα, όπως έλεγε ο Γέροντας, μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Η αναζήτηση μιας τέτοιας λύσης για τα προβλήματα που ορθώνονται μπροστά μας είναι αληθινά αντάξια του σοφού ανθρώπου. Αυτή ήταν η οδός στην οποία βάδιζε ο Μακάριος Γέροντας, πλούσιος ακριβώς από την πείρα αυτής της Αθανασίας. Λέει ο Γέροντας, «Πνεύμα Άγιο, εσύ μου αποκάλυψες μυστήριο ακατάληπτο. Και αν του έλεγες, φανέρωσε και σε εμάς αυτό το μυστήριο που σου έδωσε να γνωρίσεις το Άγιο Πνεύμα, θα ακολουθούσε απάντηση, όχι τέτοια όπως εμείς τα περιμέναμε». Λέει, «Το Άγιο Πνεύμα δίνει αοράτο στην ψυχή τη γνώση. Αυτό μου έδωσε να γνωρίσω τον Κύριο, τον Δημιουργό μου. Μου έδωσε να γνωρίσω πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Να το εξηγήσω όμως είναι αδύνατο». Τόσο φτωχός στη διαλεκτική είναι ο Γέροντας. Θα ήταν όμως λάθος να σκεφτεί κανείς πως αυτό είναι αποτέλεσμα ελλείψεως μορφώσεως. Και ο πιο πρικισμένος διανοητικά άνθρωπος θα μείνει το ίδιο άλαλος όταν εγγύσει την ύπαρξη εκείνη για την οποία μιλά ο Γέροντας. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει πλούτο σκέψεων και θεολογικών θεωριών. Ο ανθρώπινος λόγος δεν έχει τη δύναμη να εκφράσει την κατάσταση εκείνη στην οποία κληθήκαμε και την οποία μας χαρίζει ο Θεός. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριος απέφυγε να την περιγράψει με λόγια. Αλλά είπε, «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Και εν εκείνη τη ημέρα, εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν».

0: Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 10:30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος, και σώσουν αγαθέτες ψυχάς.

0: Ο συνοδεύσιμων, δεύτερο συμβούλιο τη μίση είναι όλη την κοινωνική δραστηριότητα. Ένα και δύο τόσο διαλέξουν, διαλέξουν, διαλέξουν. Δόξα πανδετή, ό,τι για πνεύμα την κοινωνική αίκη σου στην άλλη. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας δρυμάς, ήρθε το βασιλείο σου. Για να θέτει λιμά σου, όσοι να μην επιτυχείς τον άλλο τον ημά των οποίων σου δώσουν σήμερα και άφεση με τα αφλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνας οφλέτες ημών, ότι εμείς συνέντης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίση ημάς από την πονή μου.
1: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον δια το λαό σου τη ευλόγηση τη δυναμία σου νίκας βασιλεύση, κατά βαρβάρου δρόμος και τους αφυλάδου για σαν δώσεις πολίτες μα δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματι ψαθήσιν σαν προεκουσίως, είπαν η μόσου και η πολιτεία τους ετοιμούς δόρες Χριστέ ο Θεός έφαν την άμεσο, τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία να είχε την σύν, όπλων ειρήνης έκτον ανθρώπων την διέξουν στον αμήν. Προστασία βράδυ και κατέσχη την πάρη της αγαθήτας και εσείς μου πάνε το Θεοδόκια. Στρίξω να δόξω πολιτεία μου σώ Ζεούς, εκέλεψε βασιλέ μου τη χορηγή αυτή σου ανώθεν τρίκη, διότι έρθει και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, Θεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Διαλέησον, διαλέησον, διαλέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Διαλέησον, διαλέησον, διαλέησον.
1: Θεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Διαλέησον, διαλέησον, διαλέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρός.

0: του Τριάλου, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειδήν εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειδήν εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειδήν εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν της ανηθλίβοντες με πολύ επανίσθεντε επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου που και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα έμειξα ως Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθημένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου ότι Σι επάταξας πάντα σου εχθρένοντας Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών της ευλογίαν σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μην το θυμό σου ελέγξεις με μη διέτη οργή σου παιδεύσες με. Ότι τα βέλη σου ανυπάγεις αν μη και επιστήριξες επί με την χείραν σου. Και στην ίασης εν της αρκή μου που προσώπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη τη σωστή μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επέριδεν την κεφαλή μου ως συμφορτή. Βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, ταλαιπώρεσαι και κατεκάμφθην έως τέλος. Όλη την ημέρα της εκθροπάζουν εκορευόμενο, ότι εψώε μου επλήστησαν μπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου, εκακώθεν και ταπεινώθηκε ως πόδρο, ριόμινα από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία μου ταράχτη και τη λυπέ μου, η σκύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και έγκυστα μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μιλά άλλης σωματιότητας και δουλειότητας. Όλη την ημέρα με μελέτησαν, εγώ δε ως οικοφό σου κήκον και ως οι άλλαλους που κανήγαν το στόμα αυτού. Και γινόμενος ο άνθρωπος ο κακούν και ο κέχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επίση Κύριε ελπίσας εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπαν μη ποτέ πηχαρός με εχθροί μου και εν το σελευθύνε πόδας με πέμε μεγαλοριθμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηκας έτοιμος και αργιδών με ενώπιον με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου έγω αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέκτρη μου ζώση, τέκη κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τις ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διαγάθων εν διέβαλων με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Ή εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρίζω, εδίψεις εσύ, η ψυχή μου, πως απλώς εις άξου εν γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως ουν το Αγίο, όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν δερεώδος σου και ζωά στη χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και η χείλη γαλιάσεως εν έσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόνους επί της τρομνής μου, της όρθης σε μελετώνησε, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δε αντελάβω τα δεξιά σου. Αυτή η δεσμάδινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χειράς των φαιάς, μαρίτες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό επινεθήσεται πας όμοιον εν αυτό τι εν εφράγεις των μαλαλούν των άδικα. Εν της όρθησε μελέτωνησε ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενωπιόν σε προσευχή μου, πληνώντα όσο στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο, αβοήθητο νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθεύνοντα σε τάφωνο και μνήστη σε έτκεφθη εκ τη χειρό απόστησαν. Έθεντο μελάκου κατ' οτάτου εν σκοτεινή σκέντ και αθανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετεωρισμού σου επίγα και σε πεμέ. Μάκνο του νοστού μου, επεμού έθεντο με δουλειά αυτή. παρεδόθην και ουκ εξεπαρεβόμουν οι οφθαλμοί μου στένησαν από πτωχίας. Εκεί έκαραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα αντί επέτασα προς τας χείρας μου. Με τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσωση και εξομολογήσοντες. Με ειδήγησετε έτσι με τον τάφο του έλεος και την αλήθεια άνου σε τη απολία. Με γνωστήσετε έντος ποότητα θαυμάσια σου και δικαιώσει νήσων γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκαραξα και το πρωί προσεύχη μου προφθάσισε. Να δει Κύριε από την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απέ μου. Το χώσιμη εγώ και νικόψε κοινότητός με ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδει ήλθεν οργές σου, φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εγκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκνες επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς με ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας με μέρασε και έκραξα κινητή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίων σε προσευχή μου κλεινών το ουσού εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαταποδόσεις αυτού. Νευλατεύοντα πάσα στα συνομία των ιόμενων πάσα στα νόσου σου. Του λυτρούμενων εκθωρά στην ζωή σου τον στεφανούντα συνελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώνεται να αγαθεί στην επιθυμία σου ανακοινιστήσεται ω αϊ του ενιώτη σου. Ποιον ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σαδού αυτού το Μωυσή τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίρμων και λέει μόνο ο Κύριο μακρόθυμο και πολύ αλλιώ ο Κιστέλο ορκιστήσεται ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίση ενημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο χρόνο από τη γη εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς να απέκουσε στην Ανατολή από τις μόνε μάκρυνε να φημώντα συνομία Σιμών. Καθώς ο κτίρι πατήριο σου κτίρισε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα η μόνη μνήση του τυχού σεσμένη. Άνθρωπο σε χόρτο σε ημέρα αυτό ή άντρα του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούχι υπάρξει και ούχι επιγνώστη έτη των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών τη φυλάσσωση την διαθήκη αυτού και με μνημένη στην εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο Σουντούρα, νόητημα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Εφηγείται των κύριων πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντα των λόγων αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται των κύριων πάση δύναμη αυτού, λειτουργία αυτού, υπείονται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται των κύριων πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Κύριε, εισάκουσαν τι προσευχέ με ενώτησε την δέη σύγμαν τη αλήθεια σου, εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενωπιών σου πάσα ζών. Ότι κατεδίω εξουν ο εχθρό την ψυχή μου, μεταπίνωσε νησγίνη την ζωή μου. Και κάθε σε μεν σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κυρία συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μια τεράστια καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτη σε εν πάση τη έλλη σου. Εν ποίημα των χειρών σε μελέτων, διέπετασε προς τα σχήρας μου, ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί του ελαιός σου, ό,τι έπεισε ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, όδον είναι πορεύσιμο, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύχον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγησμένη, γη ευθιένε και το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξουλοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγησμένη γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
0: Ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενο,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμενο,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμενο,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εξιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: αυτής πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούν των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: Υπέρ του Χριστού είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αθλάντη περευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χριστό και προσέρον και κλείδιν εμφρόνος έλειπες. Ο ούθενε μέσον των αδών, ως απόλυντος αμνός εξέλαμψε σε φροσύνη και του βελίαρτα κέντρα την πολλή.

0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Συντήρια.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και

Ούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποποδιό των μοδών αυτού ότι Άγιος εστί ο Δεσπόζων των ασωμάτων δυναμεών και γινώσκων της ψυχής μου τώρα θυμών.

0: αναστησίως είπας όπως η βόχερουσα δόξαση.
1: Ελέησον μου ο Θεός και το μεγαλώσω και κατοπλώστον τη μόνη σε ψάριμ στον όνομά μου. Επιπλήον πλήνουμε από τις ομοίες και από τις αμαρτίες μου καθαριζόν με. Ό,τι γνώμη μου γνώσκω και αμαρτήμα να πλέον με στη διαπαντός. Σήμωνα είμαι το του πολιτών ενώπιον σε πίσω από σαν αντιπιώθεις εν τη λόγη σου. Και νικείς νοπίνες θέση γλουγάρ. Εν ομοίες εν λήθη αμαρτήσει και σε μη μήτρη μου. Η του γάρα λήθη με γάψα στα άλλα και τα κρυφιά της σοφίας αδηλωσάς μη. Ραντίζ με ζωπό και καθαριστήσω με. Πνίζ με και περιχιώνα λευκά ανθίσω με. Ακουτίζ με αλλίωση και προσύνα γαλλιά ως τα ωστά ταπνωμένα. Απόστοξαν το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάσα τα νομίζω με εξάρτησαν καρδιά καθαρά να τη συνομεί ο Θεός και πνεύμα από τη συγκέντρωση τη συγκράτη μου. Μη απορρίψει με από την προσώπου σου το πνεύμα στο Άγιο με την έλξη από μου. Απόδοση με την αγαλία στου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημών υποστηρίξών με. Διδάξω αν όμω θα σα δώσει και σε βίσαι τη επιστρέψη σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Και τα κλίμα ανοίξει και το στόμα μου ανακρίτων είναι σύνσου ότι θέλει σα τη σένα το κάνω με καυτοματό και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στα τετριμένων καρδία στα τετριμένη και τεταπινωμένη ο Θεό σου που ξενώσει. Αγάθουν και την διαδοκία σου την Σιόν και οικοδομηθεί τα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σένα δικαιοσύνη σαν αφράν και λογαυτόματα τότε ανίσου είναι από τι αστριών σου μόσχου. Το εκτινάξα τη Θεό του Φαρό εν θαλάσσια ήρθα. Επινίκην οδύνα άσομεν ο δεδόξαστε. Δόξασε ο Θεός μου δόξαση. Χριστός υψούμενο σταυρό. Προς αυτόν πάντα σύλκης ευρωτούς και κατέραξεν εχθρόν άπαντα στον καταράσσοντα. Δόξασε ο Θεός μου δόξαση. Ρήθρον ζωής μη Ιησού εκ ζωή φόρου επίγασας πλευράς. Και νέκρουσας εχθρόν δέσποτα νεκρός γενόμενος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβέψατε επερημών. Η κετηρίαν του Χριστού επερημών η αθλοφόρη. Εκτενή προσυνέγκατε φρικτής άπαντας δριστήν εκκλήσεως. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβέψατε επερημών. Σοβαρευόμενων ευθρών ταπεινωθέντες ημείς δια Χριστών. Κατεπτώσατε σοφή μάρτυρες τη Θεία Χάριτη. Υπεραγία αυτό και σώσον ημάς. Το ανατήλατε εξού υπερβολίας πραχνίας εν σταυρό καθορός αθρηνοδής δέσποινα τούτον δοξάζουσα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο τρισαγίες εν φωνές υμνούμενος υποφρικτών στρατιών και συνοδά δείξα στους βλωτούς δοξάζινσε και είναι αυτός την βλάσφη μόνο ανατρέπων προσθήκην του τρισαγίου εξαίσιον έρθου του παιδός αρπαγήν και φωνήν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, συ των Θεών από ψυχής επόθησας και εμνηστεύτης αυτό προς μικρόν μνηστήρα και σαρκός ευπάθειαν και πλούτων των επίκυρων και τρυφήν και την δόξαν καταλυπούσα πανέφημε και ασκητικών βίων ζήσασα. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν, εφορωτά τη γη καθά περπέφυνας, εκατοστεύοντα καρπών αποδούσα εφροσύνη πάνσαμνε και γάρεν την καρδία σου δεξαμένη προθήμως την συμβουλήν της σωτήριον εν εγκλήν εις έργων εσπούδασας. Υπεραγία του και σώσον ημάς, ρίσε ηθίων προφητών επόμενη, καθομολόγησαν τον του Θεού λόγων σάρκα προσλαβούμενων, οι θεοφόροι μάρτυρες εξ αχράν του Παρθένου, ειν Θεοτόκον δοξάζομεν άσμασιν, αοί μακαρίζοντες. Αγία του Θεού πρέσβευε πρέσβευε περιμόν, ύμνης θεοπρεπές συνειδούντα σήμερον την Αγίαν σου μνήμην και όντως αξιέπαινον φωτή με κατάβγασον των ευχών σου πάνσε με ευθροσύνης θείας επώνυμε. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, μόνον τον το θείον κάλος Χριστού ποθήσασα και τεστού του θελεχθήσα αήλης ωραιότηση το κάλος του σώματος ευδελίξω ένδοξε θεωρίες θείες σχολάζουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νύμφη οραϊσμένη των αιρετών καλονές, εμνηστεύσω τον όντως ωραίων γάλι Χριστών, λυπούσα των πρόσκαιρων, εφροσύνη μνήστορα και του βίου πάσαν τερνότητα. Την ενδιαία ήγησον στον όνομα μην, όλος επιθυμία και γλυκασμός και ζωή, ο εξώ ανατήρας υπερβολή Χριστότητος παρθέν επανάμουμε, ον δυσό πισώσε με τον απαύτο σε μακαρίζοντα. Εστερεώθητη πίστη Χριστού η Εκκλησία και γάρα παύτος εν ύμνης βοά μελωδούσα Άγιος η Κύριε και σε μη το πνεύμα μου. Δόξα σου ο Θεός μου δόξαση που απαθείς κατ' ουσίαν πως πάθος υπέστης ότι την ζωή μη εμπνέων πως θείς και σαν ξύλο μέγα σου το έλεος και η μακροθυμία σου. Δόξα σου ο Θεός μου δόξαση σταυρό ληστών μέσων λόγια δίκως ανυψώθης και δικαίως ασπίστη τον σε επεγνωκότα κτίστην πάσης θύσεως εθελουσίως πάσχοντα. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επερ ημών, ξέσει σαρκώς καρτερούντες, χειρώντε αφαιρέσεις και των ποδών και απαντίων μελών αθλοφόροι, δόξης επετύχετε επερ ημών πρεσβεύοντες. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επερ ημών, υπερβολή των βασάνων εν Θεός λαμπρινθέντες, την υπερβάλλουσαν δόξαν σοφήνιν κληρούστε, πάντοτε πρεσβεύοντες σωθήνετες ψυχάς ημών. Υπεραγίαστε και σώσον ημάς, λύσιν ημίν οφλημάτων αγνή παρθένε δίδου, τες μυθικές σου πρεσβείες ή το σταυρών αγέντα άνθρωπων γενόμενων Θεών λόγων και ίσασα. Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, από σοφών και συνετών μου αποκρύψας τα βάθη μυστηρίων σου και αποκαλύψας νηπί εις ταύτα θαυμαστός, νηπί ο εκαλύπτης νυν αρθέντι εν εφέλες, μέλος σαφώς το τρισάγιον. Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, της εμπαθίας δυσιδή χιτώνα εκδυσαμένη, εν σοφία την στολήν εν εδίσου απαθίας εν Χριστό μέσων αγρών απίστραψας, ασκητικός βιούσα και σκεπτωμένη τη χάρητη. Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, της εγκρατείας χαλινότας ακαθέκους ωρέξης, της αρκός αναχαιτήρους αμήτερ προς τον δρόμον των καλών, της ιεράς ασκήσεως την συνεκαρδίαν, είχες ευθυπορούσαν απρόσκοπτα. Υπεραγίαθε και σώσον ημάς, απειρογάμος του Θεού των λόγων, ο Θεωτό και απεγέννησας, εξού σαρκωθέντα, όν οι μάρτυρες Θεών Ανδρίως ομολόγησαν, ο στρατιώτε τούτου στεφανείται γενόμενοι. Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, μεγάλος εγκαρτερίσασα, αγωνίσμαση του εχθρού καθήλες τα μηχανήματα, έτρεψας δαιμόνων προσβολάς, αγγέλης ομοιώθης αθανασία μελετήσασα, μήτερ εν θνητό σου το σώματι. Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, εφραίνη των μοναστών καρδίας ο Δίος σου, στηριγμός υπάρχων και παιδαγώγησης, προς σωτηριώτης εντολάς προς τρίγους αφαρσίας, προς της αγάπης του ακρότατων όρων εφροσύνη του κτίσαντος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, λαμπρίνητα των πιστών εν Θεώ συστήματα, η λαμπρά σου μνήμη και αξιέπαινος θέλγη, των οσίων τους χορούς αγγέλους επεφραίνει, μεθόν αυλίζει ως περάντηλος, όν περ και των βίων εζήλωσας. Και νυν και αίγιος τους αιώνας των όνων αμήν, παθών με το χαλεπών χυμάζει κλειδόνιον, πονηρών πνευμάτων βυθό συνέχιμε, ή της αμαρτίας καταιγής δονήμου την καρδία, Θεοκήτος είμαι στηρίξον τον ειλικρινός σε δοξάζοντα.
0: Ήξασε πουθένος την γη, την προστάξη σου και μετεώρησε σας και τους βήθους ανεπιτείνας ανευτόν Χριστέ πέτρα των εντολών σου, την

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους που πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών

Ιησού μέσον κατόκισας, αντισταγκολογισμόν άντρων θεόπνευστε, τον τη σέβας παίρνεις την υποτάτουσα τεσές, παρθένε παίρνεις της πόλης.

Μήντυρ σου εκουσίωσαν με σόλις των κρεμάμενων κοπτωμένη μήτρη κόστας πλαχνά έλεγεν αναμαρτητέ ιε ως αδίκως εν σταυρό.

0: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάνει ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, της άνω ζωής τυχήν επιποθήσασα την κάτω τρυφή σπουδαίος καταλέλυπας και σε αυτήν ανέμειξας αναμέσων ανδρών Παναίδη με δια Χριστών γάρ των ημφίων σου μνηστήρος προσκέρου κατεφρόνησας.
2: Μνηστήρος προσκέρου κατεφρόνησα.
1: Ενευθροσύνη και θυμηδία τας ψυχάς, εφρανθέντες αναστόμεν σπουδή, ακούσε λόγων παράδοξων, υπερβαίνει γαρένιαν πάσαν το διήγημα τούτο και καταπλήτη, ότι γινίαν μέσω ανδρών καταμένουσα, ενίκησε τον Βελίαρ και το πυρ κατεπάτησε των ειδονών και ούκε φλέχθη το σύνολον, τον Χριστόν γαρποθούσα η άσπελος, μνηστήρος προς καίρου κατεφρόνησε.
2: Μνηστήρος προς καίρου κατεφρόνησε.
1: 25 του αυτού μηνός μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Το θύλι κρύπτης ανδρικός Εφροσύνη και κρυπτά τον βλέποντα δεσπότην βλέπεις, η κάδο Εφροσύνη κατά πέμπτη πότιμον υπέστη. Μίσας ο Παφνούτιος εν το σαρκείο το πνεύμα τη ζει και θεωρεί φως μέγα. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παφνουτίου, σταυρούς οι Παφνούτιον οι κόσμου φίλοι, το παντή κόσμο και πριν εσταυρωμένον. Τι αυτή μέρα η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού, ενή τελείτε η ενδοαέρη αρπαγή του παιδός. Αρθεί σαν ο πες το τρισήμνητον μέλος, καθώς νόες ψάλουσιν αγγέλη κάτω. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου. Πατήρ ο Παύλος μαρτυρήσιν της τέκνης, μεθόν σε αυτήν τάτα Τάτης Εφρόνος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, ο Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν εψίς της Θεότητα επιγείς, ειρήνα δόξα ευδοκία, υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σοι, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύθε πουράνηθε, Πάτερ Πατοκράτορ, Κύριε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, ο λόγος δεξα τη δύση μου, καθοδόσον δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ελέησον τον ημάς τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, έγινε τη σημερινή γενιά και γενιά. Εγώ η Πατήρια ελέησον με, η Ιεία σε ψυχή μου ότι μαρτώνουσι. Κύριε προς σε κατεύθυνον, δίδαξον με το ποιητό θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασυντική ζωή, έλ το ποτήσω ψώματα φως. Παράδοτον το έλεο σου ξυμνός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη, αν αμαρτή της φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου της αιώνας. Αμήν. Γέντο και το έλεος εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδάξουν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδησόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: να επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθαν.
1: Παράσου Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντη πενευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους υπηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπτομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Χριστού.
1: Ας κεφαλάσιμον το Κυριό πλήνουμε.
0: Συ Κύριε.
1: Σον χαρίστην το ειρήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Αγαθό το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τί σου ύψιστε. Του αναγγέλην το πρωί το ελαιός και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, του Γεννητή Αίγης, ο Ζώνας των Αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών, δέστε τες εσωφόρος τες αμίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και εις τες ασθενείας ημών. Έλεο και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, του Γεννητή Αίγης, και τους άστοναν να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγίας το πνευμά σου, έρχονται βασιλεία σου. Γεννηθέ το όνομά σου, ως ένα λόγιο επί της γης, τον άλλο τον ημών, τον επιούσιον δώσει μην σήμερον. Και άφησε μην τα αφρήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ανάγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Χριστέ, ο Θεέ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στερεό. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Και εις τους αιώνες των αιώνων.

Oh.

ως παρθένος φρονίμη και αδιάφθορος κατηγήθης ως Υιός το ζώδο ότι Χριστό.

0: Αθήνη και του Βελίερ τα κέντρα, τη πολιτεία σου απίμπλυνα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
1: Σταυρό του Υιού σου Θεό χαριτωτέ, των ειδωλών η πλάνη πάσα κατηργητέ και των δαιμόνων ίσχυς καταπεπάτησε. Δια τούτο η πιστή καταχρέωσε αΐ.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλογούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ίσον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

ενέσιν Χριστέ ο Θεός και σώσον με ως φιλάνθρωπος.

0: η Εκκλησία βοάσει, Χριστέ ο Θεός, εν κέντρο και πεύκη και κυπαρίσω προσκυνούσασε, νίκας της βασιλεύσιν ημών, δια της Θεοτόκου δωρούμενος ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο τρεις Αγίες εν φωνές υμνουμένος υποφρικτών στρατιών και συνοδά δείξας τους βρατούς δοξάζητσε και νυν αυτός την βλάσφημον ανατρέπων προσθήκην του τρεις Αγίου εξαισιών έθου του παιδός αρπαγήν και φωνήν.
1: Σε τον Θεό να αποψυχήσε πρόφησας και εμείς

0: Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών από σοφών και συνετών. Ο αποκρύψας τα βάθη μυστηρίων σου και απεκάλυψας. Νηπίστα αυτά θαυμαστός, υπή ο εκαλύπτης νυν. Αρθέντι εν εφέλες, μέλος σαφώς των τριτών τρισάγιων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της εγκρατείας γαλινότας ακαθέκτους ωρέξης, της σαρκός αναχαιτίζουσα μήτε, προς τον δρόμο των καλών της ιεράς ασκήσεως, την συγκαρδία νύχες, ευθύ πορούσαν απρόσκοπα. Ελέησον.
1: Αγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξω Δεσπίνηση μόν Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας
0: με τα υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
1: και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το του θηλαίος χαύλων επινευρώσασα ουρανίας ελπίσει μέσον κατόκισας αδίστακτο λογισμό ανδρών θεόπνευστε τον δισεβαστέρνη στην υπηρεσία.

και προστασίαν θερμήν. Ευρικότες οι πίστοι προς επροστρέχομεν και εκβοώντες εκτενώς ανακράζομεν πιστός ελέησον Θεότο και τους επίσης

Παστάδος ουρανίου πλατησίως.

0: Χριστού, της Χριστού αγάπης λαμπρότερον, έσχες διανάπτοντα και φωτίζοντάς της ψυχής τα αισθητήρια.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.

0: αχρόντου υπερευλογημένης δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένη Μαρίας με τα πάντων των
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς
0: και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγχάρη ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της άνω ζωής τυχήν επιποθήσασα την κάθο τρυπήν σπουδαίος καταλέλειπας και σ' αυτήν ανέμειξα σαν αμέσων ανδρών Παναήθημε. Δια Χριστόν γαρτών ιδρύων σου, νηστήρος προς καιρού κατεφρόνησας.
1: Νηστήρος προς καιρού κατεφρόνησας.
2: Εν ευπροσύνη και θυμηδία τας ψυχάς ευπλανθέντες, αναστόμεν σπουδή ακούσε λόγων παράδοξων, υπερβαίνει γαρένει αν πάσαν το δίγημα τούτο και καταπλήτη, ότι γινή εν μέσω ανδρών καταμένουσα ενίκησε τον Βελία και το πυρ κατεπάτησε των ιδανών και ούκ επλέχθη των σύνολων των Χριστών καρπούθουσα η άσπυλος μυστήρος προς καιρού κατεφρόνησε.
1: Μυστήρος προς καιρού κατεφρόνησε.
2: 25 το απόμενος μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ευπροσύνης τη γατρός Παυνωτίου του Αιγυπτίου και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παυνωτίου και αυτή μέρα η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού μία τελείται και η αέρη αρπαγή του παιδός και αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου Τάφης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου και Ρούχου και Ευγενίου τις απομονογίες πρεσβείες Θεέ Θεός ελέησον ημάς.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Συ το παντοργό εν τη καμίνο παιδες παγκόσμιον πλέξαντες. Πλέξαντες χωρία νέμελπον πάντα τα έργα των Κύριων ημνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Μεγαλύνει

γράφει την άδεια φθόρος θεολόγων τεκούσαν, κοινόντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.

Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς ποινώντας ενέπλης.

0: θεών και άνθρωπων. Ανατολή όνομα αυτό. Όν μεγαλύνονται στην Παρθένων μακαρίζομαι.
1: Αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε λέησον.
1: Σαν Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης και δόξου.

0: πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε!
0: Ότι σε νουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: διώξουμε και εν όλοι αίρεσεις αυτού ερεκκλησία ο Σίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί των ποιήσαν δι' αυτών και η Σίων αγαλιάστασαν επί το βασιλεί αυτών. Εμεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χώραν κυλβάνο και ψαρτήρια ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και γαλιάσονται εκ των κοιτών αυτών, με υψώσεις του Θεού εν του λάριγγι αυτών και ροπέ επιστομή εν τεσχερσίν αυτών. Σε εκδίκηση συνελεθμούς εν της του δίσετος βασιλείς αυτών εν παίδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες υδρές. Του πείσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα, δόξα αυτή έστε πάστης ουσίης αυτού. Είτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώμεθα της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν έπινε στην αστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άρπηγος, εν είτε αυτόν εν ψαρτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν κορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυβάλης επίθεση, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αλλαλαθμού, πάσα πνοή εν εσάντων Κύριον. Σε δόξα πρέπει ο Κύριο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομαι, ο Πατρί και το Υιό και το Υιό πρέπει ότι μην και ίδιος τους αιώνας των αιώνων να μπει. Δόξα σου το δείξαν το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή σε ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Ύμνουμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέχα, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε έμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, αέρω την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, αέρω της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα εν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθης ημίν εν γενιά και γενιά μου. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου, τη μαρτώση. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με του ποιή το θέλημά σου, θυσία ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, αν το φωτίσω, ψώμεθα φως, παράτηνο το ελαιό σου τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτω φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό σου Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου επί μα και θα απερλυπήσαμε λεπισέ. Ευλογητό σου Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσουμε την αθηνή δύση ημών το Κυρίο.
0: Κυριλέησον.
1: Αντιλογούς όσων ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστή ανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
0: Παράσκω Κύριε.
1: Της Παναγίας αχρόντου υπερευλογή.

πνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παρεθόμεθα. Ότι Θεός ελέος εκκριμώ και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικαιοί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.

Και στο η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών

0: σε ανυμνούμεν θρηστευόντες, Κύριε δόξα Συ. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε, τον αγγέλη το προϊκαλό σου και την αληθιά σου και την ύπνη.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, καινή και ήδη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημάς, χειριλάστηκες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημί. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και αν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, καινή και ήδη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εκθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και της γης. Τον άρθον ημών τον επίουσιον δώσε μη σήμερα και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνε με τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας της πειρασμών ορίσε ημάς αυτού του
1: Κυρίου. Ότι σου έστει είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
0: Αμήν. Ως παρθένος φωνήμη και αδιάφορος κατηγήθης ως Υιός το ζωοδότη Χριστό και προς καιρόν την κλειδίν εμφρόνος έλειπες όθεν εν μέσω των ανδρών ως αμόλυντος αμνάς εξέ

Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Χριστός και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη ειρήνη του σύμματος κόσμου εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

0: οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου

0: αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεησό.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου

0: και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περιτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακρόαντου υπερευλογημένης δόξου δεσποίνης ημών,

0: ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Επίσης η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξωμάτι.

0: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία εν αυτό τες πρεσβείες της Θεοτόκου.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αγίας αχράντου υπερευλογημένης δόξου δεσπίνης ημών.

0: Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι ίσον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος.

0: αγάπη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σωτηγίας ακράντου υπερευλογημένης εδόξου δεσπίνης ημών.

0: ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Η αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Χριστός ο Θεός, εσύ ζωή ημών.

0: μας.
1: Η γέννησή σου, Θεοτό, και χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη. Έξου γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν

Βασίλειον διάδημα εστεύτης η κορυφή. Εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού. Μαρτύρων πρωτόαθλε Στέφανε. Σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν. Είδες σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν. Αυτόν που νεκ

μάτι και σαν εφημίσομαι. Είμαι εξαστερός και τα την

0: μη παρήδης αμαρτωλών δε εισαιών φωνάς, αλλά πρόφθασον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι, τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν, η προστατεύουσα η Θεοτό και των τιμώντων σε.
1: Κυρίου δεηθώμε,
0: Κύριε λέησον,
1: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαίοι και εις τους αιώνες των αιώνων.

άγνοια αν δινούσαν εν αυτής για την πόρωση της καρδίας αυτών, οι τιμές αφιλγικότες σε αυτούς παρέδωκαν τη ασελγία της εργασίας ανακαθασίας βάσης εν πλεονεξία. Εμείς δε, όπου τόσε μάθετε των Χριστών, είχε αυτόν οικούσετε και εν αυτό εδιδάχθητε, καθώς εστίν αλήθεια εν το Ιησού. Αποθέστε ημάς κατά την προτέραν αναστροφή των παλαιών άνθρωπων, των θυρώμενων κατά τας επιθυμίας και της απάτης. Ανανεούστε δε το πνεύματι του νόους ημών και δίσταστε τον καινόν άνθρωπο των κατά Θεών πιστέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αλήθειας.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Και το πνεύμα σου.
1: Εκ του καταλογάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
0: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

θέλει τη ζωή σημών ανώδυνα νεπές χειμερινικά και καλήν απολογία την επί του χοβερού βήμα.

κράτουρα επί την ουρανού και γη στρατών δε πάντων και ουράτων. Εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανέλθοντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνες όντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σήμα τρί και ιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν για των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

χριστιανής διαθήκης, το υπερημών και πολλών εχινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.

Θεό.

0: μνήσθητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμων, χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες, εν ειρήνη, σών, έντιμον, υγειάματο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ο νεκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Όσοι μείνεν εν εις στόματι και μία καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,
1: και μετά του Πνεύματός σου.
0: Άντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Προσκομισθέντος.

0: Κύριος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον
0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτός και αλλήλως και πάσαν την ζωήν ημών,

0: παρησίασα κατακρήτως, τολμάν επικαλείστεσαι τον ουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτε μόνο επί της ουρανής, αγιαστή

0: ξαπείε με τις οφειλέτες ημός, και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Μαρία, του μονογενούσιου μέθα ευλογητώσι, Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: σου και δέξτε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρου. Η μεν γάρ του γρασπέκου σου αψαμένη ευκαιρός την ίε συνέλαβε. Η δε του σου σακράν τους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσωτο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μου δέξαστε. Μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταπλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε για τον επουρανίον δυνάμεων. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσεων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι ού σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχή των ακράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, κλαστουργέ μη πλέξεις με τη μεδουσία. Κύριαν υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλά ουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον ύπο. Φίλοι μου ασυδός ο καθάφερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνήστη δήμου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξη αρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δαινούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της αρεστή τρυφής καταξίωσον ή να τας δύο σκυρτών μεγαλή μου αγαθέ παρουσία σου. Εντες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συν εις ευθύνης των εικόνα οχητών με ελέγχει, ότι ο κρίστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητοτα για ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβούνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, δίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδός ο καθάδερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνήστη θύμη Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Σωτηρίαν ηργάσω εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός. Αλληλούια.

ελάβομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα εκ ουράνιον, έβρομεν πίστην αληθείς. Αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτοί γαρημάς έσωσες.

0: Αξιός ευχαριστήσουμεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.

0: πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα, αγαπητέ των ψυχών ημών, του ότι το τόλος ημέρα θα δεξίωσε σε εμάς, τον ακουρανίο σου και τον αγωνιστήριο θα τονίσουν ημών των οδών, στήριξον ημάς, εμπόδους τους πάντους, όλοι σου ημών τους δύο μας πάρες, μόνο με βαριές, και και εσύ εσύ εμπόδους του κόπου, και η Παρθένου Μαρία στο πάνω, ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομαι.
1: Εν ονόματι Κυρίου. Κύριε ελέησον.
0: Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ειρήνη προέλθομαι. Εν ει

κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πόντες οι Αγίοι σου αναπαύονται.

0: δύναμη. Η μόνη άγνη και άχραντος παρθένος, η θεώνας πόρος και η Ίσασα. Πρέσβευε του συγχωρηθήνε και ελεηθήνε την ψυχή της δούλης σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
1: Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Και νυν και αίκησον στον αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.

δέσποτα φιλάνθρωπα υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσει και χαρισάμενος ημίν τα πληκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, απευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τα όπτα καμίσια σε ψυχήστε και σώματος, σε αποτροπή παντός εναντίον. Εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστη την ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον. Εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήγη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μηγέτε με αυτό ζω, αλλά ζει το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βιώ πάρος επελπίδη ζωής αιωνίου, στην αίδιον καταντής ανάπαυση νέτα ο των εορταζόντων, ήχος ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος θάρρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκαρεστο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης παρέσκουμε αγαθείς και τη τύπη, τη μεταλήψη των ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήνων σου σκιά, και δώρησε με εξασχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφθησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη όρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρθων αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και ίδια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκα συνεκουσίως, ο οποίοι υπάρχουν και πλέγουν αναξίως, μη δι' καταπλέξεις με μη πλαστοριέ μου. Μάλλον δι' αλθευρός, μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεκρούς, εις καρδίαν. Πλέξον διακάθα στον όλο μου πτασμάτων, ψυχήν κάθαρον, αγίασον ασφρένα, στα συγνία στήριξον ως θέσα, ο μαϊστήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αισχέ πεφρουρείτε και φυλατέ με, πάντως έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άχνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με. Κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξω με σώσ σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ω ονίκον εισόδο κοινωνία, ω πύρμε φεύγει, πασκακούργο παμπάθο. Πρέσβη σφαίρωση πάντα συγγιασμένου, στα σταξιαρχία των οσωμάτων, τον πρόδρομο σου, του σοφού αποστόλου. Προ τη δε συνάκρα των αγνή μητέρα, όντα λιτά, έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου και ποτό πέδα το σον έργα συλλάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο σου μοναγαθέ των ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόντα ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε πέμπα με καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και προσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου αξιώσον με των αμαρτωλών στήνα εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστη του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσε το αληθινό φως, φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησό με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μη φιλελέσσον με και δώσ' κατάδειξη για συντριβή την καρδία μου και ταπείνωση της διανοήμασή μου και ανάκληση εν τας αιμονωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αφράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνή και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει σε στους αιώνας. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει σε στους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ήδη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς και λυλάστηκε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών.
σου και ελέησου και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νύ και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήθω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών τον επιούσιο δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Σε κλάμψε σε χάρη στην υγμένη φώτισε να φιλεργυρία στον κόσμο θησαυρού σε αναπέθετο. Το ύψο ημίν τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε. Να λε ει λόγη παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη, πισώστο μου. Πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, οθύνε τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη και για τον σώο χιλέων. Πάντα διδάσκει που σχήνει τριάδι. Τον ένα Θεό Ιωάννη, πισώστο με που μακάρι στεώσια. Αξία επί μου μέσα υπάρχει γάρκα θηγητή ω τα θεία σαφών. Και μην και έγκαι στου αιώνα των αιώνων να μην. Πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόπου, τη συνειδήνη δόση μην και λέει με βάσο μόνο η κτήρμα. Κύριε λέει σου, κύριε λέει σου, κύριε λέει σου, κύριε λέει σου, κύριε λέει σου, κύριε λέει σου, κύριε λέει σου, κύριε λέει σου, κύριε λέει σου, κύριε λέει σου, κύριε λέει σου, κύριε λέει σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και κοινή και έγκαι στου αιώνα των αιώνων να μην. Τέρα των Χεροβίων και δοξοτέρα των Συγκρήτων των Σεραφείων. Είναι διαφθόρο του λόγου τα ακούσαν. Γινόντο Θεοτόκου σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου, ευλόγησου Πάτερ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Τιμένη μεταξύ των εθνικών, να αποστατήσουν από το Μωσαϊκό νόμο, λέγον εις αυτούς να μην περιτένουν τα τέκνα των, ούτε να πολιτεύονται σύμφωνα με τα ιερά έθιμα των Ιουδαίων. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει τώρα? Εν πάση περιπτώσει, θα συναχθεί πλήθος χριστιανών εξ Ιουδαίων, διότι θα ακούσουν ότι ήλθες, και το πλήθος αυτό πρέπει να το ικανοποιήσεις και να διασκεδάσεις από αυτό τα σκακάς αυτάς υπονίας που έχουν διασέ. Κάμε λοιπόν αυτό που σου λέγομεν. Έχουμε 4 άνδρας που έχουν τάξιμο επί του εαυτού των και διατηρούν τα στρίχα στις κεφαλής των, για να τα συφυρώσουν εις το θυσιαστήριο και κρατεύονται όπως ορίζει ο νόμος περί Ναζωραίων. Αφού παραλάβεις μαζί σου τούτους, κάμε και εσύ μαζί με αυτούς τους ορισμένους υπό του νόμου αγνισμούς και πλήρωσε δι' αυτούς τας δαπάνας που θα χρειαστούν δια τας θυσίας, οι οποίοι πρέπει να γίνουν για να ξυρίσουν οι άνθρωποι αυτοί τα σκεφαλάστων. Κάμε αυτό και θα μάθουν τότε όλοι ότι εκείνα που έχουν πληροφορηθεί δια σε είναι ανυπόστατα και ότι και εσύ βαδίζεις και συμπεριφέρεσαι φυλάτων του Μωσαϊκού νόμου. Όσον διαφορά τους εθνικούς που έχουν πιστεύσει, εμείς οι ίδιοι στείλαμεν επιστολή και αφού λάβαμεν απόφαση να μην φυλάτουν αυτοί τίποτε από τα τυπικά αυτάς και τελετουργικάς διατάξεις του νόμου, όπως είναι και έπερι Ναζιραίων ευχέ, παρά μόνον να προφυλάσσονται αυτοί από το ειδωλόθητο και το αίμα και το πνικτόν και την πορνεία. Τότε ο Παύλος, αφού παρέλαβε την επομένη μέρα τους 4 άνδρας, εισήλθε εις το ιερό και υπευλήθη μαζί με αυτούς εις τους διατεταγμένους αγνισμούς που έκαμεν εις πάντας τους εν το ναό τη συνηθισμένη διακήρυξη περί του χρόνου κατά των οπήριων συνεπληρούντο η μέρα του αγνισμού και καθαρισμού έως ότου προσεφέρθη η καθορισμένη θυσία διένα ένα έκαστον εξ αυτών. Όταν δε επρόκειτο να συμπληρωθούν 7 ημέρε που παρενέπιπτον από τη διακήρυξη μέχρι της τελικής ευχής και καθάρσεως, οι εκ της Ασίας Ιουδαίοι ειδώντες και αναγνωρίσαντες τον Παύλο εν το ιερό συνετάραξαν και εξεσήκωσαν όλον το πλήθος και έβαλον τα σχήρας επ' αυτού φωνάζοντες: «Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθάτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που διδάσκει όλους εις όλα τα μέρη εναντίον του Ισραηλιτικού λαού και εναντίον του νόμου και του τόπου αυτού του ιερού. Ακόμη δε και Έλληνες εισήγαγε εις το ιερό και μόλυνε τον Άγιον τούτο ναό». Έλεγον δε τον τελευταίο αυτό, διότι είχαν ήδη πρωτύτερα μαζί του εις την πόλη τον τρόφιμο τον Εφέσιο, περί του οποίου πεπλανημένος ενόμιζον ότι τον εισήγαγε ο Παύλος εις το ιερό. Και ταράχθη όλη η πόλη και έγινε συρροή του λαού, και αφού συνέλαβαν τον Παύλο, τον έσυραν έξω από το ιερό και κλείστησαν αμέσως σε θύρε, δια να μην έμβει πάλι ο Παύλος εις το ιερό και βεβηλωθεί ο ιερός τόπος από το αίμα του. Ενώ δε εκείνοι ζήτουν δια κτυπημάτων να το φωνεύσουν, ήρθε μήνυμα εις τον χιλίαρχο του Ρωμαϊκού τάγματος ότι ολόκληρος Ιερουσαλήμ ευρίσκεται εν συχύση και ταραχή. Την ίδια δε στιγμή αυτός, αφού παρέλαβε στρατιώτας και εκατοντάρχους, έτρεξε κάτω προς αυτούς. Όταν δε αυτοί είδαν τον χιλίαρχο και τους στρατιώτας, έπαυσαν να κτυπούν τον Παύλο. Τότε, αφού επλησίασε ο χιλίαρχος, το συνέλαβε και διέταξε να δεθούν χείρες του με 2 αλύσεις, ώστε το ένα χέρι του να είναι δεμένο με το ένα χέρι ενός στρατιώτου και το άλλο χέρι με το άλλο χέρι άλλου στρατιώτου. Και αφού αλυσοδέθη ο Παύλος, η ρώτα ο χιλίαρχος το πλήθος ποιος να ήταν αυτός και τι είχε πράξει. Άλλοι δε άλλα εφώναζαν μέσα εις το πλήθος, επειδή δε ο χιλίαρχος δεν είδε να το ένεκα του θορύβου να μάθει βέβαιον τι, διέταξε να οδηγηθεί ούτως εις το μόνιμο στρατόπεδο του φρουρίου. Όταν δε ήλθε στα σκαλοπάτια που οδηγούν εις το φρούριο, εξαιτίας του στριμώγματος του όχλου που όρμησε κατά του Παύλου, εναγκάστησαν οι στρατιώτε να στο σηκώσουν εις τα χέρια και συνέβη ούτω να βαστάζεται ο Παύλος από τους στρατιώτες. Και έγινε αυτό, διότι κολούδι το πλήθος του λαού και φώναζε «Αφάνισε τον από την γη». Και όταν ο Παύλος έμελε να εισαχθεί στο στρατόπεδο, λέγει εις τον χιλίαρχον ελληνιστή, «Μου επιτρέπετε να σου είπω κάτι?» Ο χιλίαρχος είπε τότε, «Γνωρίζεις λοιπόν να μιλείς την ελληνική γλώσσα? Περίεργο! Δεν είσαι εσύ ο Αιγύπτιος που δεν ήξερε ελληνικά και ο οποίος πρώτων ημερών αυτών εξεσήκωσε και έβγαλε στην έρημο τους 4.000 άνδρας που ήσαν οπλισμένοι με δολοφονικά ξυφίδια?» Είπε δε ο Παύλος, «Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος από την Ταρσό, πολίτης πόλεως της Κιλικίας, όχι ασίμου, αλλά εξακουστής. Σε παρακαλώ, δώσ' μου την άδεια να μιλήσω προς το λαό». Αφού δε έδωκε και ο χιλίαρχος την άδεια, ο Παύλος εστάθη στα σκαλοπάτια και έκαμε σημείο δια της χειρός προς τον λαό. Και όταν έγινε πολύ σιωπή και ησυχία, ομίλησε προς τα αυτούς εις την εβραϊκή γλώσσα και είπε,
2: «Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα». Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Την έκδοση του Ιερού Συχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος Ολωτή Θεσσαλονίκης, Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα.

Τότε είχε πάει ένας ψαράς στον ευλαβέστατο Παπαμινά της Κήτης της Αγίας Άνης φρέσκα ψάρια για την πανηγυρή του. Ο γέροντας παραξενεύτηκε πότε τα έπιασε γιατί ήταν Κυριακή. Ρωτάει λοιπόν τον ψαρά, πότε τα έπιασες? Εκείνος απήντησε, σήμερα το πρωί, είναι φρέσκα φρέσκα. Τότε ο Παπαμινάς του λέει, παιδί μου, δεν μπορώ να τα αγοράσω, είναι αφορισμένα γιατί τα έπιασες την Κυριακή. Ο ψαράς δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό. Τότε του λέει ο γέροντας, θέλεις να βεβαιωθείς γι' αυτό? Δώσε ένα ψάρι στο γάτο και θα δεις ότι δεν θα το φάει. Πράγματι, δεν το έφαγε το ψάρι ο γάτος. Έδειξε αποστροφή. Αυτό φυσικά συγκλώνησε τον ψαρά και στο εξής σεβόταν τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Ο Παπαμινάς ήταν πολύ καλογερικός και διακρινόταν στην ευλάβεια και την άσκηση. Έτρωγε μια φορά την ημέρα, μετά την Ενάτη, και εκείνο άλαβο. Επόμενο ήταν να κατοικεί μέσα του η Θεία Χάρης, αφού ήταν και πολύ ταπεινός. Στο κελί του Αγίου Γεωργίου Φανερωμένου, ο υποτακτικός του Χατζηγιώργη, ο Γεροευλόγιος, κάποτε στην πανήγυρη του Αγίου δεν μπόρεσε να βρει ψάρια και άφησε το θέμα αυτό στον Άγιο Γεώργιο να το φροντίσει. Την παραμονή λοιπόν ακούει ξαφνικά χτυπήματα στην πόρτα από ζώο. Βγαίνει έξω και τι να είδει? Ένα ζώο φορτωμένο με ψάρια καλά, 70 οκάδες. Δόξασε τον Θεό και ευχαρίστησε τον Άγιο. Τακτοποίησε μετά το ζώο, το οποίο ήρθε από μακριά μόνο του. Το είχε οδηγήσει ο Άγιος Γεώργιος. Τι είχε συμβεί? Ένας ιερισιώτης είχε δύο ζώα φορτωμένα ψάρια και τα πήγαινε για τη μονή ζωγράφου. Ο Άγιος παίρνει το ένα ζώο και το οδηγεί στο κελί του Αγίου Γεωργίου Φανερωμένου, όπου τον παρακαλούσε ο ευλαβέστατος Γεροευλόγιος. Ο ιερισιώτης έψαχνε και ρωτούσε δεξιά-αριστερά και μετά έμαθε ότι το ζώο του πήγε τα ψάρια στο κελί του Αγίου Γεωργίου. Κατάλαβε και αυτό το θαύμα, την πρόνοια του Αγίου για την πανήγυρη, και δόξασαν όλοι μαζί τον Θεό.

0: Κάποτε στο κουτλουμουσιανό κελί του Αγίου Σπυρίδωνος, το Κερκυραϊκό, ενώ είχε πλησιάσει η εορτή του Αγίου, δεν είχαν βρει ακόμη ψάρια και οι πατέρες ανησυχούσαν. Τα καλογέρια έλεγαν στο γέροντα να αγοράσουν βακαλάο, μια που δεν βρήκαν ψάρια. Ο γέροντας τους έλεγε: «Κάντε υπομονή, ο Άγιος Σπυρίδων θα μας φέρει ψάρια». Και συνέχεια έκανε κομποσχήνη. Ενώ είχαν χάσει πια την υπομονή τους στα καλογέρια και ήταν καταστεναχωρεμένα, γιατί η ώρα είχε πλησιάσει και έπρεπε να μαγειρέψουν, ακούνε ξαφνικά να χτυπάν την πόρτα. Ανοίγουν και τι να δουν? Δύο ψαράδες με δύο πανέρια γεμάτα ψάρια να ζητάνε το γέροντα. Φώναξαν οι υποτακτικοί τον γέροντα, αλλά οι ψαράδες είπαν: «Δεν είναι αυτός ο γέροντας. Σε μας ήρθε ένας άλλος γέροντας και μας είπε να πάτε τα ψάρια στο κελί του Αγίου Σπυρίδωνος που πανηγυρίζει και θα πληρωθείτε με καλή τιμή. Αν θέλετε να σας δώσω και καπάρο». Ο γέροντας κατάλαβε το θαύμα και τους πέρασε στον ναό να προσκυνήσουν. Μόλις αντίκρισαν την εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος είπαν: «Να, αυτός είναι ο γέροντας που μας είπε να φέρουμε εδώ τα ψάρια». Τους λέει τότε ο γέροντας: «Αχ βρε παιδιά, δεν παίρνατε το καπάρο από τον Άγιο για να το έχουμε ευλογία». Μου είχε διηγηθεί ο Γεροσάβας ο Φιλοθεήτης ότι με τη μεγάλη πείνα του 1917 οι Ιβυρίτες, βλέποντας τις αποθήκες της Μονής να αδειάζουν, είχαν ελαττώσει την φιλοξενία. Μάλιστα ένας προϊστάμενος τσιγκούνης επέμενε και την έκοψαν τελείως. Επόμενο ήταν και ο Χριστός να σταματήσει κάθε ευλογία του. Τότε άρχισαν να πεινάνε οι πατέρες και να παραπονιούνται στον Χριστό και στην Παναγία που δεν φρόντιζαν τη μονή τους. Δυστυχώς δεν είχαν καταλάβει το σφάλμα τους. Μια μέρα λοιπόν παρουσιάστηκε ο Χριστός στον πορτάρι της μονής σαν φτωχός και του ζήτησε λίγο ψωμί. Ο πορτάρης λυπημένος του λέει: «Δεν έχουμε αδελφέ μου, γι' αυτό και κόψαμε τη φιλοξενία. Περίμενε όμως λίγο να σου φέρω αυτό το κομματάκι που έχω στο κελί μου για τον εαυτό μου». Έτρεξε, πήγε στο κελί του, έφερε το ψωμί που είχε για τον εαυτό του και του το έδωσε. Έβλεπε όμως το πρόσωπο του φτωχού να λάμπει. Αφού λοιπόν πήρε ο φτωχός εκείνος το ψωμί, λέει στον πορτάρι: «Ξέρετε γιατί ήρθε αυτή η δυστυχία στη μονή? Επειδή διώξατε από το μοναστήρι δύο, τον δότε και τον δοθήσετε». Μετά από αυτά τα λόγια έγινε άφαντος, σκορπίζοντας μια λάμψη που θάμπωσε τον πορτάρι. Τα χάσε τότε ο πορτάρης και φοβισμένος έτρεξε στους προϊσταμένους της μονής και διηγήθηκε το γεγονός. Οι πατέρες στην αρχή βασάνιζαν το μυαλό τους για να θυμηθούν ποιους ανθρώπους έδιωξαν. Μετά όμως κατάλαβαν ότι εκείνος ο φτωχός ήταν ο Χριστός και ενόησαν και τα ευαγγελικά του λόγια: «Δότε και δοθήσετε ημίν». Μετανόησαν αμέσως για το σφάλμα τους και μόλις άρχισαν να δίνουν από το υστέρημά τους στους φτωχούς, κατέφθασαν και οι πλούσιες ευλογίες του Θεού. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ, πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες, απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Τα θάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
2: Σαν σήμερα, με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Σήμερα, το 1818, πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόταν μόνο μετάγγιση αίματος ζώων. Σαν σήμερα το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Σαν σήμερα το 1849, πεθαίνει ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η Τρίτη Μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1944, τμήμα 25 ιερολοχητών υπό τον ταγματάρχη Παύλο Δημόπουλο ενεργεί επιδρομή κατά της νήσου Μυκόνου, όπου ανατινάσει αποθήκες πυρομαχικών και σκοτώνει 6 Γερμανούς. Την επομένη, οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την νήσο. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1995, για πρώτη φορά μετά το 1974, ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετέχουν στην ετήσια άσκηση της Κυπριακής Εθνοφρουράς στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Ο ηθοποιός του Χριστού, Ιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Ιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Ιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305,
7: η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάμπρο και Νεμάκ θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Γαϊδάρι Λιμάνι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βόρειο-δυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύψει 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
7: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
9: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για ζυμαρικά ολικής άλυσης με σάλτσα από μανιτάρια. Σάκιμα μανιταριών δηλαδή. Χρειαζόμαστε τα κολφελικά για 4 άτομα, 400 γραμμάρια ζυμαρικά σπαγέτι ολικής άλεσης, 600 γραμμάρια διάφορα μανιτάρια από διάφορες ποικιλίες πολύ ψιλοκομμένα, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένες, 250 γραμμάρια ζωμό μανιταριών ή λαχανικών, 400 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, μία κουταλιά της σούπας πελτές ντομάτας, ένα ξυλάκι κανέλας, 2 κόκκους μπαχάρι, 70 γραμμάρια ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα μανιτάρια μέχρι να βγάλουν τα υγρά τους και να στεγνώσουν αρκετά. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και ανακατεύουμε για 4 λεπτά. Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, τον πελτέ, την κανέλα, το μπαχάρι, το ζωμό, αλάτι και πιπέρι. Μαγειρεύουμε για 20 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αποσύρουμε και προσθέτουμε το μαϊντανό. Βράζουμε τα ζυμαρικά σπαγέτι ολικής άλεσης σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, τα σουρώνουμε και τα σερβίρουμε με τη σάλτσα μανιταριών που, όπως είπαμε και στον τίτλο, κιμάς μανιταριών. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για τα ζυμαρικά ολικής άλεσης με κιμά μανιταριών, δηλαδή με σάλτσα από μανιτάρια. Θα χρειαστούμε για 4 άτομα 400 γραμμάρια ζυμαρικά σπαγέτι ολικής άλεσης, 600 γραμμάρια μανιτάρια από διάφορες ποικιλίες πολύ ψιλοκομμένα, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 250 γραμμάρια ζωμό μανιταριών ή λαχανικών, 400 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, ένα ξυλάκι κανέλας, 2 κόκκους μπαχάρι, 70 γραμμάρια ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ, σας θέλουμε στην παρέα μας για την ώρα που ακολουθεί, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο, όπου γης παπάκι hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Ο Άγιος Ιουλιανός ο Αθωνίτης είναι μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες φυσιογνωμίες του αγιορείτικου και γενικότερα του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Γεννήθηκε το 1866 στη Ρωσία από γονείς ευσεβείς. Ύστερα από διάφορες μεταπτώσεις των πρώτων νεανικών του χρόνων, ένα αποκαλυπτικό όραμα της υπεραγίας Θεοτόκου τον έκανε να μετανοήσει βαθιά και να αποθήσει την εισάγγελη μοναχική πολιτεία. Το 1892 ήρθε στο Άγιον Όρος, στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Μικρόσχημος μοναχός έγινε το 1896 και μεγαλόσχημος το 1911. Η ζωή του στον Άθωνα, διαποτισμένη από τη διαρκή μνήμη του Θεού, ξεχώριζε για τη συνέπεια και την ακρίβεια στους πνευματικούς αγώνες αλλά και στις μοναστηριακές διακονίες. Υπομονετικός και μακρόθυμος, πράος και άκακος, ταπεινός και υπάκουος, Όσιος Ιουλιανός κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των συμμοναστών του, αλλά και δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους φθονερούς και μισόκαλους δαίμονες. Έχοντας παραδώσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στο Θεό, πολύ σύντομα αξιώθηκε να λάβει το δώρο της ακατάπαυστης ευχής από την κυρία Θεοτόκου, αλλά και να δει τον ζώντα Χριστό μέσα στο ναό του προφήτη Ηλία, στον Μιλώνα της Μονής. Η Θεοφάνεια εκείνη ήταν ο σημαντικότερος σταθμός της ζωής του. Από τότε η οξία πνευματική αίσθησή του έγινε ακόμα οξύτερη. Αισθανόταν αφόρητο πόνο για την αμαρτία. Λυπόταν και έκλαιγε για τις ψυχές που

βρίσκονται μακριά από την αλήθεια. Προσευχόταν αδιάλειπτα για όλο τον κόσμο. Αγαπούσε τους ανθρώπους και το Θεό χωρίς όρια. Μολονότι ο λιγογράμματος απέκτησε σπάνια σοφία και πείρα με τους αγώνες και τις μελέτες του. Η επικοινωνία μαζί του ήταν πηγή χαράς. Η παρουσία του χαρίζε ειρήνη και ανάπαυση. Μέσα στην προσευχή και τη δοξολογία του Θεού τελείωσε την επίγεια πορεία του. Κοιμήθηκε στις 11.24 με το νέο Σεπτεμβρίου του 1938 στη Μονή της Μετανοίας του. Η διδασκαλία του που έχει αποτυπωθεί στις γραφές του είναι βαθιά βιωματική και αναφέρεται σε κέρια ζητήματα της πνευματικής ζωής. Προσευχή, χάρη, δοκιμασίες, ταπείνωση, ειρήνη, ελευθερία, μετάνοια, αγάπη, υπακοή, θεογνωσία. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ένα ευλαβικό, μικρό, σύντομο αφιέρωμα σε έναν σύγχρονο Άγιο που ίσως να μην τον πολύ γνωρίζουμε, στον Όσιο Σιλουανό, τον Αθωνίτη.

0: ακούσουμε τα όσα είχε πει το 2014 ο μακαριστός ιερομόναχος Αυγουστίνος Μύρου για τον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη, σε αυτό το πρώτο μέρος του μικρού μας αυτού πρωινού αφιερώματος στον Άγιό μας.
1: Πρόκειται για τον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη. Ο αγιασμένος αυτός αγιορείτης γέροντας έγινε γνωστός πριν ακόμη αγιοκαταταχθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία με το βιογραφικό έργο «Ο γέροντας Σιλωνός του Άθω», έργο το οποίο συνέγραψε με ωραίο τρόπο ο ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, ο αρχιμανδρίτης μακαριστόρ τώρα Σοφρόνιος, που έζησε κοντά στον Άγιο για πολύ καιρό στον Άθωνα. Σύμφωνα λοιπόν με τον πατέρα Σοφρόνιο, ο Άγιος Σιλωνός ασκήθηκε στο Άγιο Όρος για 46 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, στο Ρωσικό Μοναστήρι. Ο Άγιος Σιλωνός γεννήθηκε το 1866 στο χωριό Σόβοκ της επαρχίας Λεμπενιάσκ της Ρωσίας και το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοβ. Στη Ρωσία έκανε το επάγγελμα του ξυλουργού. Στο Άγιο Όρος ήρθε το 1892 και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην άσκηση και στην προσευχή. Το 1911 έγινε μεγαλόσχημος και στολίστηκε με πολλές άγιες αρετές και γέμισε τέλος όλος από θείο φως. Το 1905 βγήκε για λίγο από το Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της πατρίδος του, της Ρωσίας. Απεβίωσε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1938 και η Ορθόδοξη Εκκλησία πρόσφατα τον κατέταξε στους Αγίους της και τιμά τη μνήμη του στις 24 Σεπτεμβρίου. Είναι σίγουρο ότι ο Άγιος Σιλωνός είναι ένας Άγιος που συγκαταχωρείται στη χωρία, στην παράδοση των μεγάλων πνευματικών Ορθοδόξων πατέρων, αλλά έζησε και εξέφρασε αυτό που ζούσε με έναν τρόπο εντελώς πρωτότυπο. Επιπλέον γράφει για πράγματα εξαιρετικά βαθιά με λέξεις πολύ απλές. Αυτό που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι ο Άγιος Σιλωνός μιλάει με έναν εντελώς φυσικό τρόπο. Από πού προέρχεται αυτό? Από την εμφάνιση του Χριστού στην αρχή της ζωής του, στην αρχή της μοναστικής ζωής του, όταν μετά τη δοκιμασία έβλεπε την αιώνια απώλειά του για μια ώρα. Πηγαίνει στο ναό και προσφέρει αυτά τα λόγια: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και ο Χριστός το εμφανίστηκε σαν να ήταν ζωντανός. Λοιπόν, ποτέ δεν αμφισβήτησα στο μυαλό μου την αλήθεια της εμφάνισης του Χριστού στο Σιλωνό, λέγει ο βιογράφος του πατήρ Σοφρόνιος. Γιατί? Διότι ήταν απλός, ένας στρατιώτης, έτσι. Αμέσως μόλις τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, πήγε στο Άγιο Όρος και είδε αυτό το όραμα. Αλλά πού είναι η απόδειξη ότι αυτό είναι αλήθεια? Στο ότι άρχισε να προσεύχεται για τον κόσμο με όλο του το είναι. Αν αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο απλός, άρχισε να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο, τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η μαρτυρία ότι προσευχόταν αληθινά? Με κλαθμούς, με όλο το είναι, προσευχόταν για τη σωτηρία του κόσμου. Στο θαυμάσιο βιβλίο του, ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος, με τον τίτλο «Ο Άγιος Σιλωνός ο Αθωνίτης», βιβλίο που εξέδωκε η Ιεράμονη Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ της Αγγλίας, μπορεί να βρει ο καθένας όσα έχουν σχέση με τη θεάρεστη ζωή του Οσίου, καθώς και τις θαυμάσιες γραφές του Αγίου αυτού. Στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε στην παρούσα εκπομπή, επιθυμούμε να αναφερθούμε τηλεγραφικά σε ελάχιστα μόνον σημεία της θεάρεστης ζωής του Αγίου. Πρώτον, είναι το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε. Είναι αυτό το οποίο τον βοήθησε πολύ στη μετέπειτα εξέλιξή του. Είναι γνωστό ότι παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της εν γέννη προσωπικότητος των παιδιών η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς του ήταν απλοί χωρικοί, αλλά με βαθιά πίστη στο Θεό. Έλεγε ο ίδιος για τον πατέρα του: «Εγώ εις το μέτρο του πατρός μου δεν έφτασα. Ο Άγιος, αναγνωρισμένος Άγιος ο Σιλωνός, λέγει για τον πατέρα του ότι δεν έφτασε στα μέτρα του απλοϊκού εκείνου χωρικού. Εκείνος, λέγει, ή το εντελώς αγράμματος και το πάτερ ημών εις έτη απήγγειλεν εσφαλμένος. Έμαθε αυτό εξακοής στο ναό, αλλά το πράος και σοφός άνθρωπος». Μάλιστα, διηγόταν διάφορα περιστατικά από τη ζωή στο πατρικό του σπίτι. Θα αναφέρουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό. Κάποτε στην οικογένεια ήταν στο χωράφι, θέριζαν και ήταν η σειρά του νεαρού Σιμεών, το κοσμικό όνομα του Σιλωανού, ήταν η σειρά του να μαγειρέψει. Ξέχασε ότι ήταν Παρασκευή και έβρασε χοιρινό κρέας από το οποίο έφαγαν όλοι. Μετά από 6 μήνες, μια γιορτινή ημέρα, ο πατέρας του του είπε μηδιώντας: «Ενθυμίσαι τέκνον μου ότι μου έδωκες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι ή το Παρασκευή. Πίστεψέ με, το έτρωγα όσα να ήταν ένα πτώμα». Και στην απορία του Σιμεών, γιατί δεν του το είπε τότε, αμέσως δηλαδή, ο πατέρας απάντησε: «Δεν ήθελα, τέκνο μου, να προκαλέσω ταραχή σε σένα». Όταν διηγόταν το περιστατικό αυτό, όσιος πρόσθεται: «Να, τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν ερεθιζόταν και ήταν πάντοτε πράος και συνετός». Σκεφτείτε, υπέμεινε μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε να με διορθώσει και να μην με ταράξει. Το δεύτερο, ο απλός και ανεπιτίδευτος τρόπος συμπεριφοράς του πατέρα του Σιμεών ήταν για τους περισσότερους σκάνδαλο και εμπόδιο στο να κατανοήσουν το μεγαλείο της προσωπικότητός του, και γι' αυτό πολλοί λόγοι τον κατάλαβαν. Ήταν ο λιγογράμματος χωρικός και όμως ήταν ευγενής και λεπτός στους τρόπους. Ο λιγόλογος και καθόλου εριστικός. Αυτός ο τρόπος έκφρασης και συμπεριφοράς δεν ήταν επίπλαστος, εξωτερικός, αλλά ανάβλιζε μέσα από την καρδιά του, η οποία ήταν γεμάτη από πραότητα και ταπείνωση. Ζητούσε επίμονα και επίμονα από το Θεό άφεση των αμαρτιών νύχτα και ημέρα. Έμαθε την ανιδιοτηλή αγάπη και την πραότητα και την διδάχτηκε την αληθινή ταπείνωση από τον ίδιο τον Χριστό με τη συμβουλή: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Ήταν τα λόγια που στην εμφάνισή του ο Χριστός είπε στον Σιλωανό. Ήταν ο Άγιος Σιλωανός γεμάτος ευσπλαχνία για όλο τον κόσμο και προσευχόταν θερμά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας άφηνε για λίγο την επίπονη εργασία του στο μήλο της μονής και πήγαινε στο κελί του όπου προσευχόταν για τους φτωχούς. για τους εργάτες και μάλιστα ξεχωριστά για τον καθένα με το μικρό του όνομα. Ένα τρίτο σημείο για τον Άγιο είναι οι γραφές, αυτά δηλαδή που άφησε γραπτά, που φανερώνουν όχι τον στοχαστή θεολόγο, αλλά τον θεόπτη Άγιο. Σε αυτές ομιλεί συνεχώς για το Άγιο Πνεύμα και την αληθινή αγάπη. Είδε το ζώντα Χριστό εμπνεύματι Αγίο και είναι πράγματι θεοδίδακτος, θεοδίδακτος θεολόγος. Γνώριζε πολύ λίγα γράμματα, αλλά ο λόγος του ρέει όπως το γάργαρο νερό, και έτσι ήσυχα και απαλά εισχωρεί μέσα βαθιά και δροσίζει την ψυχή, την ψυχή που διψάει λόγο Θεού. Ένας άλλος σύγχρονος Αγιορείτης Άγιος γράφει: όταν στην υπακοή και στην ησυχία καθαρίσει κάποιος τις αισθήσεις και γαλινεύσει ο νους και καθαριστεί η καρδιά του, τότε λαμβάνει χάρη και φωτισμό γνώσεως και γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια, και βρει τότε θεολογία όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα της χάριτος, όπου βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ακινησία παθών σε όλο το σώμα. Φλογίζεται έτσι η καρδιά από θεία αγάπη και φωνάζει: κράτη Ιησού μου τα κύματα της χάρη τόσο ότι αναλύομαι σαν το κερί. Και όντως αναλύεται, μην μπορώντας να βαστάξει όλα αυτά τα οποία ζει στην εμπειρία του, και αρπάζει το νου στη θεωρία και γίνεται η σύγκραση και μετουσιώνεται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεό, ώστε να μην γνωρίζει ή να γνωρίζει τον εαυτό του, όπως ο σίδηρος όταν βρίσκεται μέσα στη φωτιά, όταν ανάψει και αφομοιωθεί στη φωτιά και γίνει κατακόκκινος. Στις γραφές του ο Άγιος Σιλωανός εξιστορεί και αρκετά θαύματα, τα οποία αν και έγιναν από τον ίδιο, εν τούτης τα αναφέρει σε τρίτο πρόσωπο σαν να έγιναν από άλλους. Αλλά πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο θαύμα του Οσίου δεν είναι τόσο οι σωματικές θεραπείες, όσο η πνευματική αναγέννηση που προξενείται από τη μελέτη του βίου και των θεοπνεύστων γραφών των λόγων του. Η δοκιμή αυτή μπορεί να μας πείσει: γεύσαστε και είδετε. Τόσο πολύ αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο που του δίνει πλούσια τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι ότου όμως μάθει η ψυχή να διατηρεί τη χάρη, θα βασανίζεται για πολύ. Τον πρώτο καιρό μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος σκέφτηκα, γράφει ο Άγιος, ο Κύριος μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, το μαρτύρι μέσα μου η χάρη που μου δίνει. Τι μου χρειάζεται λοιπόν περισσότερο? Δεν πρέπει όμως να σκεφτόμαστε έτσι. Παρότι μας συγχωρούνται οι αμαρτίες, εν τούτες πρέπει να τις θυμόμαστε σε όλη τη ζωή μας και να θλιβόμαστε για αυτές, για να διατηρούμε τη συντριβή της καρδιάς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό και έπαψα να έχω συντριβή και υπέφερα πολλά από τους δαίμονες και απορούσα: τι συμβαίνει με μένα? Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο και την αγάπη Του. Τότε πώς μου έρχονται κακοί λογισμοί? Αλλά ο Κύριος με σπλαχνίστηκε και με δίδαξε ο ίδιος πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Με τον τρόπο αυτό νικώνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν και πάλι δύναμη. Όποιος έχασε τη χάρη όπως εγώ, αυτός ας πολεμά με γενναιότητα τους δαίμονες. Γνώριζε πως εσύ ο ίδιος είσαι ο ένοχος. Έπεσε στην υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία. Όμως ο πολυέλεος Κύριος σε αφήνει να μάθεις τι σημαίνει να ζεις με το Άγιο Πνεύμα και τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε πόλεμο με τους δαίμονες. Έτσι η ψυχή βλέπει εκ πείρας πόσο ολέθρια είναι η υπερηφάνεια και αποφεύγει τη ματαιοδοξία και τους ανθρώπινους επένους και διώχνει τους υπερήφανους λογισμούς. Τότε η ψυχή αρχίζει να γίνεται καλά και μαθαίνει να διατηρεί τη χάρη. Πώς θα καταλάβεις αν η ψυχή είναι υγιής ή άρρωστη? Η άρρωστη ψυχή είναι υπεροπτική, ενώ η υγιής ψυχή αγαπά την ταπείνωση, όπως τη δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο. Και όσο δεν γνωρίζει ακόμα αυτή τη θεία ταπείνωση, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της χειρότερο από όλους. Ο γέροντας Σιλουανός ήταν πάντοτε πράος, συγκαταβατικός, ήπιος, αλλά ποτέ δεν έκανε παρέκκληση από όσα διδάχτηκε από το Θεό. Η στάση του ήταν απλή και σαφής. Ο Θεός λυπάται τους πάντες. Ούτως ηγάπησε τους ανθρώπους, ώστε έλαβε επ' αυτού το βάρος όλου του κόσμου. Και από μας ζητεί να αγαπούμε τον αδελφό μας. Η ψυχή καταλαβαίνει πως ο γέροντας λέει την αλήθεια, αλλά πώς να την ακολουθήσει? Αυτό είναι δυσβάστακτο και πολλοί απομακρύνονταν από αυτόν. Η πνευματική του ευωδία γεννούσε στην ψυχή βαθιά συνείδηση της δυσοδείας και της ευτέλειάς της. Αν παραπονείστε για τους υβριστές, κατανοεί και συμμερίζετε τη θλίψη σας, όχι όμως και την οργή σας. Αν σκέπτεστε να ανταποδώσετε κακό αντί κακού, τότε πιο πολύ θλίβετε για σας. Αν θεωρείτε επιζήμιο να απαντήσετε στο κακό, στον κακό άνθρωπο με το αγαθό, τότε αυτός απορεί πώς μπορεί κάποιος που ονομάζει τον εαυτό του χριστιανό να νομίζει ότι μια πράξη που συμφωνεί με την εντολή του Χριστού μπορεί να τον ζημιώσει. Οι εντολές του Χριστού ήταν για αυτόν, για τον Άγιο, κανόνας απόλυτης τελειότητας και ο μόνος δρόμος για να νικηθεί το κακό του κόσμου. Οδός για να φτάσουμε στο αιώνιο φως. Η τήρησή τους δεν μπορεί παρά να είναι μόνον ωφέλιμη. Ωφέλιμη και για αυτόν που την ακολουθεί και για εκείνον για τον οποίον εκπληρώνεται. Κάποτε ένας ιερομόναχος είπε στο γέροντα ότι αν κάποιος ενεργήσει όπως αυτός λέει, αυτό θα αποβεί προς όφελος των εχθρών και το κακό στο τέλος θα θριαμβεύσει. Και ο γέροντας τη στιγμή εκείνη έμεινε σιωπηλός, γιατί αυτός που αντέλεγε δεν ήταν σε θέση να δεχθεί το λόγο, αλλά έπειτα είπε σε κάποιον άλλον: πώς μπορεί το πνεύμα του Χριστού να σκεφτεί το κακό οποιοδήποτε? Άρα γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός. Μεγάλη και λεπτή είναι η πονηρή της συνειδήσεως του εμπαθούς ανθρώπου. Στη θρησκευτική ζωή, όποιος έχει υποταχθεί στο πάθος, το παρουσιάζει συχνά ως αναζήτηση της αλήθειας και της ωφέλειας και όχι σπάνια και ως αγώνα για τη δόξα του Θεού. Εν ονόματι του Χριστού, που παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο για χάρη των εχθρών, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι πολλές φορές να χύσουν και το αίμα ακόμη, όχι όμως το δικό τους, αλλά του αδελφού εχθρού. Αυτή είναι η οδός του Χριστού, έλεγε με θλίψη. Ο γέροντας Σιλουανός ήταν εγκρατής σε όλα. Δεν παραδιδόταν σε ονειροπολήσεις τελειότητας, αλλά αφού γνώρισε την τέλεια αγάπη του Χριστού, αγωνίστηκε πολύ σε όλη του τη ζωή για να την αποκτήσει. Περισσότερο από τον καθένα γνώριζε πως είναι το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής. Και γι' αυτό έλεγε ότι συναντάτε καμιά φορά στους ανθρώπους η επιθυμία να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, αλλά αν δεν υπάρχει χάρη και στο σώμα, ο άνθρωπος μπορεί να μην αντέξει στα βάσανα. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιδιώκει κανείς τέτοιο άθλημα. Αν όμως ο Κύριος τον καλέσει, τότε πρέπει ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια και εκείνος θα βοηθήσει. Δεν ζητούσε ο γέροντας το μαρτύριο, αν και έλαβε χάρη, τη χάρη των μαρτύρων. Η ζωή του ήταν αληθινό μαρτύριο. Η οδός του χριστιανού γενικά είναι μαρτύριο. Και όποιος την πορεύεται με τον τρόπο που πρέπει, διστάζει να προχωρήσει στο κήρυγμα. Η ψυχή του ποθεί να δει τον αδελφό του κοινωνώ στο αιώνιο φως, αλλά προτίθεται να υποστεί μόνος τον πόνο του αγώνα και γι' αυτόν κυρίως το λόγο καταφεύγει κυρίως στην προσευχή για τον κόσμο.

0: Ακούσαμε τα όσα είχε πει το 2014 ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Μύρου για τον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη, και για να ολοκληρώσουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμά μας στον Άγιο Σιλωνό, θα ακούσουμε τα όσα είπε μετά τη Θεία Λειτουργία στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 ο ιερομόναχος Σιλωνός, που είναι μοναχός της Μονής του Αγίου Διονυσίου. Ήταν εκείνη την ημέρα η εορτή του Αγίου Σιλωνού, και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τα όσα είπε ο συνονοματός του ιερομόναχος.
1: Ο Άγιος Σιλωνός όταν έζησε ήταν σχεδόν άγνωστος στους συγχρόνους του, παρόλο που ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος, και θα πω κάποια πράγματα γιατί ήταν πολύ μεγάλος Άγιος, αλλά το ότι ήταν πολύ μεγάλος Άγιος φαίνεται ότι επίσης ότι κατόρθωσε να μείνει στην αφάνεια παρόλο που ήταν μεγάλος Άγιος. Και αυτό βλέπετε είναι μία μίμηση, μία ομοίωση με τον Χριστό, ο οποίος ήρθε εδώ στη γη και πέρασε σχεδόν στην αφάνεια. Οι άνθρωποι δεν τον, που λέει, ήρθε εις τα ίδια, λέει, και οι ίδιοι προσέλαβαν αυτόν. Δηλαδή πέρασε και ο Χριστός έτσι, ενώ ήταν Θεός, έζησε σχεδόν μέσα στην αφάνεια και τον ακολούθησαν απλοί άνθρωποι. Σήμερα στο Εωθηνό Ευαγγέλιο που διαβάσαμε ήταν, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός που μετά την Ανάσταση ο Χριστός συνάντησε δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμαούς και δεν ήξεραν ακόμα, τότε ήταν η πρώτη μέρα, δεν ήξεραν, είχαν ακούσει ότι πήγαν στο τάφο, τον βρήκαν κενό το τάφο, αλλά δεν ήξεραν ακόμα πώς, δεν είχε παρουσιαστεί ο Χριστός. Και ενώ περπατούσαν επί ώρα μαζί, δεν τον αναγνώρισαν και μιλούσαν και έλεγαν ότι, και έκανε ο Χριστός, τους λέει ποια γεγονότα, τι έγινε, και το εξηγούσαν όλα. Και όταν έφτασαν, λέει, στον προορισμό, επειδή ήταν ήδη βράδιαζε, του λένε μήνε, λέει, βραδιάζει. Και όταν κάθισαν εκεί και ευλόγησε ο Χριστός εκεί την τράπεζα, τότε τον γνώρισαν, λέει, και άφαντος έγινε ο Χριστός. Και είπαν οι μαθητές, λέει, τόση ώρα που ήμασταν μαζί του, λέει, δεν ήταν η καρδιά μας καιωμένη, κάτι καταλάβαιναν, αλλά δεν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν. Έτσι είναι, όπως επίσης, άμα δούμε και τη ζωή της Παναγίας. Η Παναγία πέρασε εντελώς στην αφάνεια. Δεν φαίνεται πουθενά να πρωτοστατεί και να λαμβάνει πρωτοβουλίες, ας πούμε. Ενώ ήταν η μεγαλύτερη Αγία, ο άνθρωπος, ο μεγαλύτερος Άγιος που έζησε στην αγιότητά της, η μεγαλύτερη από κάθε ανθρώπου, πλέον πέρασε στην αφάνεια. Επομένως, χαρακτηριστικό των μεγάλων Αγίων είναι να μένουν στην αφάνεια, και ίσως οι Άγιοι που δεν ξέρουμε, ίσως είναι αυτοί οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Αυτό νομίζω έγινε, και γι' αυτό λέω είναι και μεγάλος Άγιος ο Άγιος Σιλωνός, γιατί πέρασε στην αφάνεια. Και επίσης, όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν ήταν πνευματικός, ένα διάστημα ήταν πνευματικός στο Άγιο Όρος πριν φύγει για το εξωτερικό, είχε συναντήσει κάποιους μοναχούς οι οποίοι είχαν εμπειρία του ακτίστου φωτός χωρίς να το γνωρίζουν όμως. Ίσως ο Θεός τους προφύλασε έτσι από κάποιους λογισμούς έτσι περηφανίας. Ο Άγιος Σιλωνός όμως είχε την αίσθηση ότι αυτό που κατήχε ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν δηλαδή ότι δεν, ας πούμε, απλώς ήταν Άγιος, αλλά ο Θεός του έκρυβε την αγιότητα κατά κάποιο τρόπο για να μην κινδυνεύει. Θα αναφέρω δύο περιστατικά έτσι από τη ζωή του για να καταλάβουμε. Ένα ήταν όταν ήταν μια φορά είχαν πάει σε μάζεπαν ελιές και συζητούσαν εκεί οι μοναχοί αν κανείς ενώ ασχολείται με το διακόνημα αυτό με τις ελιές, αν θα μπορεί να συγχρόνως και να προσεύχεστε αδιάσπαστο χωρίς να διασπά την προσοχή του. και έλεγαν οι άλλοι μοναχοί ότι λέει δεν μπορεί κανείς να προσεύχεται, γιατί θα ασχοληθεί τι θα κάνει, πώς θα μαζέψει και αυτά. Μπορεί να προσεύχεται εμένα, αλλά δεν μπορεί να είναι ο νους του αποκλειστικά στην προσευχή όταν θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και ήταν και ο Άγιος Φλωνός εκεί και τον ρώτησαν, λέει είναι έτσι. Όταν καταλάβαινε ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν να... δεν είχαν παρόμοια εμπειρία και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, ήταν πάρα πολύ επιγραμματικός. Και λέει όχι, λέει μπορεί κανείς και να κάνει το διακόνημά του, να κάνει οτιδήποτε και να είναι ο νους του προσιλωμένος στο Θεό συγχρόνως. Και του οι άλλοι είπαν ότι δεν γίνεται αυτός, δεν γίνεται αυτό. Και τότε είπε κάτι που λέει σε εμάς δεν γίνεται έτσι. Αυτό δείχνει ότι ή πολύ μεγάλος Άγιος ήταν ή είχε πλανηθεί. Το δεύτερο το αποκλείμα, αλλά φαίνεται πολύ μεγάλος Άγιος όταν είπε ότι σε εμάς δεν γίνεται έτσι, σε εμάς εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και ένα άλλο ήταν όταν είχε πάει ένας ασκητής μεγάλος από τη Ρωσία τότε στο Άγιο Όρος, πατήρ Στρατώνικος, πήγαινε στο Άγιο Όρος και συζητούσε μαζί με τους άλλους μοναχούς έτσι πνευματικά θέματα, και ενώ πήγε αυτός για να ωφεληθεί, έβλεπε ότι ουσιαστικά αυτός περισσότερο μιλούσε και ωφελούσε τους άλλους μοναχούς. Και κάποιοι τον είπαν να πάει τότε στο παλιό Ρωσικό. Το παλιό Ρωσικό ήταν από τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, ήταν λίγο πιο πάνω, είναι μια σκήτη που πήγαιναν όσοι ήθελαν περισσότερη άσκηση. Και λέει εκεί υπάρχουν πολύ καλοί πατέρες. Τότε εκείνο το διάστημα ήταν και εκεί και ο Άγιος Φλωνός. Και λέει, πήγαν εκεί και ήταν κάποιοι πατέρες και συζητούσαν και έλαβε το λόγο ο πατήρ Στρατώνικος και ήταν έτσι πολύ, έτσι τον άκουγαν πολύ, μιλούσε πάρα πολύ καλά, είχε το χάρισμα του λόγου και ήταν, παρακολουθούσε και ο Άγιος Φλωνός. Χωρίς να πει τίποτα ο Άγιος Φλωνός, τον έκανε εντύπωση τον πατέρα Στρατώνικο ο Άγιος Φλωνός και του λέει, του ζήσανε να συναντηθούν κατηδίαν. Καθόρισαν μια στιγμή που θα συναντιόταν. Εκείνο που έγινε, ένα σημαντικό, όταν πριν συναντηθούν, ο Άγιος Φλωνός προσευχήθηκε έτσι ώστε με τη συνάντηση αυτή να μπορέσει να ωφεληθεί ο πατήρ Στρατώνικος. Και λέει, και επειδή ήταν σε αυτά πάρα πολύ ευθύς και έκανε έτσι αμέσως έμπαινε στο θέμα, επειδή είχε παρατηρήσει ότι ο πατήρ Στρατώνικος μιλούσε περισσότερο με το νου του και ανέπτυσε ας πούμε αυτά τα πράγματα με το νου του, άρχισε την ομιλία κάνοντάς του τρεις ερωτήσεις. Λέει πώς μιλούν οι τέλη, τι σημαίνει να παραδίδεις στον εαυτό στο θέλημα του Θεού και σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής. Και ο πατήρ Στρατώνικος δεν μπορούσε να το απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και λέει δεν τα γνωρίζω, λέει να μου πείτε εσείς, λέει τι είναι. Και λέει ο Άγιος Φλωνός, λέει οι τέλη δεν λέγουν τίποτα, όπως το λέει εδώ στο βιβλίο, οι τέλη ουδέν λέγουν εξ εαυτών, ούτε λέγουν μόνο ότι το πνεύμα δίδει σε αυτούς. Λέει οι τέλη δεν λένε τίποτα από τον εαυτό τους. Αυτά που λένε είναι αυτά που τους εκείνη τη στιγμή τους δίδει, τους φωτίζει ο Θεός να πούνε. Και λέει τότε αυτό, επειδή και λόγω της προσευχής του Αγίου Φλωνού το κατανόησε εκείνη τη στιγμή εμπειρικά ο πατήρ Στρατώνικος, ότι πώς γεννιέται ο λόγος μέσα στον άνθρωπο, ο λόγος του Θεού. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Είχαμε πάει μια φορά στον πατέρα Εφραίμ, τον Άγιο Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, και τον είχε ρωτήσει κάποιος μοναχός. Του λέει, τι σημαίνει ότι κανείς να έχει πληροφορία. Και του λέει έτσι να εξετάσει διάφορες περιπτώσεις και να προσευχηθεί στο Θεό και αυτά. Όχι, του λέει, είναι κάτι άλλο, λέει. γεννιέται, πώς και επιγεννιέται κάτι, είναι ένας λόγος που γεννιέται μέσα. Και λέει μετά από αυτό, ο πατήρς Αντώνικος είχε πολλή εκτίμηση στον Άγιο Σιλωνό, και όταν πήγαινε μετά και σε άλλους ασκητές, ενώ στην αρχή μιλούσε πολλά και έλεγε, δεν τους έλεγε τίποτα, και του λένε οι άλλοι, γιατί δεν λες κάτι? Και λέει, τι να πω, λέει, είσαι έκτος Σιλωνό εδώ πέρα, εμένα ρωτάτε. Και άλλοι απορούσαν και σου λέει, αυτός πώς? Αυτό που είπε ο Γέροντας είναι, ο Άγιος Σιλωνός είναι πολύ, πριν μάλλον να πω και κάτι άλλο, ότι βλέπετε όταν κανείς προσπαθεί να κρυφτεί όπως ο Άγιος Σιλωνός, τελικά ο Θεός τον αποκαλύπτει πολύ περισσότερο. Το βιβλίο το αυτό που έγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος, το οποίο το ένα μέρος είναι τα γραπτά του Αγίου Σιλωνού και το άλλο είναι κατά κάποιο τρόπο η ερμηνεία που κάνει σε αυτά τα γραπτά, γιατί όλοι όταν το πρωτοέκδωσε το 1948 δεν το είχαν εκτιμήσει οι άλλοι αυτά που έγραφε ο Άγιος Σιλωνός, και αναγκάστηκε να γράψει το πρώτο του βιβλίου που ουσιαστικά αναλύει αυτά που λέει ο Άγιος Σιλωνός. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ήταν ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί, μπορεί να έχει φτάσει και τις 20 εκδόσεις μέχρι τώρα, και έχει εκδοθεί σε πάρα πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ένας Άγιος που ήταν άγνωστος όταν έζησε, ο Θεός τον έκανε τόσο γνωστό σε τόσους ανθρώπους, χωρίς ο ίδιος να επιδιώξει τίποτε. Και ίσως είναι και αυτό μία απάντηση στην προσευχή που έκανε ο ίδιος για όλο τον κόσμο. Αυτό που είπε και ο Γέροντας, ότι η εποχή και είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ, πολύ έτσι, για την, πολύ απαραίτητος και αναγκαίος και πολύτιμος για την εποχή μας ο Άγιος Σιλωνός, γιατί η εποχή μας χαρακτηρίζεται ακριβώς από το αντίθετο πνεύμα. Όχι και σε χώρους, ας πούμε, έτσι, όχι ότι μόνο δεν προσπαθούμε έτσι να είμαστε επιφυλακτικοί στο τι θα πούμε, αλλά βλέπετε, επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα και με το στο ίντερνετ, ας πούμε, να παρουσιάζει κανείς τις γνώμες του και τις γνώμες του και τις απόψεις του, υπάρχει μια πληθώρα έτσι ανθρώπων που νομίζουν ότι έχουν να προσφέρουν κάτι, και ο καθένας λέει ο ένας, λέει ο άλλος, και τις περισσότερες φορές αυτό που γίνεται, δημιουργείται μία σύγχυση, γιατί τις περισσότερες φορές αυτά που λένε ή δεν είναι σωστά ή δεν είναι εντελώς σωστά. Λέει κάπου ο Άγιος Σοφρόνιος, λέει, πολλές φορές στην Εκκλησία παρατηρεί το φαινόμενο, μερικοί άνθρωποι που μπαίνουν, αρχίζουν να ζουν κάπως μια πνευματική ζωή, ο Θεός τους δίνει κάποιες εμπειρίες, και επειδή, ας το πούμε, είναι ακόμα στην αρχή, αυτές οι εμπειρίες είναι ατελείς. Αυτοί όμως, λέει, απολυτοποιούν τις δικές τους εμπειρίες και προσπαθούν και θεωρούν ότι αυτές οι εμπειρίες έχουν φτάσει στο άκρο της αγιότητος, ας πούμε, και προσπαθούν όχι μόνο να τις κοινοποιήσουν στους άλλους, αλλά και να τις επιβάλλουν στους άλλους. Και έτσι πολλές φορές υπάρχουν οι άνθρωποι που πραγματικά ζουν τον Χριστό και πραγματικά έχουν προχωρήσει πνευματικά, όταν μερικές φορές αντιδρούν σε αυτά και λένε ότι δεν είναι έτσι, πολλές φορές διώκονται από αυτά. Και λέει ο πατήρ Σοφρόνης, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει κάπου, «Εις θέλοντες ευσεβώς ζήν διωκθήσονται», και πολλές φορές διώκονται και από ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία, γιατί δεν τους κατανοούν. Επομένως η εποχή μας νομίζω έχει αυτό το πρόβλημα, ότι υπάρχει μια υπερβολική έτσι έκθεση απόψεων, πληροφοριών, ό,τι θέλει, όπως θέλετε, και έτσι δεν ακούγονται και οι σωστές φωνές. Είναι σαν να είμαστε σε μια αυλή και να είναι 100 άτομα και να μιλάνε όλοι συγχρόνως. Και αν είναι 2-3 άτομα που λένε κάτι σωστό, δεν ακούγεται και αυτό, γιατί χάνεται σε όλες τις φωνές. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια προσοχή σε αυτό το θέμα και να καταλάβουμε ότι δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι ζήσαμε, κάτι βιώσαμε, αμέσως να προσπαθούμε αυτό να το κοινοποιήσουμε, να το βγάλουμε. Πολλές φορές όταν το βγάζουμε το χάνουμε κιόλας, αλλά πολύ περισσότερο να το επιβάλλουμε στους άλλους. Ο Άγιος Ουλανός ήταν έτσι και δεν ήταν έτσι σε αυτή την αφάνεια. Και όταν παρουσιαζόταν κάποιος λόγος αποκαλυπτόταν. Και παράλληλα είχε και την διάκριση. Έλεγε ο πατήρ Ζαχαρίας για τον τρόπο που γνώρισε ο Άγιος Ουλανός τον Άγιο Σοφρόνιο. Γιατί ενώ ήταν στο ίδιο μοναστήρι για νομίζω 4-5 χρόνια, δεν τον είχε γνωρίσει ακόμα τον Άγιο Σουλανό, πατήρ Σοφρόνιος, Άγιος Σοφρόνιος, γιατί να φανταστείς τότε το Ρωσικό περίπου είχε νομίζω 3.000 μοναχούς. Οπότε απλώς λέει ο Άγιος Σοφρόνιος όταν έγινε διάκος εκεί στο Ρωσικό, λέει, όταν πήγαινα και θυμίαζα και περνούσα από μπροστά του, αισθανόμουν, λέει, ένα δέος, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω. Και μια φορά είχε πάει ένας άλλος ασκητής στον πατέρα Σοφρόνιο και του λέει του πατρός Σοφρονίου, πέστε μου, λέει, έναν λόγο να ωφεληθώ. Και ο πατήρ Σοφρόνιος του λέει ότι του ετοίμαζε τότε ένα τσάι και του λέει να έχεις, λέει, το νου σου στο χείλο της απογνώσεως και όταν δεις ότι απογοητεύεσαι, λέει, πιέσαι ένα τσάι και του δίνει ένα τσάι. Ήταν ουσιαστικά η ίδια εμπειρία που είχε ο Άγιος Ουλανός γιατί στον Άγιο Ουλανό εμφανίστηκε πολύ νωρίς ο Θεός και η Παναγία ακόμα όταν ήταν δόκιμος του έδωσε ένα χάρισμα σπάνιο να έχει αδιάλειπτα την προσευχή μέσα στην καρδιά του. Αλλά αυτό κάπου μετά ένιωθε ότι σαν να το άχασε, ενώ είχε την προσευχή μέσα, ένιωθε ότι κάτι του λείπει, ότι σαν να υπάρχει η απουσία του Θεού και έκανε υπεράνθρωπους αγώνες, δηλαδή κοιμότανε 3-4 ώρες και σε ένα σκαμνάκι, όχι σε κρεβάτι, και όλη την ημέρα εργαζόταν πολύ σκληρά στον μήλο τότε της Μονής και είχε φτάσει σε μία απόγνωση, γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν έχει κανείς κάτι που είναι πολύτιμο να το χάσει. Μερικές φορές είναι καλύτερα να μην το είχε παρά να το έχει και να το χάσει. Αυτό μπορεί να το καταλάβουμε όταν χάνουμε ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό. Αισθανόμαστε ότι σαν η ζωή μας να έχει τελειώσει εκεί. Έτσι πολύ πιο έντονο είναι αυτό το αίσθημα όταν χάνει κανείς το Θεό, όταν το ζει, όχι όπως το ζούμε εμείς έτσι εμφανιακά, αλλά τον ζήσει βαθιά και όταν το χάσει το Θεό. Και αυτό τον οδηγούσε σε μία απόγνωση. Και μία φορά προσευχόταν, έκανε μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Χριστού, τον οποίο Χριστό επίσης τον είχε δει ζωντανό στην εικόνα του τέμπλου παλιότερα, ο Άγιος Ουλανός. Παρουσιάστηκαν κάποιοι δαίμονες μπροστά του. Και έφτασε τότε, λέει, για λίγες στιγμές σε μία τελεία απογοήτευση. Και είπε εκεί στο Θεό ότι Θεέ μου είσαι αδυσόπιτος. Και εκεί του παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει, οι υπερήφανοι, λέει, πάντα έτσι ταλαιπωρούνται. Και αυτό ήταν ένα σπάνιο χάρισμα. Το συναντάμε σε πολύ μεγάλους Αγίους. Ας πούμε στον Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αντώνιος όταν μια φορά προσευχόταν και του ήρθε ο λογισμός, άραγε σε τι μέτρα έχει φτάσει. Ο Θεός το αποκάλυψε και του είπε, πάνε στην Αλεξάνδρεια και είναι ένας τσαγκάρης, λέει, δεν έχει φτάσει ακόμα στα μέτρα του. Και πήγε ο Άγιος Αντώνιος, του βρήκε το τσαγκάρι και του λέει, τι εργασία κάνεις πνευματική. Και του λέει, να, λέει, εμείς ότι δουλεύουμε τη γυναίκα μου, λέει, και ότι βγάζουμε το 1/3 το κρατάμε για τον εαυτό μας, το 1/3 το δίνουμε ελεημοσύνες και το 1/3 φιλοξενούμε. Του λέει ο Αντώνιος, δεν είναι αυτό, λέει, εγώ δεν έχω τίποτα, είμαι ακτήμων, αλλά κάτι άλλο κάνεις, του λέει. Και τι λέει, με έστειλε ο Θεός εδώ. Και του λέει ο Τσανγκάρης, λέει, όταν τελειώνω τη δουλειά μου κάθε απόγευμα και προσεύχομαι, θεωρώ, λέει, ότι όλοι στην Αλεξάνδρεια σώζονται και μόνο εγώ πάω στην κόλαση. Βλέπετε την ταπείνωση αυτή. Ήταν ακριβώς το ίδιο αυτό που αποκάλυψε τον Άγιο Σιλωνό. Και ο Άγιος Ισόιος ο Μέγας έλεγε, όταν τον είπαν οι αδερφοί, λέει, πιστέψε με αδερφοί, όπου βάλετε ο διάβολος είμαι και εγώ εκεί. Είχε ο ίδιος λογισμός. Δηλαδή υπήρχε στους μεγάλους Αγίους αυτός ο λογισμός. Και αυτό παρόμοιο λογισμό είχε και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, μας έλεγε ότι αυτό το ίδιο, ότι αισθάνομαι, λέει, ότι όλοι θα σωθούν και εγώ μόνο δεν θα σωθώ. Αυτή λοιπόν η ταπείνωση, αυτό δίδαξε στον Άγιο Σουλανό και από εκεί και πέρα πήρε αυτό ο Άγιος Σουλανός και με αυτό απέκτησε αυτήν την ταπείνωση που απέκτησε, ήταν ασφαλής πλέον. Αλλά ήταν συγχρόνως και επικίνδυνο αυτό, γιατί μπορούσε κανείς να πέσει στην απόγνωση έχοντας την αίσθηση ότι πάει στον Άδη και άλλοι σώζονται. Γι' αυτό ο Άγιος Σοφρόνιος είπε στον ασκητή, όταν δεις ότι φτάνει στην απόγνωση, σαν να του λέει πιέσε ένα τσάι, χαλάρωσε λιγάκι, μην πέσει στην απόγνωση. Γιατί του έλεγε να εννοεί να απελπίζεσαι, να έχεις το νου στον Άδη, αλλά μην απελπίζεσαι. Το έμαθε αυτό ο Άγιος Σουλανός και λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, εκεί ανεβαίνοντας στο Ρωσικό, είναι κοντά στη θάλασσα και για να πας στο μοναστήρι έχει μια ανηφόρα που πας στην πύλη. Και λέει την άλλη μέρα, μετά από μερικές μέρες τέλος πάντων, ανέβαινε ο Άγιος Σοφρόνιος, κατέβαινε ο Άγιος Σουλανός. Και ήταν στην ίδια πλευρά, αλλά λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, επειδή είχε αυτή την συστολή απέναντι του, πήγε στην άλλη πλευρά. Και του λέει, τον φώναξε ο Άγιος Σουλανός, του λέει, έλα εδώ, λέει. Λέει, είπες, και ήταν που έκανε ακριβώς, του λέει, είπες αυτόν τον ασκητή αυτό το πράγμα. Και ο Άγιος Σοφρόνιος δεν του είπε, το είπα και αυτά, αμέσως προχώρησε, λέει, έκανα λάθος. Λέει, δεν έκανες λάθος, αλλά αυτό που του είπες ήταν πάνω από τα μέτρα του. Και έτσι γνωρίστηκαν με τον Άγιο Σουλανό. Αυτό το λέω για να δείξω ότι ο Άγιος Σουλανός είχε και αίσθηση αυτά που βίωνε, πόσο υψηλά ήταν, και είχε την διάκριση να μην τα αφανίζει τους άλλους, γιατί δεν θα καταλάβαιναν οι άλλοι. Θέλω να πω, οι Άγιοι έτσι λειτουργούν. Ενώ στην εποχή μας γίνεται το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή υπάρχει μία, βιαζόμαστε αμέσως να αποκαλύψουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, ό,τι αποκτήσουμε, και πολλές φορές είπα, νομίζω ότι είναι κάτι ατελές αυτό και πολλές φορές μπερδεύουμε. Γι' αυτό βλέπετε, δεν υπάρχει έτσι μια, να ακούσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν μια πνευματικότητα, τι λένε. Αλλά πολλές φορές προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε το δάσκαλο και σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν λοιπόν αξίζει να κρατήσουμε κάτι έτσι από τον Άγιο Σουλανό σήμερα, αυτά που είπαμε, νομίζω είναι αυτό, ότι ενώ ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος, είχε στον χρόνο και μια πάρα πολύ μεγάλη ταπείνωση, και αυτό τον έκανε να είναι εντελώς αφανής. Και ο Θεός, βλέποντας αυτή την ταπείνωσή του, όχι μόνο δεν τον άφησε στην αφάνεια, αλλά τον ανέδειξε έναν Άγιο που να είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και είναι και με την ευλογία και του Άγιου Σουλανού και του Άγιου Σοφρονίου, έχει ιδρυθεί και το μοναστήρι εκεί στην Αγγλία, το οποίο είναι ένα κέντρο, ένα ορθόδοξο κέντρο στον δυτικό κόσμο. Και γίνεται και εκεί και ένα τεράστιο έργο. Γιατί υπάρχει έτσι, ας πούμε, μια γνήσια βίωση της Ορθοδοξίας. Και βλέπετε ακριβώς αυτό, από έναν άνθρωπο που έζησε στην αφάνεια, δημιουργείται με τις ευλογίες του, γιατί το είπε ο Άγιος Σιλωνός στον Άγιο Σοφρόνιο. Ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν ήταν στο Άγιο Όρος, ήταν έτσι ασθενικός και είχε πρόβλημα με το μεγάλο με το στομάχι του. Μετά από λίγο καιρό είχε έφυγε στο εξωτερικό για αυτό το λόγο και ουσιαστικά φέρεσε το στομάχι του και ένα μέρος του ισοφάγου έγινε και δεν όλο το περισσότερο διάστημα της ζωής του έτρεγε πράγματα πολύ, ας πούμε, ελαφρά. Και περίμενε ο Άγιος Σοφρόνης να πεθάνει και σκεφτόταν ότι πόσο θα ζήσω και αυτά. Και του λέει ο Άγιος Σουλανός, του λέει, όταν έρχεται, λέει, να ξέρετε, του λέει, όταν έρχεται ο κόσμος σε σένα, να μην τον διώχνεις, να τον δέχεσαι. Και ο Άγιος Σοφρόνης το παραξένευσε γιατί σου περίμενε ότι θα πεθάνει. Αλλά θέλω να πω, ήταν ίσως αυτό η ευλογία του Αγίου Σουλανού για να γίνει αυτό το μοναστήρι, για να γίνει και ο πατήρ Σοφρόνιος και ο Άγιος Σοφρόνιος, και βλέπετε ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στην αφάνεια δημιούργησε όλο αυτό το έργο, και ένα έργο πραγματικό, όχι έτσι επιφανειακό. Νομίζω αυτό εγώ θα έλεγα για τον Άγιο Σουλανό.

Ακούσαμε τα όσα είχε πει στις 24 Σεπτεμβρίου 2023, την ημέρα της εορτής του Αγίου Σιλωνού του Αθωνίτου, μετά τη θεία λειτουργία στο αρχοντορίκι της Ιεράς Μονής του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου, ο ιερομόναχος Σιλωνός. Και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε στα επόμενα λεπτά αυτό το πρωινό μας αφιέρωμα στον Άγιο Σιλωνό. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Διαβάζουμε κείμενα λοιπόν του Αγίου Σιλωνού. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Ο ένας λέει «Είσαι Άγιος» και ο άλλος «Δεν θα σωθείς». Και οι δύο αυτοί λογισμοί προέρχονται από τον εχθρό και δεν έχουν αλήθεια μέσα τους. Εσύ όμως να σκέφτεσαι. Εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο ελεήμων Κύριος αγαπά πολύ τους ανθρώπους και θα συγχωρέσει και σε εμένα τις αμαρτίες μου. Πίστευε έτσι και θα γίνει σύμφωνα με την πίστη σου. Θα σε συγχωρήσει ο Κύριος. Μη βασίζεσαι όμως στους προσωπικούς σου αγώνες, έστω και αν είσαι μεγάλος ασκητής. Ένας ασκητής μου έλεγε «Βεβαίως θα ελεηθώ, γιατί κάνω τόσες μετάνοιες την ημέρα». Όταν όμως ήρθε ο θάνατος, διέριξε τα ημάτια του. Όχι λοιπόν για τις ασκήσεις μας, αλλά δωρεάν, κατά τη χάρη του, έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την ψυχή να είναι ταπεινή, άκακη και να συγχωρεί τους πάντες με αγάπη. Τότε και ο Κύριος συγχωρεί με χαρά. Ο Κύριος τους αγαπά όλους και εμείς οφείλουμε να τον μιμούμαστε και να αγαπούμε τους πάντες. Και αν δεν μπορούμε, τότε πρέπει να τον παρακαλούμε. Και ο Κύριος δεν θα αρνηθεί, αλλά θα βοηθήσει με τη χάρη του. Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος, γνώρισα την αγάπη του Θεού που είναι απερίγραπτη. Η ψυχή αισθάνεται συν Θεό και εν Θεό. Και το πνεύμα χαίρεται για τον Κύριο, έστω και αν το σώμα αποκάμνει από την αγαθότητα του Θεού. Μπορείς όμως να χάσεις αυτή τη χάρη και με έναν κακό λογισμό. Με τον κακό λογισμό εισέρχεται μέσα μας μια εχθρική δύναμη και τότε σκοτίζεται η ψυχή και τη βασανίζουν κακές σκέψεις. Τότε ο άνθρωπος αισθάνεται την απώλειά του και καταλαβαίνει ότι ο ίδιος, χωρίς τη χάρη του Θεού, είναι μόνο γη και σποδός. Η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο μαθαίνει από την μακροχρόνια πείρα της ότι αν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με τις εντολές του, αισθάνεται έστω και λίγο τη χάρη μέσα του και έχει παρησία στην προσευχή. Αν όμως αμαρτήσει με κάποιον λογισμό και δεν μετανοήσει, τότε κρύβεται η χάρη και η ψυχή θρηνεί και οδύρεται ενώπιον του Θεού. Έτσι η ψυχή διέρχεται όλη της τη ζωή στον αγώνα με τους λογισμούς. Εσύ όμως μη μένεις στην ακηδεία εξαιτίας του αγώνα, γιατί ο Κύριος αγαπά τον ανδρείο αγωνιστή. Πονηροί λογισμοί καταπονούν την υπερήφανη ψυχή και αν δεν ταπεινωθεί δεν θα βρει ανάπαυση από αυτούς. Όταν αμαρτωλοί λογισμοί σε πολιορκούν, φώναζε προς τον Θεό σαν τον Αδάμ «Κύριε, ποιητή μου και πλάστη μου, βλέπεις ότι η ψυχή μου τυραννιέται από τους λογισμούς, ελέησέ με». Και όταν στέκεσαι ενώπιον του Δεσπότου, να θυμάσαι πάντα ότι αυτός θα εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου, αν είναι ωφέλιμα σε σένα. Ήρθαν σύννεφα, κρύφτηκε ο ήλιος και σκοτίνιασε. Έτσι, για ένα λογισμό υπερηφάνειας, στερείται η ψυχή τη χάρη και την καλύπτει το σκοτάδι. Αλλά και πάλι, με έναν ταπεινό λογισμό επανέρχεται η χάρη. Αυτό το γνώρισα εκ πείρας. Να ξέρεις ότι, αν ο λογισμός σου συνηθίζει να παρατηρεί ανθρώπους, πώς ζει ο ένας ή ο άλλος, αυτό είναι ένδειξη υπερηφάνειας. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Παρατήρησε τον εαυτό σου και θα δεις. Μόλις η ψυχή αποκτήσει έπαρση έναντι του αδελφού, αμέσως ακολουθεί κάποιος λογισμός, όχι ευάρεστος στον Θεό. Και αυτό για να ταπεινωθεί η ψυχή. Αν όμως δεν ταπεινωθεί, τότε έρχεται ένας μικρός πειρασμός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, αρχίζει ο πόλεμος της σαρκός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, τότε πέφτει πάλι σε κάποιο μικρό αμάρτημα. Αν και τότε δεν ταπεινωθεί, θα έλθει μεγαλύτερη αμαρτία. Κι έτσι θα αμαρτάνει ως ότου ταπεινωθεί. Μόλις όμως ταπεινωθεί, αμέσως θα δώσει ο ελεήμων Κύριος στην ψυχή ειρήνη και κατάνοιξη και τότε θα περάσουν όλα τα κακά και θα απομακρυνθούν όλοι οι εχθρικοί λογισμοί. Έπειτα όμως πρέπει να κρατάς με όλες σου τις δυνάμεις την ταπείνωση. Αλλιώς θα ξαναπέσεις την αμαρτία.
βλέποντας ο Κύριος ότι η ψυχή δεν είναι στερεωμένη στην ταπείνωση, απομακρύνει τη χάρη. Αλλά εσύ μη φοβάσαι. Η χάρη είναι μέσα σου, αλλά κρυμμένη. Μάθε να σταματάς αμέσως τους λογισμούς. Αν όμως ξεχάσεις και δεν τους διώξεις αμέσως, τότε πρόσφερε μετάνοια. Κοπίασε σε αυτό για να αποκτήσεις τη συνήθεια. Η ψυχή αποκτά συνήθεια αν τη διδάξεις και ενεργεί έτσι σε όλη της τη ζωή. Ο αγαθός άνθρωπος έχει αγαθούς λογισμούς και ο πονηρός πονηρούς. Όλοι όμως οφείλουν να μάθουν τον πόλεμο με τους λογισμούς και να μάθουν να μετατρέπουν τους κακούς λογισμούς σε αγαθούς. Αυτό είναι σημάδι πεπειραμένης ψυχής. Ρωτάς πώς γίνεται αυτό? Να, όπως ο ζωντανός άνθρωπος αισθάνεται, πότε κρυώνει και πότε ζεσταίνεται. Το ίδιο και όποιος γνώρισε εκ πείρας το Άγιο Πνεύμα, ακούει πότε υπάρχει στην ψυχή του η χάρη και πότε έρχονται τα πονηρά πνεύματα. Ο Κύριος δίνει στην ψυχή τη σύνεση να αναγνωρίζει την έλευσή του και να τον αγαπά και να κάνει το θέλημά του. Επίσης, η ψυχή αναγνωρίζει τους λογισμούς του εχθρού όχι από την εξωτερική τους μορφή, αλλά από την επενέργειά του στην ψυχή. Οι εχθροί εύκολα εξαπατούν εκείνον που δεν έχει την πείρα αυτή. Οι εχθροί έπεσαν από υπερηφάνεια και μας παρασύρουν στην ίδια πτώση

0: και εμείς αυτό το ευλαβικό αφιέρωμα που τούτο το πρωινό είχαμε στη μνήμη του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Ας έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες του Αγίου μας στη ζωή μας να μας σκεπάζουν και τα πολλά διδάγματα από τον βίο και τα κείμενά του να μας καθοδηγούν. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λιπούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
0: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
5: Ο Σιού Εφρέμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιού Εφρέμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφρέμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο

0: Και οι ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
5: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από ταμό Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζομαι, όσον μπορούμε βέβαια, τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Ο αόρατος πόλεμος», που μιλά και εξηγεί με πάσα λεπτομέρεια και πάσα σχολαστικότητα, να πει κανείς, όλα αυτά τα λεπτομερή πολεμικά συστήματα της πνευματικής ζωής και της ψυχής μας, τη σύσταση και τις αντιδράσεις. Προηγουμένως, το 10ο και στον 10ο κεφάλαιο, είδαμε πώς πρέπει να εξασκούμε τη θέλησή μας για να θέλει σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευαρέστηση του Θεού. Και στο 11ο κεφάλαιο μας προσφέρει ο Άγιος μερικές σκέψεις που παρακινούν τη θέληση του ανθρώπου να θέλει να κάνει σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, ομιλεί για το βάθος της καρδίας του ανθρώπου, πως ο άνθρωπος εξαγνίζεται στο βάθος της καρδίας του και προχωρεί από τα εξωτερικά πράγματα στα εσωτερικά για να επέρθει μία ενότητα ψυχοσωματικών και διανοητικών δυνάμεων και να μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργήσει φυσιολογικά όπως τον έπλασε ο Θεός. Και έτσι βλέπουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από την πείρα τους και τον αγώνα τον οποίον είχαν ήδη, μας προσφέρουν την γνώση την οποία απέκτησαν και τις εμπειρίες που εβίωσαν, ώστε εμείς να τις έχουμε έτοιμες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε στο δικό μας αγώνα, εάν βέβαια αυτά μπορούν να μας χρησιμεύσουν στην κάθε περίπτωση που έχουμε μπροστά μας. Στο 10ο κεφάλαιο ασχολείται ο Άγιος Νικόδημος με το εξής θέμα, ότι τα πολλά θελήματα και επιθυμίες που υπάρχουν στον άνθρωπο και για τη μάχη που υπάρχει ανάμεσά τους. Πράγματι, έχουμε παιδιά μέσα μας πολλά θελήματα και πολλές επιθυμίες που πολλές φορές αυτά τα θελήματα και αυτές οι επιθυμίες αντιμάχονται μια την άλλη και καμιά φορά και ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που θέλω, ας πούμε, ακούω, ξέρω εγώ, την εκκλησία, ακούω την καμπάνα που χτυπά και λέω πάω στην εκκλησία, θέλω να πάω στην εκκλησία να προσευχηθώ, αλλά την ίδια στιγμή θέλω να πάω και στην τηλεόραση να δω το έργο μου, ας πούμε, τι ξέρω εγώ, τη σειρά μου, ή θέλω να πάω έξω να διασκεδάσω την ίδια στιγμή και μέσα υπάρχουν δύο αλληλοσυγκρουόμενα πράγματα. Αυτό δεν είναι παράξενο πράγμα στην ανθρώπινη φύση, η οποία με την πτώση που υπέστη από τη διακοπή της σχέσης της με τον Θεό διασπάστηκε η φύση μας, έσπασε. Διασπάστηκε αυτή η απλότητα της φύσεώς μας, αυτό το, που ήταν μία δύναμη, μία θέληση, μία κίνηση. Όλο το είναι μας ήταν στραμμένο προς τον Θεό και ο Θεός ήταν για μας αυτό το εφετόν, το μόνο το οποίο θέλαμε και το μόνο με το οποίο ασχολούμαστε πριν την πτώση. Και πλέον μετά την πτώση μπήκαν τα πάθη μας και οι επιθυμίες μας, τα οποία συνυπάρχουν δυστυχώς στον άνθρωπο, μέχρι που σιγά σιγά σιγά σιγά μέσα στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος και από την χάρη την οποία δέχεται στην ψυχή του μέσα από τον αγώνα του, να μπορέσει να σταθεί και να, τέλος πάντων, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να κλείνει η ψυχή του προς τον Θεό ή προς την αμαρτία, εάν δεν προσέξει και αμελήσει την ζωή του. Είναι δηλαδή, παιδιά, έτσι με απλά λόγια, σαν να έχει κάποιος δύο φωτιές μέσα του. Ανάβουν δύο εστίες. Όπου ρίξεις τα ξύλα, εκεί θα ανάψει περισσότερο. Εάν τροφοδοτείς δηλαδή τη φωτιά των παθών και των επιθυμιών σου και της αμαρτίας με υλικό, θα ανάψει, θα φουντώσει. Εάν τροφοδοτείς την πλευρά, τη φωτιά, το πυρ της αγάπης του Θεού με πνευματική μελέτη, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, με την άσκηση την οποία θα κάνεις, με την προσευχή σου, με την εξήτηση του Θεού, θα ανάψει εκείνη η φωτιά. Αναγκαστικά η φωτιά η οποία δεν τροφοδοτείται, έτσι όσοι ανάβετε τζάκια τώρα τα ξέρετε, άμα δεν ρίξεις ξύλα μέσα, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά θα σβήσει, θα γίνει κάρβουνα, θα γίνει στάχτη και θα σβήσει, θα παγώσεις και θα σκοτεινιάσεις. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όποιον άνθρωπον τροφοδοτεί, αυτός ζει. Είναι ο παλαιός άνθρωπος και ο νέος άνθρωπος. Ο παλαιός άνθρωπος συν της παθήμαση και τις επιθυμίες, που έχει τα πάθη του και τις επιθυμίες του και τις κακίες του και τις αμαρτίες του και όλη εκείνη την σκοτωδύνη η οποία προέρχεται από όλα αυτά, ή ο νέος άνθρωπος, ο εχριστό άνθρωπος, ο οποίος κινείται μέσα στο φως του Θεού. Στη μια πλευρά του παλαιού ανθρώπου έχουμε σύμμαχον εις την κακία, τη ροπή που έχουμε στην εμπάθεια, στην αμαρτία, έτσι έχουμε μια ροπή προς την αμαρτία, αλλά έχουμε αντίθετο την ψυχή μας. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, η ψυχή του ανθρώπου διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω εάν το έχετε ζήσει, αλλά η ψυχή μας, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν δέχεται την αμαρτία. Και τουλάχιστον μέχρι να τις κλείσουμε το στόμα της ψυχής μας, μέσα από την αναισθησία και την, ας πούμε, την αδιαφορία μας, η ψυχή διαμαρτύρεται. Γιατί η ψυχή δεν είναι πλασμένη για να ζει την αμαρτία. Μπορεί το σώμα μας να έχει μια τάση εις την αμαρτία, εις την άνεση, εις την ειδονή, εις τη φιλιδονία, στη φιλαργυρία, στην κοινοδοξία, και ένα τμήμα του εαυτού μας, αλλά η ψυχή μας δεν το θέλει. Γι' αυτό και ο Θεός, ο οποίος είναι πανάγαθος και καρδιογνώστης, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου, ακούει την φωνή της ψυχής μας και όχι τη φωνή της λογικής μας. Γιατί η λογική μας πριν καθαρθεί θέλει άλλα πράγματα, ας πούμε. Έχω ακούσει ανθρώπους που παρακαλούν τον Θεό, λέει, Θεέ μου και βοήθαμε, ας πούμε, να κλέψω. Έχει κλέφτες που βάλουν το σταυρό τους πριν κλέψω. Μου έλεγε τελευταία που έπιασε η κάμερα έναν κλέφτη τον καημένο, που βάλουν το σταυρό του πριν κλέψει. Ευλαβείς. Παρακάλεσε τον Χριστό να του βοηθήσει. Ή περιμένεις, ξέρω εγώ, να έρθει ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι για σένα αιτία αμαρτίας και λες, Θεέ μου, στείλε μου τον το πρόσωπο, ας πούμε, να αμαρτήσω, να ξέρω εγώ, να δω τι θα κάνω. Και κάνουμε ανόητα πράγματα. Ο νους μας ζητά την αμαρτία. Η καρδιά μας όμως αποθεί την αμαρτία. Γι' αυτό ο Θεός ακούει την καρδιά του ανθρώπου πολλές φορές και παραβλέπει την τρελή λογική, η οποία όσον είναι σκοτισμένη και εμπαθής, λέχει και πράττει και επιλέγει τρελά και εμπαθή πράγματα. Όμως, όπως σας είπα, ο Θεός, επειδή είναι πατέρας μας και όπως ένας καλός πατέρας ξέρει τι πραγματικά έχει ανάγκη το παιδί του. Μπορεί το παιδί να ζητάει πολλά πράγματα, αλλά δεν τον ωφελούν όλα. Είναι παιδί. Αποφασίζει, κρίνει, σκέφτεται, ενεργεί, μιλά, σαν ένα βρέφο, σαν ένα παιδί. Δεν το ακούει ο γονιός. Καταλαβαίνει ότι είναι παιδικές οι απαιτήσεις του. ούτε το παρεξηγά και του δίνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Το ίδιο πράγμα και ο Θεός βλέπει την καρδιά μας και ακούει τη φωνή της καρδιάς μας και ακούει και τον στεναγμό της καρδίας μας, ο οποίος αναβαίνει προς τον Θεό όταν στενάζει η καρδία μας μέσα στην αμαρτία και στην εμπάθεια η οποία χαρακτηρίζει μεταπτωτικά την ύπαρξή μας. Από την άλλη πλευρά, όταν ο κατά Θεόν άνθρωπος αυξηθεί μέσα μας, τότε ο νους καθαρίζει, καθαρίζει ο νους μας και καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι κακό. Αυτό το πράγμα είναι κακό. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχει καθαρθεί η καρδιά μας, η καρδιά μας καθαίρεται δυσκολότερα και αργότερα από το νου μας, δεν μπορεί να επιβληθεί ο νους. Ενώ σου λέει ότι μην το κάνεις, μην πάεις εκεί, μην πατήσεις εκεί το κουμπί. Και αν το πατήσεις εκεί το κουμπί θα δεις άσχημα πράγματα. Πάει το χέρι του μόνο χλαπ και πατά το κουμπί. Έχει ανθρώπους που μάθαν δηλαδή κομπιούτερ έτσι από μόνοι τους, να πει κάτι, να μην πω τους έμαθε ο διάβολος, αλλά είπα σε έναν άνθρωπο, πες της γυναίκα σου να βάλει ένα κωδικό στο υπολογιστή σου να μην το βρίσκεις να βλέπεις άσχημα πράγματα. Και πράγματι η σύζυγός του, καλή γυναίκα, μεγάλοι άνθρωποι, έβαλε έναν κωδικό, ποιος τον έβαλε, ο μηχανικός, ποιος τον βάζει αυτό δεν ξέρω, και τον ήξερε μόνο η γυναίκα του, μέχρι το πρωί τον ανεκάλυψε. Ούτε μάγοντα ήταν. Και μάλιστα μου είπε ότι, λέει, πήγα να κοιμηθώ και τον είδα στον ύπνο μου. Λέω, αυτό είναι πράγματι αποκάλυψη. Τόσο πολύ τον απασχολούσε τον καημένο. Ο Θεός να φυλάει, ο Θεός να φυλάει. Είμαστε εχμάλωτοι, παιδιά. Όταν πέσουμε στην αμαρτία γινόμαστε εχμάλωτοι. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ενώ τις ήττητε τούτο και δε δούλωτε. Δηλαδή όπου ο άνθρωπος ηττηθεί, εκεί και υποδουλώνεται. Και όπως όταν είσαι δούλος και σου βάλουν χειροπέδες στα χέρια, στα πόδια και στον λαιμό, σε τραβούν και σε παίρνουν όπου θέλουν, έτσι μας κάνει ο διάβολος και η αμαρτία. Μας επέρασε χειροπέδες και χαρκάδες και μας παίρνει και μας φέρνει όπου θέλει. Διαμαρτύρεται ο νους, λέει, δεν είναι καλά πράγματα αυτά, μην τα κάνεις, μην πάεις, μην πάρεις τηλέφωνο, μην μιλάς, απόφυγε αυτό το πράγμα, κάμε, φτιάσε. Άλλα λέει, άλλα κάνει ο άνθρωπος. Άλλα λέει ο νους του, άλλα κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας και εκείνος, παρόλο που έφτασε τα μέτρα εκείνα τα δυσθεώρητα και ανεπανάληπτα μέτρα της αγιότητας και της θεώσεως, λέγει, ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Πόσον ταλέπορος άνθρωπος είμαι. Είμαι, όπως έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, αρχιταλέπορος. Όχι ταλέπορος, αρχιταλέπορος. Πρώτος στην ταλαιπωρία, γιατί βλέπω, λέγει, άλλον άνθρωπο μέσα μου, που δεν είμαι εγώ, που δεν θέλω εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα, αλλά που ανθίσταται σε μένα και μου επιβάλλει τα δικά του και θέλει να κάνω εκείνα που θέλει εκείνος, που εγώ δεν τα θέλω, και αντιστρατεύεται εις τον νόμο του νοός μου, δεν θέλει, δεν αποδέχεται τις αποφάσεις μου. Αποφάσισα ότι δεν θα ξαναδώ αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά εσύ το είπες. Αλλά τι λέει και ο γέροντας, ο άλλος, ο οποίος έχει το κλειδί του εαυτού μας και ανοίγει και μπαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Εσύ αποφάσισε ότι δεν θα το ξανακάνεις. Αλλά έχεις την δύναμη ή έχεις την ελευθερία, είσαι εχμάλωτος. Λοιπόν, ταλαιπωρία. Η Εκκλησία, οι Άγιοι μας έδειξαν μέσα από την πείρα τους και μας διδάσκουν, όπως εδώ μας διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος, πως θα μάθουμε να αντιστρατευόμαστε εις την θέληση του παλαιού ανθρώπου και πως επισημαίνουμε τη θέληση του παλαιού ανθρώπου και να μην τρομάζουμε, να μην πανικοβαλόμαστε, τα βλέπουμε μέσα μας επαναστάσεις. Τι λέμε τώρα στα μεγάλα απόδειπνα και κάθε μέρα στο απόδειπνο που διαβάζουμε. Τα συσσαρκώσει μόνο επαναστάσεις. Είναι μια επανάσταση, σαν αυτή που γίνεται τώρα στη Ρωσία. Και επανάσταση. Έτσι, δικτατορία, να σε πιάσει με το ζόρι. Και πρέπει να αντισταθείς σε αυτήν την επανάσταση και να μάθεις την τέχνη να τροφοδοτάς τον καλόν άνθρωπο, τον εν Χριστώ άνθρωπο, να κόψεις την τροφοδοσία στον παλαιόν άνθρωπο, γιατί αν τον τροφοδοτάς εκείνο θα σε φάει μετά. Είναι σαν ένα λιοντάρι που τρώει, θα σε φάει και σένα, τις αφήσει. Άστο να ψοφήσει εκεί, άστο. Μην τον τροφοδοτάς, μην του ρίχνεις τροφή. Κόψε του την τροφή, κόψε του το νερό, κόψε του το φαγητό, να δυνατήσει, να σβήσει. Και τα πάθη, παιδιά, έτσι θεραπεύονται. Με την άρνηση, με την άρνηση, την παντελή άρνηση της υποταγής μας στην αμαρτία, αδυνατίζουν και αυτά και λίγο χαλαρώνουν και αφήνουν τον άνθρωπο να εφαρμόσει αυτά τα οποία θέλει. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος εδώ? Περίπου αυτά που σας είπα με τα δικά μου λόγια, αλλά έτσι ας διαβάσουμε και λίγο από το κείμενο του 12ου κεφαλαίου. Γνώριζε, λέγει, ότι στον πόλεμο αυτό δύο θελήσεις υπάρχουν μέσα μας αντίθετες μεταξύ τους. Έτσι, μέσα μας, λέγει, υπάρχουν δύο θελήσεις που η μια χτυπά την άλλη. Και πού χτυπιούνται αυτές οι θελήσεις? Μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο σώμα μας ακόμα. Καμιά φορά και το σώμα μας το ίδιο είναι ανεξέλεκτο. Και ο νους μας ανεξέλεκτος και η καρδία, είναι τρία επίπεδα στα οποία κινούνται οι πόλεμοι. Το σαρκικό επίπεδο, το διανοητικό και το καρδιακό. Έτσι, τα πρώτα, στο πρώτο επίπεδο της σαρκός βοηθούν οι πρακτικές ασκήσεις, η νηστεία. Έτσι, τώρα νηστεύομαι και είμαι βέβαιος ότι νηστεύετε όλοι ανεξαιρέτως. Λοιπόν, η νηστεία, η αγρυπνία, ο κόπος, όλα αυτά είναι στο πρώτο στάδιο της κάθαρσης. Είναι σαν να είσαι δεμένος χειροπόδαρα και πρέπει να πιάσεις ένα μαχαίρι και χράπ να κόβεις τα σχοινιά. Αυτά που σου έχω δεμένα είναι χοντρά πράγματα. Δεν άρχισε λεπτή πνευματική εργασία. Αλλά αφού είσαι δεμένος με χέρια, πόδια και με τα σχοινιά, τα καραβόσχοινα, τι θα κάνεις? Πρέπει να τα κόψεις. Για να τα κόψεις θα αρχίσεις από την κάθαρση. Άρνηση στα πάθη, νηστεία, αγρυπνία, κακοπάθεια, προσευχή, άσκηση. Μετά ο νους. Αφού καθαρθεί ο άνθρωπος και εξαγνιστεί το σώμα του ανθρώπου και μπορεί να μπει σε ένα λογαριασμό, μπορεί να τον τιθασέψεις τις άταχτες κινήσεις του σώματος σου και τα πάθη και τις ορμές, τότε πρέπει ο νους να καταλάβει τι γίνεται. Και ο νους καθαρίζει μέσα από την προσευχή και τη μελέτη και τα Άγια Μυστήρια. Η χάρης συμπαρίσταται σε όλα τα στάδια και φωτίζεται το νους του ανθρώπου. Φωτίζεται και καταλαβαίνει και λέει, μα τι έκαπνα τόσο καιρό, πού ήμουν τόσα χρόνια, τι αμαρτίες είναι αυτές που έκαμνα, τι σκοτάδι ήταν αυτό στο οποίο ήμουν. Αλλά παρά τα αυτά όμως, πάλι ελάχιστα μπορεί να κάνει, γιατί η καρδία του ανθρώπου, το κέντρο όλων των ψυχικών, σωματικών, διανοητικών και πνευματικών δυνάμεων που είναι το κέντρο του ανθρώπου, ακόμα είναι εχμάλωτο. Είναι σαν να κάνεις έναν πόλεμο, εκατέκτησες έναν υπουργείο, ξέρω, το εξωτερικό και το εσωτερικό, αλλά το προεδρικό μέγαρο δεν το πιάσεις ακόμα. Έτσι είναι η καρδία, είναι το προεδρικό μέγαρο του ανθρώπου. Λοιπόν, ο νους καταλαβαίνει πλέον. Καταλαβαίνει ότι, κοίταξε, αυτό είναι το σωστό, αυτό έπρεπε να κάνω, έτσι είναι η αλήθεια. Βλέπει που ήταν, βλέπει τι εγινόταν, βλέπει τι, όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθεί, φωνάζει, διαμαρτύρεται. Μην το κάνεις, μην το λέεις, μην το πράξεις. Ό,τι μπορεί να κάνει. Και μετά που προχωρά μέσα από την πνευματική εργασία πλέον της ταπεινώσεως, του πένθους, των δακρύων, της προσευχής, των μυστηρίων, όλος ο αγώνας όταν συνεχιστεί επισκέπτεται η χάρη στην τον άνθρωπο, κατευθείαν στην καρδία του ανθρώπου και ελευθερώνει την καρδία. Και βέβαια όταν ελευθερωθεί η καρδία, ο άνθρωπος πλέον ενώνεται, ψυχή, σώμα, διάνοια, τα πάντα ενώνονται, γίνεται μία δύναμη ο άνθρωπος, μία ενότητα ψυχοσωματική, διανοητική, πνευματική, και τότε στρέφεται στον Θεό και αγαπά τον Θεό και ενώνεται με τον Θεό και καταλαβαίνει τι παράδεισος είναι ο Θεός και τι απόλαυση είναι ο Θεός και τι σκότος είναι η αμαρτία και πόσο φως έχει ο Θεός. Και μετά από αυτό στρέφεται προς τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους, αγαπά την δημιουργία, αγαπά τον εαυτόν του σωστά, σκέφτεται σωστά, γίνεται πραγματικά άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός, τόσο όμορφος και τόσο ωραίος. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί πρέπει να αγωνιστεί. Όπως είπαμε στην αρχή, πρέπει να το πάρουμε με απόφαση ότι εδώ είναι πόλεμος. Πρέπει να πολεμήσεις. Δεν γίνεται. Όπως όταν πας στο στρατό πρέπει να πάρεις απόφαση ότι είσαι στρατιώτης και πρέπει να κάνεις ασκήσεις και πρέπει να μάθεις τα όπλα, και άμα έρθει η ώρα του πολέμου πρέπει να πολεμήσεις, διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Θα πολεμήσεις. Αυτός ο πόλεμος όμως έχει πολλές χαρές. Μπορεί να έχει δυσκολίες. Μπορεί να μας φαίνεται βουνό. Είναι φανταστικά, παιδιά, όλα αυτά τα βουνά που φαίνονται. Είναι σαν τα σκηνικά του θεάτρου που βλέπεις ένα σκηνικό και ξέρω εγώ, νομίζω ότι όλα ψεύτικα είναι. Βουνά είναι οι αμαρτίες. Δεν υπάρχει, παιδιά, χειρότερη βάσανος στον άνθρωπο από την αμαρτία. Η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή μας. Είναι δικτατορία, είναι αμήλικτη η αμαρτία. Δεν μας λυπάται. Ο διάβολος δεν μας λυπάται. Μας χτυπά αλίπητα. Θέλει να μας συντρίψει, να μας διαλύσει. Ο Θεός όμως μας αγαπά. Μας αγαπά, δεν μας πληγώνει. Σέβεται την ελευθερία που μας έδωσε ο ίδιος. Σέβεται την ύπαρξή μας. Σέβεται την αξιοπρέπεια μας. Σέβεται όλα αυτά που μας έδωσε και μας κάνει πραγματικά δικά του παιδιά. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν που υπάρχουν μέσα μας είναι αντίθετες και πολεμούν μεταξύ τους. Και εμείς οι δυστυχισμένοι είμαστε το πεδίο βολής. Μια να πεδώ, μια να πεκεί. Μια να πεδώ, μια να πεκεί. Γι' αυτό να μην τρομάζεται, ούτε να κρίνομαι πρέπει, άμα βλέπουμε ανθρώπους που, μα λες, με αυτός ο άνθρωπος πάει εκκλησία, και αφού πάει εκκλησία τώρα κάνει αυτά τα πράγματα. Άνθρωπος είναι, πολεμά, αγωνίζεται, πέφτει, σηκώνεται. Δεν σημαίνει επειδή πάει στην εκκλησία έγινε άγιος από την πρώτη μέρα, έγινε άμεμπτος, έγινε αλάνθαστος. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Και εσύ πάει σε εκκλησία. Εσύ δεν κάνεις λάθη. Εσύ δεν πέφτεις. Εσύ δεν πληγώνεσαι. Ποιος είναι από εμάς όλους εδώ που μπορεί να πει ότι εγώ δεν κάνω λάθη? Θα μου πει, μα δεν κάνω αυτά τα λάθη. Δεν κάνεις αυτά, κάνεις χιλιά άλλα. Και τι έγινε? Δεν έπεσες από την μια πλευρά του κρέμου, έπεσες από την άλλη πλευρά του κρέμου. Και καμιά φορά μπορεί και αυτά που στα δικά σου μάτια να φαίνονται βαρέα και δυσβάσταχτα και αφόρητα, στα μάτια του θα είναι πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να κρίνουμε. Και να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος ευρίσκεται στον αγώνα. Όπως ένας άνθρωπος από τη στιγμή που να γεννηθεί, άνθρωπος είναι, από τη στιγμή όχι που να γεννηθεί, από τη στιγμή που να συλληφθεί με στη μητέρα του, είναι άνθρωπος. Αλλά μέχρι να γίνει όριμος άνθρωπος θα περάσουν χρόνια, θα γεννηθεί, θα είναι βρέφος, θα γίνει νήπιο, θα γίνει παιδάκι, θα γίνει έφηβος, θα γίνει 25 χρόνων να οριμάσει, 30 να οριμάσει, και σωματικά και διανοητικά και συναισθηματικά και απ' όλα. Μέχρι όμως να φτάσει εκεί, έτσι, ένα παιδάκι θα κάνει τα παιδικά του πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι άνθρωπος, άνθρωπος είναι. Απλώς έχει τα συμπτώματα της παιδικής ηλικίας. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν συνυπάρχουν μέσα μας. Ο καθένας μας έχει αυτούς τους δύο κόσμους που παλεύουν μεταξύ τους και ρίχνουν ένας βολές κατά του άλλου. Και υφιστάμεθα αυτήν τον πόλεμο μέσα στην καρδιά μας. Η μία λοιπόν θέληση είναι του λογικού και γι' αυτό λέγεται θέληση λογική και ανώτερη. Είναι αυτό που εδώ το ονομάζει λογικόν ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή αυτό που λέμε ο κατά Θεόν άνθρωπος, η κατά Θεόν ζωή. Και η άλλη είναι της αισθήσεως, γι' αυτό ονομάζεται θέληση αισθητική και κατώτερη, η παράλογη θέληση σάρκας και πάθους. Εδώ ονομάζει τα άλλα τα μεταπτωτικά φαινόμενα ως κατώτερη θέληση. Και αυτές οι θελήσεις χτυπιούνται μεταξύ τους και προσπαθεί ο ταλέπορος άνθρωπος να βρει μια άκρη. Να βρει, ξέρω εγώ, ποια από τις δύο θα πιάσει για να μπορέσει να κουμαντάρει, να κυβερνήσει το πλοίο της ύπαρξής του, να το οδηγήσει εκεί που πρέπει. Άλλοτε πάει απ' εδώ, άλλοτε πάει απ' εκεί. Αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να μας τρομάζει, δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει και πάνω απ' όλα ποτέ δεν πρέπει να μας απελπίζει. Γιατί σε αυτόν τον πόλεμο, και αυτός ο πόλεμος δεν χαρακτηρίζεται από ανθρώπινα μόνο δεδομένα, υπάρχει και έναν δεδομένο που δεν μπορεί να το μετρήσει ο άνθρωπος, το δεδομένο που λέγεται Θεός, ο οποίος δεν προσμετρείται με την κοσμική λογική, ούτε με τους υπολογιστές, ούτε με τίποτα. Όταν αγωνίζεσαι για τον Θεό, ο Θεός είναι παρόν και αγωνίζεται μαζί σου. Μπορεί να τρώει τα μούτρα σου κάθε μέρα, μπορεί να πέφτεις σε φοβερές αμαρτίες, αν όμως αγωνίζεσαι, και όταν λέω αγωνίζεσαι, έστω και αν ακόμα δηλαδή διαμαρτύρεσαι, ας πούμε, θυμάμαι μια μοναχή γιαγιούλα η οποία ήταν κατάκητη στο στρώμα, ήταν πολύ απλοϊκή και πολύ καλή, αλλά όταν ήταν κατάκητη και έφτασε, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να κουνήσει τα χέρια της, τη βοηθούσαν οι άλλες μοναχές να την περιποιηθούν, ας πούμε, στο κρεβάτι. Αλλά η γιαγιούλα δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα, δεν συνεργαζόταν, δεν μπορούσε να ελέγξει τα μέλη της, να κάνει το χέρι της, ξέρω εγώ, κτλ. Της λέει μια νεότερη αδελφή, πιο άπειρη, βοήθα και εσύ λίγο, αδελφή, βοήθα λίγο, βοήθα. Τάχα την νόμιζε ότι δεν βοηθά. Και εκείνη καημένη μόλις έβγαινε η φωνή, έλεγε βοήθεια, βοήθεια. Λέω κάτι είναι κι αυτό. Λέω έτσι είμαστε κι εμείς. Έτσι είμαστε κι εμείς. Είμαστε χάλια μαύρα, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Μας έχει εξαρθρώσει η αμαρτία. Τι μας μένει? Μας μένει να λέμε του Θεού ότι Θεέ μου βοήθαμε. Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε, Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε. Να επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό. Να το επικαλείσαι με μετάνοια, με ταπείνωση, με ελπίδα. Σε αυτόν τον αγώνα δεν θα χάσεις. Ό,τι και αν σου συμβεί δεν θα χάσεις, εάν ελπίζεις επί Κύριον. Εάν και έκαμε στο λάθος να ελπίζεις τον εαυτό σου και λες, ας πούμε, εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το ξανακάμω, θα το κάνεις 100 φορές την ημέρα. Εάν όμως πεις ότι Θεέ μου βοήθαμε να μην το ξανακάμω, όχι για να αισθανθώ εγώ καλά, αλλά για να μην στενοχωρώ εσένα, έλεγε ο γέροντάς μας ο Μακαριστός. Λέει, εγώ είμαι που είμαι για την κόλαση, το έχω πάρει απόφαση, εξοικειώθηκα με την έννοια ότι θα κολλαστώ με αυτήν την παλιοζωή που έχω, αλλά δεν θέλω να μου το πει ο Χριστός αυτό το πράγμα, δεν θα το αντέξω να μου πει ο Χριστός, εσύ έτσι που είσαι πήγαινε στην κόλαση, θα του πω άφησε με από μόνος μου, μην μου το πεις εσύ. Τι ήθελε να πει με αυτό? Ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του διάφορες ευαισθησίες και δεν θέλει, ας πούμε, να λυπήσει τον Θεό και ελπίζει στον Θεό, και μόνο που ελπίζει στον Θεό Αυτό είναι αιτία σωτηρίας εάν ελπίζεις σωστά. Γιατί είναι αγώνας. Και όταν έρχονται λογισμοί και σου λένε ότι μα εσύ με τόσες αμαρτίες, με τόσα πάθη, με τόσες αδυναμίες, εσύ που τα κάνεις κάθε μέρα μουσκεμα και δεν έμενε αμαρτία που δεν την έκαμες και πάθος που δεν το επετέλεσες, εσύ ελπίζεις ας πούμε και επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Ναι, εγώ που τα έκαμα όλα αυτά ελπίζω επί Κύριο, αλλά με μετάνοια, με ταπείνωση, και επικαλούμε το όνομα του Θεού. Και είμαι βέβαιος, ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα με σώσει. Θα βρει τρόπον ο Θεός μέσα στο πέρασμα του χρόνου, μέσα στο πέρασμα των δεδομένων. Θα βρει ο Θεός τρόπον. Πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά σαν και εσάς, έρχονται και λένε «Πάτερ μου, ας πούμε, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το πάθος που έχω». Τώρα που έγινα 56 χρόνων, με το καλό, και πάω στα 57, λέω «Ρε παιδιά, γινάσαστε πάντα 20 χρόνων. Έχει και 30, έχει και 40, έχει και 50, έχει και 60 η ζωή μας. Ο Θεός περιμένει». Να μου πεις «Καλά, έστω να περιμένει, να πάνε να κάνουμε εμείς τα υπόλοιπα». Όχι με πονηριά. Γιατί άμα πάει με πονηριά να μπροστά στο Θεό, εν τότε που να φάει τα μούτρα σου. Με φιλότιμο. Μην απελπίζεσαι. Μην απελπίζεσαι. Ο Θεός, όταν τον επικαλείσαι, ξέρει πώς θα σε χειριστεί. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Έχει εμπιστοσύνη ότι σε αυτόν το έργο, σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινάς, δεν είσαι μόνος σου. Είναι ο Θεός μαζί σου. Είναι ο Θεός που σε κράτησε μέχρι τώρα. Είναι ο Θεός ο οποίος σου έδωσε έστω αυτήν την μυρωδιά της ύπαρξής του. Αλλά θα σε τακτοποιήσει, θα σε καθαρίσει, θα σε εξαγνίσει. Πρέπει να καθαριστείς. Πρέπει να καθαρίσει το χωράφι, να φύγουν τα εμπόδια, να σκαφτούν βαθιά τα θεμέλια, να χτίσει ο Θεός το οικοδόμημα το δικό του. Μπορεί να είναι επίπονο. Βλέπετε, άμα πας να χτίσεις ένα σπίτι, μπορεί να θες 5 χρόνια να βγάλεις τα σχέδια, την άδεια της πολεοδομής, και αν είσαι στην Κύπρο και 10 και 12. Λοιπόν, αλλά σε 2 χρόνια θα το χτίσεις το σπίτι. 2 χρόνια το χτίζεις, αλλά μέχρι αυτή την ώρα μπορεί να κάνει και 10 χρόνια να φτάσεις εκεί. Σου βγάλουν τα σχέδια, τα στατικά, τα άστατα, τα σίδερα, τα ξύλα, όλα εκείνα τα πράγματα που βάζουν, τέλος πάντων. Έτσι κάνει και ο καλός Θεός. Εργάζεται σωστά στον άνθρωπο. Εργάζεται με σοφία. Πάντα εν σοφία τα κάνει ο Θεός. Ούτε αγχώνεται, ούτε βιάζεται, ούτε πανικοβάλλεται, ούτε τρομάζει, ούτε παθαίνει έτσι άγχος να πει «Παναγία μου, το σώσου τούτο». Δεν παθαίνει πράγματα ο Θεός. Ο Θεός έχει ειρήνη. Είναι ειρήνη του κόσμου. Και σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας. Ο Θεός θέλει οτιδήποτε κατεργάζεται στην ψυχή μας να το δεχόμαστε, να το ασπαζόμαστε, να το αποδεχόμαστε, να το χαιρόμαστε. Δεν θέλει να μας το επιβάλλει με το ζόρι. Μπορεί, Θεός είναι, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει, αλλά δεν θέλει να αφαιρέσει την ελευθερία μας. Οπότε εμείς πρέπει να καταλάβουμε σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, να μην υποχωρούμε από τα ανώτερα, από τα πνευματικά ή στα κατώτερα, τα σαρκικά, τα αμαρτωλά, αλλά και πρέπει να ξέρουμε ότι μεγάλη δοκιμασία και μεγάλων κόπων δοκιμάζουν εκείνοι που συνήθισαν εις το κακό, όταν αποφασίσουν να αλλάξουν την κοσμική και σαρκική ζωή και να παραδοθούν στην αγάπη του Θεού. Ναι, πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα, ότι θα κάνεις κόπο, θα αγωνιστείς να αλλάξεις τρόπον σκέψης. Όταν λέει ο Χριστός, παιδιά, μετανοείτε, σημαίνει αλλάξετε τρόπον που σκέφτεστε. Άλλαξε τρόπον που σκέφτεσαι. Αυτό το πράγμα το βιώνει κανείς έντονα στην εκκλησία και στον χώρο του μοναχισμού, που πάμε εκεί μεγάλοι ας πούμε, έτσι, και ο καθένας κουβαλούμε ξέρω εγώ τον εαυτό μας, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι σπούδασα εγώ. Ή έρχεται ένα γεροντάκι, ας πούμε, και σε αμφισβητεί. Ήρθε ένας διδάκτος της χημίας να γίνει μοναχός. Και λέει σε ένα γεροντάκι, λέμε σε ένα γεροντάκι, παππού, αυτός ο νεαρός εδώ σπούδασε χημεία και είναι διδάκτορ του πανεπιστημίου. Έλα καημένε, λέει, τι ξέρει αυτός, κρασί ξέρει να κάνεις, του λέει. Αυτό ήταν το κριτήριο. Τι ξέρει καημένε, χλώμιανε εκείνος, εκοκκίνησε, πρασίνησε, τα μέγας και τρανός διδάκτορ του πανεπιστημίου, χημίας. Ο άλλος τον αφισβήτησε. Ο άλλος του λέει, εσύ να μην μιλάς, δεν ξέρεις. Λέει, μα εμένα με πλήρωνα να λέω τη γνώμη μου. Λέει, εκεί που σου σε πλήρωνα λες τη γνώμη σου, αλλά εδώ να μην μιλάς. Α, δεν σε ρωτήσω. Όλο κουταμάρες, λέει. Πού να δεχτείς το πράγμα, γίνε σε θηρίο. Να μου πει τέτοια κουβέντα. Μια φορά ένας απλοϊκός λέει, ξέρεις πως είναι είμαι εγώ. Λοιπόν, θυμήθηκε τα παλιά του. Λέει ο γέλαγε ο γέροντας μας, πόσο χρόνο είσαι γέ μου. Γέροντα είμαι 25. Θέλεις άλλα 25 να κατεβάσεις το νου σου, να καταλάβεις τι σου γίνεται. Ό,τι έμαθες 25 χρόνια, θέλεις άλλα 25 τα ξημάθεις. Και μετά βλέπουμε να μπορεί να γίνει, που τζαμέ και κάτω. Δεν είναι τόσο πολλά, αλλά θέλεις πάντως ενίοτε χρειάζεσαι πολλά. Αλλά πρέπει να το πάρουμε απόφαση, πρέπει να αγωνιζόμαστε. Δεν γίνεται, παιδιά, πνευματική ζωή χωρίς αγώνα δεν γίνεται. Και όχι αγώνες σωματικούς, αλλά αγώνες πνευματικούς, αγώνες προσευχής, μετάνοιας, ταπείνωσης, μελέτης του Λόγου του Θεού. Δεν μπορείς να ζεις πνευματική ζωή εάν δεν ελκύεσαι ή αν δεν ελκύεις εσύ τον εαυτό σου, να τον πιέσεις τον εαυτό σου, να τον εκβιάσεις να κάνει αυτό που εσύ το επιβάλλεις να κάνει, όχι αυτό που θέλει, αλλά αυτό που εσύ αποφάσισες ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή. Και να μην ξεχνούμε ότι εκεί που τροφοδοτούμε τον εαυτό μας, εκεί αυξάνεται. Εάν τροφοδοτούνται τα πάθη, θα αυξηθεί ο εμπαθής άνθρωπος. Εάν τροφοδοτούμε τον εν Χριστώ άνθρωπο, εκεί θα γίνει η αύξηση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Μετά την ταχύτατη εξάντληση της πρώτης έκδοσης, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου και οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν τη δεύτερη έκδοση, εμπλουτισμένη με νέα κείμενα και φωτογραφίες. Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Δωρεάν ένας ψηφιακός οπτικός δίσκος. Κυκλοφορεί και σε πανόδετη έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχαν αχλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και επιπανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσισι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούν την παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών. Μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον, αυτοί κληρονομήσουσιν γίν. Και έτι ο λίγον και ομοί υπάρξει ο μαρτωλός, και ζητήσει στον τόπον αυτού και ομοί εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσουσι γίν και κατατρυφίσουσιν επί πλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτόν τους οδόντας αυτού, ο δε Κύριος εκγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτόν, του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτόν εισέλθει εις τας καρδίας αυτών. Και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίων εσ αμαρτωλών συντριβήσονται. Υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις τον αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται. Οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψαθήνε, εκλείποντες όσοι καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ότι ευλογούντες αυτόν κληρονομήσουσιν γίν, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, κι ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευτήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσουσιν γίν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ντουχ υποσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος, που μη εγκαταλείπει αυτόν εις τα σχήρας αυτού, που δε μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδό αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην. Εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τους κέδρους του Λιβάνου. Και παρήλθον και ιδού ούκιν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρωποειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών.
3: Ψαλμός 306. Ψαλμός του Δαβίδ. Μην επιθυμείς την ευτυχία των πονηρευωμένων, ούτε να ζηλεύεις αυτούς που πράττουν την ανομία. Γιατί σαν το χορτάρι γρήγορα θα ξεραθούν και σαν τα χλωρά φυτά γρήγορα θα μαραθούν. Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό. Κατοίκησε στη γη που σου έδωσε ο Θεός και θα τρέφεσαι από τον πλούτο της. Ζήτα τον γλυκασμό του Κυρίου και θα σου δώσει τα αιτήματα της καρδιάς σου. Ρίψε στον Κύριο τη μεριμνά σου και έλπισε σε Αυτόν και Αυτός θα κάνει αυτό που ζητάς. Θα φανερώσει την αθότητά σου σαν φως και το δίκαιό σου σαν τον ήλιο της μεσημβρίας. Υποτάξου στον Κύριο και οικέτευσέ τον. Μην απορείς γι' αυτόν που ευτυχεί στη ζωή του ενώ διαπράττει την αμαρτία. Πάυσε την οργή και άφησε τον θυμό. Μη σκανδαλίζεσαι για την ευτυχία των ασεβών ώστε να αμαρτάνεις. Γιατί όλοι όσοι πράττουν το κακό θα εξολοθρευθούν. Όσοι όμως ελπίζουν στον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Λίγο ακόμα και δεν θα υπάρχει ο αμαρτωλός. Θα αναζητάς τον τόπο του και δεν θα το βρίσκεις. Οι ευσεβείς όμως θα κληρονομήσουν την γη και θα εντρυφούν σε απέραντη ειρήνη. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και τρίζει εναντίον του τα δόντια. Ο Κύριος όμως θα τον περιγελάσει, γιατί προβλέπει ότι θα έλθει η μέρα της τιμωρίας του. Οι αμαρτωλοί έσυραν ρομφαία, τέντωσαν το τόξο τους για να καταρρύψουν τον πτωχό και πένιτα, για να σφάξουν τους ευθύς στην καρδιά. Ας μπει στη δική τους καρδιά η ρομφαία τους και ας συντριβούν τα τόξα τους. Καλύτερα τα λίγα του δικαίου παρά τα πολλά πλούτη των αμαρτωλών. Γιατί οι δυνάμεις των αμαρτωλών θα συντριβούν, αλλά ο Κύριος υποστηρίζει τους δικαίους. Ο Κύριος γνωρίζει την ζωή των Αγίων και η κληρονομία τους θα είναι αιώνια. Δεν θα κατεσχυθούν σε δύσκολο καιρό. Και στον καιρό της πείνας θα χορτάσουν. Αλλά οι αμαρτωλοί θα καταστραφούν και οι εχθροί του Κυρίου όταν θα δοξαστούν και θα υψωθούν σαν τον καπνό έπειτα θα αφανιστούν μακριά. Ο αμαρτωλός δανείζεται και δεν μπορεί να επιστρέψει τα δανειστέντα. Αλλά ο δίκαιος είναι ευσπλαχνικός και δίνει. Όσοι τον ευλογούν θα κληρονομήσουν την γη, όσοι όμως τον καταρώνται θα εξολοθρευθούν. Τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο και αυτός ο άνθρωπος θα επιθυμεί την οδό του Κυρίου. Όταν πέσει δεν θα συντριβεί, γιατί ο Κύριος τον υποστηρίζει με τη χάρη του. Νέος ήμουνα και τώρα γύρασα και δεν είδα ποτέ τον δίκαιο να εγκαταλείπεται, ούτε τους απογόνους του να ζητούν ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και θα είναι ευλογημένη η απογονή του. Απόκλινε από το κακό και κάνε το καλό και θα έχεις για πάντα κατοικία. Γιατί ο Κύριος αγαπά την δίκαιη κρίση και δεν θα εγκαταλείψει τους Αγίους του. Θα διαφυλαχθούν για πάντα. Οι άνομοι όμως θα εκδιωχθούν και το σπέρμα των ασεβών θα εξολοθρευτεί. Αλλά οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν την γη και θα κατοικήσουν σε αυτήν αιώνια. Το στόμα του δικαίου θα μελετήσει σοφία και η γλώσσα του θα λαλήσει ορθή κρίση. Ο νόμος του Θεού του θα είναι στην καρδιά του και τα βήματά του δεν θα παραπατήσουν. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και επιδιώκει να τον θανατώσει. Αλλά ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τον δίκαιο στα χέρια του αμαρτωλού, ούτε θα τον καταδικάσει όταν τον κρίνει. Υπόμεινε τον Κύριο και φύλαξε τον νόμο του και αυτός θα σε δοξάσει. Με το να κληρονομήσεις την γη, ενώ θα βλέπεις να εξολοθρεύονται οι αμαρτωλοί. Είδα τον ασεβή να υπερυψώνεται και να επέρεται σαν τις κέδρους του Λιβάνου. Αλλά και πάλι πέρασα και είδα ότι δεν υπήρχε. Τον αναζήτησα και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος του. Να είσαι λοιπόν άκακος και ευθύς, γιατί στον ειρηνικό άνθρωπο κληροδοτούνται τα αγαθά. Οι παράνομοι όμως θα καταστραφούν τελείως όλοι μαζί, και όσα αγαθά άφησαν οι ασεβείς θα καταστραφούν και αυτά τελείως. Η σωτηρία των δικαίων είναι από τον Κύριο και αυτός είναι ο υπερασπιστής τους στον καιρό της θλίψεως. Και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους λυτρώσει και θα τους ελευθερώσει από τους αμαρτωλούς και θα τους σώσει, γιατί αυτοί ήλπισαν σε Αυτόν.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
5: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Συνδέσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς, ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Βακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια και τους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-640 και 210-4122-625. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελέου θα τελεστεί σήμερα στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγή.

0: Γλυφάδα στις 6:30 το απόγευμα. Οι ιερές Αγρυπνείς θελεστούν απόψε επί τη εορτή της Μεταστάσεως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός και στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Γιάτρας Ασπεράματος, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο. Κοιμήσεω στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελέημονος Λιφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Δάφνης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελέημονος Κρυονερίου και στο γεωρετικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Εσπερινήθια λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Σήμερα στις 6:30 το απόγευμα. Τα εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Σύλλα Νέας Πεντέλης θα τελεστούν ως εξής. Σήμερα στις 5:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή των Ιερών Λειψάνων και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα ψαλεί Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή των εγγενείων και θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα χωροστατούντος Αρχιερέως. Στο Σύλλογο Επάρξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνοια, αύριο στις 6:15 το απόγευμα θα μιλήσει ο θεολόγος Νικόλαος Πρέκας με θέμα «Η αμοιβαιότητα της αγάπης προς το Θεό και προς τον άνθρωπο έναντι του σύγχρονου κόσμου». Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 7:30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς για την επίσημη έναρξη του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων «Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη». Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κύριος Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός με θέμα «Η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον». Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Απόψε στις 9:30 θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, αύριο Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο, την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ώρια δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιώς από 27 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τη Δευτέρα στις 7:30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στο μακαριστό Μητροπολίτη Ιατήσης κ. Παύλο, στην οποία θα λάβουν μέρος ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής και ο κύριος Νικόλαος Μπεκατόρος. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ θα τελείται ιερά αγρυπνία. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή, όπου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού Λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας κ. Νικόλαος με θέμα «Ο Λόγος του Σταυρού, Θεού Δύναμης και Θεού Σοφία». Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ένα οριακό ερχόντα ρίκη, όπου ο Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος θα συζητήσει με τους πιστούς για θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας. Στις 9:30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Οι ιερές Αγρυπνείς τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού στους Ιερούς Ναούς Αγίας Τριάδος Γλυφάδος και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΣΑΕΚ Α, προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφή καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα, δηλώσει συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
8: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
9: Μαζωμός. Λαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
12: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
13: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
14: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
15: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
16: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
17: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
18: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

ψιλοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

μας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Ραδιοπαραμυθία, Πυριακή Εκκλησία, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά όλους μας και κατά ένα παράξενο τρόπο. Συχνά προτιμούμε να τοποθετούμε κάπου μακριά από εμάς το γύρας ή ίσως καλύτερα το μεγάλωμα, την ορίμανση του ανθρώπου μέσα στο χρόνο. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το σκοπό της όσο μεγαλώνουμε? Στην πραγματικότητα τότε είναι που αρχίζει να αποκτά το οριμότερο νόημά της. Με αυτές τις λέξεις μας υποδέχεται το οπισθόφυλλο του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε σήμερα, οριμάζοντας σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Οι συγγραφείς του επιχειρούν να αμφισβητήσουν μια αρκετά διαδεδομένη αντίληψη ότι η τρίτη ηλικία είναι κατά ανάγκη συνώνυμη της παρακμής, της ασθένειας, της αποχώρησης από την ενεργό ζωή. Αντίθετα, μιλούν για ενεργό γύρανση, για πρόληψη, καθημερινές συνήθειες, σωματική και πνευματική δραστηριότητα, κοινωνική παρουσία και ψυχική αντοχή. Έχουμε λοιπόν σήμερα μαζί μας μία από τις συγγραφείς του βιβλίου, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη οπτική πάνω στο θέμα, καθώς είναι γιατρός εντατικολόγος. Ένας άνθρωπος δηλαδή που λόγω της επαγγελματικής του εμπειρίας συναντά καθημερινά την ανθρώπινη ευαλωτότητα, αλλά και την εκπληκτική αντοχή του ανθρώπινου οργανισμού. Θα μιλήσουμε σε λίγο, φίλοι μας, με την κυρία Αγγελική Καναβού. Αυτή είναι η γιατρός εντατικολόγος για την οποία σας μιλήσαν προηγουμένως. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, για την βοήθειά του στο ηχητικό μέρος της εκπομπής μας. Τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-41-18-602 και 640 είναι τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε σήμερα για το βιβλίο «Οριμάζοντας» από τις εκδόσεις Γρηγόρη, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Επίσης, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο ξεκινώντας. Πρόκειται για την τρίτομη σειρά Οσίου Ισαάκ του Σύρου, «Τα ευρεθέντα ασκητικά», σε νεοελληνική απόδοση από τον Αγιορείτη Μοναχό Δαμασκηνό, ο οποίος πέρα από την προσεκτική γλωσσική μεταφορά έκανε και αναδιάταξη και ερμηνεία των κειμένων του Οσίου συγγραφέα. Με QR code αποκτούμε πρόσβαση και στο αρχαίο κείμενο, αλλά και σε εκτενείς σημειώσεις Οσίου Ισαάκ του Σύρου, «Τα ευρεθέντα ασκητικά», τόμοι Α, Β και Γ, σε νεοελληνική απόδοση και αναδιάταξη. Βρείτε τα στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.

0: όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο την συγγραφέα και γιατρό εντατικολόγο του βιβλίου «Οριμάζοντας», μία από τους συγγραφείς, η κυρία Καναβού Αγγελική. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη οπτική πάνω στο θέμα, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι γιατρός εντατικολόγος. Θα δούμε μαζί της όχι πως μπορούμε να μην γεράσουμε, κάτι που θα ήταν μάλλον μια μάταιη υπόσχεση, αλλά πως μπορούμε να γεράσουμε καλύτερα, διατηρώντας όσο γίνεται την υγεία, την αυτονομία, την περιέργεια και την συμμετοχή μας στη ζωή. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Καναβού.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τεράστια ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας σήμερα και θα μας μιλήσετε για ενδιαφέροντα πράγματα, πράγματα που αφορούν τους περισσότερους από εμάς, γιατί εκεί θα φτάσουμε. Και όπως λένε οι παλιοί, όταν μας κοιτούν, τους νεότερους, εσάς που είστε, ας πούμε, νεότεροι, εκεί που ήσουν.
1: Ήμουνα
0: και εκεί
1: που είμαι.
0: Θα έρθεις. Ακριβώς. Και θα ξεκινούσα από μια προσωπική ερώτηση. Τι ήταν αυτό που σας έκανε ως γιατρό και ιδιαίτερα ως εντατικολόγο να συμμετάσχετε σε ένα βιβλίο για την ενεργό γύρανση? Ας πούμε, υπήρξε κάτι από την εμπειρία σας στην εντατική που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε εσείς η ίδια το γύρας?
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, το κάλεσμα και η έμπνευση ήταν του κυρίου Ιωάννη Παπαδόπουλου, του Σταύρου, ένας καθηγητής με τον οποίο συνεργαζόμαστε από τα φοιτητικά μου χρόνια. Αυτός λοιπόν εμπνεύστηκε την ιδέα αυτή και κάλεσε όλη την ομάδα των 6 συγγραφέων, που δεν είναι όλοι γιατροί, θα σας παρουσιάσω ότι είναι, δεν είμαστε όλοι γιατροί, δίνοντάς μας το ένασμα να δείξουμε την αγάπη μας και το σεβασμό προς την τρίτη ηλικία μέσα από τις εμπειρίες μας σίγουρα, αλλά και μέσα από τεκμηρωμένες γνώσεις.
0: Άλιστα. Αλλά έχουν να κάνουν σε σχέση με την υγεία οι συγγραφείς αυτοί, έτσι?
1: Μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά ιατρικά θέματα, αλλά όχι μόνο. Είναι ένα βιβλίο κοινωνικής περισσότερο προσέγγισης, με πολύ διαφορετικά θέματα. Σίγουρα όμως αφορά το κομμάτι της ενεργού γύρανσης από όλες τις οπτικές που μπορούμε να δώσουμε.
0: Μάλιστα. Στο βιβλίο διαβάζουμε ότι η τρίτη ηλικία δεν πρέπει να θεωρείται στάδιο παρακμής.
1: Μάλιστα.
0: Πού τελειώνει όμως η αισιόδοξη στάση απέναντι στο γύρας και πού αρχίζει η βιολογική πραγματικότητα? Ας πούμε, τι πράγματι μπορούμε να επηρεάσουμε και τι πρέπει απλώς να μάθουμε να αποδεχόμαστε?
1: Μάλιστα. Αυτό ακριβώς διαπραγματευόμαστε και γι' αυτό λέμε σκέψεις και προτάσεις για την ενεργογύρανση. Έτσι λοιπόν, παραθέτουμε τις σκέψεις μας γύρω από το τι πραγματικά είναι η τρίτη ηλικία, τι πραγματικά και ρεαλιστικά είναι η τρίτη ηλικία. Δίνουμε όμως προτάσεις πώς μπορεί η ορίμανση και η γύρανση να μην αποτελεί ένα στάδιο παρακμής, δηλαδή δεν είναι ένα άλοθη απραξίας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το σώμα μας, όσον αφορά το νου μας, την ψυχή μας, αλλά και την προσφορά μας στην κοινωνία.
0: Μου άρεσε το άλοθη απραξίας, δηλαδή πολύ σωστά, στοχεύσατε καλά, δηλαδή πολύ το λέμε τώρα μεγαλώνω.
1: Υπάρχει ένα κοινωνικό πρότυπο και στερεότυπο για την τρίτη ηλικία ότι είναι στάδιο απραξίας. Εμείς θέλουμε με κάποιον τρόπο να δώσουμε τεκμηριωμένη γνώση και μέσα από το βιβλίο ο κάθε ένας να πάρει αυτό που πραγματικά ταιριάζει στον ίδιο για να μπορέσει να κάνει κάποιες μικρές ή μεγάλες αλλαγές και να μπορέσει να προσαρμόσει πράγματα στη ζωή του, έτσι ώστε το στάδιο αυτό της ζωής του να είναι πραγματικά ενεργό και δημιουργικό.
0: Ναι. Ξεκινώντας με τι, ας πούμε, πώς να βάλουμε μια αρχή πάνω σε αυτό? Μας ακούν άνθρωποι που είναι σήμερα, είναι πολλοί από τους ακροατές μας, έτσι, και ηλικιωμένοι άνθρωποι, και μας παίρνουν και τηλέφωνο και μας λένε, τους αρέσει μάλιστα που ακούνε και ραδιόφωνο και αυτό τους κάνει να χαίρονται.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα εγχειρίδιο πώς θα κάνω κάτι καλύτερα. Δεν είναι αυτού του τύπου το εγχειρίδιο. Άλλωστε, ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο είναι για να μπορεί να διαβαστεί αυτοτελώς. Δηλαδή, μπορεί κανείς, ακριβώς επειδή είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, σώμα, νους, ψυχή, κοινωνία, να ανοίξει τα περιεχόμενα και να δει πραγματικά κάτι που τον ενδιαφέρει και να σταθεί σε αυτό. Έτσι λοιπόν, δηλαδή, δεν είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από το Α και φτάνει στο Ω. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί κανείς να εστιάσει περισσότερο ανάλογα με, ανάλογα με τα θέματα της ζωής του.
0: Έχει πολύ πρακτικό περιεχόμενο.
1: Έχει και έτσι. Απόλυτα πολύ πρακτικό περιεχόμενο.
0: Και αυτά. Πράγματα πολύ σημαντικά, γιατί αυτό είμαστε. Δεν είμαστε μόνο θεωρία.
1: Ναι,
0: έτσι. Ναι, να τα λέμε.
1: Ειδικά το κομμάτι που αφορά το σώμα είναι απολύτως πρακτικό. Δηλαδή, αν δείτε στα περιεχόμενα, ξεκινάμε με τη διατροφή. Συζητάμε για τα φάρμακα, συζητάμε για τους ηλικιωμένους και τον πόνο που αντιμετωπίζουν στην τρίτη ηλικία, την πρόληψη ατυχημάτων και άλλων ασθενειών, τι γίνεται με πολύ πρακτικά θέματα, πώς είναι η προκατάληψη εναντίον του μπαστούνιου. Ένα πολύ πρακτικό ζήτημα.
0: Αλήθεια, υπάρχει προκατάληψη εναντίον του μπαστούνιου.
1: Μάλιστα, υπάρχει προκατάληψη εναντίον του μπαστούνιου. Και αυτό κρατάει πολύ πίσω τους ηλικιωμένους από το να είναι ενεργείς.
0: Εγώ θυμάμαι το Σαρλό που είχε ένα καταπληκτικό κομψό μπαστούνάκι και ήταν πολύ ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και άλλους ανθρώπους που ήταν, δεν είναι ανάγκη να το συνδέουμε με το...
1: Αυτές λοιπόν τις σκέψεις παραθέτουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και προσπαθούμε να βρούμε λίγο πρακτικές λύσεις έτσι ώστε να δει κανείς το αισιόδοξο κομμάτι της γύρανσης. Μιλάμε και για άλλα θέματα, για την νοσηλεία που αφορά εμάς τους γιατρούς που έχουμε γράψει και το βιβλίο. Μιλάμε για το κομμάτι των διακοπών, για το κομμάτι της αυτοεπιβεβαίωσης, της αυτοβελτίωσης. Στο δεύτερο κομμάτι του βιβλίου περνάμε στο θέμα του νου.
0: Εκεί
1: είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Ιδιαίτερα στην εποχή μας που οι άνθρωποι ζούμε περισσότερο, έτσι. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και πολύ δυσκολία με το νου μας. Ξεχνάμε πολύ εύκολα. Και δεν είναι μόνο το απλό, η απλή αμνησία, ας πούμε, σιγά σιγά που φθήνει. Αλλά βλέπουμε ανθρώπους με άνοια.
1: Ναι.
0: Όλο και συχνότερα. Αυτό δεν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Σίγουρα σε αυτό το βιβλίο δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ιατρικά τις διάφορες παθήσεις. Όμως δίνουμε κάποιες σκέψεις και κάποιες πρακτικές συμβουλές, ας πούμε όσον αφορά το νου. Πώς θα φροντίσουμε το μυαλό μας, τι το βλάπτει το μυαλό μας, τι μπορεί να βοηθηθεί, ποιες είναι οι λύσεις, γιατί βρίσκουμε δικαιολογίες και δεν τον φροντίζουμε όσο πρέπει. Μήπως είναι ευκαιρία να φροντίσουμε το νου μας, μήπως είναι ευκαιρία να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, ας πούμε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το οποίο είναι και αυτό μια φροντίδα του νου.
0: Πιστεύετε ότι, ας πούμε, ένας άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία μπορεί να ασχοληθεί με τους υπολογιστές?
1: Απολύτως και ναι.
0: Απολύτως και ναι.
1: Και το έχουμε δει βιωματικά.
0: Μάλιστα. Ναι, οι γονείς μας, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Να μην φοβούνται να ασχοληθούν με τους υπολογιστές.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει μια νέα αρχή στην τρίτη ηλικία, ακόμα και αν αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και πραγματικά το έχουμε δει. Και είναι μια σκέψη για να την έχει κανείς λίγο νωρίτερα στο μυαλό του και να την εφαρμόσει.
0: Αυτό δηλαδή, το να ασχοληθεί κανείς, κάνει καλό στο μυαλό μας, στο νου μας?
1: Βεβαίως κάνει καλό. Σίγουρα κάνει καλό, όπως και το διάβασμα. Αντίστοιχα και να ασχολείσαι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και αποκτά και πρακτική σημασία όσον αφορά και την επικοινωνία των ηλικιωμένων με τον έξω κόσμο. Γιατί είναι πλέον ένα μέσο επικοινωνίας και πρέπει και αυτό να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
0: Και έχω δει πάρα πολλές γιαγιάδες να στέλνουν για καλημέρα η μία στην άλλη άπειρα ωραία λουλουδάκια και έστω και ανορθόγραφα μικρά μηνυματάκια, τα οποία είναι πολύ συγκινητικά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εμείς βέβαια μέσα από το βιβλίο θέλω να σας πω ότι προσπαθούμε να δείξουμε τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων πιο πολύ στη τρίτη ηλικία και να διαχωρίσουμε την έννοια του μένω μόνος μου από το ζω μόνος μου. Δηλαδή πραγματικά ένας ηλικιωμένος που μένει μόνος του πρέπει να ζει και με άλλους ανθρώπους, πρέπει να βγει προς τα έξω. πρέπει να είναι ενεργός προς την κοινωνία. Πρέπει να μην σταματάει να κάνει σχέσεις. Και πρέπει να μπορεί και να θέλει να βοηθήσει. Και αυτό το διαπραγματευόμαστε επίσης στο βιβλίο. Ότι εκείνη είναι η ηλικία που μπορεί να ξεκινήσει όντως η εθελοντική δράση. Δεν μιλάω για κάτι εξαιρετικά extreme, σαν εθελοντική δράση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μπορεί κανείς να βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο ακόμα και σε αυτήν την ηλικία.
0: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, οριμάζοντας, φίλοι ακροατές, έχουμε κοντά μας την γιατρό εντατικολόγο κυρία Αγγελική Καναβού. Μιλάμε για το βιβλίο «Οριμάζοντας», αυτός είναι ο ωραίος τίτλος, «Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση» από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Η κυρία Καναβού δεν είναι η μοναδική, όπως είπαμε προηγουμένως, συγγραφέας του βιβλίου. Έτσι είναι ένας συλλογικός, θα λέγαμε, τόμος, ένα συλλογικό βιβλίο, μια συλλογική δουλειά των εκδόσεων Γρηγόρη, με πρακτικές και θεωρητικά αλλά κυρίως πρακτικά κεφάλαια που απευθύνονται στους ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα ότι είναι τώρα στην τρίτη ηλικία, μπορεί να το διαβάσει κάποιος και νωρίτερα, έτσι ώστε να προετοιμάζεται για τότε. Όπως κάθε τι δεν θέλει μια προετοιμασία.
1: Έχετε δίκιο. Εμείς όταν το γράφαμε, σκεφτόμασταν ως κοινό αυτού του βιβλίου, αφενός τρίτη ηλικία, αφετέρου οποιονδήποτε θέλει να ξέρει και να περιμένει κάτι για την ηλικία αυτή, θεωρούμε ότι από τη μέση ηλικία και μετά μπορεί κανείς να το διαβάσει, αλλά δεν απευθύνεται μόνο στον καθένα ξεχωριστά, σαν άτομο, σαν διαδικασία, δηλαδή βελτίωσης και προτάσεις για τον ίδιο τον εαυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για πολλά κοινωνικά επαγγέλματα που ασχολούνται με την τρίτη ηλικία, για τους φροντιστές της τρίτης ηλικίας και οποιονδήποτε άλλο έχει πραγματικά σεβασμό και αγάπη για τους ηλικιωμένους.
0: Ακριβώς. Απευθύνεται λοιπόν σε όλους αυτούς και στα νέα παιδιά και στους νέους ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν τους γονείς τους.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Επίσης, κυρία Καναβού, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς ως γιατρός εντατικολόγος βλέπετε ασθενείς μέσα στην μονάδα εντατικής θεραπείας, έτσι, στη ΜΕΤ. Οπωσδήποτε θα βλέπετε και πολλούς ηλικιωμένους που έχουν αρρωστήσει, που έχουν προβλήματα που θα μπορούσε να είχαν ίσως προβλεφθεί από το παρελθόν για να μην φτάσουν ίσως σε αυτό το σημείο. Από αυτή την εμπειρία τι έχετε να μας πείτε? Όχι γενικότητες, ας πούμε κάποιες μικρές ιστορίες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα.
1: Ναι, ακριβώς από την εμπειρία μου, επειδή ο πληθυσμός γυρνάει, οι περισσότεροι ασθενείς μας είναι όντως ηλικιωμένοι.
0: Οι περισσότεροι?
1: Οι περισσότεροι ασθενείς μας είναι ηλικιωμένοι. Και πλέον έχουν και την ευκαιρία οι ηλικιωμένοι να μπαίνουν σε μονάδες συστατικής θεραπείας, που παλιότερα δεν ίσχυε τόσο πολύ. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι μέρος
0: θέλετε
1: της...
0: να πείτε ότι παλιότερα δεν ίσχυε, για ποιο λόγο δηλαδή?
1: Γιατί θεωρούσαμε κάπως μάταιο στις μεγάλες ηλικίες τόσο βαριά νοσήματα να μπορούμε να τα βελτιώσουμε και να τα θεραπεύσουμε.
0: Αλλά τώρα έχουμε προοδεύσεις
1: τώρα,
0: αυτό.
1: Ναι, τώρα πλέον ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες μπορούν να βοηθηθούν από τέτοιες είδους ιατρικές παρεμβάσεις. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι μέρος της ιατρικής φροντίδας της εντατικής, παραδείγματος χάρη, όπως λέμε τώρα, είναι και η ποιότητα ζωής μετά την νοσηλεία. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν έχει πολύ μεγάλη αξία να σκεφτούμε ότι ένας ασθενής που θα επιβιώσει μιας πολύ δύσκολης κατάστασης θα πρέπει μετά να είναι και ενεργός και ποιοτικά καλά για να μπορέσει να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του.
0: Όταν λέμε να επιβιώσει από... Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ναι,
1: από μια πολύ βαριά συμπτική κατάσταση, μια πολύ βαριά λίμωξη που τον έφερε παραδείγματος χάρη στην εντατική θεραπεία και χρειάστηκε να παραμείνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα στο βιβλίο υπάρχει, αν σας πω, ένα κεφάλαιο που λέει κανείς πώς να παραμείνει ενεργός στο κρεβάτι. Λέμε λοιπόν πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αναγκασμένος να παραμείνει στο κρεβάτι ή ίσως σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να είναι ενεργός και μπορεί να έχει μια ποιότητα ζωής ακόμα και έτσι. Ούτε εκεί λοιπόν χάνουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία.
0: Μας δίνεται μεγάλη αισιοδοξία ήδη με αυτά που μας λέτε. Μπορεί να έχει λοιπόν ο άνθρωπος και σε αυτή την κατάσταση μια καλυτέρευση.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δεν οριμάζουμε και τελειώνουμε.
1: Και
0: οριμάζουμε,
1: περιμένουμε το θάνατο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όχι. Οριμάζουμε και... δημιουργικά. Έτσι. Όσο μπορούμε. Φυσικά. Και φυσικά καταλαβαίνουμε και υπάρχει ρεαλιστική προσέγγιση, όπως σας είπα, της τρίτης ηλικίας. Καταλαβαίνουμε φυσικά ότι υπάρχουν πολλά, κυρίως σωματικά προβλήματα που ενσκύπτουν καθώς ο χρόνος περνάει. Δεν τα παραβλέπουμε αυτά και δεν συζητάμε για ουτοπικές καταστάσεις. Μιλάμε για ένα ρεαλιστικό δημιουργικό πλαίσιο στις μεγάλες ηλικίες.
0: Πολύ ωραία. Και έτσι δεν χάνουμε την ελπίδα μας, ούτε εμείς απογοητευόμαστε ως νεότεροι για τους μεγαλύτερους γονείς μας, πως αν τους βλέπουμε πολύ άρρωστους ότι τελειώνει, ούτε και εκείνοι. Έτσι, υπάρχει η ελπίδα, αν βέβαια ιατρικά, πραγματικά να μην είμαστε, να είμαστε ρεαλιστές ας πούμε, και αν μας πει ο γιατρός ότι έχει ακόμη μπόλικη ζωή ο άνθρωπος, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
1: Έτσι, ναι.
0: Και ποια είναι τα πρώτα βήματα, ας πούμε? Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάθει λίμωξη. Έχει φύγει, όπως είπατε, από την ΜΕΘ, τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τι του δίνεται ως συμβουλή αυτού του ανθρώπου?
1: Κοιτάξτε, πέρα από το απολύτως ιατρικό κομμάτι, που αν θεωρήσουμε ότι έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ίασης, μετά τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι τα ψυχικά και τα νοητικά. Οι διαταραχές δηλαδή που αφορούν τον ψυχισμό. Η κατάσταση που δημιουργείται δηλαδή μετά άγχους, καταθλίψεις πολλές φορές, φόβη μοναξιάς, ανησυχίας για την επόμενη δύσκολη κατάσταση που μπορεί να έρθει. Κυρίως δηλαδή είναι θέματα τέτοιας ποιότητας. Οπότε δηλαδή χρειάζονται συμβουλευτικοί σε κυρίως αυτό το κομμάτι. Το ιατρικό κομμάτι είναι ξεχωριστό.
0: Εντάξει, σίγουρα. Θα πάρει τα φαρμακά του, έτσι. Ακριβώς. Φαντάζομαι θα κάνει αυτά που θα του πει ο γιατρός.
1: Και γι' αυτό διαπραγματευόμαστε μεγάλο κομμάτι στο βιβλίο με τους φόβους της τρίτης ηλικίας, ανεξαρτήτως σωματικών προβλημάτων. Έχοντας ή όχι σωματικά προβλήματα, οι φόβοι της τρίτης ηλικίας είναι πάρα πολύ.
0: Αλήθεια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εντάξει, πλησιάζουμε. Ποιοι είναι οι φόβοι αυτοί, ας μην προαλέγω. Εσείς τι
1: βλέπετε?
0: Ο πρώτος
1: φόβος είναι η ανησυχία του θανάτου, για το θάνατο. Είναι ο φόβος της μοναξιάς, ο φόβος της βιοπραγίας απέναντί τους. Φοβούνται δηλαδή ότι μπορούν να βρεθούν θύματα, γιατί βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση ληστείας, κλοπής κλπ. Φοβούνται τη σχέση με τους γύρω, φοβούνται ότι χάνουν τους γύρω, φοβούνται ότι χάνουν την οικογένειά τους. Συνήθως χάνουν συγγενείς και φίλους αυτές τις ηλικίες και δημιουργείται ένας επιπλέον φόβος μοναξιάς. Και είναι κυρίως ο φόβος ότι δεν θα μπορέσω να κάνω αυτό που έκανα, δεν θα μπορέσω να είμαι ενεργός, δεν θα μπορέσω να συμμετέχω και δεν θα μπορέσω να είμαι χρήσιμος στην οικογένειά μου και στο κοινωνικό σύνολο.
0: Άρα μπορούμε να προσαρμοστούμε μεγαλώνοντας στο ότι δεν θα τα κάνουμε όλα όπως τα πράταμε στο παρελθόν, όχι όπως ξέραμε, αλλά
1: μπορούμε όμως να κάνουμε κάποια πράγματα
0: διαφορετικά.
1: Μπορούμε να, όπως σας είπα, εθελοντικά να βοηθάμε όπου μπορούμε. Μπορούμε την εμπειρία μας και τη γνώση μας να τη μεταλαμπαδεύσουμε, είτε γραπτά είτε προφορικά. Μπορούμε να φροντίζουμε, όπως παραδείγματος χάρη τη φροντίδα των εγγονιών. Τη διαπραγματευόμαστε και αυτή μέσα στο βιβλίο. Πώς δηλαδή αυτό δίνει μεγάλη ενεργότητα και δημιουργικότητα στους μεγάλους ανθρώπους. Καθένας λοιπόν, σας λέω και πάλι μέσα από αυτό το βιβλίο, διαλέγει να πάρει ό,τι θέλει για να μπορέσει να κάνει μια μικρή ή μεγάλη αλλαγή στη ζωή του προς το δημιουργικό και προς το να νιώσει ότι ζει χωρίς να περιμένει το τέλος.
0: Ακριβώς. Δεν έρχεται το τέλος μετά από τα δύσκολα. Μπορεί μετά από τα δύσκολα να έρθει μια ωραία, μεγάλη, χαρούμενη παύση. Θα κάνουμε και εδώ μια μουσική παύση κι εμείς και θα συνεχίσουμε.

0: Συνομιλούμε με την κυρία Αγγελική Καναβού, η οποία είναι γιατρός, εντατικολόγος και συμμετέχει στον συλλογικό τόμο με τίτλο «Ρημάζοντας» από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Μας είπατε, κυρία Καναβού, στην αρχή της εκπομπής μας για τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο. Να πούμε λίγα περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο και να παρουσιάσουμε και τους λοιπούς συγγραφείς.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Ιωάννης Παπαδόπουλος του Σταύρου, ο οποίος, όπως σας είπα, ήταν ο εμπνευστής της ιδέας και ένα παράδειγμα ζωντανό ενεργογύρανσης, είναι τέος αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι ο ίδιος ορθοπαιδικός στην ειδικότητά του, έχει κάνει σπουδές, ειδικότητα και διδακτορικό στη Γερμανία. Δούλεψε στη Γερμανία, έστρεψε στην Ελλάδα. Είναι αναπληρωτής καθηγητής φαρμακολογίας, όπου και τον γνωρίσαμε οι περισσότεροι από εμάς ως φοιτητές. Και έχει συνδέσει το όνομά του με την κοινωνική ιατρική. Ήδη από το Πανεπιστήμιο η δράση του αφορούσε πολλά κοινωνικά θέματα και ήταν για πάρα πολλά χρόνια υπεύθυνος του τομέα πρόληψη ατυχημάτων, τροχαίων ατυχημάτων. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και με άλλα κοινωνικά θέματα. Έχει γράψει αρκετά βιβλία και για ιατρικά και για κοινωνικά θέματα. Και είναι απόλυτος εμπνευστής ιδεών για μας.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι κάτι σαν να λέμε ο μέντορας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Ιωάννης Παπαδόπουλος, λοιπόν, ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου «Ωριμάζοντας» των εκδόσεων Γρηγόρη. Να πάρουμε τώρα την αρχή τους συγγραφείς μας. Αντωνάκος Νικόλαος.
1: Ναι. Ο Νίκος Αντωνάκος είναι γιατρός, είναι παθολόγος και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και σπούδασε, και εργάζεται σαν ακαδημαϊκός υπότροφος στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Αττικών. Ασχολείται πολύ με τις λοιμώξεις και τα σηπτικά σύνδρομα και έχει πολύ μεγάλο ερευνητικό και κλινικό έργο. Είμαστε μαζί από τα φοιτητικά χρόνια, συνεργάτες του κ. Παπαδόπουλου.
0: Μάλιστα. Αναστασία Αποστολοπούλου.
1: Λοιπόν, η κυρία Αναστασία Αποστολοπούλου είναι οδοντίατρος. Είναι και αυτή διδάκτορας και συνεργάτης οδοντιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει και αυτή ένα μεγάλο διδακτικό και ερευνητικό έργο με διδακτορική διατριβή στις μυοσκελετικές παθήσεις όσον αφορά δηλαδή το στοματογναθικό σύστημα, και ασχολείται, έχει γράψει ένα βιβλίο γύρω οδοντιατρικής, οπότε έχει ασχοληθεί με τους ηλικιωμένους και από αυτή την πλευρά. Και έχει και μια άλλη πλευρά, ότι ασχολείται με την ψυχανάλυση και τη φιλοσοφία, για την οποία έχει κάνει σεμινάρι.
0: Και οπότε είναι... έχει πολλά να πει και για τα δόντια μας και για το νου μας, την ψυχή μας.
1: Μάλιστα.
0: Μαριάννα Ζαβρού.
1: Λοιπόν, η κυρία Μαριάννα Ζαβρού ήταν και αυτή φοιτήτρια της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ και έχει εξειδικευτεί στην παιδοψυχιατρική και ψυχιατρική εφήβου. Ήταν πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει ασχοληθεί, έχει κάνει πολλές μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχοθεραπεία, ειδικά στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Και αυτή γύρισε στην Ελλάδα πρόσφατα και ασχολείται τώρα με το ιδιωτικό της ιατρείο ως παιδοψυχίατρος.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε λίγα λόγια για την Αγγελική την Καναβού.
1: Να πούμε ελάχιστα λόγια. Είμαι εγώ φοιτήτρια του κυρίου Παπαδόπουλου, ήμουν και εγώ στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκα στην παθολογία και έκανα εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία και είμαι τώρα ενεργός εντατικολόγος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού.
0: Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Και εύχομαι τα καλύτερα στην πορεία σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Να παίρνετε χαρές από αυτό που κάνετε.
1: Πολύ.
0: Και να δίνετε κουράγιο. Λοιπόν, Στέφανος Κουμαρόπουλος.
1: Ο κύριος Στέφανος Κουμαρόπουλος είναι καθηγητής θεολογίας. Είναι διδάκτορ θεολογίας στο γνωστικό χώρο της συμβουλευτικής και υπηρέτησε πολλά χρόνια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει διδάξει στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ και τα τελευταία χρόνια αρθρογραφεί και ασχολείται πολύ με διάφορα συνέδρια και ομιλίες στο κομμάτι της συμβουλευτικής.
0: Πολύ ωραία. Ένας και ένας. Κρεντήρης Δημήτρης.
1: Ο κύριος Κερδής Δημήτρης είναι και αυτός γιατρός. Ήταν και αυτός στην ομάδα του κύριου Παπαδόπουλου από τα φοιτητικά του χρόνια και έχει διοικηθεί στη Γενική Ιατρική. Υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Αλαμίνας, είναι επιμελητής εκεί. Έχει υπάρξει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε πολλές αποστολές του οργανισμού εκεί και έχει ασχοληθεί και πάρα πολύ και με την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και αυτός και ήταν και μέλος της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υγείας. Έχει και αυτός μια στροφή στην κοινωνική ιατρική από τα φοιτητικά του χρόνια και ασχολείται με πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο.
0: Μάλιστα. Όλοι είναι διαφορετικοί γιατροί, διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά συμβάλλουν στο να πει κανείς, εγώ θέλω να το διαβάσω αυτό το βιβλίο, έτσι ώστε να δω τι έχει να πει ο καθένας, γιατί ο καθένας έχει να πει πάρα πολλά πράγματα. Μια ολόκληρη ειδικότητα, ας πούμε, μέσα σε λίγες σελίδες, έτσι, φανταστείτε τι οριμότητα έχει όλο αυτό. Στο οριμάζοντας.
1: Ακριβώς. τα κεφάλαια δεν γράφουν ποιος το έχει συγγράψει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ...
1: Ακριβώς γιατί ήταν μια πολύ συλλογική καλό. Δουλειά. Πολύ. Έχει φυσικά διαφορά το κάθε κεφάλαιο από το άλλο και ειδικά αναενότητες έτσι όπως έχουν χωριστεί. Ήταν μια συλλογική δουλειά με την ίδια αγάπη όλοι για το θέμα έτσι, που διαπραγματευόμασταν.
0: Εγώ θα σας διαβάσω λίγο έτσι μέσα σε αυτό τώρα που λέμε ένα κεφάλαιο που μου άρεσε πολύ. Δεν ξέρω κι εγώ ποιος το έχει γράψει. Ξεκινάει, λέγεται «Η σημασία της αισθητικής». Έχουμε εξορίσει την αισθητική. Οι Έλληνες είχαν πάρει τα όπλα για αυτήν. Γράφει ο Καμί. Από την εξορία της Ελένης. Περπατώντας σε μια περιοχή των Αθηνών, είδα την εικόνα της φωτογραφίας που ακολουθεί και υπάρχει μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Στην καρέκλα καθόταν ένας περιποιημένος ηλικιωμένος κύριος, ο οποίος όταν είδε ότι κοντοστάθηκα, μου εξήγησε. Επειδή κάθομαι εδώ πολλές ώρες, το έχω λίγο διακοσμήσει. Η σημασία της αισθητικής στη ζωή μας. Ξέρετε, πρόκειται για ένα πεζοδρόμιο, ένα παράθυρο, κάγκελα που είναι κάγκελα ασφαλείας στο παράθυρο, να το περιγράψουμε γιατί είμαστε ραδιόφωνο. Έχει δύο καρέκλες διαφορετικές μεταξύ τους. Εννοείται πως είναι έτσι φτωχικό αυτό που βλέπουμε όλο, αλλά αξιέπαινο. Και λίγα πλαστικά λουλούδια δεμένα σε μία σωλήνα. Εκεί μπροστά. Και ένα μικρό τραπεζάκι. Και αυτό στο πεζοδρόμιο. Και υπάρχει και ένα χαλάκι μικρό. Το σπίτι είναι ημιισόγειο, ημιυπόγειο ας πούμε. Και όποιος θέλει κάθεται μπροστά, φαντάζομαι ότι θα περνάνε αυτοκίνητα και... Διαφορετική είναι η απόλαυση, διαβάζουμε, του ίδιου φαγητού σε ένα διακοσμημένο από ένα απεριποίητο τραπέζι. Ένα φτηνό δώρο αναβαθμίζεται σε προσεγμένη και ένα ακριβό υποβαθμίζεται σε πρόχειρη συσκευασία. Τι όμορφο. Η καλή αισθητική δεν είναι οπωσδήποτε ακριβή και η κακή δεν είναι οπωσδήποτε φτηνή. Η αισθητική συνδέεται με τη διάθεση και την επιμέλεια με την οποία εξασκείται. Αδιαφορία και κακή διάθεση εκφράζονται και στην αισθητική. Ρώτησαν έναν επιπλοποιό γιατί φροντίζει τόσο την κατασκευή του εσωτερικού των συρταριών εφόσον δεν είναι ορατό. «Γιατί τα βλέπω εγώ», απάντησε. «Η αισθητική δεν είναι μόνο οπτική. Αισθητική θα πρέπει να υπάρχει στις εκφράσεις, στις σκέψεις, στους τρόπους, στις κινήσεις. Η ευγένεια είναι συνολική αισθητική όλων των προηγουμένων». Σε αυτή τη μορφή, φίλοι μου, ακροατές μας, είναι γραμμένο όλο το βιβλίο. Έτσι, μικρά, πανέμορφα κείμενα, τα οποία έχουν να πούν πολλά πράγματα. Δεν μιλάμε μόνο για την αισθητική. Διαβάζουμε, ας πούμε, ποιο όμως μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, να περνάμε καλά στην τρίτη ηλικία, πώς νιώθουμε όταν δεν έχουμε καλή διάθεση και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Η υπέρβαση του φόβου, του θανάτου μέσω της θρησκευτικής πίστης. η σημασία των υποστηρικτικών σχέσεων στην τρίτη ηλικία και άλλα πολλά που μας είπε και προηγουμένως η παρουσιάστριά μας εδώ, η κυρία Καναβού Αγγελική, του βιβλίου παρουσιάστρια, του βιβλίου Οριμάζοντας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε που να ενδιαφέρει τους ακροατές μας, κυρία Καναβού, και το οποίο ίσως σας εντυπωσίασε και εσάς βλέποντας αυτό το βιβλίο?
1: Να πούμε ότι με έναν αξιέπαινο τρόπο οι εκδόσεις Γρηγόρη το έχουν αναδείξει. Να μιλήσουμε ότι να πούμε ότι το εξώφυλλο είναι ένα λιτό εξώφυλλο που δίνει όμως πραγματικά πολύ περιεκτικά αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Έχει τρία φύλλα με τρεις διαφορετικούς χρωματισμούς.
0: Τρία φύλλα δέντρου.
1: Τρία φύλλα δέντρου, ναι.
0: Το ένα είναι πράσινο, το άλλο πιο πράσινο.
1: Πιο πράσινο.
0: Πιο πράσινο σκούρο, ας πούμε. Ναι. Και το άλλο είναι...
1: Πορτοκαλί κάπως, ναι, ναι. Mm-hmm. Πάντως είναι τρεις διαφορετικές εξελικτικές φάσεις του φύλου, θέλοντας πραγματικά να δείξει αυτή την ωραία εξέλιξη και την οριμότητα που θέλουμε να δείξουμε στο Οριμάζοντας. Το βιβλίο είναι γραμμένο με πολύ ωραία γραμματοσειρά και με χρωματισμό που να αναδεικνύει τη διαφορά του κάθε κεφαλαίου. Και να πω ότι στην αρχή του κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια πολύ πολύ μικρή περίληψη, έτσι ώστε κανείς μπορεί να λαμβάνει άμεσα το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε σε κάθε κεφάλαιο.
0: Να ξέρει τι θα διαβάσει στη συνέχεια. Πολύ
1: ακριβώς.
0: Ωραία. Ας πούμε, έχει μέχρι και τη στοματική υγεία, φανταστείτε, έτσι. Ευαισθησία των δοντιών, η διάβρωση. Και δεν είναι επιστημονικά γραμμένο.
1: Είναι με πολύ απλά λόγια, με πολύ εύληπτο τρόπο, ναι, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να το διαβάσει, χωρίς να χρειάζεται ειδικές γνώσεις.
0: Αν και από επιστήμονες το βιβλίο, γιατί είναι δύσκολο αυτό.
1: Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται και κατανοητό.
0: Και νομίζω ότι καταφέρατε. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Τέλος να σας πω για τον πρόλογο.
0: Βεβαίως.
1: Το βιβλίο μας το έχει προλογίσει ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μιλάει για τις αλλαγές αυτές της ζωής με μια πάρα πολύ ωραία λέξη στον προλογό του. Λέει τη λέξη μεθυλικιώσεις, τα περάσματα από τη μία ηλικία στην άλλη. Και λέει ότι ανεξάρτητα από φιλοσοφικές, θρησκευτικές και πνευματικές αντιλήψεις που ο καθένας στοιχειοθετεί στο πλουστάσιο του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα ερωτήματα και τους φόβους της τρίτης ηλικίας, υπάρχουν πρακτικές που μπορούν να τον βοηθήσουν.
0: Πολύ όμορφο. Έτσι. Και μ' αρέσει του φιλοσόφου πει η αρχή: «Δώσε μου ένα γιατί και εγώ θα αντέξω το κάθε πώς».

0: Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το σκοπό της όσο μεγαλώνουμε? Στην πραγματικότητα, τότε είναι που αρχίζει να αποκτά το ωριμότερο νόημά της. Και η τρίτη ηλικία, όπως μας είπε και η κυρία Καναβού, δεν αξίζει να είναι άλοθη απραξίας και στάδιο παρακμής, αλλά μια περίοδος ζωής γεμάτη δυνατότητες, νόημα και νέες αρχές. Η ενεργός γύρανση στο επίκεντρο αυτού του βιβλίου δεν είναι ουτοπία, φίλοι μας, αλλά είναι μια απολύτως ρεαλιστική καθημερινή επιλογή. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για όσα μας είπατε, για το ότι παρουσιάσετε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο και εκ μέρους των άλλων.
1: Εκ μέρους όλων, λοιπόν, εκ μέρους όλων που έπρεπε να τους εκπροσωπήσω. Το βιβλίο μας είναι αφιερωμένο στη γιατρό Τατιάνα Γρηγόρη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μας δώσατε. Ήταν μεγάλη ευκαιρία.
0: Χαρά μας που μιλήσαμε για αυτό το βιβλίο. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, έτσι, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, οριμάζοντας, φίλοι μας. Δεν μπορούμε ασφαλώς να σταματήσουμε το χρόνο, μπορούμε όμως να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τον κατοικήσουμε. Με φροντίδα, πνευματική εγρήγορση, ανθρώπινες σχέσεις, όπως ακούσαμε προηγουμένως που μας είπε η κυρία Καναβού, ενδιαφέρον για τον κόσμο και όσο είναι δυνατόν ενεργό συμμετοχή στη ζωή. Ευχαριστούμε τον Άγγελο Παπά για την βοήθειά του στο ηχητικό μέρος της εκπομπής μας, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κλείνουμε με μια όμορφη πρόταση για ένα παιδικό βιβλίο, «Η Αλφαβήτα των Πουλιών». Ένα γλυκό, πρωτότυπο βιβλίο για τους μικρούς μας αναγνώστες που γνωρίζουν την αλφαβήτα. Σε αυτό το βιβλίο, με την υπογραφή της Κατερίνας Μουρίκη, μπορούν να τη μάθουν μέσα από το κελάιδημα των πιο όμορφων, εντυπωσιακών, αλλά και των λιγότερο γνωστών και πιο σπάνιων πουλιών της ελληνικής φύσης. Η έκδοση συνοδεύεται από ένα ένθετο για να εξασκηθούν τα παιδιά στη γραφή, ενώ την πανέμορφη εικονογράφηση έχει επιμεληθεί η Αλκμένη Νεστορίδου. Η Αλφαβήτα των Πουλιών βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
8: Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στον νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς. Ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και η εκπομπή η εβδομαδιαία που αφορά στο περιοδικό της σειράς Μητροπόλεως Πυριός, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Στον ήχο σήμερα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννή και στα μικρόφωνα είναι ο διευθυντής του περιοδικού Πατριμιλτιάδη Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Γιώργος Ανανιάδης και τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, ο Γιώργος Καστρινάκης και ο ομιλών Γιώργος Μπάρλας. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Θέλουμε τη γνώμη σας για αυτά που ακούτε και τις παρατηρήσεις σας. Καταγράφει τα σχόλιά σας η Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και μας τα μεταφέρει. Σας ευχαριστούμε για την τακτική επικοινωνία με την εκπομπή. Να πούμε και το τηλέφωνο του περιοδικού για πληροφορίες και συνδρομές, 210-46-21-440. Η συνδρομή για όλο το έτος είναι 35 ευρώ. Κάθε τεύχος κάνει 5 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στους ναούς της Μητροπόλεως Πειραιώς, στο βιβλιοπωλείο μας κάτω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, καθώς και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Το κυριότερο πάντως και για το περιοδικό, πιστεύω και για εσάς, είναι να γραφτείτε συνδρομητές, έτσι ώστε να στηρίξετε το περιοδικό αλλά και να έρχεται με εύκολο και σίγουρο τρόπο στο σπίτι σας. Το τεύχος που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι αυτό του μήνα Οκτωβρίου 2024, το τρέχοντος δηλαδή μήνα, με αφιέρωμα και τίτλο «Τας ου πρεπόντος εξορίστους εικόνας, χαίρο πρεπόντος προσκυνουμένας βλέπων». Είναι μακρύς ο τίτλος και λίγο περίεργος θα ακούγεται. Ίσως καταλάβατε οι περισσότεροι περί τίνος πρόκειται. Θα ζητήσω όμως από τον πατέρα Μιλτιάδη εδώ απέναντί μου να μας πει λίγο περισσότερα. Μια φορά ακόμα νομίζω ότι χρειάζεται. «Τας ου πρεπόντος εξορίστους εικόνας, χαίρο πρεπόντος προσκυνουμένας βλέπων».
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας απασχόλησε αρκετά ποιο τίτλο θα δίναμε. Το αφιέρωμα αυτό κατ' ουσία είναι για την εικονομαχία. Η αφορμή που δόθηκε για να γίνει αυτό το αφιέρωμα είναι ότι η Εκκλησία έχει ορίσει, πέρα από την Κυριακή της Ορθοδοξίας που ίσως όλοι το γνωρίσουν ότι γιορτάζουμε και τιμούμε την αναστήλωση των ιερών εικόνων, την Κυριακή που μεσολαβεί μεταξύ 11 και 17 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, τιμούμε τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εκείνους δηλαδή που οριστικά έδωσαν την λύση και την απάντηση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που για περισσότερο από ένα αιώνα απασχόλησε την Εκκλησία και την κοινωνία. Όμως ο όρος οικονομαχία δεν μας άρεσε για τίτλος. Σκοπός δεν ήταν να μείνουμε απλά και μόνο στη μάχη αυτή την ανίερη έναντι των εικόνων. Παιδευτήκαμε αρκετά και είπαμε ότι σε ένα αφιέρωμα για την τέχνη το καλύτερο θα ήταν να βάλουμε ένα ποίημα, ένα στίχο ποιητικό και υμνολογικό. Είναι από την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αυτός ο στίχος συνοδεύει το συναξαρί της ημέρας και λέει πολύ απλά ότι τις εικόνες που εξορίστηκαν χωρίς να πρέπει αυτό να συμβεί, βλέποντας αυτές να προσκυνούνται πλέον όπως τους έπρεπε, χαιρόμαστε. Αυτή λοιπόν τη χαρά θέλαμε να τονίσουμε στο αφιέρωμα αυτό, τη χαρά του να βλέπεις μια εικόνα. Και η Πυριακή Εκκλησία είναι ένα περιοδικό που νομίζω δίνει στους αναγνώστες του αυτή τη χαρά, τη χαρά να βλέπουν εικόνες που και αυτές από μόνες τους έχουν κάτι να τους πούν. Ξεφυλίζοντας το περιοδικό, νομίζω ότι η ψυχή του αναγνώστη γεμίζει ακόμα και πριν από την ανάγνωση, και αυτό είναι κάτι το οποίο το χαιρόμαστε ιδιαίτερα στο περιοδικό. Ανακαλύπτουμε συνεχώς τις εικόνες, τη τεράστια αυτή παράδοσή μας. Προσπαθούμε να μοιραστούμε και να αφήσουμε και τις εικόνες να μιλήσουν. Σε αυτό το τεύχος λοιπόν μιλούν και οι εικόνες, μιλούν και τα κείμενα για τις εικόνες. Και θεωρώ ότι έχει σημασία ιδιαίτερη για την εποχή μας, γιατί είναι λίγο παράδοξο.

0: θα πω, αλλά έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε μια εποχή εικονομαχική. Θα πει κανείς, μα τι είναι αυτό που λες? Ίσα ίσα ζούμε στην εποχή της εικόνας. Παντού κυριαρχεί η εικόνα, πολλές φορές και έναντι του λόγου. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Ίσα ίσα θα έλεγε κανείς ότι όπως υπάρχει ελευθερία του λόγου, υπάρχει και ελευθερία της εικόνας. Αλλά νομίζουμε ότι πίσω από αυτήν την φαινομενική ελευθερία, στην ουσία υπάρχει μια έχθρα προς την εικόνα. Μια έχθρα προς την εικόνα που μιλάει και ομολογεί αλήθεια. Και τελικά εδώ δεν είναι η απαγόρευση ο τρόπος με τον οποίο μάχονται σήμερα την εικόνα, αλλά νομίζω ότι είναι ο ευτελισμός της εικόνας. Έχουμε γεμίσει με εικόνες, έχουμε γεμίσει τα μάτια μας και την ψυχή μας με εικόνες οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα. Καμώνονται ότι υπηρετούν ομορφιά, αλλά τελικά σκοτίζουν το νου και την ψυχή. Και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να στρέψουμε το νου μας και τη ματιά μας προς αυτή την περίοδο της εικονομαχίας, για να δούμε πώς τότε πολεμήθηκαν εικόνες, να καταλάβουμε πώς τώρα πολεμούνται εικόνες και να καταλάβουμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να κρατήσουμε την έννοια της εικόνας και να την τιμήσουμε όπως της αξίζει, συνδέοντάς με την ιερότητα.
1: Να πούμε λοιπόν και μερικά από τα κείμενα τα οποία δημοσιεύονται στο τεύχος αυτό όσον αφορά το μηνιαίο αφιέρωμά του. Υπάρχουν κείμενα όπως η εισαγωγή, μια πολύ όμορφη εισαγωγή του πρεσβυτέρου Γεωργίου Μαργαρίτη.
0: Θα ήθελα εδώ λίγο να μείνουμε. Ο πατήρ Γεώργιος είναι ένα δώρο του Θεού στο περιοδικό της Περικής Εκκλησίας. Είναι ένας νέος κληρικός, ο οποίος εξ αρχής από διάκος τον είδαμε ότι είχε ένα ενδιαφέρον για το περιοδικό, και όταν του προτείναμε να ενταχθεί στην προσπάθεια, το έκανε με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι πλέον από τους βασικούς, θα έλεγα, συνεργάτες του περιοδικού και ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιότατη που όταν το προτείναμε τον διέθεσε στο περιοδικό. Οπότε κάποια στιγμή πιστεύω ότι τον έχουμε και στην ανάμεσά μας στην εκπομπή, και σιγά σιγά ξεκινάει και με κάποια κείμενα τα οποία ο λόγος του νομίζω έχει, οι προσπάθειες αυτές που κάνει έχουν ιδιαίτερη σημασία και δείχνουν αυτή τη διάθεση.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο το κείμενο. Μάλιστα χρησιμοποιήσαμε και στο σποτ που παίζεται αυτό το μήνα στο περιοδικό κάποιες ράδες από το κείμενο του Πατρός Γεωργίου. Οι εικόνες και η σιωπή του Πατρός Μιλτιάδη, η γένεση της χριστιανικής απεικόνησης του γνωστού Λεωνίδα Ουσπένσκι, το βάθος της Ορθοδόξου εικονογραφίας Κωνσταντίνου Καλοκύρη, η εικόνα ως τόπος και φανέρωση του προτύπου του Γιώργου Ζωγραφίδη, η θεολογία των εικόνων του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ. Αμβροσίου, οι ιερές εικόνες Αγίου Αυγουστίνου Πόποβιτς, η επαγγελία της νέας ανθρωποπλασίας του μοναχού Γρηγορίου Κρούγκ, η τέχνη της εικόνας του σπουδαίου Φίλιππου Σέραρτ, η εικονομαχία και η οριστική θέση της εικόνας της Τάνιας Βελμάνς, η δυναμική της εικόνας στο δημόσιο χώρο του πρεσβυτέρου Βασιλείου Θέρμου, το ξαναλέω, η δυναμική της εικόνας στο δημόσιο χώρο του πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Θερμού, η εικόνα ως μορφή τέχνης του Γιώργου Καστρινάκη και η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, η διαμόρφωση της βυζαντινής πνευματικότητας του πατρός Ανδρέα Λούθ. Βέβαια να πούμε ότι όπως σε κάθε τεύχος υπάρχουν και πολλά άλλα κείμενα που πλαισιώνουν το αφιέρωμα, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Υπάρχει το Εορτοδρόμιον, ένα κείμενο μέρημνα για τη σωτηρία της ψυχής, ένα άλλο για την εθνική και αντιστασιακή δράση των Ελλήνων Ορθοδόξων κληρικών κατά τη γερμανική κατοχή, ένα κείμενο για τη φιλαργυρία ως άμυνα ενώπιον του θανάτου, άνθρωποι του Θεού, ένα συναξάρι για την Αγία Χαριτίνη ο Λόγος, ειδήσεις, σχόλια, βιβλιοπαρουσίαση κλπ. Προσπαθήστε να βρείτε αυτό το τεύχος, φίλοι ακρότες, και να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω στο κάθε αυτό θέμα μας, το αφιέρωμα για τις εικόνες. Είπατε μια γενική έτσι εισαγωγή για το πώς οδηγηθήκαμε να αφιερώσουμε αυτό το τεύχος στις εικόνες και εξηγήσατε, πατέρα Μιλτιάδη, τον τίτλο. Δεν είναι ένα τεύχος λοιπόν καθαρά για την εικονομαχία, αλλά για τη σημασία της εικόνας, και μιλήσατε ήδη για τον ευτελισμό των εικόνων στο δημόσιο χώρο σήμερα, σε έναν πολιτισμό που πολύ σωστά χρησιμοποιήσατε το ρήμα καμώνεται ότι προβάλλει τις εικόνες και ζει με τις εικόνες, δεν δίνει όμως κατ' ουσίαν σημασία σε αυτές. Σε αντίθεση με την Εκκλησία που μέσα από την εικόνα περνάει πάρα πολλά μηνύματα θεολογικά, ηθικά και όχι μόνο.
0: Ναι, σίγουρα η περίοδος της οικονομαχίας έχει τεράστια σημασία για τους μελετητές, για τους ειδικούς, για τους ιστορικούς, αλλά δεν θέλαμε να προσεγγίσουμε τόσο το ζήτημα σε αυτή την όψη. Αναφορές υπάρχουν για την οικονομαχία, αλλά θέλαμε να περισσότερο αυτό που είπαμε, να δούμε ποιο ήταν το σκεπτικό των πατέρων που μπόρεσαν να νοηματοδοτήσουν την εικόνα και να δώσουν στην ουσία και σε εμάς τη δυνατότητα να έχουμε έναν τρόπο να προσεγγίσουμε την έννοια της εικόνας τόσο στην εκκλησιαστική ζωή όσο και, και ευρύτερα και στη θεώρησή μας για την σημασία της εικόνας και ευρύτερα της τέχνης, θα λέγαμε, που νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο και εδώ στη παρούσα εκπομπή. Νομίζω ότι έχει έτσι μια σημασία να ξεκινούσαμε από αυτό το ζήτημα, δηλαδή γιατί τελικά οι οικονομάχοι αρνούνται την εξεικόνιση του Χριστού, ποια είναι αυτά τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν, γιατί έχω την αίσθηση ότι ακούγοντας τα ίσως σε όλους να φανούν αρκετά πιστικά και λογικοφανή.
2: Ναι, τα επιχειρήματα εγώ θα έλεγα ότι συνοψίζονται σε ένα-δύο πολύ βασικά. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι δυνατόν το πρόσωπο του Θεού, το πρόσωπο των Αγίων, να εξεικονιστεί σε ένα υλικό στοιχείο. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα, πλην των ιστορικών άλλων, που νομίζω ότι ακριβώς όπως είπατε και εσείς, Πάτερ Μιλτιάδη, φαίνεται, μπορεί να φανεί καταρχάς πολύ λογικό. Νομίζω όμως ότι εκεί είναι και η ουσία ενός μεγάλου και μιας μεγάλης αλήθειας για τον άνθρωπο, είναι της ενσαρκώσεως. Ακριβώς επειδή ο Χριστός έλαβε σώμα ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, εξαιτίας ακριβώς αυτού, νομίζω και εκεί είναι η αντίρρηση και πια η θέση που επικράτησε αργότερα στην Εκκλησία, ότι ακριβώς επειδή έλαβε σώμα, δηλαδή έλαβε το υλικό στοιχείο του ανθρώπου, το υλικό στοιχείο της φύσης, ως τέλειος άνθρωπος όμως, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να το παρουσιάσει. Δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο στη δημιουργική του δυναμική, στην τέχνη του, σε αυτά που μπορεί να φτιάξει με τα χέρια του, να τον ζωγραφίσει. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο έχει να κάνει με μια, θα λέγαμε, έντονη έτσι ευσέβεια των κάποιων ανθρώπων, ακριβώς δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην πνευματικότητα, σε βάρος της υλικότητας. Και πάλι όμως, αν δούμε και αν έρθουμε στο πρόσωπο του Χριστού, γίνεται ακριβώς το αντίθετο πράγμα. Ο Χριστός λαμβάνει ακέραια και έχει ολόκληρη και απόλυτη τη Θεία Φύση, το ίδιο και την ανθρώπινη φύση. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτά τα δύο ενώνονται στο πρόσωπό του. Εδώ λοιπόν δεν προέχει το πνευματικό. Δηλαδή, και αυτό άλλωστε έγινε και στις αιρέσεις αργότερα, ότι ο Χριστός δεν ήταν μόνο Θεός και λιγότερο άνθρωπος, όπως και δεν ήταν μόνο άνθρωπος και λιγότερο Θεός. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, σε αυτό το επιχείρημα, το δεύτερο επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν οι οικονομάχοι, ότι είναι μεγαλύτερη πνευματικότητα, δίνονταν μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Τα πράγματα στην Εκκλησία, στη Σοφή Εκκλησία, δεν είναι μετριασμένα, είναι σοφά και ορθά ισορροπημένα. Και αυτό το λαμβάνουν από το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, χωρίς να μειώνεται τίποτα από τα δύο στο πρόσωπό του. Κλείνοντας λοιπόν αυτούς τους δύο λόγους, επανέρχομαι σε αυτό ότι τελικά μπορεί να αποδοθεί ένα πρόσωπο σε ένα υλικό στοιχείο. Και εκεί μπαίνει το ερώτημα, τι τιμούμε. Εκείνη το επόμενο ερώτημα. Τι τιμούμε σε μια εικόνα που μπροστά μας έχουμε τον Χριστό ή τη Θεοτόκο ή τους Αγίους.
1: Θεωρούσαν οι οικονομάχοι, Γιώργο, σε σχέση με αυτά που μας είπες, ότι το πρόσωπο του Θεού δεν μπορεί να εξεικονιστεί σε ένα υλικό στοιχείο ή με υλικά μέσα, γιατί υποτιμάται το πρόσωπο του Θεού με αυτόν τον τρόπο.
2: Ακριβώς. Η αιτίαση και όλο το σκεπτικό πίσω από την οικονομαχία ήταν ακριβώς αυτό. Δεν μπορεί το πρόσωπο του Χριστού. Μα εδώ όμως απαντάει η Σοφία Εκκλησία ότι εφόσον το είδαμε, εφόσον έζησαν άνθρωποι με τον Χριστό, εφόσον ο Χριστός είχε το σώμα του, υπήρχε, ήταν σαν και εμάς, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε.
1: Ωστόσο, μήπως υπήρχε και κάποια επιρροή εν προκειμένου ως μειόφιλε βέβαια από την Παλαιά Διαθήκη, όπου απαγορευόταν η εξεικόνηση του Θεού και η δημιουργία εικόνων, αγαλμάτων κλπ. Και επηρεάστηκαν
2: κυρίως,
1: και οι
2: κυρίως
1: άνθρωποι.
2: Υπήρχε, κυρίως αυτή η επιρροή ήταν από τη μεριά των Αράβων, και τη, όπου υπάρχει ανεικονική τέχνη, δηλαδή δεν εικονίζονται πρόσωπα. Η επιρροή λοιπόν στα ιστορικά, τώρα μπαίνουμε πιο πολύ στα ιστορικά, η επιρροή λοιπόν ήταν αυτή. Εγώ επιμένω όμως ότι προτεραιότητα έχει αυτή η θεολογική θέση που εξήγησα προηγουμένως και που παίρνει η Εκκλησία και που προτείνει η Εκκλησία και που υιοθετεί και πιστεύει. Το γεγονός ότι ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, βρίσκεται στη γη, έχει συναστραφεί με τους Αποστόλους, έχει συναστραφεί με τους ανθρώπους. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν, όπως θα κάναμε εμείς, αν σκεφτούμε ότι είμαστε στην εποχή του Χριστού και τον βλέπαμε, δεν θα θέλαμε να τον απεικονίσουμε για να έχουμε αυτή την αίσθηση. Και εκεί, επαναλαμβάνω, μπαίνουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι τι προσκυνούμε όταν σχεδιάζουμε, να ζωγραφίζουμε αυτό το πρόσωπο, και επίσης πώς το ζωγραφίζουμε.
1: Θα το δούμε λίγο μετά αυτό αν θέλεις, αλλά να πούμε σε αυτά που μέχρι τώρα υπόθηκαν, τα τελευταία σου λόγια δηλαδή, μήπως αρνούμενοι την εξεικόνιση του Χριστού υποτιμούμε κατ' ουσίαν και γενικότερα τον υλικό κόσμο, και το ότι ο Θεός μπορεί να έγινε πραγματικός άνθρωπος και ότι μπορώ να χρησιμοποιώ τα μέσα του κόσμου για να τον εξεικονίσω. Έτσι, μια άρνηση, ας πούμε, της ύλης και της ενανθρώπισης του Θεού. Καλά τα λέω? Δεν θα με βαθμολογήσει ακόμη.
2: Όχι.
1: Μάλλον καλά τα λέω τότε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η υποτίμηση στην οικονομαχία. Έτσι. Ότι η ύλη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναδείξει το θείο κάλος, και πίσω από αυτό ότι ο ίδιος ο Θεός τελικά δεν έγινε πραγματικός άνθρωπος με σάρκα και οστά όπως όλοι μας, πλην αμαρτίας. Και νομίζω ότι αυτό καταδικάζει και η Εκκλησία.
3: Μέχρι μια ορισμένη χρονική στιγμή, ιστορική στιγμή, δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε εξεικόνιση του Θεού, επειδή το μόνο που ξέραμε ως τότε για τον Θεό είναι ότι είναι πνεύμα.
1: Ναι.
3: Άρα δεν εικονίζεται. Και αντικειμενικά δηλαδή δεν υπήρχε μια λύση στο πώς να εξεικονιστεί. Από τη στιγμή που ενανθρώπισε, απάντηση υπήρχε. Και το δίλημα περαιτέρω ήταν ότι αν αυτή τη δυνατότητα θα την αξιοποιούσε το εκκλησιαστικό σώμα ή θα την αγνοούσε. Ήταν ένα πολύ, πολύ κρίσιμο σημείο, και είναι, για μένα είναι εντυπωσιακό το πόσο πολλοί πιστοί άνθρωποι τότε κατάλαβαν ποια είναι η σωστή απάντηση. Παρότι αυτή η σωστή απάντηση με μια καταλέξη αντιπαραβολή προς τα κείμενα, προς τα ιερά κείμενα ως τότε, φαινόταν να αντιφάσκει. Παρά τα αυτά, η αίσθηση αυτής της ανταπόκρισης στην ανάγκη ήταν τόσο ζωηρή σε πλήθος κόσμου, οι οποίοι τόσο θερμά μάλιστα το καταλάβαιναν αυτό, ώστε προθυμοποιήθηκαν τότε να θυσιαστούν κιόλας, να υπάρξουν ως μάρτυρες χάρη διασώσεως της δυνατότητας εξεικόνησης. Αυτό είναι πραγματικά κάτι εκπληκτικό. Αυτή η συνειδητοποίηση που υπήρξε εκ μέρους των τότε χριστιανών.
1: Οπότε προ Χριστού δεν υπήρχε μορφή του Θεού και άρα δεν μπορεί να εξεικονιστεί. Αυτό αλλάζει ριζικά με την ενανθρώπιση, και η Εκκλησία χρησιμοποιεί λοιπόν το χρωστήρα, τα χρώματα και ούτω καθεξής για να φανερώσει τον Θεό και με αυτόν τον τρόπο
3: έτσι όπως τον γνώρισε η ανθρωπότητα.
1: Έτσι. Και αυτό ταυτόχρονα δείχνει και γενικότερα ότι η Εκκλησία θεωρεί ότι η ύλη αυτή καθ' αυτή είναι καλή ως δημιουργία του Θεού και εξαρτάται από το πώς θα τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για καλό κάθε είδους, με πρώτο τις εικόνες.
3: Ότι πλέον η ύλη γίνεται ένα διαθέσιμο μέσο.
0: Εγώ σε όλα αυτά τα σημαντικά που έχουν ακουστεί ήθελα να προσθέσω το εξής. Νομίζω ότι πίσω από το ερώτημα αν μπορώ να ζωγραφίσω τον Χριστό, κρύβεται κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Αν μπορεί ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία να δει το Θεό. Το ερώτημα αυτό, υπάρχει μια απάντηση θα λέγαμε εύκολη, όχι δεν μπορεί να τον δει. Ακόμα και αν πιστεύει κανείς στον Χριστό, μπορεί να πει κανείς ότι αυτοί που ήταν τυχεροί τα χρόνια που έζησε ο Χριστός τον είδανε. Οι υπόλοιποι ζούμε χωρίς να τον βλέπουμε και τον αισθανόμαστε. Υπάρχει μια άλλη απάντηση που μπορεί να πει ότι ναι, μπορούμε, αλλά στους έσχατους χρόνους, όλοι στην τελική κρίση, όλοι στη Δευτέρα Παρουσία θα αντικρίσουμε τον Χριστό. Και υπάρχει και η απάντηση της Εκκλησίας που είναι ότι όχι, ο Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκωμένος, είναι σε μια διαρκή σχέση με τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μέχρι τα έσκατα. Και απλά αλλάζουν οι τρόποι αυτής της σχέσης και αποκάλυψης του Θεού, αποκάλυψης του εαυτού του στον κόσμο. Έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που ο Θεός εμφανίζεται, αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Και ακριβώς αυτή η φανέρωση του είναι αυτή που επιτρέπει σε αυτόν που του έχει φανερωθεί να εκφράσει αυτή τη φανέρωση με λόγια, με ποίηματα, με ύμνους, με μουσική, με γραμμές και χρώματα. Αυτή η δυναμική είναι τελικά που νομίζω αγγίζει τον καθένα από εμάς, άσχετα αν τον μπορώ να γράψω ποίημα, αν μπορώ να ζωγραφίσω μια εικόνα. Προσκυνώντας μια εικόνα μαρτυρώ ότι ο Θεός είναι εδώ, ότι ο Θεός εμφανίζεται και εγώ μπορώ να μετέχω σε αυτή την μορφή εξαιτίας αυτής της αποκάλυψης μέσα στην Εκκλησία. Κάποιος είδε τον Χριστό και μπορεί να τον αποτυπώσει. Θα πει κανείς τώρα, μεγάλο βάρος βάζουμε στους αγιογράφους, πάνε να πει ότι είναι θεόπτες οι αγιογράφοι, ότι έχουν δει το Θεό και μπορούν να τον εικονογραφήσουν. Εύχομαι να τον έχουν δει, αλλά νομίζω ότι ο καθένας από μας μετέχει αυτής της θέας του Θεού. Και ξέρετε, η περίοδος αυτή είναι νομίζω η περίοδος της κυοφορίας όλου του ησυχαστικού κινήματος που αναπτύχθηκε μετά μέσα στην Εκκλησία. Δεν αναπτύχθηκε μετά στην ουσία, ποτέ δεν πάντα υπήρχε, αλλά πολύ ρητά από τον Άγιο Σημείο τον Νέο Θεολόγο μέχρι τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, οι οποίοι εκείνοι έρχονται να εκφράσουν με ένα πολύ σαφή τρόπο τη θέα των ακτίστων ενεργειών, τη θέα του ακτίστου φωτός. Ο Θεός φανερώνεται μέσα στην ιστορία ως φως και οι εικόνες είναι ακριβώς ένα παραθυράκι σε αυτές τις εξαιρετικές εμπειρίες των ασκητών, των νηπτικών πατέρων που είδανε τον Θεό ως φως. Και εμείς όταν στεκόμαστε μπροστά σε μια εικόνα, πρώτα στην εικόνα του Χριστού αλλά και μετά στην εικόνα των Αγίων που είναι και αυτές εικόνες Χριστού στην ουσία, βλέπουμε Θεό. Μέσα από εκεί μετέχουμε το ακτής του φωτός. Μετέχουμε και εμείς αυτού του φωτός και γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι οι βυζαντινές εικόνες είναι εικόνες του φωτός. Και τεχνοτροπικά μπορούν ίσως πιο ειδικοί και ο Γιώργος να μας πει ότι ο τρόπος που ζωγραφίζει ο Ορθόδοξος αγιογράφος είναι ένας τρόπος που επικρατεί το φως και όχι η σκιά.
1: Μιλάμε λοιπόν, Γιώργο, θες να πεις κάτι?
2: Ήθελα να πω σε αυτό που λέει ο Δημητριάδης κάτι,
1: ναι.
2: Αν δεν σε διακόπτω, ότι ακριβώς αυτό το φως το βλέπουμε όχι μόνο στα πρόσωπα που προσκυνούμε στις εικόνες, αλλά τεχνικά, να το πούμε, το βλέπουμε και πάντα στο φόντο. Το φόντο στη βυζαντινή γεωγραφία και στις εικόνες είναι χρυσό. Η αιτία που έγινε αυτή η εκπληκτική σύλληψη τεχνική διαμόρφωση του background που λέμε, δηλαδή του χώρου που βρίσκεται πίσω από τα πρόσωπα, είναι αυτό ακριβώς, ότι στηρίζεται στο φως. Αυτό αξίζει να το παρατηρήσουμε, αξίζει να το παρατηρούμε στις εικόνες. Το ίδιο συμβαίνει και και στα φωτοστέφανα. Υπάρχει το φως και εκεί δεν υπάρχει ένα απλό φως, ένας προβολέας που φέγγει. Είναι η χάρη του Θεού, είναι το άχτιστο φως.
1: Ωραία. Σε αυτά που τελευταία υπόθηκαν μου, ήρθε μια ερώτηση να σας κάνω, πατέρα Μελτιάδη, και στους υπόλοιπους εδώ συνομιλητές. Για να προσκυνήσουμε μια εικόνα λοιπόν, με όλα αυτά τα θεολογικά στοιχεία και την παρακαταθήκη που γνωρίζουμε, τι χρειάζεται εκ μέρους του πιστού? Μια απλή προσκύνηση, ένας ασπασμός της εικόνας αρκεί, Φαρώ ότι ενδεχομένως υπάρχουν πιστοί, μπορεί και αρκετοί, που θεωρούν ότι απλά σπαζόμενη την εικόνα μεταφέρεται ένα είδος χάριτος σε μας. Αρκεί αυτή η σωματική προσκύνηση ή υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις έτσι ώστε η προσκύνηση να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη ζωή μας και όχι κάτι αυτόματο που θεωρούμε ότι μεταγγίστηκε σε μας από την εικόνα.
0: Νομίζω το ερώτημά σου, Γιώργο, πως έχει σημασία, γιατί ακριβώς πάνω σε αυτό, σε αυτή την αγωνία, νομίζω προέκυψε, αν θέλουμε να δούμε και τα κάποια αγαθά ίσως κίνητρα των ανθρώπων που σταθήκανε αφετηριακά με κάποια καχυποψία απέναντι στις εικόνες. Ακριβώς λοιπόν αυτή η υπερβολική ευσέβεια των ανθρώπων, η οποία κινδύνευε να δει την εικόνα ως ένα μαγικό αντικείμενο, και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε όταν λέμε μαγικό, ακριβώς αυτή λοιπόν η στάση μπορεί να οδηγήσει σε μια αντιπάθεια προς την εικόνα. Η έννοια της μαγείας ταυτίζεται μέσα στην αντίληψη της Εκκλησίας με αυτό που λέμε αλογία. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει αιτία, δεν υπάρχει λογική σε μια μαγική πράξη, σε ένα μαγικό αντικείμενο. Απλά αυτό από μόνο του έχει μια ιδιότητα να σου φέρνει ένα αποτέλεσμα. Είναι ένας αυτοματισμός στον οποίο χωρίς καμία λογική εσύ υποτάσσεσαι. Αυτός είναι ο τρόπος της μαγείας. Όμως στην περίπτωση των εικόνων έχουμε κάτι το οποίο είναι συνταρακτικό. Έρχονται τα ξύλα και οι πέτρες να θεολογήσουν. Έρχονται τα ξύλα και οι πέτρες να μιλήσουν, να ομολογήσουν Θεό σαρκωμένο, να περιγράψουν και να ιστορήσουν τη ζωή ανθρώπων που αγάπησαν τον Χριστό. Να αποτυπωθούν πάνω σε αυτά μαρτύρια και στιγμές από τη ζωή τους. Χωράει ο λόγος μέσα στην ύλη. Ο λόγος και η ύλη πλέον δεν είναι ξέχωρα πράγματα. Δεν υπάρχει μια αλογία στην ύλη. Αυτό πραγματικά κάνει τελικά, εξαιτίας του λόγου, δηλαδή εξαιτίας της χάριτος, ακόμα και το ξύλο, ακόμα και η πέτρα που αποτυπώνει τη μορφή, να έχει μια χάρη ξεχωριστή. Και επειδή εμείς οι άνθρωποι μετέχουμε στη χάρη του Θεού μέσα από αυτό που είμαστε, δηλαδή μέσα από την υλικότητά μας, μέσα από την κτιστότητά μας, καλύτερα όπως το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Ναι, μέσα από τα κτιστά πράγματα ο Χριστός στέλνει την άκτιστη χάρη του. Και γι' αυτό πραγματικά προσκυνώντας μια εικόνα με αυτήν τη συνείδηση, δηλαδή τι, τη συνείδηση ότι αυτή η εικόνα έχει κάτι να μου πει, έχει να μου πει λόγο Θεού, έχει να μου περιγράψει, να μου ιστορήσει τη μορφή του Χριστού. Ναι, με αυτή την έννοια λαμβάνω θεία χάρη. Θα πει κανείς, όλα αυτά μια απλή γιαγιά που προσκυνάει την εικόνα τα ξέρει, μια απλή γιαγιά που προσκυνάει την εικόνα τα βιώνει. Φυσικά υπάρχει και ο πειρασμός, όπως είπαμε πριν, κάποιος να φύγει σε άλλες λογικές και να προσκυνά κάτι για ψυχολογικούς λόγους, δηλαδή για να νιώθει μια ασφάλεια, για να νιώθει μια σιγουριά στους φόβους της ζωής. Εκεί πλέον ανθρώπινα είναι και αυτά και υπαρκτά, δεν τα κατηγορούμε, αλλά όμως αν μείνει μόνο κανείς εκεί και αν δεν προχωρήσει λίγο παρακάτω και αν δεν βιώσει τη χαρά του να προσκυνάει μια εικόνα, μια χαρά που νικάει το φόβο, αν μείνει μόνο εκεί, τότε θα τυραννιέται και θα κάνει την εικόνα και οτιδήποτε άλλο ιερό ένα γρανάζι στους δικούς του ψυχολογικούς μηχανισμούς. Και αυτό είναι κάτι τραγικό, γιατί αυτό που μπορεί να σου δώσει μια διέξοδο, αυτό τελικά έρχεται να σε εγκλωβίσει. Η εικόνα είναι για να σε απελευθερώσει από τους φόβους σου, να ανοιχτείς τη χάρη του Θεού και να αισθανθείς μια ελευθερία στην ψυχή σου. Αν την κάνεις ένα εργαλείο των φόβων σου, είσαι καταδικασμένος.
1: Ωραία, αυτή η θεολογική προϋπόθεση πάρα πολύ σημαντική. Από εκεί ξεκινάμε, από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται, πιστεύω, και η προσπάθεια του ίδιου του πιστού σε ένα βιωματικό επίπεδο, η άσκηση, η μετάνοια, έτσι, η κατάνοιξη, για να μπορέσει, ας πούμε, να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, το σωτηριώδες τελικά για τον άνθρωπο, που έρχεται και μέσα από τις εικόνες. Να κάνουμε όμως ένα διάλειμμα και ερχόμαστε πάλι εδώ σε 2-3 λεπτά.

0: ραδιόφωνα της Πειραιακής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία. Αναφερόμαστε στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού με τίτλο αφιερώματος «Τας ου πρεπόντος εξορίστους εικόνας, χαίρο πρεπόντος προσκυνωμένας βλέπων». Το μεταφράσαμε στην αρχή της εκπομπής για όσους δεν άκουσαν. Τις εικόνες που ενώ δεν έπρεπε έχουν εξοριστεί, χαίρομαι όταν βλέπω όπως πρέπει να προσκυνούνται. Ένα αφιέρωμα που μοιάζει λίγο ως πολύ να είναι σχετικό με την οικονομαχία, δεν είναι όμως μόνο αυτό, παρότι μιλήσαμε για τα αίτια της οικονομαχίας και για το πώς πρέπει οι χριστιανοί να προσκυνάμε τις εικόνες. Σίγουρα το θέμα μας αφορά και την τέχνη, την εκκλησιαστική, γενικότερα την τέχνη και την ιερότητα αυτής της τέχνης.
1: Να θυμίσω λίγο εδώ στα μέλη της Θεακτικής Επιτροπής ότι όταν είχαμε ξεκινήσει το αφιέρωμα αυτό, σας είχα πει ότι είχα στο νου μου το Διονύση του Σαββόπουλο, γιατί σε μια πριν αρκετά χρόνια, ήμουν νέος τότε, τον είχα ακούσει να λέει πως σε μια άσχετη στιγμή, σε ένα κοσμικό έτσι γεγονός, τον ρωτήσανε κάτι δημοσιογράφοι και εκείνος λέει: «Τι με ρωτάτε σήμερα? Σήμερα λέει μεγάλη μέρα, λέει, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιορτάζουμε, λέει, τις εικόνες». Δηλαδή, ξέρετε, λέει, τι γιορτάζουμε? Γιορτάζουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέχνη. Και με είχε εντυπωσιάσει πολύ αυτή η σκέψη τότε και νομίζω ότι έχει πολύ δίκιο. Γιατί η τέχνη τελικά τι είναι, Γιώργο?
2: Η τέχνη είναι η αναζήτηση ενός δρόμου προς το επίκεινα. Δεν είναι κάτι λιγότερο. Αναφέραμε νωρίτερα ότι το ζητούμενο από το αντίκρισμα μιας εικόνας είναι η κατάνοιξη. Είναι ένα ζητούμενο πολύ απαιτητικό. Δεν είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε ζωγραφική παράσταση θα μπορούσε να εμπνεύσει κατάνοιξη. Δηλαδή μια απλώς φυσική, φυσιοκρατική απεικόνηση, ναι μεν κατά κάποιον τρόπο καταγράφει το γεγονός, το ιερό γεγονός, αλλά δεν ισοδυναμεί αυτό με το ότι πραγματικά μεταδίδει κατάνοιξη. Ο στόχος αυτός για τους εικονογράφους της εποχής που σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινή, ο στόχος της μετάδοσης κατάνοιξης δεν ήταν ένας αυτονόητα κερδισμένος στόχος, δεν ήταν ένας κερδισμένος εκ προημίου στόχος, ήταν ένα στοίχημα πάρα πολύ απαιτητικό. Εμείς σήμερα δηλαδή εκ των υστέρων έχουμε την ευλογία να μπορούμε να προσεγγίσουμε το τελικό αποτέλεσμα όλης αυτής της αναμέτρησης με το ζητούμενο της τέχνης, ενώ έχει εντωμεταξύ κατορθωθεί. Είναι ένα κατόρθωμα τεράστιο πάντως, δηλαδή ότι βρέθηκε μια ζωγραφική γραμμή, μια τεχνοτροπία η οποία είναι σε θέση, ναι, να μεταγγίζει κατάνοιξη. Και αυτή είναι βέβαια αυτή που ονομάζουμε τώρα Βυζαντινή τεχνοτροπία.
0: Η τέχνη ως δρόμος προς το επέκεινα, Γιώργο, έχει φτάσει για την Ορθοδοξία σε ένα τελικό στάδιο, αυτό που όρισε ας πούμε η εξέλιξή της στο Βυζάντιο, ή υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης πάντοτε?
2: Εγώ ισχυρίζομαι ότι η τέχνη είναι δρόμος προς το επέκεινα, ακόμα και όταν δεν είναι ιερή τέχνη.
0: Ναι.
2: Ακόμα και όταν είναι κοσμική τέχνη, στην πραγματικότητα είναι ένα τρόπο, μια πρόσβαση στο επέκεινα. Είναι που αναζητά και είναι η οποία την κινεί. Η δική μου άποψη είναι ότι η Βυζαντινή τέχνη, αυτή που σήμερα, η τεχνοτροπία την οποία σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινή, είναι εκείνη η τεχνοτροπία η οποία το κατέκτησε αυτό, το κατόρθωσε, και ήταν ένα ασύλληπτο κατόρθωμα. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ένα θεόπνευστο κατόρθωμα. Πραγματικά η υποκειμενική μου άποψη είναι ότι είναι ένα κατόρθωμα αξεπέραστο. Από τη στιγμή που κατορθώθηκε, και κατορθώθηκε γύρω λίγο μετά το 1000 μετά Χριστόν, δεν επρόκειται ποτέ να ξεπεραστεί.
0: Άρα μέχρι τότε υπήρχε κάποια εξέλιξη, δεν είναι
2: στατικά τα πράγματα
0: στην τέχνη?
2: Ναι. Μέχρι τότε ανεζητήτο εκείνη η εκφραστική γραμμή η οποία θα μπορούσε να προσκομίσει αυτό το κατόρθωμα.
0: Και οπωσδήποτε είτε έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που είπες που είναι αξεπέραστο, ή εν πάση περιπτώσει θα είναι όχι απίθανο, αλλά εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ δύσκολο να δούμε κάτι που να ξεπερνάει ακόμη και αυτό το αξεπέραστο που είπες. Το κριτήριο πάντως είναι να βλέπει κάποιος στην Εκκλησία τα πρόσωπα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, να τους αναγνωρίζει, να μην χρειάζεται δηλαδή κάποιον να τους ξεναγεί και να πει από εδώ είναι ο Χριστός που μέχρι τώρα τον ξέρατε έτσι, αλλά τώρα είναι αλλιώς. Και να δημιουργούνται και αυτά τα στοιχεία έτσι, της κατάνοιξης και τα θεολογικά να μην διασαλεύονται από οποιαδήποτε πιθανή εξέλιξη.
2: Το εντυπωσιακό θεωρώ ότι είναι το εξής, ότι αυτός ο δικαστικός τρόπος, ο βυζαντινός λεγόμενος, μεταδίδει κατάνοιξη, ακόμα και αν είναι ένα ζωγράφος τον χειριστεί με αντικείμενο μη θεολογικό. Αν ζωγραφίσει ένα κοσμικό θέμα, παρά τα αυτά, η συγκεκριμένη τεχνοτροπία κατάνοιξη εκπέμπει.
0: Ναι, σωστά.
1: Πάντως θα έλεγα ότι είπε κάτι Γιώργος που είναι σημαντικό, ότι πραγματικά ο τρόπος αυτός της βυζαντινικής εικαστικής αποτύπωσης είναι θεόπνευστος, είναι αποκαλυπτικός δηλαδή, και αφού είναι αποκαλυπτικός, η αποκάλυψη του ποτέ δεν σταματά, και έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν ξέρουμε τι θα δούμε στο μέλλον, δηλαδή μπορεί να συνεχίσει και δεν είναι αυτό ή εκείνο ή το άλλο, είναι η εκπλήρωση, είναι η συνέχεια, είναι η μετοχή. Έτσι κι αλλιώς μέσα στην θεολογική σκέψη και ο χρόνος ενοποιείται, δηλαδή όλα είναι ένα τώρα, οπότε και η βυζαντινή ζωγραφική δεν είναι μια ζωγραφική του 1000, είναι μια ζωγραφική του 2024, είναι μια ζωγραφική του πάντα.
2: Και είναι μια ζωγραφική η οποία έρχεται από το μέλλον στην πραγματικότητα. Κατορθώθηκε κάτι το οποίο θα μείνει ανεξεπέραστο στους αιώνες, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι η εξήγηση είναι αυτή. Είναι ότι δεν έρχεται, ναι, από το 1000 ή από το πριν το 1000, έρχεται από το μέλλον, έρχεται από τα έσχατα.
3: Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω, καλώντας και τους ακροατές να δούνε, να πάρουν στα χέρια τους το περιοδικό, είναι αυτή η συνέχεια που λέμε, η οποία συμφωνώ και είναι εξαιρετική, εξαιρετική τοποθέτηση αυτή, ότι πραγματικά η βυζαντινή γεωγραφία, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, έρχεται από τα έσχατα, πραγματικά έρχεται, έχει εσχατολογικό χαρακτήρα. Γιατί μας οδηγεί σωτηριολογικά. Τα έσχατα δεν είναι τίποτα άλλο από τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλιώς δεν θα μας ενδιαφέραν, δεν θα μας ενδιαφέρει το μέλλον. Εδώ μέσα λοιπόν, σε αυτή την τεχνοτροπία, σε αυτή την ιερή τέχνη, έχουμε τη σωτηρία του ανθρώπου, όπως και στο λόγο που χρησιμοποιούμε μέσα στην εκκλησία, με τις ακολουθίες κτλ. Είναι ο λόγος που μας οδηγεί στη σωτηρία. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Δηλαδή, αλλιώς δεν θα έχει νόημα και η ίδια η τέχνη και ο ίδιος ο λόγος, γενικά η τέχνη αυτή. Αν κάποιος λοιπόν, για να επανέλθω, αν κάποιος ακροατής, και του παροτρύνουμε τους ακροατές μας να γίνουν συνδρομητές και να πάρουν και το περιοδικό στα χέρια τους και δει αυτό το τεύχος, θα δουν ότι οι εικόνες που έχουμε χρησιμοποιήσει μέσα, κυρίως τη βυζαντινή αγιογραφία, που διατρέχουν πολλούς αιώνες, δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο, θα έλεγα, τεχνικό. Έχουν διαφορετικά στοιχεία, γιατί κάθε αγιογράφος, κάθε άνθρωπος που προσπαθεί να ζωγραφίσει το πρόσωπο του Χριστού, προσπαθεί να ζωγραφίσει το πρόσωπο ή το σώμα των αγγέλων, προσπαθεί να απεικονίσει έναν Άγιο, το κάνει με το δικό του τρόπο, εντασσόμενος όμως μέσα σε αυτό το μεγάλο πνεύμα της Εκκλησίας, δηλαδή γονατίζονται μπροστά στον ίδιο τον Χριστό. Ο ασπασμός της εικόνας που είπε προηγουμένως ο Γιώργος, ακόμα και το ότι έτσι όπως το βλέπουμε μέσα στο ναό, την απεικόνιση, διατρέχοντας τους αιώνες, όλα αυτά εμπεριέχονται στην Εκκλησία με σωτηριολογικό σκοπό. Εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο, εισαγωγικά θα λέγαμε, στοίχημα. Εκεί είναι η όλη υπόθεση. Για κανέναν λόγο δεν γίνεται αυτή η απεικόνιση με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε προηγουμένως ο Γιώργος Καστινάκης, που πραγματικά είναι αξεπέραστος, πραγματικά είναι μοναδικός. Έχει να κάνει με τη σωτηρία του ανθρώπου. Και όλες οι μορφές που βλέπουμε ότι είναι ελαφρώς διαφορετικές, θα δούμε ακόμα και τη λαϊκή τέχνη. Στην αγιογραφία εννοώ. Κάποιες απεικονίσεις οι οποίες μπορεί να μην ανάγονται σε επίπεδο ενός πανσέλινου, ας πούμε, και όμως μέσα τους έχουν αυτό το στοιχείο της αποκάλυψης, του ερχομού του Χριστού για τη σωτηρία του ανθρώπου.
1: Εδώ ίσως είχε λίγο ενδιαφέρον να βλέπαμε και το ανέφερε ο Γιώργο, το ζήτημα του ρόλου του καλλιτέχνη. Γιατί είναι εντυπωσιακό το ότι πολλές από τις εικόνες που ξεφυλίζουμε αυτή τη στιγμή σε περιοδικό και βλέπουμε, εντάξει, είναι του Ρουμπιόφ, του Θεοφάνη, είναι γνωστόν. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες που δεν ξέρουμε από ποιο χεράκι έχουν βγει. Και λες, τι γίνεται. Σήμερα βλέπει κανείς τη μεγάλη ανάγκη που έχουν. Εγώ την αίσθηση με ανθρώπους που έχω μιλήσει έτσι και με παιδιά από την σχολή καλών τεχνών, ας πούμε, ότι μια έννοια που έχει ένα παιδί που σπουδάζει τέχνη σήμερα είναι πώς θα βρει μια γραφή για να αναγνωρίζεται. Δηλαδή όλη η τέχνη είναι μια υπογραφή. Να καταλαβαίνει κανείς ότι είμαι εγώ, να με αναγνωρίζει. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να συντεριάξει τελικά με την αλήθεια. Μπορεί να βγάλει φως αληθινό αυτή η προσέγγιση. Τη συναντάμε αυτή την προσέγγιση τελικά στους μεγάλους αγιογράφους.
3: Οι μεγάλοι αγιογράφοι νομίζω ότι καταθέτουν αυτό που είπα και προηγουμένως. Καταφέρουν ένα εκκλησιαστικό γεγονός. Είτε έχουν υπογραφή είτε δεν έχουν. Προσφέρουν τον εαυτό τους, όπως κάνει ο ιερέας φορώντας τα επιμάνικα, προσφέρει τα χέρια του στο Θεό, το ίδιο κάνουν και εκείνοι νομίζω. Η ιερότητα της εικόνας, γιατί οι εικόνες το κατεξοχήν στοιχείο τους είναι η ιερότητα. Υπάρχει η ιερότητα του προσώπου που έχει αναφορά στο πρωτότυπο, αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού, αναφορά στους Αγίους, αναφορά στην χάρη του Θεού. Οι μεγάλοι αγιογράφοι νομίζω αυτό κάνανε. Καταθέτανε τον εαυτό τους, καταθέτανε αυτό που μπορούν να κάνουν μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Άλλωστε, μεγάλες σπουδαίες εικόνες, υπέροχες και από άποψη τεχνοτροπίας, αλλά και αίσθησης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με την αίσθηση προσεγγίζουμε, με τις αισθήσεις προσεγγίζουμε την τέχνη. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο ως άνθρωποι. Με τις αισθήσεις πρώτα, για να μπορεί και η ψυχή να λειτουργήσει. Και ταυτόχρονα η ψυχή λειτουργεί και λειτουργούν και οι αισθήσεις. Αν σκεφτούμε και αν έτσι μνημονεύσουμε λίγο την υπέροχη αυτή εικόνα του Χριστού, του Σινά, δεν ξέρουμε ποιος την έφτιαξε. Πιθανολογείται ότι φτιάχτηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, αλλά αυτός που την έφτιαξε, με τον τρόπο που την έφτιαξε, εγκαυστική τέχνη, πάρα πολύ δύσκολη, πολύ ιδιαίτερη, αυτός λοιπόν που την έφτιαξε δεν κάνει τίποτα άλλο από το να καταθέτει τον εαυτό του μέσα στην εκκλησία, την τέχνη του μέσα στην εκκλησία, την ίδια τη δημιουργία, το δημιουργικό του λόγο μέσα στην εκκλησία, προς τη σωτηρία όμως των ανθρώπων.
1: Και κάνοντας αυτό, Γιώργο, εγώ νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, πως το λες, με το να δεχτεί να γίνει χέρι της εκκλησίας που ζωγραφίζει το πρόσωπο του Χριστού, τελικά καταξιώνεται και ο ίδιος. Δηλαδή τελικά εμείς τον αγαπούμε γι' αυτό και τον ξεχωρίζουμε και ψάχνουμε το όνομά του και ψάχνουμε να μας νοιάζει, το βάζουμε στην προσευχή μας, το μνημονεύουμε.
3: Κάνουμε το αντίθετο.
1: Ναι, εκείνος δηλαδή θέλει να κρυφτεί και εμείς πάμε να τον βρούμε. Πράγμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι ότι ο άνθρωπος τελικά μέσα στην εκκλησία απλά είναι μια σταγόνα που χάνεται στον ωκεανό. Είναι μια προσωπικότητα με τα χαρίσματά του, με την τέχνη του, με τη σοφία του, με ό,τι είναι, που τον αγαπάς για αυτό που είναι και για αυτό που σου προσφέρει και γιατί τελικά θυσιάζεται για να εκφραστεί αυτό που λες, η αλήθεια, και για να υπηρετηθεί η σωτηρία.
0: Έλεγα προηγουμένως, Πατέρα Μιλτιάδη, για το κείμενό σας, η εικόνα και η σιωπή στο τεύχος αυτό. Τώρα είπε και ο Γιώργος για την εικόνα του Χριστού, του Σινά, στο Σινά μάλλον. Ένας συνάδελφος θεολόγος είχε φέρει, και το κάνει αυτό τακτικά κάθε χρόνο σε παιδιά λυκείου, στους μαθητές δηλαδή, την εικόνα του Χριστού αυτή, στην τάξη, σε φυσικό μέγεθος, και στα πλαίσια του βιωματικού μαθήματος, όπως λέγεται πλέον, και το μάθημα σκεφτικών αλλά και πολλά άλλα, έκλεισαν τα φώτα, τις κουρτίνες, άναψε ένα καντιλάκι μπροστά στην εικόνα και τους είπε, δεν θα μιλήσουμε τώρα, θα βλέπετε την εικόνα για 5 λεπτά σε σιωπή και στη συνέχεια θα πούμε αυτά τα οποία βιώσατε, νιώσατε, σκεφτήκατε κλπ. Και πάντοτε είναι εντυπωσιασμένος από τα παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, με την εκκλησία, τα περισσότερα από αυτά, ότι δημιουργήθηκε σε πάρα πολλά από αυτά μια κατάνοιξη. Είδαν πράγματα στο πρόσωπο του Χριστού σαν να ήταν ζωντανός. Στη συνέχεια τους εξήγησε και αυτό που ξέρουμε όλοι για τη συγκεκριμένη εικόνα, το αυστηρό πρόσωπο του Χριστού και το ύλαρο. Και γενικότερα αυτό πάντοτε πετυχαίνει, επαναλαμβάνω, σε παιδιά τα οποία δεν έχουν κάποια θρησκευτική διαπαιδαγώγηση από το σπίτι, όπως όλοι ξέρουμε. Οι εικόνες και η σιωπή λοιπόν που βγάζει πολλά πράγματα. Αλλά 5 λεπτά δεν είναι μικρό διάστημα να μείνουν τα παιδιά χωρίς θόρυβο, ας πούμε, και παιδιά πρώτης λυκείου. Έτσι είναι εντυπωσιακό.
2: Είναι ένα επίτευγμα της βυζαντινής εικόνας, το οποίο ίσως σήμερα, δηλαδή στον 21ο αιώνα, είναι η όριμη στιγμή της ιστορίας που να έχει καρποφορήσει, ώστε με έναν επιπλέον τρόπο να δικαιώνονται και οι χριστιανοί εκείνη της εποχής που θυσιάστηκαν, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή η δυνατότητα της εξεικόνησης. Σήμερα η δική μου εντύπωση είναι ότι σαφώς και είναι μεγαλύτερη η προσέλευση πιστών, ας πούμε, στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, σε εκείνους τους ναούς οι οποίοι είναι βυζαντινά εικονογραφημένοι. Και επιπλέον αυτού είναι προφανές και το πόσο πολύ λειτουργεί η βυζαντινή εικονογραφία και όσο αφορά τους μη ορθόδοξους χριστιανούς. Δηλαδή το πόσο πολύ έχει κεντρήσει ένα ενδιαφέρον για την Ορθοδοξία, συνολικότερα για την Ορθοδοξία, στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, ακριβώς η Ορθόδοξη εικόνα. Εξαιτίας όλων αυτών τα οποία κατόρθωσε να συμπεριλάβει, να μπορεί να αποδώσει.
0: Και η αλήθεια είναι ότι όποτε γίνονται σπουδαίες εκθέσεις σε μουσεία, βυζαντινής τέχνης δηλαδή, ο κόσμος ανταποκρίνεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμήθηκα τώρα την Πορών Πολλών Ετών εικόνα, έκθεση του Σινά, έτσι, ναι. Στην Αθήνα. Ήταν κοσμός η ροή.
3: Αυτό είναι εντυπωσιακό όντως. Και εγώ θα το έλεγα με θετική προσέγγιση, στο εξής. Παρότι οι εικόνες, οι φορητές εικόνες, το φρέσκο, οι ξυλόγλυπτες, εννοώ για τα τέμπλα, ο κύριος χώρος τους, ο χώρος που βρίσκονται, είναι ο ναός. Βέβαια, στον 21ο αιώνα έχουμε την ευχαίρεια αυτές τις κάποιες από αυτές τις εικόνες, είτε από κατεσταμένους ναούς, είτε από άλλες χρήσεις, είτε σε μουσεία, είτε σε συλλογές, να μπορούμε να τις βλέπουμε. Θεωρώ όμως ότι αυτό, και επαναλαμβάνω, βλέποντας θετικά τα πράγματα, ότι αυτή η ευκαιρία είναι μια ευκαιρία για να καταλάβουμε τι γίνεται μέσα στο ναό. Δεν είναι ένα μουσιακό είδος οι εικόνες. Δεν είναι ένα είδος που έχει ένα συλλέκτης όπως έχει κάποια έργα τέχνης, εννοώ της κοσμικής ζωγραφικής. Νομίζω ότι είναι η αφορμή για να οδηγηθούμε στο ναό, για να οδηγηθούμε στο ιερό, για να οδηγηθούμε εκεί που συναντάμε τον Χριστό. Δεν έχει νόημα αλλιώς. Εγώ επιμένω λοιπόν ότι αυτά είναι μεγάλες ευκαιρίες για αυτό τον λόγο.
0: Βέβαια, ναι.
3: Προφανώς, βέβαια, για να μην το αποκλείουμε, για να δούμε και τις, να δούμε και το μεγαλείο αυτό της τέχνης σαν τέχνη. Ναι. Αλλά η ουσία είναι εκεί, νομίζω.
0: Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Δεν ξέρω, κάποιος από τους παρευρισκόμενους θέλει να πει κάτι, Γιώργο? Τα είπαμε όλα. Αν τελειώνουν όλα, βέβαια, για να
3: μην τελειώνουν όλα, για να μην
0: είπαμε θέμα.
2: Είπαμε κάποια.
0: Τα είπαμε όλα για αυτή την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ήταν η εκπομπή λοιπόν περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος σήμερα για το τεύχος Οκτωβρίου του 2024, τας ου πρεπόντος εξορίστους εικόνας, χαίρο πρεπόντος προσκυνημένας βλέπων. Πιστεύω ότι τώρα το εμπεδώσαμε όλοι, σχεδόν το μάθαμε απ' έξω. Ξεφυλίστε όμως και το τεύχος αυτό, θα δείτε και πολύ σπουδαίες εικόνες και πολύ σπουδαία κείμενα. Θυμίζω το τηλέφωνο για συνδρομές, φίλοι ακροατές, 210-46-21-440. Είναι 35 ευρώ το χρόνο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι για ένα τέτοιο περιοδικό και από κάθε άποψη είναι πολύ οικονομική τιμή. Στηρίξτε λοιπόν την Πειραιακή Εκκλησία, δεν θα το μετανιώσετε. Ευχαριστούμε τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα που ήταν στο μικρόφωνο, τον διευθυντή της Πειραιακής Εκκλησίας, τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Γιώργο Ανανιάδη, τον Γιώργο Καστρινάκη και τον Παναγιώτη Γιαννή που ήταν στον ήχο. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε σαν Γιώργο.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας.

αφανείς και εμφανείς, τους Δωρητάς, τους Ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιο.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε και αυτό το μεσημέρι Παρασκευής εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Στο ραδιόφωνο που πάντοτε μιλάει στην ψυχή μας, το φιλόξενο αυτό ραδιοθάλαμο, είναι η εκπομπή Εντεύξεις, η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές, την αγάπη σας. Αντευχόμεθα τα καλύτερα. Μας δίνετε όμορφες προτάσεις και ιδέες και εμείς πάντοτε φροντίζουμε κατά το δυνατόν να ανταποκρινόμαστε. Ο Σεπτέμβριος, φίλες και φίλοι ακροατές, για να περάσουμε στο σημερινό μας θέμα, είναι ο πρώτος μήνας του εκκλησιαστικού έτους, όπου χτυπάει η καμπάνα της ενορίας για να πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις λατρευτικές, πολιτιστικές. Εκεί συναντώμαστε και πάλι με όλους τους αδελφούς μας, με τους οποίους ενδεχομένως απομακρυνθήκαμε λίγο τώρα την περίοδο του καλοκαιριού. Οπότε λοιπόν έχουμε πλήθος εκδηλώσεων, πολλών όμορφων συνάξεων και συναντήσεων σε πολλές ενορίες. Μία από αυτές που κάνουν ένα τεράστιο έργο είναι και η ενορία της Ευαγγελιστρίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, όπου για πολλωστή χρονιά, για 15η συνεχόμενη χρονιά, πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις ενορία εν δράση, που αρχίζουν αυτή την Κυριακή και ολοκληρώνονται στο τέλος του χρόνου, για να αρχίσει πάλι νέος κύκλος άλλων εκδηλώσεων με άλλη ονομασία. Εμείς θα μείνουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις ενωρία εν δράση. Θα μας μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Γεωργακόπουλος, ο προϊστάμενος του ναού, για όλες αυτές τις σπουδαίες εκδηλώσεις που αφορούν όλους, μικρούς και μεγάλους, και βέβαια είναι δωρεάν στο ναό της Ευαγγελίστριας και στο πνευματικό κέντρο. Επίσης θα μιλήσουμε σήμερα με τον πατέρα Ματθαίο Γάλαρη, ο οποίος είναι προϊστάμενος του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Εκεί για πάρα πολλά χρόνια, γύρω στα 30 αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι και η γενέτειρα ενορία μου και έχω και μια ιδιαίτερη αγάπη προς αυτήν, πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις Δημήτρια. Πάρα πολλές όμορφες συνάξεις με λατρευτικές ευκαιρίες, με ομιλίες πνευματικού περιεχομένου, και εκεί θα ακούσουμε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα που ο καθένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ας ξεκινήσουμε όμως με την ενορία της Ευαγγελίστριας και τον πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο. Πατέρα Γεώργιε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας.
1: Πατέρα Γεώργιε, ενορία εν δράση 15 χρόνια. Μια πορεία ζωής θα λέγαμε, με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται συνεχώς τέτοιο καιρό, τέτοια εποχή, εδώ και 15 χρόνια, συνεχίζονται μέχρι και τις γιορτές, την εορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Είναι κάτι πραγματικά πρωτοποριακό, είναι ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων όλων των ηλικιών, με πολλές εκδηλώσεις, λατρευτικές ευκαιρίες, προσκυνηματικές εκδρομές, και όλα αυτά για ένα και μόνο λόγο, ώστε να συναντήσουμε ο ένας τον άλλον, καθώς η Εκκλησία είναι ένας τόπος συνάντησης, είναι μέσα από τη λατρευτική ζωή και όχι μόνο, να έρθουμε κοντά όπως ορίζει και η χριστιανική μας πίστη.
2: Πολύ σωστά, είναι 15 χρόνια μιας όμορφης και δημιουργικής διαδρομής που ξεκίνησε και συνεχίζεται στην αγκαλιά της Ευαγγελίστριας, με επίκεντρο τον άνθρωπο, όπως είπατε, και οδηγό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την πρώτη μέρα η προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε την περίοδο της κρίσης, με έναν απλό αλλά ουσιαστικό στόχο, να γίνει ενωρία ένας χώρος ανοιχτός στον άνθρωπο, στις ανάγκες, στις αναζητήσεις, στις αγωνίες και τις χαρές. Ένας τόπος όπου η Εκκλησία

0: Συναντά στο σύγχρονο άνθρωπο όχι μόνο μέσα από τη λατρευτική ζωή, αλλά και μέσα από το διάλογο, τον πολιτισμό, τη γνώση, τη δημιουργία και την έμπρακτη αγάπη. Όλα αυτά τα χρόνια η Ευαγγελίστρια άνοιξε τις πόρτες της και την καρδιά της, έγινε τόπος συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας και αφετηρία μιας μεγάλης ενοριακής προσπάθειας. Μέσα σε 3 μήνες διαλέξεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα, σεμινάρια, προσκυνηματικές επισκέψεις, κοινωνικές πρωτοβουλίες και πολλές ακόμη δράσεις δημιουργούν ένα ζωντανό ψηφιδωτό προσφοράς. Αρκεί να πούμε ότι εφέτος το τρίμηνο αυτό θα έχουμε 28 αγρυπνίες, 34 συναντήσεις διαλόγου, 14 προβολές ταινιών, 5 ομιλίες παρουσιάσεις, 2 θεατρικές παραστάσεις, 38 αφιερώματα, 21 μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, έχουμε και 3 εκδρομές προσκυνήματα και 36 εργαστήρια. Βέβαια, θα μπορεί κανένας ότι μα πώς είναι δυνατόν όλος ο κόσμος κάθε μέρα να πρέπει να έρχεται εκεί στην Ευαγγελίστρια. Αυτό το έχουμε συνδέσει τις εκδηλώσεις αυτές με το διαδίκτυο που εκμηδενίζει τις αποστάσεις και με τη ζωντανή καθημερινή μετάδοση όλων των εκδηλώσεων μέσα από το κανάλι του Ενορία Δράση στο YouTube. Μας φέρνει όλους κοντά, όπου και αν είμαστε. Όπως και η ιστοσελίδα enoriaandras.gr, όπου μπορεί κανείς να βρει ένα φιλικό με φιλικό τρόπο προς το χρήστη όλο το αρχείο του προγράμματος, καθώς και εκτενή περιγραφή με αναλυτικά στοιχεία κάθε εκδήλωσης. Σε αυτά προστίθεται και μια σειρά από τηλεοπτικούς σταθμούς της ελληνικής περιφέρειας σε όλη την Ελλάδα, που έχουν εντάξει το πρόγραμμά τους τις εκδηλώσεις μας. Έτσι, συμπληρώνοντας 15 χρόνια enoriaandras, στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη απέναντι σε όσα ζήσαμε και με αισιοδοξία απέναντι σε όσα έρχονται. Τα 15 χρόνια αυτά δεν είναι επιλόγος, είναι ένας μεγάλος σταθμός και ταυτόχρονα μια νέα αφετηρία. Με την ευλογία της Εκκλησίας μας και την προσδοκία πάντα του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη μας, που έχει σταθεί από την αρχή αρρωγός σε αυτή μας την προσπάθεια, και με την αγάπη βέβαια των ανθρώπων της Ενορίας. Και με την ίδια διάθεση και προσφορά, δημιουργία και επικοινωνία, συνεχίζουμε για 15η χρονιά στην Ευαγγελίστρια το enoriaandras. Το οποίο enoriaandras δεν σταματάει στις 31 Δεκεμβρίου, συνεχίζεται με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τέλος Ιανουαρίου έως τον Απρίλιο και με τις εκδηλώσεις με την ιδιαίτερη ονομασία Ευαγγελίστρια που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις που βιντεοσκοπούνται και μεταδίδονται στο διαδίκτυο αλλά και με τους τοπικούς περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας τόπος συνάντησης, είναι μια πορεία προσφοράς και αγάπης για όλους.
1: Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται εθελοντικά. Οι περισσότεροι φανταζόμαστε ότι έχετε ένα πλήθος συνεργατών που δουλεύουν και σαν καλοκορδισμένη μηχανή, γιατί ξέρει ο καθένας τι ακριβώς πρέπει να κάνει, ποιο είναι το καθήκον του και το διακόνημά του. Και υπάρχει και μια λυσίδα λοιπόν ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζει και ανανεώνεται φυσικά. Και οπωσδήποτε στους ήδη υπάρχοντες προστίθενται και καινούργοι. Και ως επισκέπτες, ακροατές, θεατές όλων των εκδηλώσεων, αλλά και ανθρώπων που εργάζονται πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτό, ενώνει πολλούς ανθρώπους και όλων των ηλικιών.
0: Ναι. Το enoriaandras είναι ωφελεί πολύ και αυτούς που δουλεύουν γι' αυτό, ωφελεί αυτούς που το παρακολουθούν, αλλά ωφελεί πάρα πολύ και αυτούς που προσφέρουν. Διότι δεν είναι μόνο οι μεμονωμένοι ομιλητές, συζητητές που έρχονται σημαίνοντα πρόσωπα από μητροπολίτες και επιστήμονες μέχρι απλούς ανθρώπους που έρχονται και συμμετέχουν στις συζητήσεις ή στις δραστηριότητες, αλλά είναι και τα σχήματα. Αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, οι μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις είναι με πολυμελή σχήματα και νεανικά σχήματα αλλά και μεγαλύτερων ανθρώπων, και χοροδίες και χορευτικά και ορχήστρες έρχονται και συμμετέχουν στο enoriaandras, φυσικά φιλοκερδώς, δεν αμείβονται. Εμείς ως enoriaandras τους παρέχουμε την δυνατότητα, τον τεχνικό εξοπλισμό που θα χρειαστούν και ταυτόχρονα με τη βοήθεια της εταιρείας παραγωγής U-Master Production καλύπτουμε και με πολυκάναλο τηλεοπτικό σύστημα τις εκδηλώσεις αυτές, ώστε να είναι και ποιοτικά άρτιες και να μπορούν να αντέχουν μετά να προβληθούν και στην τηλεόραση όπως γίνεται με τα επαρχιακά τηλεοπτικά κανάλια. Ακόμη μεταδίδεται το enoriaandras και στο Λονδίνο και στέλνουμε και στην Αυστραλία, σε έναν τηλεοπτικό σταθμό της Ελλήνων στην Αυστραλία, τις εκδηλώσεις αυτές. Και έτσι μπορούν να τις μεταδίδουν, εμείς τους δίνουμε με όλα τα δικαιώματα και τις εκδηλώσεις αυτές μεταδίδουν και μέσα στη χρονιά. Γι' αυτό και πολλοί μας πιάνουν και μας λένε, ή εμάς ή τους ομιλητές που συμμετέχουν, ότι σας είδαμε στην τηλεόραση στο τάδε μέρος της Ελλάδος. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας, γιατί η ωφέλεια του Ευαγγελίου διαδίδεται παντού.
1: Άρα λοιπόν τα ενορία εν δράση, οι εκδηλώσεις ενορία εν δράση ξεφεύγουν κατά πολύ από ένα τοπικό εορταστικό ή λατρευτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, έχουν γίνει πλέον οικουμενικές.
0: Ακριβώς, οι ενορίες, οι εκδηλώσεις αυτές, σχεδόν όλες είναι προσβάσιμες για τον κόσμο. Βέβαια είμαστε μια κεντρική ενορία στον Πειραιά, με δυσκολίες πρόσβασης, ιδίως για ανέφικα με το ιδιωτικό αυτό αυτοκίνητο, αλλά μεταδίδονται όλες ζωντανά από το YouTube και μπορείτε βέβαια να τις βρείτε και μετά κάποια άλλη ώρα, κάποια άλλη στιγμή που μπορεί να το παρακολουθήσει είτε από τον υπολογιστή του, είτε από το κινητό του, είτε από την τηλεόρασή του. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε απλώς με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω κάποιους που βοηθούν πολύ σε αυτό, όπως η You Master Production, τις εκδόσεις Εμπλό, τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, την εταιρεία εφαρμογών προβολής και επικοινωνίας Λιχνία, την εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων Genfinity Solutions, ερακτικά προϊόντα πραγματικά και που μας βοηθούν ιδίως για την διάδοση του προγράμματος, αλλά και για τα ενθύμια που παίρνουν όλοι οι συμμετέχοντες στο ενορία ενδράση. Όταν θα έρθει κάποιος να παρακολουθήσει μία συζήτηση, θα δει μία παραγωγή, μία βιντεοσκόπηση, να το πω έτσι, ζωντανού προγράμματος. Συμμετέχει και εκείνος χωρίς να τον δείχνουμε. Δεν προβάλλουμε ποτέ τους παρακολουθούντες. Θεωρούμε ότι ήρθανε να παρακολουθήσουν κάτι χωρίς να τους δείξει η τηλεόραση. Η τηλεόραση δείχνει μόνο, οι κάμερες δείχνουν μόνο αυτούς που μιλάνε, που συζητάνε, που τραγουδάνε, αλλά όλοι συμμετέχουμε όλοι μαζί στο να παρακολουθήσουμε ζωντανά πώς γίνεται μια τηλεοπτική παραγωγή. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να ευχαριστήσω και όλα τα σχήματα, όλους τους ανθρώπους που έρχονται, διότι έρχονται σε μια live μετάδοση. Δηλαδή δεν είναι βιντεοσκόπηση, δεν είναι κάναμε ένα λάθος, σταματήσαμε και το ξανακάνουμε από την αρχή. Είναι μια ζωντανή μετάδοση. Και αυτό, όπως ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με τα σχήματα, με τις χοροδίες, με τις προσπάθειες, με τους διαλόγους, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να είσαι έτοιμος να παίξεις και να πεις κάτι ζωντανά μπροστά σε ακροατήριο, μπροστά σε κάμερες, που ο καθένας μπορεί από το σπίτι του πλέον να σε δει με πολύ ηρεμία, με πολύ ησυχία. Γι' αυτό και είναι και άρτια προετοιμασμένοι. Προετοιμάζονται πάρα πολύ τα σχήματα για να έρθουν στο ενορία δράση, και αυτό είναι διπλή ωφέλεια. Και για τους ιδίους βέβαια που κάνουν όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και για εμάς που παρακολουθούμε από κάτω, γιατί βλέπουμε ότι έχουν έρθει, αν και εθελοντικά, χωρίς να αμείβονται, με άρτιο πρόγραμμα, πολύ καλά σχεδιασμένο και πολύ καλά δοσμένο σε εμάς με ποιότητα.
1: Με επαγγελματικές προδιαγραφές λοιπόν, με άρτιο αποτέλεσμα, και βέβαια όλα αυτά για τους παρακολουθούντες είναι δωρεάν, πατέρα Γεώργιε.
0: Είναι δωρεάν, φυσικά είναι δωρεάν, και απλώς να ξαναπούμε ότι πέραν από το ότι ευχαριστούμε πολύ και την Πειραϊκή Εκκλησία που στα δελτία ειδήσεων ανακοινώνει τις εκδηλώσεις μας, μπορούν και στο site ενωρίαενδράση.gr να βρουν το πρόγραμμα εκεί για τις εκδηλώσεις, όπως και στο ίδιο site θα βρίσκουν την επόμενη μέρα της εκδήλωσης το ιστορικό ή το δελτίο τύπου που βγαίνει για την εκδήλωση, καθώς και το βίντεο της εκδήλωσης που πραγματοποιεί.
1: Πατέρα Γεώργιε, δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να εκδηλώσουμε και να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και τον ενθουσιασμό μας για όλα αυτά που γίνονται στην ενορία σας, ενορία εν δράση. Πραγματικά είναι τόσα πολλά, τόσο όμορφα δοσμένα και τόσα πολλά όμορφα μηνύματα που εκπέμπουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις, και για τους συμμετέχοντες και για τους παρακολουθούντες και για όλους όσοι λαμβάνουν μέρος εθελοντικά, με την προσπάθειά τους, με την αγάπη τους, με το μεράκι τους. Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Ευχόμαστε και φέτος όλα να είναι όμορφα, και όσο πιο πολύ παρακολουθούμε, τόσο πιο πολύ να ερχόμαστε και κοντά στην Εκκλησία και κοντά στους συνανθρώπους μας ο ένας με τον άλλον.
0: Εγώ να ευχαριστήσω. Απλώς να κάνω την πρόσκληση για την Κυριακή. Το ενωρία δράση ξεκινάει επισήμως την Κυριακή. 27 Σεπτεμβρίου με την παρουσία του Μητροπολίτου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κ. Σεραφείμ, που θα τελέσει και τον αγιασμό στις 7.30 στο Πνευματικό Κέντρο της Ευαγγελίστριας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια εσπερίδα σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημών Πειραιώς με ομιλητή τον καθηγητή Χρήστο Ζερεφό, είναι εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής και Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, και το θέμα του θα είναι η κλιματική κρίση διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Θα συντονίσει φυσικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημών Πειραιώς, κ. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, και η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί, είναι και το ξεκίνημα, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ στην Ευαγγελία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλες τις προσπάθειες αυτές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό φθινόπωρο σε όλους.
1: Ευχαριστούμε τον πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο, προϊστάμενο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, για όσα μας είπε σχετικά με τις εκδηλώσεις Ενωρίαν Δράση που ξεκινούν αυτή την Κυριακή. Και η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν και αφορούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις, μικρούς και μεγάλους. Και είναι ώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, τον πατέρα Ματθαίο Χάλαρη, να μας μιλά για τα Δημήτρια 2026 που και φέτος θα πραγματοποιηθούν στην Ενωρία. Πατέρα Ματθαίο, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις που διοργανώνεται με τον τίτλο Δημήτρια, που έχουν πλέον μία μακρόχρονη ιστορία. Είναι ίσως τα 30 χρόνια φέτος, εσείς θα μας πείτε. Πάντως έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, όχι μόνο για το Δήμο Αγίου Δημητρίου, για ολόκληρη την Αττική, αλλά και ευρύτερα, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έρχεται κόσμος από παντού και από άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Να ευχηθούμε καταρχάς καλή δύναμη και να σας ακούμε, να σας ακούσουμε να μας πείτε τι θα γίνει φέτος στα Δημήτρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου, για την εισαγωγή. Είναι ακριβώς όπως τα είπες. Ζούμε ένα θαύμα παρατηνόμενο. Η ιστορία των Δημητρίων ξεκινάει από το 1997, όταν ο Άγιος Δημήτριος θέλησε να κατέβει από την πόλη του τη Θεσσαλονίκη με το Άγιο και Ιερό και Χαριτόβλιο το λείψανό του και στο ναό μας που φέρει το όνομά του. Έκτοτε άρχισαν αυτές την εποχή εκείνη ολιγοήμερες εορταστικές εκδηλώσεις, περίπου 7 μέρες ήταν, και ενώ πιστεύαμε ότι θα ήταν μια επαιτειακή γιορτή, επειδή ήρθε το Ιερό του Λείψανο τον Οκτώβριο του 1997, αυτό έγινε πλέον μια μόνιμη εορταστική κατάσταση και έφτασε στο σημείο να είμαστε στα 300 Δημήτρια, που η διάρκεια τους πλέον είναι ένας ολόκληρος μήνας. Αρχίζουμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου την Κυριακή στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά μαζί με τον Άγιο μας να συνεορτάσει και ο Μέγας της Τριάδος των Ιεραρχών, Βασίλειος, ο Καπαδόκης, ο μεγάλος αυτός ιεράρχης, ο αρχιεγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κιάθου, κύριος Ιωάννης, θα κονίσει στο ναό μας την μεγάλη μεγιά του Λειψανοθήκη, όπου υπάρχει το χέρι του Αγίου Βασιλείου. Αυτό το χέρι που πρώτα απ' όλα δεήθηκε άπειρες φορές στον Θεό για τη σωτηρία και τη δική του και όλων των πιστών, το χέρι που συνέγραψε πλήθος κειμένων πνευματικών με κορυφαίων, το κείμενο της Αγίας Ιεράς Θείας Λειτουργίας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία επετέλεσε ως γνήσιος ποιμένας που τον αξίωσε η χάρη του Θεού να γίνει. Το Ιερό αυτό λείψανο θα παραμείνει στο ναό μας σε όλη τη διάρκεια τη χρονική των Δημητρίων και οι πιστοί θα μπορούν να έρχονται στο ναό μας από τις 6.30 το πρωί έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Θα είναι διαρκώς ανοιχτή η εκκλησία μας για να αναμένει τους πιστούς όποια στιγμή μπορούν να περάσουν, όχι μόνο να ασπαστούν το γέγον ύψανο του Αγίου Βασιλείου, αλλά και το χαριτόκριτο και μυροβλίζον ιερό λείψανο του Αγίου Δημητρίου, όπως επίσης και από την Κυριακή πρώτα ο Θεός 12 του μηνός Οκτωβρίου, μάλλον 11 του μηνός Οκτωβρίου, θα έχουμε επίσης μια πολύ πολύ μεγάλη ευλογία να έρθει στο ναό μας για μια εβδομάδα, για 7 μέρες, ο άλλος της Τριάδος των Ιεραρχών, ο Μέγας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θα έχουμε και εκείνο ιερό λείψανο, το οποίο θα έχουμε στο ναό μας από την Κυριακή εκείνη, με επίσημη υποδοχή που θα γίνει στα πρόπυλα του ναού μας, έως την επόμενη Κυριακή. Οπότε, σε συνδυασμό με το ότι στα περισσότερα Δημήτρη είχαμε την κάρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, κλείνουμε τρόπον την άτον κύκλο της αφιέρωσης των Δημητρίων στους τρεις μεγάλους οικουμενικούς διδασκάλους και πατέρες της Εκκλησίας μας, τον Γρηγόριο, τον Βασίλειο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Οι εκδηλώσεις είναι πολλές. Πολύ συμπερασματικά και συνοπτικά θα πούμε ότι κάθε πρωί στις 7 θα αρχίζει ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, θα τιμούμε τον Άγιο της ημέρας. Το απόγευμα και κάθε απόγευμα στις 6 ακριβώς θα γίνεται ο Εσπερινός και οι ακολουθίες των παρακλήσεων του, να πω, οικοδεσπότου Αγίου Δημητρίου και των επισκεπτών, τρόπον την να επιτρέψτε με αυτές τις λέξεις, Αγίων του Αγίου Βασιλείου ή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εν αλλάξ. Αμέσως μετά στις 7 θα γίνεται η ομιλία στον ναό μέσα από τον ομιλητή, τον οποίον αναγράφει το πρόγραμμα, και θα ήταν πολύ χρήσιμο οι ακροατές μας να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ναού μας, πατώντας τις λέξεις, σχηματίζοντας τις λέξεις Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Αμέσως θα βρουν μπροστά τους την ιστοσελίδα, την ηλεκτρονική σελίδα του ναού μας, όπου εκεί έχουμε αναρτήσει ηλεκτρονικά όλο το πρόγραμμα, το πολύ σέλιδο πρόγραμμα των Δημητρίων, όπου θα δουν κάθε μέρα ποιος ομιλητής θα είναι στο πρόγραμμα να κάνει την πνευματική ομιλία, κατήχηση. Αμέσως μετά την ομιλία που είπαμε θα αρχίζει στις 7, στις 8 θα γίνεται το λεγόμενο ενωριακό μας αρχονταρίκι, ένας διάλογος του ομιλητού με το ακροατήριο πάνω στο θέμα που ανέπτυξε ο ομιλητής, είτε με άλλες ερωτήσεις πνευματικού ενδιαφέροντος. Και η κάθε μέρα των Δημητρίων θα κλείνει με την βραδινή ακολουθία. 9:30 αρχίζει η κατανυκτική ιερά γρυπνία που θα είναι αφιερωμένη στη μεγάλη εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου. Κάθε μέρα θα έχει ύμνος από την ακολουθία της μεγάλης εβδομάδας του Αγίου Δημητρίου που γίνεται στην πόλη του στη Θεσσαλονίκη, και φυσικά με τη Θεία Λειτουργία που θα είναι το αποκορύφωμα όλων των εκδηλώσεων καθημερινώς. Νομίζω ότι συνοπτικά αναφέραμε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος, για να μην εισέλθουμε σε λεπτομέρειες που αφορούν τα ονόματα των ομιλητών και τις άλλες.
1: Αυτά θα τα δει όποιος ενδιαφέρεται, πατέρα Ματθαίε, στην ιστοσελίδα, όπως μας είπατε, υπάρχουν εκεί όλες οι πληροφορίες.
2: Ακριβώς. Είναι εύκολο, βέβαια, όποιος έρθει στο ναό θα πάρει και το έντυπο πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
2: Οπότε θα μπορεί και από εκεί να μάθει τι ακριβώς θα γίνεται κάθε μέρα στο ναό μας. Και ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακόμα έτσι συνηθίσει να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα, μπορούν λοιπόν, κρατώντας το πρόγραμμα στα χέρια τους, που είναι ανακαλέσθητο πολυσέλιδο έντυπο,
1: ναι,
2: να μάθουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια των Δημητρίων.
1: Και να προγραμματίσει και αυτός περίπου πότε θα έρθει, ειδικά αν είναι από πιο μακριά. Ο ναός θα είναι ανοιχτός όλη την ημέρα, μέχρι αργά το βράδυ, όπως είπαμε, Πατέρα Ματσέ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θα μπορεί κάποιος να προσέλθει, είτε για να προσκυνήσει, είτε για να παρακολουθήσει κάποια ακολουθία, είτε κάποια ομιλία.
2: Αν μου επιτρέπεις, Κωνσταντίνα μου, και με αυτό να κλείσω, συνηθίζουμε στα Δημήτρια να κάνουμε και το λεγόμενο σαρανταλίτουργο των Δημητρίων, δηλαδή όποιος αδελφός θέλει μπορεί να συμπληρώσει στο ειδικό έντυπο, στο σαρανταλίτουργο, τα ονόματα της οικογένειάς του ή των κεκειμένων μελών της οικογένειάς του, και αυτά θα μνημονεύονται κάθε μέρα που θα τελούμε τις ιερές ακολουθίες, για μέν τους ζώντας, για φώτιση και μετάνοια, για δε τους και κοιμημένους, για ανάπαυση ψυχής.
1: Πατέρα Ματθέ, σας ευχαριστούμε θερμά, ευχόμαστε και φέτος τα Δημήτρια να είναι επικοδομητικά, να είναι πνευματοφόρα για όλους όσοι προσέλθουν και για τους οικείους τους. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Ματθαίο, φίλες και φίλοι ακροατές, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος μας μίλησε για τα φετινά Δημήτρια που θα πραγματοποιηθούν. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο από την Ενωρία της Ευαγγελίστριας εδώ στον Πειραιά, και να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο όλων αυτών των ανθρώπων που κοπιάζουν τόσο πολύ για να παρουσιάσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα και από πνευματική άποψη. Είναι οι εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν και στην Ενωρία της Ευαγγελίστριας και στην Ενωρία του Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές. Ελεύθερη η είσοδος, δωρεάν η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές, τις ομιλίες και βέβαια οι λατρευτικές εκδηλώσεις που ο καθένας μπορεί να συμμετέχει. Υπάρχει το αντίστοιχο πρόγραμμα και μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά σας. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Να είστε πάντα καλά.
3: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Συνδέσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα, η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Εν ωρία, εν δράση».
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέπει με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσπαντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε εν εις λόγης σου και νικήσε ενωκρινεσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπογη και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθη τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχει

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια

Άλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό. Αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκί, αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο, ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνει στο κάθε θέμα, πώς προχωράς στην καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό τα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή, να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

τότε μας στήριζε. Μας έλεγε για παράδειγμα, παιδί μου δεν είναι έτσι, θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι. Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλοκαίρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». «Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά». «Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι». «Κάντο το, βρε παιδιά». Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι Άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιϊκής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψή στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια, γιατί ήταν άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουν χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήτανε χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει τέτοιος γέροντας στο όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα, ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος παιδί μου. Θεός χωρέσεις, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «Ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί, να υποκριθεί, όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε, την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα». Αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλό καρδοπαιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες. Δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά!» Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετες ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας όταν το ανέφερε το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς το ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

0: λαχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το τελευταίο μέρος του αφιερώματος.

0: κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την ορθόδοξη θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση».
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιώς, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιώς, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στην όμορφη ναύπακτο της Ετελοκαρνανίας θα ταξιδέψουμε σήμερα. Η ναύπακτος είναι παραθαλάσσια πόλη στον Κορινθιακό κόλπο, η δεύτερη μεγαλύτερη του νομού Ετελοκαρνανίας, η οποία απέχει 220 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 42 από το Μεσολόγγι και 22 από την Πάτρα, με την οποία συνδέεται μέσω της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Βρίσκεται κτισμένη ανάμεσα στο Αντίριο και στις εκβολές του ποταμού Μόρνου και κατοικούν σε αυτήν 20.000 άνθρωποι. Η ονομασία της ναυπάκτου προήλθε από τις λέξεις ναύς και πίγνιμη, που σημαίνει «κατασκευάζω πλοίο». Ιστορικά αποτελεί μία από τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις που γνώρισε περιόδους μεγάλης ακμής. Για πρώτη φορά εμφανίζεται το 1104 π.Χ. με τους Δωριείς, οι οποίοι στην κάθοδό τους χρησιμοποίησαν την ναύπακτο για να κατασκευάσουν υποτυπώδη πλοιάρια, οπότε και το ναύπακτος έμεινε κληρονομιά. Η πόλη αρχικά ανήκε στους Εσπέριους Λοκρούς. Το 454 π.Χ. οι Αθηναίοι αφαίρεσαν την ναύπακτο από την κυριαρχία των Λοκρών. Στην πόλη εγκαταστάθηκαν οικογένειες Μεσσηνίων που είχαν εκδιωχθεί από τους Σπαρτιάτες. Το 426 π.Χ. με προτροπή των Μεσσηνίων της πόλης εξεστράτευσε κατά των Ετωλών ο Αθηναίος στρατηγός Δημοσθένης. Οι Ετωλοί το αντιμετώπισαν στο Αιγύπτο. Ο Σπαρτιάτης επικεφαλής λοιπόν,

Η πόλη έρχονται και ετωλία μετά και τους πολέμους την καταστροφή της πόλης μου η Ναύπαρος γίνεται τέρους της ετωλίας κατά την δικιά της κυριαρχίας των Ρωμαίων γνώρισε μη λόγω της σημαντικής της θέσης ακριβώς απέναντι από την Πελοπόννησο. Απικία της Ναυπάκτου ήταν η νήσος Κέα που έλαβε το όνομά της από έναν ήρωα της πόλης. Στα Βυζαντινά χρόνια υπήρξε σημαντική πόλη καθώς αποτελούσε λιμάνι των ταξιδιωτών προς την Ιταλία και την Κωνσταντινούπολη. Το φρούριό της επισκευάστηκε ριζικά τα χρόνια του Ιουστινιανού, αλλά το 553 η πόλη καταστράφηκε από σεισμό. Επίσης, καταστροφές υπέστη από επιδρομές διαφόρων λαών όπως οι Σλάβοι. Την εποχή του Κωνσταντίνου 7ου του Πορφυρογέννητου έγινε πρωτεύουσα του 5ου θέματος της Ευρώπης, ενώ τον

κυριαρχία του Αρβανίτη Μπούα Σπάτα. Ενετοκρατίας από το 1407 μέχρι να πέσει στα χέρια των Τούρκων το 1499. Τότε έλαβε και τη σημερινή του μορφή το κάστρο της πόλης. Το 1458 ο Μωάμεθ δεύτερος ο Πορθητής πολιόρκησε ανεπιτυχώς όμως την πόλη που παρέμεινε στα χέρια των Βενετών. Τελικά το 1499 ο δεύτερος με τον τουρκικό στόλο ανάγκασε τους Βενετούς να του παραδώσουν την πόλη. Το 1571 έγινε η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Η μεγάλη νίκη των χριστιανών εναντίον των Τούρκων αποτέλεσε ορόσημο της Ευρώπης της Παναγίας της Ναυπάκτου. Το 1687 στις 24 κατελήφθηκε ξανά από τους Ενετούς για 12 χρόνια. Τέλος, με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, η Ναύπακτος, όπως και η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, περιήλθε στους Τούρκους. Η ναυμαχία αυτή υπήρξε ιστορικό γεγονός, γιατί σε αυτήν ανακαιτίστηκε η επιλυτική για την Ευρώπη τουρκική ναυτική.

εισόδου 5 μέτρα. Δεξιά και αριστερά της εισόδου υπάρχουν δύο πύργοι. Μια ελευθέρωση της 1929 το λιμάνι της εξακολούθησε το τεχνικό συνολικό και εμπορικό κέντρο που έδινε ζωή στην Αύπακτο. Από το λιμάνι γινόταν η μεταφορά με καΐκια προς την ακτή της Αχαΐας, τον πύργο Ντιμπά. Επίσης, για πολλά χρόνια η συγκοινωνία με την πρωτεύουσα του Μεσολόγγι γινόταν με καΐκια από την Αύπακτο στην Πάτρα, από εκεί στο Κρυονέρι Γαλατά και συνέχεια μέσω ξηράς. Τέλος, το πρωτεύουσαν με μεγάλα καΐκια, τα οποία μεταφέρονταν στα χωριά της Ορεινής. Οι δραστηριότητες αυτές δίναν ζωή στο λιμάνι και στη γύρω από αυτό περιοχή, το Στενοπάζαρο. Ζούσαν πολλοί σύγκοντες από το λιμάνι, ναυτικοί, εργάτες, καροτσέριδες και άλλοι επαγγελματίες. Η κατάσταση αυτή κράτησε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Συγκεκριμένα το 1947, όταν δημιουργήθηκε το, τότε η Ναύπακτος άρχισε να χάνει δύο από τις βασικότερες της οικονομικής της ζωής, του λιμανιού και το διαμετακομιστικό εμπόριο, που το διευκολύνει πλέον η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων. Στις μέρες μας το μικρό γραφικό λιμάνι δέχεται καθημερινά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες δεκάδες μικρά κρουαζιερόπλια με Ευρωπαίους εγκρουαζιερόπλια.

ακούσουμε ένα παραδοσιακό ιστορικό της τον με το κλαρίνο του Νίκου Τζουκόπουλου.

Η Ναύπακτος, φίλες και φίλοι ακροατές, αποτελεί, όπως είπαμε, ένα σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης. Μαγαζιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες και καφετέριες συναντάμε στο παραλιακό μέτωπο, ενώ το σύγχρονο κομμάτι της πόλης με τις πολυκατοικίες, τις πλατείες και την αγορά δεν έχει να ζηλέψει κάτι από άλλες ελληνικές πόλεις. Από όποιο ανοιχτό σημείο της Ναυπάκτου και αν κοιτάξεις δυτικά προς τη θάλασσα, η θέα της πασίγνωστης σε όλο τον κόσμο καλωδιακής γέφυρας του Ρίου Αντιρίου, αυτού του θαύματος της μηχανικής, είναι εντυπωσιακή, καθώς τη βλέπουμε να αναδύεται στην κυριολεξία μέσα από τη θάλασσα. Πίσω στην πόλη κρίνεται άκρος απαραίτητο ένα προσκύνημα στον Μητροπολιτικό Ναό της Ναυπάκτου, τον Άγιο Δημήτριο. Θεμελιώθηκε μόλις το 1979 και εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 1981. Πρόκειται για τρίκλητη και διόροφη βασιλική, έναν αρκετά ευρύ χώρο και μεγάλο ναό. Τον επάνω όροφο αποτελεί ο ναός, ο οποίος είναι σχεδόν πλήρως αγιογραφημένος. Στο βόρειο άκρο του μικρού εμπροστίου αυλίου χώρου υπάρχει μεγάλη ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Στο ημιυπόγειο υπάρχει αίθουσα που χρησιμοποιείται για τις ενοριακές ανάγκες. Στο κοδωνοστάσιο του ναού υπάρχουν οι καμπάνες που δόρισε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Ο προηγούμενος ναός που κατεδαφίστηκε λόγω βλαβών από σεισμό ήταν τζαμί και το 1829 με την απελευθέρωση της πόλης μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό. Από την έρευνα που έγινε κατά την κατεδάφιση του παλαιότερου ναού διαπιστώθηκαν οι εξής 5 οικοδομικές φάσεις: πρώτον και δεύτερο παλαιοχριστιανικού και βυζαντινό κτίσμα και πρώιμο τουρκικό κτίσμα περίπου του 1500. Έτερος μεγάλος σημαντικός ναός της Ναυπάκτου είναι η Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για ναός σταυροδοτή, εγγεγραμμένο κούλο, πλάγιες κόχες, χορούς, περό. Παλαιών θεμελίων.

0: βρίσκομαι σε όλο Αγίου 2-10-7-4 Μίγη με την τέχνη. Τι μα πετράδια πέ... Πραδικά χειροποίητα κοσμήματα στιγμές της ζωής σας. Φότερο και φιλικότερο χρυσοκοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Πάπας. Δίπλα στην υπομονή Κομμουνδούρου.
1: Για μας και στο Golden Pub. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας. Αρχικού Καντίνου 45.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις τριλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πρόγραμμα γραφείας στο Πανεπιστήμιο. Μάθετε τώρα γεωγραφικό σπίτι. Πρέπει πιστοποιητικό. Δύο διαφορετικά πράγματα. Μήνες διάρκειας. Εισαγωγή. Ορισμένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουμε. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7735 και 75-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
7: Και μια χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Κρυονερίου 18. 7 Σεπτέμβρη.

0: επικοινωνίας 210-621-8.
1: Η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
0: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στα ουσ της Μητροπολίου.
3: Για πληροφορίες στο 2-41-22-625. 41-18-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Ώρα Ελλάδος 4.
4: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο πάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Βακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια και τους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-640 και 210-4122-625. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνείς τελεστούν απόψε επί τη εορτή της Μεταστάσεως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός και στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Γιάτρας Ασπεράματος, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Δάφνης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου και στο γεωρετικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Εσπερινήθια λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Τα εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Σίλα Νέας Πεντέλης θα τελεστούν ως εξής. Σήμερα στις 5.

0: της φυσικής ατμόσφαιρας Χρήστος Ζέρεφος με θέμα «Η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον». Η τιμή χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Απόψε στις 9.30 θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο, την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ώρια δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιώς από 27 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στο μακαριστό Μητροπολίτη Ιατήσης Κύρο Παύλο, στην οποία θα λάβουν μέρος ο διδάκτορ Θεολογίας Ηλίας Λιαμής και ο κύριος Νικόλαος Μπεκατόρος. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ θα τελείται ιερά αγρυπνία. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή, όπου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας κ. Νικόλαος με θέμα «Ο Λόγος του Σταυρού Θεού Δύναμης και Θεού Σοφία». Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ένα οριακό αρχόντα ρίκιο, όπου ο Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος θα συζητήσει με τους πιστούς για θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού στους Ιερούς Ναούς, Αγίας Τριάδος Γλυφάδος και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΣΑΕΚ Α, προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφή καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα, δηλώσεις συμμετοχή στο 2141. Μέρος στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αρχιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, κοντά σας μέχρι τις 5. Τα τηλέφωνα του σταθμού, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-4118-602 και 4118-640, η ηλεκτρονική διεύθυνση g.barlas@pradio.com. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

Σήμερα θα μιλήσουμε για μια δύσκολη, ίσως τη δυσκολότερη εντολή που έχει δώσει ο Θεός, ο Χριστός, στους μαθητές του, τους χριστιανούς. Το να αγαπάμε τους εχθρούς μας, κάτι που φαίνεται καθαρά να υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις, καθότι από τον εχθρό έχουμε μόνο να αποκομίσουμε δυσάρεστες εμπειρίες ή έχουμε ήδη αποκομίσει και βλέπουμε ότι εξαιτίας του κινδυνεύει η ύπαρξή μας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπερβούμε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και να τον αγαπήσουμε? Τι σημαίνει να αγαπήσω τον εχθρό μου? Θα διαβάσουμε κάποια κείμενα, κεφάλαια από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, ενός ορθοδόξου συγγραφέα Αμερικανού, από τις εκδόσεις Πορφύρα το βιβλίο. Τις σκέψεις σας για το θέμα αυτό τις περιμένουμε στα τηλέφωνα του σταθμού.

Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς έθεσε κάποτε το εξής ερώτημα. «Μη τη συλλέγουσιν από τριβόλων σίκα?» Προφανώς και όχι, αυτή είναι η απάντηση. «Άλλωστε, ό,τι σπείρεις, αυτό και θα θερήσεις. Αν φυτέψεις ζυζάνια, την ώρα του θερισμού θα βρεις ζυζάνια. Αν θες σίκα, σου χρειάζεται σπόρο σικιάς». Με τον τρόπο αυτό, ο Ιησούς έμεσα αποδομεί την αντίληψη ότι είναι εφικτό να γεννηθεί το καλό μέσα από το κακό. Η βία δεν μπορεί να είναι το μέσο για τη δημιουργία ειρηνικής κοινωνίας. Ούτε η εκδικητικότητα διευκολύνει τη γέννηση της συγχώρησης. Ομοίως, η συζυγική κακοποίηση δεν μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο ενός ανθεκτικού γάμου, ακριβώς όπως η οργή δεν υπηρετεί τη συμφιλίωση. Ωστόσο, παρότι από τα ζυζάνια αποκλείεται να καρπίσουν σίκα, είναι αλήθεια ότι στο πεδίο που συγκροτούν οι ανθρώπινες επιλογές και πράξεις, παραμένει πάντα ανοιχτή η δυνατότητα μιας θετικής αλλαγής στάσης και κατεύθυνσης. Έτσι, η αμαρτωλή δεν είναι παρά το ακατέργαστο, τραχή υλικό από το οποίο θα προκύψουν οι Άγιοι, και γνωρίζουμε καλά πως η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από μαρτυρίες τέτοιων μεταμορφώσεων. Στη μονή της χώρας, στην Κωνσταντινούπολη, το βυζαντινό μοσαϊκό του 14ου αιώνα που απεικονίζει τον εν κανά γάμο με μόνο μέσο την εικόνα, μας αφηγείται μια απίθανη μεταμόρφωση. Τη μετατροπή του νερού σε κρασί στο γαμήλιο γλέντι της Κανά. Ο Ιησούς βρίσκεται στο βάθος, πλάι στη μητέρα του, και τίνει ελαφρά το χέρι ευλογώντας τον κόσμο, ενώ μπροστά-μπροστά διακρίνεται ένας υπηρέτης που χύνει νερό από μια κανάτα σε μεγάλη στάμνα. Καθώς πέφτει, το χρώμα του αλλάζει και από ανοιχτό μπλε που ήταν πριν, τώρα στο χείλος της στάμνας είναι ήδη βαθύ μοβ. Όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ταύτην επίησε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού».

πρώτο αυτό σημείο αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση συνολικά του Ευαγγελίου. Και αυτό γιατί ο Ιησούς επιφέρει συνεχώς παρόμοιες μεταμορφώσεις. Οι τυφλοί βρίσκουν το φως τους, οι ανάπηροι περπατούν, οι άρρωστοι θεραπεύονται, οι ένοχοι συγχωρούνται, οι ξένοι γίνονται αδελφοί και οι εχθροί φίλοι, οι δούλοι ελευθερώνονται και όσοι κουβαλούν όπλα τα παρατούν. Η Σταύρωση μας οδηγεί στην Ανάσταση, η λύπη στη χαρά. Ο άρτος και ο ίνος γίνονται σώμα και αίμα του ίδιου του Χριστού. Η φύση δεν μπορεί από τους τριβόλους να κάνει σίκα. Ο Θεός το κάνει ασταμάτητα στη ζωή μας. Όπως λέει, και μία φύτια με στραβές. Αρχέτυπο της μεταμόρφωσης. Ο Παύλος γίνεται Απόστολος του Χριστού και ο πιο ακάματος των Αποστόλων. Διασχίζει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ιδρύει στο διάβα του πλήθος νέες εκκλησίες που ζουν ίσα με τώρα. Το θαύμα της μεταστροφής του, η μετάλλαξη της εχθρότητας σε φιλία, υπήρξε τόσο ακαριέως φωτισμός, ώστε ίσα που χώρισε σε μια ανεπαίσθητη στιγμή. Δίχως αμφιβολία, τα θεία είχαν του Στέφανου, στον οποίο ο Παύλος ήταν παρόν. Και ο Πέτρος όμως άλλαξε για τα καλά. Ο Χριστός μπορεί να του στέρισε τα δίχτυα του, αλλά τον έστρεψε από την άγρα ψαριών, άγρα ψυχών. Υπό τη Γεστημανή, ο ίδιος άνθρωπος έκοψε το αυτί ενός δούλου που ήθελε να συλλάβει τον Ιησού. Αντί να τον επενέσει για το θάρρος του, ο Ιησούς θεράπευσε την πληγή και τον διέταξε να αφήσει το αιματοβαμμένο μαχαίρι. «Απόστρεψόν σου την μάχαιραν εις τον τόπον αυτής. Πάντες γάρι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται». Στο εξής. Με λίγα λόγια, έφτασε να γίνει ένα προτιμούσε να πέθει, παρά να σκοτώσει. Καταστροφή να γίνει και τι την εμποδίσει. Εχμάλωτος της ίδιας πορείας, ο Λέων Τολστόι αγωνίστηκε για πολύ προκειμένου να πετύχει τη δική του μεταστροφή. Παρότι δεν ήταν γραφτό του να το πετύχει στο ακέραιο, ήθελε οπωσδήποτε να γίνει από αριστοκράτης χωρικός, από πλούσιος φτωχός, από στρατιώτης του πολέμου, στρατιώτης της ειρήνης. Όταν ήταν παιδί, ο αδερφός του ο Νικόλαος του είχε εμπιστευτεί ένα μυστικό. Τάτους, ματιάς, ήταν θαμμένο ένα κούτσουρο. Κάποιος είχε γαράξει πάνω εκεί ορισμένα λόγια που θα ξερίζωναν το κακό από τις καρδιές των ανθρώπων και θα τους χάριζαν κάθε καλό. Την αποκάλυψη αυτή ο Τολστόι την κυνήγησε μια ζωή και στα γεράματά του επέμενε να πιστεύει πως υπάρχει μια τέτοια αλήθεια, πως μια μέρα θα αποκαλυφθεί και θα εκπληρώσει την υπόσχεσή της. Ας διακινδυνεύσω την πρόβλεψη. Έτσι και ανακαλύψουμε αυτό το κούτσουρο. Η επιγραφή θα αποτελείται από μια σύντομη πρόταση, η οποία τόσο πολύ μας ζόρισε όποτε τη διαβάσαμε, που αναγκαστήκαμε να την ξαναθάψουμε στις ρεματιές που κρύβουμε μέσα μας. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς αναφέρεται δύο φορές σε αυτή την αξιοπρόσεκτη, μοναδική στον χριστιανισμό, διδαχή. Οικούσατε ότι ερέθη, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε η γη του πατρός ημών του εν ουρανής. Ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρα αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και η τελώνε το αυτό ποιούσι. Αλλά ημίν λέγω τις ακούουσιν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς, από το Καταλουκάν τώρα, το τύπτον είσαι επί την σιαγόνα πάραχε και την άλλην, και από του έροντό σου το ημάτιον και τον χιτό να μη κολλήσεις. Παντί δε το ετούντι σε δίδου και από του έροντος τα σαν μη απέτη. Και καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως.

Ίσως ως χριστιανοί, λέει ο Τζιμ Φόρεστ, να είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με το λόγο του Ιησού και το αδιαπραγμάτευτο κάλεσμά του να μην μας προκαλεί εντύπωση. Όμως για κάποιον άλλο, η πρώτη φορά γεννά αμφιβολίες και έκπληξη. Λίγοι θα έσπευδαν να πούν αμήν. Ορισμένοι θα σιγουμουρμούριζαν ενοχλημένοι. Να αγαπήσω τον Ρωμαίο στρατιώτη? Δεν είσαι στα καλά σου. Οι ζηλωτές μέσα στο πλήθος θα θεωρούσαν προδοτικό αυτό το δίδαγμα, αφού η εχθρότητα είναι το θερμοκήπιο κάθε εθνικισμού. Τολμήστε να του αντισταθείτε ή να κοντράρετε την εχθρότητα στα ίσια με το σκεπτικό τέτοιας ευκρίνειας και θα δείτε τους εχθρούς σας να πολλαπλασιάζονται στο λεπτό. Ώρες-ώρες ο εθνικισμός μοιάζει ορμητικός, σαν τσουνάμι.

Τείνουμε να ξεχνάμε ότι ο τόπος που διάλεξε ο Ιησούς για να εισέλθει στην ιστορία και να συγκεντρώσει τους πρώτους μαθητές του δεν είχε καμία σχέση με την ιδυλιακή ατμόσφαιρα που μας παρουσιάζουν οι ευχετήριες κάρτες των Χριστουγέννων. Δεν επρόκειτο για κάποιον γαλήνιο βοσκότοπο γεμάτο συμπαθητικά προβατάκια και πολύχρωμα ντυμένους βοσκούς, οι οποίοι το βράδυ γυρνούσαν στα όμορφα καθαρά χωριά τους που βρίσκονταν σκαρφαλωμένα σε έφορους λόφους. Αντίθετα, ο τόπος εκείνος βρισκόταν υπό στρατιωτική κατοχή, οι περισσότεροι Εβραίοι υπέφεραν και όποιος ήταν ύποπτος για ανυπακοή μπορούσε άνετα να εκτελεστεί. Στην κατεχόμενη από τους Ρωμαίους Παλαιστίνη, το γυμνό σώμα ενός σταυρωμένου Εβραίου δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν θέαμα συνηθισμένο. Οι πρώτοι ακροατές του Ιησού λοιπόν είχαν τους εχθρούς δίπλα τους, πολλούς και αδίστακτους. Μα οι εχθροί δεν ήταν μόνο οι Ρωμαίοι, με τα όπλα, τα είδωλα και τους αυτοκράτορες θεούς τους. Ήταν και ορισμένοι από το λαό του Ισραήλ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους φοροεισπράκτορες, τους τελώνες που επειδή πληρώνονταν με ποσοστά επί των φόρων, προέβαιναν σε πραγματική αφέμαξη των πολιτών. Και άλλοι επίσης, σαν εκείνους που μιμούνταν σε όλα τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, ντύνονταν και εξεντύνονταν όμοια με αυτούς, ανέβαιναν στην κοινωνική ιεραρχία, τους συναναστρέφονταν και γίνονταν συνεργάτες τους. Άλλωστε, διαιρέθηκαν σε ομάδες ακόμη και οι Ευλαβείς, πιστοί στην παράδοση Εβραίοι, επειδή διαφωνούσαν τόσο σε σχέση με τα θεμελιώδη και μη του θρησκευτικού νόμου και της θρησκευτικής πρακτικής, όσο και για το ποιος ήταν ο σωστός τρόπος σχετισμού με τους Ρωμαίους. Μια υπολογίσιμη μερίδα Εβραίων, οι ζηλωτές, θεώρησαν ως μόνη λύση τη βίαιη αντίσταση, ενώ οι πιο ασκητικοί Εσσαίοι εξέλεξαν τη μοναστική απομόνωση και ζούσαν στην έρημο, κοντά στην νεκρά θάλασσα, όπου κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει, ούτε οι Ρωμαίοι, ούτε οι συμμαχοί τους.

Επιπλέον μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι υπήρχαν Ρωμαίοι πράκτορες και κατάσκοποι της Ρώμης που άκουγαν τη διδασκαλία του Ιησού, άλλοι από περιέργεια και άλλοι από επαγγελματική υποχρέωση. Από τη σκοπιά των Ρωμαίων, οι αχώνευτοι Εβραίοι παρέμεναν εχθροί, έστω και υποταγμένοι. Αυτόν τον μονοθεϊστικό λαό που γκρέμιζε τα είδωλα και αντιστεκόταν στον πολιτισμό θα τον αντιμετώπιζαν με εύθυμη κατάπληξη και περιφρόνηση, σαν να άξιζε και με το παραπάνω όποιο μαστίγωμα του επιφύλασαν. Κάποιες από τις βουρδουλιές στο σώμα αυτού του λαού οφείλονταν σίγουρα και στην τυφλή οργή των στρατιωτών για τη δυσμενή μετάθεσή τους σε τούτον τον αντιπαθητικό και απολύτιστο αγριότοπο. Άλλωστε, ξέρουμε καλά πως η Ιουδαία και η Γαλιλαία δεν ήταν διόλου δημοφιλή πόστα, ούτε για τους στρατιώτες, ούτε και για τον τότε έπαρχο, τον Πόντιο Πιλάτο. Ο Ιησούς λοιπόν, φίλοι ακροατές, πρέπει να δίχασε πολύ του συγχρόνους του. Η διδασκαλία του δεν ήταν απλώς επαναστατική, αλλά επιπλέον προσήλκυε ανθρώπους με σκανδαλώδη πρώτερο βίο, όπως πόρνες και τελώνες, ενώ ακόμη και ένας Ρωμαίος αξιωματούχος έφτασε στο σημείο να τον παρακαλέσει να θεραπεύσει το δούλο του. Το γεγονός αυτό αποθούσε τα ευυπόλοιπτα μέλη της κοινωνίας. Στο Ευαγγέλιο λέγεται ρητά ότι ο Ιησούς αγαπούσε τους αμαρτωλούς, πράγμα που σκανδάλιζε. Είναι βέβαιο πως πολλοί θα εντυπωσιάστηκαν από το θάρρος του, αφού ποτέ κανείς δεν βρέθηκε να του προσάψει δειλία, αν και σίγουρα θα τον θεωρούσαν απερίσκεπτο, άνθρωπο που χώνει το κεφάλι του μέσα στο στόμα του λιονταριού. Παρότι ο ίδιος δεν έφερε κανένα όπλο και δεν ενέκρινε τη χρήση τους, ήταν παρεμβατικός. Ο λόγος και η δράση του τον στοχοποιούσαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε μόνο ότι συμπράττει με το κατεστημένο δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί. Ίσως δε η απόφαση για τη σταύρωσή του να επισφραγίστηκε μετά από όσα έκανε στους αργυραμιβούς στο ναό της Ιερουσαλήμ. Με το φραγγέλιο, που ναι μεν τσούζει αλλά δεν πληγιάζει, έδιωξε πέρα τους εμπόρους, αναποδηγύρισε τους πάγκους και σκόρπισε τα νομίσματά τους. Εύλογα, όποιος βάζει φιτιλιές στα κεκτημένα ορισμένων θα τους κάνει εχθρούς του. Στα μάτια πολλών ευσεβών φάνταζε αμελής στη θρησκευτική πρακτική του, κυρίως στην τήρηση του Σαββάτου, που ήταν λιγότερο αυστηρή σε σχέση με τις απαιτήσεις των Φαρισαίων, γεγονός που σίγουρα τους θορυβούσε. Εκείνος βέβαια εξηγούσε ότι το Σάββατον δια των άνθρωπων εγένετο, ούχο άνθρωπος δια το Σάββατον. Οι ζηλωτές τον μισούσαν διπλά, και γιατί δεν ανήκε στην τάξη τους και γιατί τους στερούσε υποψήφιους οπαδούς. Όσο για το θρησκευτικό κατεστημένο, οργάνωσε την εκτέλεσή του, κατηγορώντας τον στους Ρωμαίους ως ταραχοποιό, διαστρέφοντα το έθνος, ενώ αυτοί ανέλαβαν τον βασανισμό και τη θανάτωσή του. Γι' αυτό, αν ως χριστιανοί πιστεύουμε στον Ιησού ως σαρκωμένο Θεό, ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, που μπήκε στην ιστορία όχι τυχαία, αλλά εκούσια, σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, προσλαμβάνοντας πλήρως την ανθρώπινη φύση ως Υιός της Θεοτόκου, επιβάλλεται να στοχαστούμε το πού και το πότε αυτής της σάρκωσης, γιατί ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος σε μια εποχή ανέφελη, αλλά σε τόπο ταπεινωμένο, σκληρά δοκιμαζόμενο, κατεχόμενο από βάρβαρα, μισητά στρατεύματα. Εκεί γεννήθηκε, έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός, σε έναν τόπο όπου βασίλευε, φίλοι ακροατές, η πιο ακραία εχθρότητα. Αν προβάλλουμε τα γεγονότα που μας αφηγείται το Ευαγγέλιο στο δικό μας κόσμο και χρόνο, πολλοί ανάμεσά μας θα σκεχτούν από όσα είπε και έκανε ο Ιησούς, επειδή οι ίδιες πράξεις που ερχόμενος από το παρελθόν γεννούν το θαυμασμό, τώρα, στα συμφραζόμενα της δικής μας ζωής, κρίνονται ασύνετες και ανεδαφικές, αν όχι παρανοϊκές. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Μήπως αυτό συνεπάγεται να αγαπάμε τους εγκληματίες, τους δολοφόνους και τους τρομοκράτες, ή να ζητάμε από τους ανθρώπους να αφήσουν κάτω τα όπλα τους? Μήπως θα πρέπει να μαθητεύσουμε πλάι σε κάποιον που δυσκολεύεται να προφέρει πατριωτικό λόγο ή να ανεμίζει σημαίες? Μα για πολλούς ένας τέτοιος τύπος θα ήταν για λύπηση, άξιος της μοίρας του. Να λοιπόν που η απόφαση να γίνεις μαθητής του Χριστού ήταν μεγάλο και επικίνδυνο βήμα. Άραγε, αν ήσουν σύγχρονός του, είσαι σίγουρος πως θα ήθελες να σε ταυτίσουν μαζί του?

Από τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία, να θυμίσουμε τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Μιλάμε για την αγάπη προς τους εχθρούς, όχι και το πιο εύκολο θέμα του κόσμου. Δηλαδή, τι σημαίνει να αγαπάς, αναρωτιέται ο Τζιμ Φόρεστ. Πάσο μισών των αδελφών αυτού, ανθρωποκτόνος εστί. Ο Ιησούς δεν μας διδάσκει πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο να μισούμε τους εχθρούς μας. Αντίθετα, μας καλεί να τους αγαπάμε. Αν λοιπόν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά αυτό το κάλεσμα, θα ήταν χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς εννοεί και τι δεν εννοεί ο Χριστός, μιλώντας για αγάπη. Στη συνήθη χρήση της λέξης, η αγάπη αφορά κυρίως σε συναισθήματα. Δηλώνει θετικό συναισθηματικό δέσιμο, σφοδρή επιθυμία ή προτιμήσεις και μπορεί να αναφέρεται εξίσου σε κάτι ασήμαντο ή μεγαλειώδες. Έτσι λέμε ότι αγαπώ την πίτσα της τάδε αλυσίδας, αγαπώ τις ταινίες του Woody Allen, αγαπώ τρελά τον ή την τάδε, και τον μπορείτε να βάλετε το όνομα του αγαπημένου ή της αγαπημένης σας. Επίσης, όταν λέμε ότι κάνουμε έρωτα, εννοούμε τη σεξουαλική συνέβρεση, η οποία όσο μπορεί να σχετίζεται με την αγάπη, άλλο τόσο μπορεί να μην σχετίζεται καθόλου. Ένα αμερικάνικο λεξικό ορίζει την αγάπη ως βαθιά στοργή και θερμό συνέστημα για ένα άλλο πρόσωπο, έντονη ερωτική επιθυμία για κάποιον, μεγάλη αφοσίωση ή ενθουσιασμό. Είναι προφανές ότι με αυτούς τους όρους η εντολή του Ιησού να αγαπάμε τους εχθρούς μας καθίσταται ακατανόητη. Άραγε μέσα του είχε στοργή και θέρμη για τους κριτές, τους βασανιστές και τους εκτελεστές του. Ένα πάντως είναι σίγουρο, ότι τους αγαπούσε. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης μας προσφέρει έναν λιγότερο συναισθηματικό και περισσότερο βιβλικό ορισμό. Αγάπη είναι εκείνη η διάθεση ή κατάσταση αισθήματος προς ένα πρόσωπο, η οποία εκδηλώνεται ως έγνοια για την ευημερία αυτού του προσώπου. Εξέχουσες εκδοχές της αγάπης είναι η πατρική καλοσύνη και στοργή του Θεού προς τα παιδιά του, η στοργική αφοσίωση των δημιουργημάτων του σε αυτόν και η στοργή που επιφυλάσσει κάθε πλάσμα του Θεού στο άλλο, οδηγημένο από τη συνειδητοποίηση της κοινής του σχέσης με το Θεό. Στην Αγία Γραφή, η αγάπη συνδέεται πρωτίστως με την πράξη και την ευθύνη και όχι με τα συναισθήματα ή την ευαρέσκειά μας για κάποιον. Εκεί, αγαπώ σημαίνει να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω την ευημερία του άλλου ανθρώπου, είτε τον συμπαθώ είτε όχι. Εξηγώντας την αγάπη του Πατρός, ο Ιησούς δεν αναφέρεται σε συναισθήματα, αλλά σε ό,τι κάνει και προσφέρει ο Θεός. «Όπως γέννηστε, η γη του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους».

Από τι ζωογονείται, φίλοι ακροατές, μια πράξη αγάπης? Μπορεί από μια αίσθηση ευγνωμοσύνης ή άφατης χαράς για ένα άλλο πρόσωπο. Και πρόκειται όντως για κάτι εξαίσιο. Μπορεί ακόμη από την αντίσταση στην εξάντληση, την κατήφια, τον φόβο, την αποστροφή ή το θυμό. Μπορεί να γεννηθεί και ως απλή υπακοή στη διδασκαλία του Χριστού ή ως προσευχή και ανταπόκριση στο Θεό, στον κοινό μας Δημιουργό, κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε και είμαστε εν Χριστώ αδελφοί και αδερφές, αφού Αυτός συνέδεσε την αγάπη για το Θεό με την αγάπη για τον πλησίον. Ας σκεφτούμε τον κατάκοπο γονιό που ξυπνά στις 3 το πρωί από το κλάμα του μωρού του. Τι και αν το τάισε και το άλλαξε, τι και αν το χάιδεψε και τον ανούρισε, εκείνο κλαίει ασταμάτητα. Τη στιγμή εκείνη δεν θα νιώσεις ακριβώς ευγνώμων που έγινες πατέρας ή που σου χαρίστηκε το δώρο της ζωής. Κι όμως ξεπερνάς την όποια ενόχλησή σου και κάνεις το καθήκον σου όσο πιο ήπια και υπομονετικά μπορείς. Να μια εικόνα αληθινής αγάπης. Όπως παρατηρεί η φίλη μου, Λάνα Πάουελ, κάνε πρώτα πράξη την αγάπη και ύστερα θα την νιώσεις κιόλας. Υπ' αυτό το πρίσμα, φίλοι ακροατές, η αγάπη δεν έχει να κάνει με τη διάθεση, την τρυφερότητα ή τη συγγένεια. Χρέος μας είναι να αγαπάμε τους άλλους χωρίς να σταματάμε για να σκεφτούμε αν το αξίζουν ή όχι, λέει κάποιος. Το αν την αξίζουν ή όχι δεν είναι δική μας δουλειά, ούτε κανενός άλλου. Μας ζητείται απλώς να τους αγαπάμε και η αγάπη αυτή θα καταστήσει και εμάς και τους πλησίων μας άξιους.

Πάντως, αν σκεφτούμε έστω και αμύδρα ότι ο πλησίον μας είναι εικόνα Θεού, θα μας είναι πιο εύκολο να τον αγαπήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας γράφει ότι τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ως σπουδαιότερη την αγάπη. Σκιαγραφώντας την, δεν λέει κουβέντα για συναισθήματα, παρά μόνο ότι εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Όλα τούτα δεν σημαίνουν, φίλοι ακροατές, ότι και το συναίσθημα δεν μετέχει της αγάπης. Όταν αγαπάμε, ασφαλώς μπορεί και να ενθουσιαζόμαστε, αλλά ο συγγραφέας εδώ αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες που δεν μας προκαλούν τον ενθουσιασμό, όπως είναι η αγάπη προς έναν εχθρό, η οποία δεν συνοδεύεται από θετικά συναισθήματα, αλλά από συγκεκριμένες πράξεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από το να νομίζει κανείς ότι αγαπώντας τον εχθρό του, κάθε φορά που τον βλέπει θα ενθουσιάζεται. Και συνεχίζει ο Jim Forrest. Η αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, γράφει ο Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων, και μας καθιστά πρέσβης του, μας καλεί να επομιστούμε τη διακονία της καταλλαγής. Τι είναι όμως τα αλήθεια η καταλλαγή? Λέξη που σπάνια μόνο χρησιμοποιείται στις καθημερινές μας συζητήσεις. Είναι η αποκατάσταση σχέσεων που φαινομενικά έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη θράψη, όμοια με αυτήν ενός σπασμένου πιάτου. Σκεφτείτε την έννοια της θεραπείας ως παράλληλή της. Καταλλαγή είναι η θεραπεία των βαθύτερων κοινωνικών πληγών μας, είτε πρόκειται για έναν ετοιμόρροπο γάμο, είτε για διαφορές μεταξύ εθνών, ενώ στη βιβλική τη σημασία αναφέρεται σε σχέσεις που μεταμορφώνονται υπό το φως της ειρήνης του Θεού. Γεννήτρια της καταλλαγής είναι η αγάπη, χωρίς την οποία η θεραπεία των τραυματισμένων σχέσεων είναι ανέφικτη. Υπάρχουν και οδοδείκτες, οι οποίοι μας κατευθύνουν στον προορισμό μας. Επί το όρος το Άγιον της προφητείας του Ισαΐα, όπου μοσχάριον και λέων άμαβος κυθίσονται και παιδίων μικρών άξι αυτούς.

Αυτό ήταν και το μεγάλο όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η καταλλαγή. Στο πιο γνωστό κήρυγμά του, μας το περιγράφει αναλυτικότερα. Ονειρεύομαι ότι μια μέρα πάνω στους κόκκινους λόφους της Τζόρτζια, η γη των πρώην σκλάβων και η γη των πρώην αφεντικών τους θα καθίσουν πλάι-πλάι, μονιασμένοι, στο τραπέζι της αδελφοσύνης. Έχω ένα όνειρο σήμερα. Η καταλλαγή δεν περιγράφει απλώς μια δυνατότητα του μέλλοντος, αλλά επιπλέον μια πραγματικότητα που ήδη υπάρχει, αρκεί μόνο να ανοίξουμε τα μάτια μας. Ακόμη και σήμερα, παρότι οι σχέσεις μας έχουν ραγίσει, υφίσταται μια βαθιά σύνδεση και εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Κανείς μας δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς τη βοήθεια αμέτρητων άλλων ανθρώπων, κοντινών και μη, του παρόντος και του παρελθόντος, φίλων και εχθρών. Τα υλικά αγαθά που διαθέτουμε, αλλά και τα άειλα που μας συγκροτούν, οι λέξεις και οι ιδέες, οι δεξιότητες και η πίστη μας, οι εμψυχωτικές μουσικές και αφηγήσεις που μας προσφέρουν το δώρο της κατανόησης και αυτή την εφροσύνη στην καρδιά, όλα μας δόθηκαν από άλλους. Να λοιπόν που υπάρχει μια κρυμμένη ολότητα. Ως εικόνες του Θεού που είμαστε όλοι, μοιραζόμαστε μια θεμελιακή ενότητα σε πείσμα όλων των διαιρέσεων. Είμαστε ήδη ένα. Μα εμείς φανταζόμαστε το αντίθετο. Πρέπει να ανακτήσουμε λοιπόν την πρωταρχική μας ενότητα.

ακούτε πάντα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Επικοινωνήστε αν θέλετε μαζί μας στα 210-4118-602 και 640. Αγαπώντας τον εχθρό μου, το βιβλίο του Jim Forrest μας συντροφεύει στην εκπομπή μας και μας ξεκαθάρισε ο συγγραφέας του βιβλίου ότι η αγάπη προς τον εχθρό δεν συνοδεύεται από συναισθήματα θετικά, αλλά περισσότερο από συγκεκριμένες πράξεις που έχουν να κάνουν με την ευημερία του προσώπου το οποίο αγαπώ και που τυχαίνει να είναι εχθρός μου. Ποιος είναι τώρα ο εχθρός μου? Οι λέξεις εχθρός και εχθρότητα μας έρχονται από τα λατινικά, inimicus. Ο εχθρός, ορίζοντας τον γενικά, είναι ο αντίθετος του φίλου. Στα 7 του χρόνια, ο γιος μου, ο Ντάνιελ, έδωσε άθελά του έναν ευθύβολο ορισμό του τι σημαίνει για κάποιον να μην είναι φίλος, όταν καυγαδίζοντας με ένα αγόρι του είπε: «Άντε φύγε ρε, τράβα και ψόφα». Για την αδιαμόρφωτη ακόμα παιδική εκφραστική, εχθρός είναι κάποιος, οποιοδήποτε, που καλά θα έκανε να φύγει μακριά και να πεθάνει. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, υιοθετώντας έναν πιο κομψό ορισμό, θεωρεί ως εχθρό ένα μη φιλικό ή επιθετικά διακείμενο πρόσωπο που αγαπά να μισεί και απεργάζεται το κακό ενός άλλου. Κέριος και οξύς, ο ορισμός μας βάζει κατευθείαν στην καρδιά του ζητήματος, αφού δεν κουνά το δάχτυλο μόνο σε ένα άλλο πρόσωπο ή έθνος, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό. Συνήθως αντιλαμβανόμαστε ως εχθρούς μόνο τους άλλους, ποτέ εμάς. Όμως, αν είμαι ψυχρός και τους εχθρεύομαι, αν τους μισώ και τους βλάπτω, αν αναλώνομαι σε απειλές και κακόβουλες προετοιμασίες, εκφυλίζω τον εαυτό μου σε εχθρό. Αν δεν ξεκόψω μια και καλή από την εχθρότητα, εχθρός του εχθρού μου θα γίνω εγώ. Γι' αυτό, αν επιθυμώ να σπάσω αυτό το φαύλο κύκλο, πρέπει να θυμάμαι ότι ο εαυτός μου είναι ο μόνος εχθρός στον οποίο μπορώ να ασκήσω κάποια αξιόλογη επιρροή. Ο Αλεξάνδερ Σολζενίτσιν, που έμεινε για χρόνια φυλακισμένος στα σοβιετικά γκουλάγκ, ανακάλυψε ότι το νήμα της εχθρότητας δεν δένει μόνο τον ίδιο με τον εχθρό του, αλλά περισφύγει κάθε ανθρώπινη καρδιά, μαζί και τη δική του. Εξομολογείται στο αρχιπέλαγος γκουλάγκ. «Μακάρι να ήταν όλα τόσο απλά. Τι ωραία που θα ήταν, αν οι κακοί άνθρωποι, μαζεμένοι σε έναν τόπο, ετοίμαζαν στα μουλοχτά τις κακές τους πράξεις και αρκούσε να τους κρατήσουμε μακριά μας και να τους εξοντώσουμε. Μανά που η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο καλό και στο κακό διχοτομεί την καρδιά κάθε ανθρώπου. Και ποιος είναι άραγε διατεθειμένος να καταστρέψει ένα κομμάτι της καρδιάς του?» Αλήθεια, ποιος ανάμεσά μας θα τολμούσε να ισχυριστεί πως η καρδιά του είναι παντελώς άγευστη κακού, πως ο ίδιος δεν είναι εχθρός κάποιου άλλου, ακόμη και εχθρός του εαυτού του? Μια παρόμοια παρατήρηση κάνει και ο Γκάντι, ο προφήτης της μη βίας, που πρωταγωνίστησε στον αγώνα της Ινδίας για ανεξαρτησία. Έλεγε: «Τρεις εχθρούς έχω όλους και όλους. Ο αγαπημένος μου, που τρέπεται πιο εύκολα προς το καλό, είναι το Βρετανικό έθνος. Ο δεύτερος, που αντιστέκεται περισσότερο στην επιρροή μου, είναι ο Ινδικός λαός. Μα ο πιο τρομερός μου αντίπαλος είναι ένας κύριος ονόματι Μαχάτμα Γκάντι. Μαζί του τα έχω βρει σκούρα. Η επιρροή μου είναι μηδαμινή». Ο Πόγκο, ένας καλόβολος χαρακτήρας καρτούν που μεσουρανούσε στην Αμερική της δεκαετίας του 1950, έθεσε το ζήτημα ακόμη πιο λιτά. «Έχουμε συναντηθεί με τον εχθρό και είναι εμείς». Όντως, σε ποιον εχθρό σκοντάφτουμε πιο συχνά, αν όχι σε αυτόν που φαίνεται στον καθρέφτη και όχι έξω από το παράθυρο? Όχι ότι και αυτοί δεν υπάρχουν. Εχθρός μου γενικά είναι αυτός που αισθάνομαι ότι με απειλεί, έναντι του οποίου πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πρόκειται για ένα πρόσωπο ή για ομάδα ανθρώπων που η ήττα τους θα λογιζόταν νίκη μου. Το κακό για αυτούς, καλό για μένα. Ο θάνατός τους ίσως ευπρόσδεκτος, ακόμη και αφορμή για πανηγύρι, πάντως όχι για θρήνο, όπως όταν οι Αμερικανοί και άλλοι πολλοί εκστασιάστηκαν με το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι εχθροί ταξινομούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες: τους κοντινούς εχθρούς και τους μακρινούς, ή αλλιώς αυτούς που έχουν ονοματεπώνυμο, και τους ανώνυμους, τους ξένους.
Ρωτήστε έναν αστυνομικό ή δικαστή και θα σας το επιβεβαιώσει. Οι περισσότερες δολοφονίες, τα πιο πολλά περιστατικά κακοποίησης και βιαιοπραγίας συμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται, μέλη της οικογένειας, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι. Όταν δολοφονείται ο ή σύζυγος, στην κορυφή της λίστας των υπόπτων θα βρεθεί το έτερο νήμιση. Αναφερούσαμε τις υποθέσεις ενδοοικογενειακών διενέξεων από το δικαστικό σύστημα, χιλιάδες δικηγόροι και δικαστές θα έμεναν άνεργοι. Η λίστα των εχθρών περιλαμβάνει όσους γνωρίζω ονομαστικά και όσους εχθρεύομαι βάσει συγκεκριμένων ταξινομήσεων και στερεοτύπων. Μαύρους, λευκούς, μουσουλμάνους, Άραβες, Εβραίους, Ασιάτες, ομοφιλόφιλους, μπανκ, υπέρμαχους της άμβλωσης, αντίπαλους της άμβλωσης κλπ. Ο κατάλογος είναι δυνάμει ατελείωτος, ενώ ο καθένας κομίζει και τις προτιμήσεις του. Μπορεί ακόμη να περιέχει πολιτικούς συμμάχους ή αντιπάλους, σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα των οποίων ενδέχεται να απεχθάνω με τη δράση ή τις απόψεις. Εξάλλου, μας είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε δημόσια εμφάνιση προέδρου ή πρωθυπουργού χωρίς τη συνοδεία σώματοφυλάκων. Ως γνωστόν, οι δολοφόνοι είναι συνήθως δικοί μας άνθρωποι. Ποιοι είναι όμως οι μακρινοί εχθροί? Σε διεθνές επίπεδο πρόκειται για πολυπληθείς ομάδες ανθρώπων, τους οποίους ενθαρρύνουμε και ενίοτε υποχρεούμε να αντιλαμβάνομαι ως απειλή για το έθνος μου. Έτσι, σε περίπτωση πολέμου, μπορεί να χρειαστεί να τους σκοτώσω ή να εκλάβω το θάνατό τους ως απαραίτητο ή και καλοδεχούμενο. Στην περίπτωση των αμάχων, θα θεωρήσω την απώλειά τους ατυχή συνέπεια ενός κατά τα άλλα δίκαιου πολέμου. Επομένως, δεν καθίστανται εχθροί εξαιτίας ενός μίσους προσωπικού, αλλά λόγω της καταγωγής και της εθνικότητάς τους. Εχθρός εδώ δεν είναι ένα άτομο, αλλά ένας ολόκληρος λαός και ορίζεται ως τέτοιος από τα εθνικά σύνορα ή την ιδεολογία. Σε αυτό το είδος εχθρότητας ξεχωρίζει ο απρόσωπος χαρακτήρας και η ευελιξία, αφού ο θανάσιμος εχθρός της περασμένης χρονιάς εύκολα μετατρέπεται σε φετινό σύμμαχο. Έτσι, ενώ στα μέσα του 20ου αιώνα η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία ήταν οι βασικότεροι εχθροί των Αμερικανών, σήμερα είναι σύμμαχοί τους. Το ίδιο ισχύει και με τη Σοβιετική Ένωση, η οποία από σύμμαχο στον πόλεμο κατά του χιτλερικού Τρίτου Ράιχ κατέληξε εχθρός για μισό αιώνα για να οδηγηθεί στη σημερινή μια αμφίσιμη σχέση, μη εχθρική μα ούτε φιλική. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ήμασταν έτοιμοι συνολικά ως δυτικοί για πόλεμο κατά των Ρώσων και οι Ρώσοι για πόλεμο εναντίον μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα βομβαρδιστικά B-52 εφοδιασμένα με πυρηνικό οπλισμό ήταν στον αέρα μέρα και νύχτα, ενώ ανά πάσα στιγμή ήταν έτοιμοι για εκτόξευση πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές. Στην πραγματικότητα, ακόμη και σήμερα, στον μετά ψυχρο πολεμικό κόσμο, πλήθος όπλων μαζικής καταστροφής παραμένουν έτοιμα για χρήση. Στο σημερινό κόσμο, λέει ο Jim Forrest, ερχόμενος σε πραγματικά επίκαιρα θέματα, στο σημερινό κόσμο όπως διαμορφώθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και την επίθεση στους δίδυμους πύργους, βρισκόμαστε απέναντι σε εχθρό που δεν έχει σύνορα, τους λεγόμενους Ισλαμιστές ή Τζιχαντιστές. Ο Μπους απάντησε με τον πόλεμο στον τρόμο, όπως ο ίδιος τον ονόμασε, που ενέπλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους σε πολυετής πολέμου στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, ενώ το αφγανικό μέτωπο τίνει να επεκταθεί στο Πακιστάν, την Ιεμένη και τη Σομαλία. Φανερά ή μυστικά, μάχες με τους τζιχαντιστές διεξάγονται σε αρκετές ακόμη χώρες. Τώρα πλέον καθόλου μυστικά, αλλά απολύτως φανερά, όπως ξέρουμε. Οι λόγοι των πολιτικών, τα ιστολόγια, οι ταινίες, τα κατασκοπευτικά θρίλερ φαντασίας καλλιεργούν και ενισχύουν τα στερεότυπα περί εχθρών, έτσι ώστε σταδιακά να είμαστε σε θέση να στοχοποιήσουμε ως πολεμικό μας αντίπαλο ένα ολόκληρο έθνος ή μια κατηγορία ανθρώπων. Για παράδειγμα, τα δελτία ειδήσεων αναδεικνύουν με έμφαση τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο εχθρός, αλλά αγνοούν ή υποβαθμίζουν τα αντίστοιχα δικά μας, όπως τους πολλούς θανάτους αμάχων από τα μη επανδρομένα αεροπλάνα που σπάνια γίνονται πρώτο θέμα στον δυτικό τύπο. Λιγιώδη ποσά ξοδεύονται για την καταστροφή ολόκληρων πόλεων και όχι μόνο των συγκεκριμένων κυβερνητών ή δικτατόρων με τους οποίους είμαστε στα μαχαίρια. Κατά κύριο λόγο, τα θύματα είναι οι πλέον ευάλωτοι, οι νέοι, οι γέροι, οι άρρωστοι, γενικά όσοι έχουν τις λιγότερες δυνατότητες επιβίωσης και πάντως σπάνια ο εχθρός.

Είδαμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή τα βασικά για την ορολογία του θέματος της αγάπης προς τον εχθρό. Τι είναι η αγάπη, ποιος είναι ο εχθρός, τι είναι το μίσος. Νομίζω ότι ήταν κατάλληλη αυτή η προπαρασκευή για να προχωρήσουμε και σε επόμενες εκπομπές με άλλα κεφαλαία σχετικά με την αγάπη προς τους εχθρούς. Ένα πολύ δύσκολο θέμα, χωρίς αυτό όμως, χωρίς να αναμετρηθούμε μαζί του, δεν μπορούμε να λογαριζόμαστε ως χριστιανοί. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα, φίλοι ακροατές. Θυμίζουμε Jim Forrest, Αγαπώντας τον εχθρό μου, από τις εκδόσεις Πορφύρα, ένα βιβλίο που μπορείτε να βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στην Αγία Τριάδα. Να είστε καλά, καλώς απόγευμα.

0: κλίματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
10: Oh,
1: Αθανασίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Όσιου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr.
10: Ώρα Ελλάδος 5.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Η οστεοπόρωση είναι μία από τις πιο συχνές παθήσεις των οστών. Μία στις τρεις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και ένα στους πέντε άνδρες άνω των 50 ετών πάσχουν από οστεοπόρωση. Τα οστά έχουν την ικανότητα προσαρμογής του σχήματος και του μεγέθους τους, ανταποκρινόμενα στο μέγεθος και το είδος των μηχανικών φορτίων που δέχονται. Ωστόσο, στην περίπτωση των οστεοπορωτικών ασθενών, παρατηρούνται μειωμένη οστική μάζα και διαταραχές στην αρχιτεκτονική της δομής των οστών, που αυξάνει την επικινδυνότητα για κάταγμα. Τα κατάγματα έχουν σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής και μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η οστεοπόρωση, αγαπητοί ακροατές, διακρίνεται στην πρωτοπαθή οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την εμμηνόπαυση ή την πάροδο της ηλικίας και στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Η πιο συχνή μορφή είναι η μετεμεινοπαυσιακή, η οποία εμφανίζεται σε γυναίκες στην περίοδο της εμμηνόπαυσης και είναι αλληλένδετη με τη μείωση των ιστρογόνων. Η οστεοπόρωση των ηλικιωμένων εμφανίζεται μετά τα 70 και μπορεί να επηρεάσει και τα δύο φύλλα. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση εμφανίζεται είτε σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις, παραδείγματος χάρη ρευματοειδής αρθρίτιδα, είτε σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που περιλαμβάνει κορτιζόνη, αντιεπιληπτικά χάπια και άλλα. Αγαπητοί ακροατές, είναι μια πάθηση η οποία προσβάλλει το μεταβολισμό των οστών. Πλήττει οι περισσότερο τις γυναίκες, στατιστικά, όχι όμως ότι δεν αφορά και τους άνδρες. Ξεφυλίζοντας λοιπόν και σήμερα το βιβλίο της ζωής, θα ασχοληθούμε με αυτή την ασθένεια η οποία αφορά πολλούς συνανθρώπους μας. Οι παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση μπορεί να επηρεάσουν. Αυτοί διαχωρίζονται σε παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν με τις καθημερινές συνήθειες ή σε μη τροποποιήσιμους παράγοντες, όπως είναι γενετική, η κληρονομικότητα, το ιστορικό κατάγματος, το γυναικείο φύλο, η ηλικία άνω των 50 ετών, η εμμηνόπαυση, οι διάφορες παθήσεις και η συνεχής λήψη κορτιζόνης. Χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D μέσω της διατροφής είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να προσαρμοστούν. Οι ουσίες αυτές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των οστών και την υγιή οστική μάζα. Η έλλειψη σωματικής άσκησης, το χαμηλό

Ρωτικά κατάγματα μπορούν να εμφανιστούν σε άλλα οστά. Υπάρχει περίπτωση το κάταγμα να εμφανίζεται με την ένδειξη πόνου στη μέση και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο τραύμα. Η διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι απλή και γίνεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Η οστική πυκνότητα, όπως μετράται με την φωτονιακή απορροφησιομετρία διπλής ενεργειακής δέσμης, αποτελεί την καθιερωμένη μέθοδο διάγνωσης της οστεοπόρωσης και παρακολούθησης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας γίνεται στην οσφυϊκή μοίρα και στο εγγύς άκρο του μυριαίου οστού. Ωστόσο, ο γιατρός σας, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του προβλήματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης του καταγματικού κινδύνου, τα οποία εκτός από την οστική πυκνότητα λαμβάνουν υπόψη και τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου. Πότε άραγε πρέπει να γίνεται η μέτρηση της οστικής πυκνότητας? Η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Σε όλες τις γυναίκες άνω των 65 ετών, είτε εμφανίζουν είτε όχι παράγοντες κινδύνου. Σε γυναίκες και άντρες που λαμβάνουν κορτιζόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ασθενείς με παραμόρφωση σπονδύλων. Σε ασθενείς που έχουν υποστεί κάταγμα. Σε όλους όσοι βρίσκονται ήδη σε θεραπεία για οστεοπόρωση, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Με τις σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες για την οστεοπόρωση, μπορεί να επιτευχθεί η αναστολή επιπλέον οστικής απώλειας, η αύξηση της οστικής μάζας και η μείωση της πιθανότητας κατάγματος. Ανάμεσα στα φάρμακα που λαμβάνονται είναι το ασβέστιο και η βιταμίνη D. Το θεραπευτικό πλάνο καθορίζεται από τον γιατρό για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Συχνές ερωτήσεις που μπορεί να δεχτεί κάποιος σχετικά με την οστεοπόρωση είναι ποια είναι τα αποτελέσματα, τι δείχνει δηλαδή η εξέταση της οστικής πυκνότητας για την οστεοπόρωση. Η απάντηση είναι η εξής. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας θα δείξει τις φυσιολογικές ή μη τιμές που μπορεί να υποδηλώνουν οστεοπόρωση. Είναι η μοναδική εξέταση που προσφέρει ασφαλή διάγνωση. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή της οστικής πυκνότητας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Η εξέταση θα φανερώνει πόσο αδύναμα είναι τα οστά, θα εκτιμήσει την επικινδυνότητα κατάγματος στο επόμενο διάστημα και θα αξιολογήσει αν βελτιώνεται η οστική μάζα ή χειροτερεύει. Η εξέταση της οστικής πυκνότητας θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 1 με 2 χρόνια σε ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε φαρμακευτική αγωγή. Τι συμβαίνει όμως όταν υπάρχει οστεοπενία και ποιες είναι οι διαφορές της με την οστεοπόρωση? Αν ο γιατρός αναφέρει ότι έχετε οστεοπενία, αυτό σημαίνει ότι η οστική πυκνότητα είναι μεν χαμηλή, αλλά όχι τόσο ώστε να διαγνωστείτε με οστεοπόρωση. Οστεοπενία είναι η οστική μάζα, αλλά μπορεί να ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που η οστική τους μάζα ανέκαθεν ήταν χαμηλή. Δηλαδή, για το δικό σας οργανισμό, η τιμή αυτή να είναι φυσιολογική. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει άτομα με κληρονομική χαμηλή οστική συχνότητα, με ιδιαίτερο σωματότυπο ή με συγκεκριμένα νοσήματα. Στην περίπτωση οστεοπενίας πρέπει να γίνει και δεύτερη οστικής μάζας. Ο γιατρός θα κάνει σύγκριση των δύο μετρήσεων και θα αξιολογήσει αν όντως υπάρχει απώλεια οστικής μάζας ή αν αυτή η τιμή που βρέθηκε στην πρώτη μέτρηση είναι σταθερή. Μερικές φορές ίσως χρειαστεί δεύτερη και τρίτη μέτρηση προκειμένου ο γιατρός να αποφανθεί αν χρειάζεστε ή όχι φαρμακευτική αγωγή. Ποια είναι, κυρίες και κύριοι, όμως η πρωτογενής πρόληψη της οστεοπόρωσης? Η προσεγμένη διατροφή, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, είναι η βάση για την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Η πρόσληψη της απαραίτητης ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D είναι πολύ σημαντική, παράλληλα με ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης. Η ρύθμιση των ορμονών σε περιπτώσεις πρώιμης εμμηνόπαυσης ή αμινόρειας για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σαφώς απαραίτητη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει στη διατήρηση του κανονικού σωματικού βάρους και στην διακοπή του καπνίσματος. Σε περιπτώσεις που επιβάλλεται η λήψη κορτιζόνης, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού και σε ποσότητες πολύ προσεκτικά μετρημένες.

0: εξαρτάται από τους βασικούς παράγοντες, δύο συγκεκριμένα, την κορυφαία οστική μάζα που ολοκληρώνεται στα 35 περίπου χρόνια και το ρυθμό της οστικής απώλειας. Όσο μεγαλύτερη είναι δηλαδή η κορυφαία οστική μάζα και όσο μικρότερος ο ρυθμός οστικής απώλειας, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να εμφανιστεί οστεοπόρωση. Η πρόληψη λοιπόν έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της κορυφαίας οστικής μάζας και την ελάττωση του ρυθμού οστικής απώλειας με όλα τα μέσα που διαθέτει σήμερα η σύγχρονη ιατρική. Τα μέσα αυτά είναι η άσκηση, η σωστή διατροφή και τα φάρμακα. Η ευεργετική επίδραση της σωματικής άσκησης στην ανθρώπινη υγεία είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι ουσιώδης παράγοντας για την διατήρηση της οστικής πυκνότητας, αλλά και για τη βελτίωση της οστικής απώλειας. Η άσκηση πρέπει να αρχίζει πρόωρα στην περίοδο της σκελετικής ορίμανσης, δηλαδή κατά την παιδική ηλικία. Επίσης, πρέπει να είναι στοχευμένη και εξατομικευμένη ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το αν υπάρχει οστεοπόρωση ή άλλα προβλήματα υγείας, ώστε να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη και τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους. Τροφή με επαρκή ποσότητα ασβεστίου είναι απαραίτητη για την επίτευξη και διατήρηση της κορυφαίας οστικής μάζας. Έχει λεχθεί ότι χρειάζονται 800 μιλιγκράμμα ασβεστίου ημερησίως για υγιείς γυναίκες, ενώ 1400 μιλιγκράμμα ασβεστίου για γυναίκες με μόνιμες βλάβες. Στα οστά. Αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης πρωτεϊνών, καπνίσματος, καθώς και υνοπνευματοδών για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Στόχος της διαιτητικής αγωγής για την οστεοπόρωση αποτελεί η καθυστέρηση ή ο περιορισμός της απώλειας της οστικής μάζας, όπως προαναφέραμε. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης ή πάσχουν από οστεοπόρωση πρέπει να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη διατροφή με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου. Οι σημαντικότερες πηγές πρόσληψης ασβεστίου είναι όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, τυρί, γιαούρτι, με πολύ καλό ποσοστό απορρόφησης. Με δεδομένο το γεγονός ότι η συνιστόμενη πρόσληψη ασβεστίου είναι από 800 έως 1000 μιλιγκράμμ ημερησίως για υγιείς ενήλικες, φτάνοντας έως 1200 με 1500 μιλιγκράμμ για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά, οι έγκυες, οι θυλάζουσες, οι μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες, τουλάχιστον 2 και 3 μερίδες γαλακτοκομικών κατά περίπτωση ημερησίως, είναι απαραίτητες. Σημαντικές ποσότητες ασβεστίου εντοπίζονται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μπρόκολο, λάχανο, ραδίκια, σπανάκι, γογγίλια, στα φασόλια, στα ολόκληρα δημητριακά με μειωμένο όμως βαθμό απορρόφησης. Και αυτό, καθώς η παρουσία οξέων όπως τα φυτικά και τα οξαλικά δεσμεύουν ένα σημαντικό ποσοστό αυτού. Επίσης, στα λιπαρά ψάρια και αυτά τα οποία καταναλώνονται με κόκαλα, παραδείγματος χάρη σαρδέλα, θα βρείτε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε άτομα στα οποία είτε λόγω κάποιας ενδογενούς διαταραχής, παραδείγματος χάρη δυσανοχή στη λακτόζη, είτε λόγω μη αρέσκειας δεν καταναλώνουν ικανοποιητικές ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε αυτά, είναι σημαντικό να ενισχυθεί το διαιτολόγιο τους με τροφές που αποτελούν καλές εναλλακτικές πηγές ασβεστίου. Οι περισσότερες όμως φυτικές τροφές που αναφέρθηκε ότι περιέχουν ασβέστιο δεν εμφανίζουν υψηλό βαθμό βιοδιαθεσιμότητας αυτού. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η κατανάλωση τροφών με ικανοποιητική περιεκτικότητα αλλά και απορρόφηση του ασβεστίου αυτών από τον οργανισμό. Τέτοιες είναι το σουσάμι και τα προϊόντα του, ταχίνι και χαλβάς, οι οποίοι περιέχουν υψηλά ποσότητα ασβεστίου, τα οποία μάλιστα απορροφούνται σε ικανοποιητικό βαθμό λόγω της μη παρουσίας σε αυτά τα τρόφιμα φυτικών οξέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κατανάλωση 50 γραμμαρίων ταχυνιού ή σισαμιού ή χαλβά ημερησίως καλύπτει σημαντικό μέρος της τάξης του 30 με 40% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου για έναν ενήλικα. Επίσης, επιβάλλεται ο περιορισμός της κατανάλωσης της καφέινης, η μείωση στην κατανάλωση των φυτικών ινών, να αποφεύγονται δίαιτες με υπερβολικές ποσότητες πρωτεΐνης, να αποφεύγεται η κατάχρηση ινοπνεύματος, ελάττωση ή διακοπή του καπνίσματος, υιοθέτηση ενός τακτικού προγράμματος άσκησης, το οποίο περιλαμβάνει ήπιες ασκήσεις με βάρη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί η χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου ή ακόμη και φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης διακρίνονται σε αντιοστελωτικά, δηλαδή αναστολή δράσης οστεοβλαστών. Και τέτοια είναι τα ιστρογόνα, η καλσιτονίνη και τα διφοσφονικά. Τα οστεοπαραγωγικά είναι μια άλλη κατηγορία που ενεργοποιούν τους οστεοβλάστες και είναι το φθόριο. Τροποποιητικά του μεταβολισμού του ασβεστίου είναι το ασβέστιο, η παραρθορμόνη και η βιταμίνη D. Σε κάθε περίπτωση, κανείς θα πρέπει να συμβουλεύεται το γιατρό του προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε λήψη σχεβάσματος, φυτικού ή χημικού. Η εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης αργότερα στη ζωή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποιότητα του οστού επιτυγχάνεται με κατάρτιση σε νεαρότερη ηλικία και δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνιμα αν δεν υποστηρίζεται από τη φυσική δραστηριότητα αργότερα στη ζωή. Η προσαρμοσμένη σωματική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει η σωματική δραστηριότητα εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ψυχοσωματικές ικανότητες ενός ατόμου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ηλικία προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρότητα των οστών και να μειωθεί ο κίνδυνος της οστεοπόρωσης. Η συστηματική άσκηση με βάρη που επικεντρώνεται κυρίως στην ενδυνάμωση των μειών της ράχης ελαττώνει σημαντικά το κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης σε γυναίκες μεταμενοπαυσιακής ηλικίας. Επιστήμονες μελέτησαν τη φυσική κατάσταση 50 γυναικών ηλικίες 58 έως 75 ετών και διαπίστωσαν πως εκείνες που δεν ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα εκγύμνασης των μειών της ράχης είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα της σπονδυλικής του στήλης συγκριτικά με όσες γυμνάζονταν καθημερινά. Οι ασκήσεις τόνωσης των μειών της ράχης δεν αυξάνουν άμεσα την πυκνότητα της οστικής μάζας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνητών έδειξαν πως η οστική πυκνότητα βελτιώθηκε σε όσες γυναίκες ακολούθησαν συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα το εν λόγω πρόγραμμα γυμναστικής. Σημειώνεται πως μολονότι καμία από τις γυναίκες δεν έλαβε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, όλες κατάφεραν να ενισχύσουν την οστική τους μάζα. Επίσης, οι περισσότερες κατάφεραν να συντηρήσουν τα ευεργετικά ωφέλη της άσκησης όσον αφορά στην αποτροπή της οστεοπόρωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα αποτελέσματα της εκγύμνασης των ραχιαίων είναι εμφανή και συγκεκριμένες ασκήσεις θα μπορούσαν να αποτελούν συμπληρωματική ή ακόμα και εναλλακτική της θεραπεία για την ορμονική αποκατάσταση. Σύμφωνα τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, με βρετανική μελέτη, ένα ποτήρι κρασί την ημέρα χτίζει πιο γερά οστά και μειώνει τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης. Οι ερευνητές μελέτησαν τη σύνδεση μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου καταγμάτων και ανακάλυψαν ότι οι μέτριες ποσότητες κρασιού αυξάνουν την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στα ισχύα. Τα ωφέλη αυτά πάντως δεν φάνηκε να συνδέονται με άλλα αλκοολούχα ποτά όπως η μπύρα και τα βαριά ενοπνευματώδη. Τα ευρήματα προέκυψαν μετά από παρακολούθηση χιλίων ζευγών διδήμων μεταμενοπαυσιακών γυναικών στη Βρετανία με μέσο όρο ηλικία στα 55 έτη. Οι επιστήμονες υπέβαλαν στις εθελόντριες ερωτήσεις σχετικά με τις διατροφικές συνήθειές τους και στη συνέχεια διεξήγαγαν απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να μετρήσουν την πυκνότητα των οστών τους στην άρθρωση του ισχύου, στη σπονδυλική στήλη καθώς και στο επάνω μέρος του μυριαίου οστού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γυναίκες που κατανάλωναν μέτριες ποσότητες κρασιού εμφάνιζαν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στο ισχύο σε σύγκριση με όσες δεν έπιναν καθόλου κρασί ή προτιμούσαν άλλα είδη αλκοόλ. Αν και δεν είναι γνωστό το πώς ακριβώς το κρασί ενισχύει τα οστά, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι πιθανώς η ευεργετική δράση του οφείλεται στις πολυφενόλες που περιέχει. Πρόκειται για ουσίες που βρίσκονται στη φλούδα των σταφυλιών και είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά. Το κόκκινο κρασί έχει 10 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από το άσπρο κρασί. Μπορεί λοιπόν η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ να φαίνεται ότι είναι ευεργετική για τα οστά, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη μεγάλη κατανάλωση, η οποία είναι γνωστό ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την οστεοπόρωση. Ότι η άσκηση καθυστερεί την οστεοπόρωση είναι γνωστό και το αναφέραμε ήδη. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι άτομα τα οποία έχουν ήδη διαγνωστεί με οστεοπόρωση δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης για αύξηση της οστικής πυκνότητας. Φυσικά, μπορεί κάποιος που έχει διαγνωστεί με οστεοπόρωση να ανησυχεί το ότι να ασκηθεί σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να πέσει και να σπάσει ένα κόκαλο. Αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα άσκησης μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει στην πρόληψη πτώσεων και καταγμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή η άσκηση ενισχύει τα οστά και τους μυς και βελτιώνει την ισορροπία, τον συντονισμό και την ευελιξία. Αυτό είναι το κλειδί για τα άτομα με οστεοπόρωση. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα άσκησης το οποίο να είναι το καλύτερο για όλους όσοι έχουν οστεοπόρωση. Το πρόγραμμα που θα επιλέξει το άτομο με οστεοπόρωση πρέπει να είναι εξατομικευμένο με βάση τον κίνδυνο θράψης, τη μυϊκή δύναμη, το εύρος κίνησης, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, το βάδισμα και την ισορροπία του. Και φυσικά, πριν ξεκινήσει ένα τακτικό πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό και το φυσιοθεραπευτή του, γιατί μόνο εκείνοι μπορούν να πούν τι είναι ασφαλές για το στάδιο της οστεοπόρωσης στο οποίο βρίσκεται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το επίπεδο φυσικής του κατάστασης. Ο γιατρός επίσης θα πρέπει να εξετάσει οποιαδήποτε άλλα προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με την ικανότητά του να ασκείται, όπως παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις, και να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Μπορεί μάλιστα να παραπέμψει σε έναν ειδικά εκπαιδευόμενο καθηγητή φυσικής αγωγής που μπορεί να διδάξει στον πάσχοντα από οστεοπόρωση ασκήσεις που επικεντρώνονται στη μηχανική και στη στάση του σώματος, την ισορροπία, τα βάρη με αντιστάσεις και άλλες τεχνικές. Οι πιο φιλικές ασκήσεις για άτομα με οστεοπόρωση θεωρούνται οι ασκήσεις με βάρη. Επίσης, ασκήσεις για την ενίσχυση των μυών. Οι ασκήσεις που δεν ενισχύουν άμεσα τα οστά μπορούν να βελτιώσουν τον συντονισμό, την ευκαμψία και τη μυϊκή δύναμη. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα πτώσης και κατάγματος. Είναι οι ασκήσεις ισορροπίας που μπορούν να ενισχύσουν τους μυς των ποδιών και να βοηθήσουν να παραμείνετε πιο σταθεροί στα πόδια σας. Οι ασκήσεις στάσης μπορούν να σας βοηθήσουν να εργαστείτε ενάντια στους κεκλειμένους ώμους που είναι αποτέλεσμα της οστεοπόρωσης, μειώνοντας τις πιθανότητες κατάγματος της σπονδυλικής στήλης. Ασκήσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη δύναμη, την ισορροπία και την ευελιξία σε άτομα με οστεοπόρωση μπορούν να είναι μόνο ευεργετικές. Κάμψη προς τα εμπρός, κάμψη προς τα πίσω είναι ασκήσεις που πολύ πιθανόν μπορεί να προκαλέσουν κάποια κατάγματα αν κάποιος πάσχει από σοβαρή οστεοπόρωση. Γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει να μιλάτε με το γιατρό σας αν θέλετε να κάνετε τέτοιου είδους ασκήσεις και να ζητάτε από τον εκπαιδευτή σας να σας πει τις κινήσεις που είναι ασφαλείς και αυτές που πρέπει εσείς να αποφύγετε πάντα κατά περίπτωση. Η άσκηση μπορεί να ωφελήσει σχεδόν όλους όσοι πάσχουν από οστεοπόρωση, αλλά και να συντελέσει στην πρόληψή της. Θυμηθείτε όμως ότι είναι μόνο ένα μέρος ενός καλού σχεδίου θεραπείας. Αποκτήστε άφθονο ασβέστιο και βιταμίνη D στη διατροφή, μείνετε σε υγιές περιβάλλον, σε ένα υγιές βάρος και μην καπνίζετε ή πίνετε υπερβολικό αλκοόλ. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να λάβετε φάρμακα οστεοπόρωσης για να χτίσετε ή να διατηρήσετε την οστική σας πυκνότητα. Μείνετε λοιπόν πάντα σε εγρήγορση και σε στενή συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό σας. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε να ήταν και σήμερα χρήσιμες οι σύμβουλες για την οστεοπόρωση, μια πάθηση η οποία απασχολεί πολλούς συνανθρώπους μας, ειδικά αυτούς που βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. Ελπίζουμε όσα ακούσατε να σας φάνηκαν χρήσιμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα για να ξεφυλίσουμε και πάλι το πολύ σπουδαίο βιβλίο της ζωής.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεωργικού Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατρίες, χαίρετε. Η λατινική αιρετική προσθήκη στο σύμβολο της πιστίως μας της πρώτης και δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας το 325 και της Κωνσταντινοπόλιος το 381, η οποία δέχεται για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ότι δεν εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός αλλά και εκ του Υιού, όπως φαίνεται, δεν μας τρομάζει πια σήμερα. Σε αυτή την προσθήκη, που σύμφωνα με έναν των μεγίστων πατριαρχών της Κωνσταντινοπόλιος, τον Άγιο Μέγα Φώτιο, εξακεί και μόνον μυρίς αυτούς, δηλαδή τους Λατίνους, η παγκαγίν αναθέμασιν, μοιάζει να έχουμε αποκτήσει ανοσία. Το να παρευρίσκεται στην εποχή μας Ορθόδοξος Πατριάρχης, μάλιστα ο πρώτος στη τιμή Πατριάρχης της Ορθοδοξίας, ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος, ως τιμόμενο πρόσωπο σε λατινική λειτουργία που τελείται από τον Πάπα Ρώμης, στην οποία απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως με αυτή την προσθήκη, το να ευρίσκεται μάλιστα στην δική του έτρα, στην πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου, η οποία ήταν η επισκοπική έδρα και του Μεγάλου Φωτίου, σε αυτή την συνάθρηση δισεβών και αποτρόπαιων ανθρώπων, σκότους αναντίντων, η οποία με την βλάσφημο και θεομάχο φωνή τους, σύμφωνα με τους προφήτες, Αποστόλους και Ιεράρχες, μάρτυρες και ακόμα τον ίδιο τον Χριστό, ομολογούν ένα έκτρωμα Θεού που μοιάζει με τις δοξασίες των αρχαίων ειδωλολατρών και περβαίνει ακόμα και τη μυθοπλασία των αρχαίων Ελλήνων. Χρησιμοποιώ αποκλειστικά τις διατυπώσεις του Αγίου Φωτίου. Δεν ισοδυναμεί με ύψιστη περιφρόνηση αυτού του Αγίου και Μεγάλου Φωτίου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Μάκου Εφέσου και όλων των Αγίων της Ορθοδοξίας, που συμπίπτουν απόλυτα στην κατανόηση και αποτίμηση του λεγόμενου Φιλιόκβε με τον Άγιο Φώτιο. Δεν ισοδυναμεί εν τέλει με ύψιστη περιφρόνηση του ίδιου του Τριαδικού Θεού μας. Δυστυχώς όμως το κακό δεν σταμάτησε με αυτή την παράσταση των παπικών και την παρουσία του Πατριάρχη μας σε αυτήν. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη του Πάπα Λέοντος του 14ου, υπήρξε ακόμα για την επόμενη ημέρα, την 30η Νοεμβρίου, η παρουσία του στην θρονική γιορτή του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, στο Φανάρι. Και εκεί, όπως είδαμε, έγινε δεκτός στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία με τιμές και ως συμμετέχον στη Θεία Ευχαριστία με την απαγγελία του Πάτερ ημών. Εκθέσαμε ήδη στην προηγούμενη εκπομπή το σχολιασμό μας αυτού του γεγονότος. Εντύπωση όμως προκαλεί ότι αυτά τα πρόσφατα τόσο καθοριστικά συμβάντα έχουν περάσει από την ορθόδοξη καθημερινότητά μας, χωρίς, όπως φαίνεται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, να αναστατώνουν συνειδήσεις αρχιεραίων, χωρίς να αποτελέσουν θέματα προβληματισμού έστω τοπικών συνόδων. Έχει αμφληθεί η εκκλησιαστική μας συνείδηση ήδη σε τόσο βαθμό? Πώς τιμούμε ταυτόχρονα όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους μας και τους υπέροχους αγώνες τους υπέρ της ορθής πίστεως? Η ευρεία διάβγωση της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μας συνείδησης χτυπάει κυριολεκτικά κόκκινο με αυτά που περνάμε μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή μέσω του μαθήματος των θρησκευτικών στα παιδιά μας, με τον τρόπο που διαμορφώνουμε την δική τους θρησκευτική συνείδηση. Φέτος, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2026, εισάγεται στα σχολεία μας το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο για όλα τα μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που έχουν συγγραφεί και εγκριθεί με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το κάθε μάθημα. Συγκεκριμένα στο μάθημα των θρησκευτικών σημαίνει αυτό ότι στις τάξεις της 1ης έως της 6ης δημοτικού, στις 3 τάξεις του γυμνασίου και την 1η λυκείου, τα βιβλία της 2ης και 3ης λυκείου δεν είναι έτοιμα ακόμα, βρίσκονται στη διάθεση του διδάσκοντα τουλάχιστον 3 σε κάποιες τάξεις και 4 μαθητικά εγχειρίδια, ανάμεσα στα οποία μπορεί να διαλέξει ένα για την διδασκαλία του. Η διαμόρφωση και οι σχέσεις των χριστιανικών εκκλησιών ή ομολογιών, όπως ονομάζονται εκεί, συγκεκριμένα των λεγόμενων αρχαίων ανατολικών εκκλησιών, η διαφοροποίηση της χριστιανικής δύσης του παπισμού και των ομάδων που προέκυψαν από την μεταρρύθμιση από την χριστιανική Ανατολή, δηλαδή την Ορθοδοξία, και ο σημερινός θεολογικός διάλογος και η επικοινωνία μεταξύ τους περιλαμβάνεται κυρίως την διδακτική ύλη της 3ης γυμνασίου, για την οποία υπάρχουν 3 προτάσεις βιβλίων. Σε αυτά αποτυπώνεται πολύ ρεαλιστικά η αξιολόγηση των σημερινών θεολόγων για την εκκλησιαστική ιστορία και την ορθόδοξη εκκλησιαστική συνείδηση. Αναφέρομαι στη σημερινή εκπομπή ενδεικτικά μόνο σε ένα πολύ κραυγαλαίο παράδειγμα σχετικά με το σχίσμα του 1054 και το σημερινό διάλογο ανάμεσα στις λεγόμενες χριστιανικές εκκλησίες. Το βιβλίο θρησκευτικών της 3ης γυμνασίου των εκδόσεων Πουκάμισσας θέτει την εξής εισαγωγική δραστηριότητα για το σχίσμα του 1054. Διαβάζουμε. Οι άνθρωποι έχουμε συχνά την τάση να συγκρουόμαστε. Αναλογιστείτε μια δική σας σύγκρουση με κάποιο φιλικό σας πρόσωπο που συνέβη πριν από χρόνια και σας ανάγκασε τελικά να διακόψετε τις μεταξύ σας σχέσεις. Να δημιουργήσετε 2 λίστες με σκέψεις και συναισθήματα. Μία για όσα είχατε στην κατάσταση της σύγκρουσης και μία δεύτερη για αυτά που νιώθετε και σκέφτεστε τώρα. Συζητήστε στην ομάδα σας ομοιότητες και διαφορές στις καταγραφές. Τι παρατηρείτε? Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη ιστορική αναφορά στο σχίσμα του 1054 για να παρατεθούν έπειτα οι διαφορές που είχαν προκύψει. Αναφέρονται αναγκαστική αγαμία όλων των κληρικών, προσθήκη της φράσης «και εκ του Υιού» στο σύμβολο της πίστης, ξυρισμένοι ιερείς, αναγνώριση της απόλυτης εξουσίας του Πάπα Ρώμης, κλείσιμο και απαγόρευση των λατινικών εκκλησιών και λειτουργικών εθήμων στην Κωνσταντινούπολη, προσπάθεια υφαρπαγής της εξουσίας του άλλου, χρήση άσημο άρτου στη Θεία Ευχαριστία, συμμαχία εναντίον των ομαντών. Στην επόμενη δραστηριότητα, στην τάξη, καλούνται οι μαθητές σε ομάδες να αξιοποιήσουν τις παραπάνω κατηγορίες ή διαφορές των 2 πλευρών και να συντάξουν 2 σύντομα κείμενα που εκφράζουν τις αντιμαχόμενες ομάδες. Στο τέλος της δραστηριότητας προβάλλεται το ερώτημα «Σε τι συμπέρασμα καταλήγεται?». Για να κλείσει ο προβληματισμός των μαθητών σχετικά με το σχίσμα, προτείνεται ως 3η δραστηριότητα η εξής. Αναλογιστείτε για λίγο τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 1054. Θεωρήστε ότι είστε ένα μέλος της Συνόδου της 24ης Ιουλίου του 1054. Ποια θέση θα λαμβάνατε και τι θα λέγατε στη Σύνοδο σχετικά με τον κίνδυνο να διασπαστεί η Εκκλησία? Αιτιολογήστε κατάλληλα σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε. Ως βοήθεια δίνεται εδώ ένα κείμενο με τις εξής πληροφορίες. κατάθεση κατά τη διάρκεια Θείας Λειτουργίας στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας του έγγραφου αναθεματισμού από τον καρδινάλιο Ουμπέρτου. Αναθεματισμός του Ουμπέρτου και των υπόλοιπων συντακτών του αναθέματος από τον Πατριάρχη Μιχαήλ Κυρολάριο σε ενδημούσα σύνοδο. Αργότερα οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων συντάχθηκαν με το μέρος του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλιος και διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία με την Εκκλησία της Ρώμης. Η αρχική εκτίμηση όλων ότι η διακοπή των σχέσεων θα ήταν προσωρινή. Η αποξένωση όμως μεταξύ των δύο πλευρών συνέχισε να μεγαλώνει. Κορυφώθηκε τους επόμενους αιώνες και εκφράστηκε βία κατά την περίοδο των σταυροφοριών και της λεγόμενης λατινοκρατίας. Από τον 16ο αιώνα και εξής η διαφοροποίηση ισχυροποιήθηκε και τον 19ο αιώνα παγιώθηκε. Αλλά τελικά το 1965 πραγματοποιήθηκε η αμοιβαία άρση των αναθεμάτων, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στις σχέσεις της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Και θέτουμε εμείς το ερώτημα: πού άραγε θα καταλήξει η κρίση των μαθητών που πολύ έντεχνα, χωρίς καμία θεολογική εμβάθυνση στα μεγάλα θεολογικά ζητήματα, όπως και στην πολιτική πραγματικότητα, κατευθύνεται σε μια καθαρά συναισθηματική αντιμετώπιση του θέματος? Δεν θα αισθάνονται μια δική τους πολιτιστική υπεροχή εναντίον όλων αυτών των φανατικών εκπροσώπων Δύσης και Ανατολής που μεταξύ των άλλων τσακώνονται για κάποιες λέξεις όπως και εκ του ιού, για γένεια, για το αν πρέπει οι παπάντες, με συγχωρείτε για τη λέξη, να μην παντρευτούν, για εξουσία φυσικά και άλλα. Επαναλαμβάνω την λέξη, θα είχαν προλάβει το κακό. Δεν θα καταλήξουν ότι οι ίδιοι ως απλοί μαθητές με την δική τους πιο όρημη κρίση από όλη την συγκέντρωση των παπάτων, επαναλαμβάνω την λέξη, θα είχαν προλάβει το κακό? Δεν θα επικροτήσουν τους σημερινούς ηγέτες του παπισμού και της Ορθοδοξίας, διότι επιτέλους κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτόν τον παλιό τους τσακωμό και αρχής γενομένης με τους Αθηναγόρα και Παύλο τον Έκτο από την πρώτη συνάντησή τους το 1964 στην Ιερουσαλήμ αγκαλιάζονται και φιλιούνται πάλι, αλληλοεπισκέπτονται, συμμετέχουν ο καθένας σε τελετές και ιεροπραξίες του άλλου και τώρα κάνουν συγκεκριμένα βήματα προς την λεγόμενη επανένωση των εκκλησιών. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσεις χριστιανική». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας εκθέσαμε την παραβίαση της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Συνείδησης που εκφράζεται με την περιφρόνηση των Αγίων μας από μέλη της σημερινής αρχιεραρχικής ηγεσίας της Ορθοδοξίας με τις ελαφριά την καρδία συναντήσεις και συμποσευχές με ετερόδοξους. Έχει καμφθεί πλέον η ευαισθησία έναντι της ιερότητας και ακρίβειας της πίστεως μας. Αυτό καλλιεργείται δυστυχώς πλέον συστηματικά στα νέα μέλη της Εκκλησίας μας με το μάθημα των θρησκευτικών. Μεγάλο μέρος των θεολόγων μας σήμερα έχει στρατευτεί προς την κατεύθυνση αυτή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που πραγματευόμαστε, πολύ ευχαρίστως να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Χαίρομαι με την κάθε ερώτηση και απορία που θέτετε. Ένα βασικό εργαλείο για την επιτυχία του στόχου που έχει τεθεί, δηλαδή την ψευταίνωση των λεγόμενων εκκλησιών, είναι και η διαστροφή των εννοιών. Αυτήν παρατηρούμε έντονα στον λεγόμενο διάλογο των εκκλησιών. Έτσι, ο πρώτος μας προβληματισμός θα περιστραφεί γύρω από το ζήτημα της ενότητας της Εκκλησίας και του παραλογισμού της λεγόμενης ενώσεως των Εκκλησιών. Με βάση τον χαρακτηρισμό της Εκκλησίας ως μίας, αναδεικνύεται η ταυτόχρονη παρουσία της στον κόσμο με ποικιλία πολιτιστικών εκφάνσεων ως τοπικών εκκλησιών. Η κάθε μία όμως εξ αυτών αποτελεί τη μία εκκλησία του Χριστού, δηλαδή η ενότητα υφίσταται ως ενότητα εν Αγίου Πνεύματι, ως ενότητα μέσα στην Θεία Χάρη. Στηρίζεται την ίδια την θεανθρώπινη φύση της που έχει κεφαλή τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είναι όμως και τριαντολογική αυτή η ενότητα, διότι η Εκκλησία με τη διαφορετικότητα των μελών της, με τα ιδιάζοντα στοιχεία του κάθε πιστού, αλλά ταυτόχρονα με την απόλυτα εν Χριστώ ενότητά τους, μας παρέχει μια εικόνα της υπερουσίου τριάδος επί της γης. Αυτή η σύμπνοια, η εναμόνιση με την κεφαλή της Εκκλησίας αλλά και μεταξύ των μυρίων μελών της θεμελιώνεται στο δοσμένο από τον Θεό αυτεξούσιο των ανθρώπων, στην εκ μέρους τους βίωση της θεανθρώπινης αγάπης που τους οδηγεί σε αυτή την αμμονία. Μέσα στην κατάσταση αυτή οι άνθρωποι αληθινά βιώνουν την ελευθερία που ο Χριστός τους χάρισε. Άλλωστε, ό,τι ζουν οι πιστοί στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού δεν είναι αποτέλεσμα μιας πρωτοβολίας του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος του Θεού Λόγου, αλλά τα πάντα συμβαίνουν εκ του Πατρός διά του Υιού εν Πνεύματι Αγίου. Μέσω αυτής της κοινής άκτης της ενέργειας και των τριών προσώπων της υπεραγίας Τριάδος πραγματώνεται, όπως υπογραμμίσει ο Μέγας Σέρβος Άγιος Ιουστίνος Ποποβίτς, η τριαδοποίηση όλων των πιστών μέσω της θεανθρωπίσιος, μέσω της χριστοποίησιος. Για την ενότητα της Εκκλησίας έχουν ύψιστη σημασία και τα λόγια του Κυρίου στην αρχιεραρχική του προσευχή υπέρ των μαθητών αυτού. «Πάτε Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ους δεδοκάσμι, ίνα όσιν εν καθώς ημείς». Το χωρίο αυτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε συμποσευχές υπέρ της ενώσεως των Εκκλησιών.
Παραδείγματος χάρη αναγνώστηκε αυτό το Ιερό Ευαγγέλιο και στην συνάντηση της Νίκαια στις 28 Νοεμβρίου του 2025 μπροστά στους εκπροσώπους διαφόρων ομολογιών, μεταξύ των οποίων και ο Πάπας Λέων ο 14ος. Δυστυχώς, με τον τρόπο αυτό απογυμνώνεται το συγκεκριμένο χωρίο από το βαθύτερο περιεχόμενό του. Ο Χριστός με τα λόγια αυτά προς τον Επουράνιο Πατέρα δεν παρακαλεί για την ενότητα ομάδων κάθε λογής αποκλήσεων από το θεανθρώπινο σώμα του, από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αντίθετα, θέλει να εξασφαλίσει την ενότητα του ιδίου σώματος, μάλιστα σε ύψιστο βαθμό, θέτοντας ως πρότυπο της ενότητας των πιστών τη σχέση των προσώπων της Υπαγίας Τριάδος. Ενώ ακόμα και οι οικουμενιστές αποδέχονται ότι οι διάφορες χριστιανικές ομολογίες δεν αποτελούν τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, του Συμβόλου της Πίστεως, πώς χρησιμοποιούν παραπλανετικά αυτά τα ιερά λόγια του Χριστού και αλλοιώνουν το περιεχόμενό τους. Ο όρος ένωσης των εκκλησιών προϋποθέτει την διάσπαση επιμέρους στοιχεία, τα οποία, όπως σε θραύσματα ενός καθρέπτη, πιστεύετε ότι με την συγκόλλησή τους θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα όλο. Πρόκειται για θέση απορριπταία από την Εκκλησία του Χριστού, καθαρά προτεσταντικής έμπνευσης, σύμφωνα με το ιδεολόγημα της αόρατης Εκκλησίας. Η σωτηρία εν Χριστώ στηρίζεται κάθε τι το θείο και παρουσιάζεται εγκλωβισμένη σε μία ανθρωποκεντρική θεώρηση στα γήινα. Ουσιαστική έκφραση αυτής της εικόνας αποτελεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που ιδρύθηκε το 1948 από αντιπροσώπους 147 εκκλησιών, μεταξύ αυτών και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλιος και οι εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου. Σήμερα φτάνουν στον αριθμό 352. Στο συμβούλιο αυτό, στο προσκήνιο, δεν βρίσκεται η ταυτότητα της πίστης, η κοινή παράδοση και η ενότητα στα δόγματα, αλλά τα κοινά στοιχεία των χριστιανικών εκκλησιών και η θεωρία ότι όλες μαζί είναι κληρονόμοι της επαγγελίας του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Η κάθε μία στο συνονθήλημα όλων αυτών των ομολογιών αποτελεί, σύμφωνα με την κυρίαρχη προτεσταντική αντίληψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, το κλαδί ενός δέντρου. Αυτή η θεωρία των κλάδων δικαιολογεί και ερμηνεύει την πανσπερμία των προτεσταντισμών. Θεωρεί τον κόμμο της Εκκλησίας με πολλά κλαδιά, από τα οποία το κάθε ένα αντιστοιχεί σε ένα τμήμα της Εκκλησίας και όλα μαζί, παρά τις διαφορές μεταξύ τους, αποτελούν ολόκληρη την Εκκλησία, την αόρατη Εκκλησία. Επίσης, ουδένα από αυτά τα τμήματα μπορεί να διεκδικήσει για τον εαυτό της όλη την αλήθεια του Χριστού. Και στο σημείο αυτό λειτουργούν συμπληρωματικά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 προτίμησε με συνέπεια να προβάλλει την ιστορική συνέχεια της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Έπειτα άρχισε να υποχωρεί προς την προτεσταντική πλειοψηφία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, χωρίς όμως ως σήμερα να αποδέχεται επίσημα την προτεσταντική θεώρηση της Εκκλησίας. Και λίγα λόγια ακόμα για το δεδομένο ότι η Ένωση των Εκκλησιών καταστρατηγεί την επίκληση υπέρ της των πάντων ενώσεως. Το αίτημα της Εκκλησίας μας υπέρ της των πάντων ενώσεως αποτελεί μέρος της δέησης υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Προφανώς με τις Άγιες του Θεού Εκκλησίες μπορεί να εννοείται εδώ μόνο η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μόνο αυτή είναι Αγία και είναι του Θεού. Άρα και μόνο με τους προσδιορισμού Αγίες και
του Θεού εκκλησίες, κάθε απόπειρα που θέλει να περικλεί τα ανθρώπινα κατασκευάσματα των λεγόμενων χριστιανικών εκκλησιών της Δύσης αποδεικνύεται παραφροσύνη. Επομένως, άλλες είναι οι λεγόμενες εκκλησίες που εννοούνται με την ένωση των εκκλησιών και άλλες οι του Θεού εκκλησίες. Άλλωστε, θα φανέγωνε λογική σύγχυση να εύχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία για την ένωση ενός ετερόκλητου κοκτέιλ στοιχείων ιδιότροπης θεώρησης του κόσμου από διάφορες ομάδες ανθρώπων που επιμένουν σε παλιά χριστιανικά ονόματα. Η ουσία είναι ότι παρά τα ωραία τους ονόματα, οι φορείς αυτών των ονομάτων συχνά δεν έχουν σχέση με τον χριστιανισμό και με τον Χριστό. Έχουν σχηματίσει μια εικόνα του Θεού καθομοίωση τους για να αισθάνονται αναπαυμένοι στις αιρετικές τους πεποιθήσεις. Άρα το πρώτο μέρος της επίκλησης υπέρ της ευσταθίας των Αγίων του Χριστού Εκκλησιών εκφράζει την εγκάρδια δέηση όλων των πιστών υπέρ της εν Αγίω Πνεύματι πιστότητας και κατά συνέπεια σταθερότητας των τοπικών Ορθόδοξων Εκκλησιών ανά τον κόσμο. Με το δεύτερο μέρος της επίκλησης υπέρ της των πάντων ενώσεως δεν μπορεί φυσικά να εννοείται η ένωση αυτών και των τοπικών εκκλησιών. Αυτές είναι ενωμένες στη μία Οικουμενική Εκκλησία του Χριστού. Πολύ περισσότερο αποκλείεται να εννοούνται οι διάφορες κατακερματισμένες οντότητες που θέλουν να ονομάζονται Εκκλησία, αλλά με το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού δεν έχουν καμία σχέση. Με την επίκληση υπέρ της των πάντων ενώσεως εννοείται η κατάργηση των ιδιοτροπιών και η συνάντηση πάντων στην πιστή τήρηση του θελήματος του Θεού. Αυτή η ένωση όλων στο θέλημα του Θεού, το καθομοίωση, αποτελεί άλλωστε τον προορισμό του ανθρωπίνου γένους. Μόνο όταν συμπίπτουν όλοι οι άνθρωποι στην πραγματοποίηση του θελήματος του Θεού μπορεί να εκπληρωθεί απόλυτα το αίτημα της Κυριακής προσευχής «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ο εκ μέρους των ανθρώπων ιδιότροπος χειρισμός του εαυτού τους σαφώς είναι καταστροφικός. Ήδη με αρχή τους πρωτοπλάστους αυτή η οδυνηρή εμπειρία διαπέρασε εκτός ολίγων εξαιρέσεων όλη την ανθρωπότητα. Η πνευματική υγεία του ανθρώπου μπορεί να εξασφαλίζεται μόνο με τον τρόπο λειτουργίας της ανθρώπινης φύσης όπως έχει δημιουργηθεί από τον Θεό. Εγκαταλείποντας οι άνθρωποι τον ιδιότροπο χειρισμό του εαυτού τους και αντικαθιστώντας αυτόν δια του θεότροπου, επιστρέφει στο καταφύσιν. Μόνο μέσω αυτής της οδού, με την κάθαρση από τα πάθη, μπορεί να φτάσει στον αγιασμό, στο υπερφύσιν, κατά το οποίο του ντορίζεται η ενίκηση του τριαντικού Θεού. Αυτή η τριαντοποίηση, θεανθρωποίηση ή χριστοποίηση του ανθρώπου είναι με την πλήρη έννοια η ένωση των ανθρώπων, η ένωση στην καινή πίστη, στο σώμα του Χριστού για την οποία η Εκκλησία δέεται. Εν κατακλείδη η χρήση του όρου ένωσης των εκκλησιών προϋποθέτει τον κατακερματισμό της αλήθειας και επομένως όχι μόνο δεν συμβάλλει στην ένωση των πάντων αλλά δικαιολογεί και θεμελιώνει την πολυδιάσπαση. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, με τις επισημάνσεις αυτές κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
7: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
8: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Ώρα Ελλάδος 6.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγία σου, γίνεται τώρα θέλημά σου ως εν ουρανό.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταίτισσα.
2: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστώ το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστώ το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, να δυνάμει να επιποθεί και η κλίπη ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου μεγαλειάσαν τα επιθεών ζώντα και γάζου του Ρωθείων έβρνε αυτόν οικίαν. Και τριγώνω σιάνε αυτή ουθή ήταν οσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, να δυνάμει να βασιλεύσουν και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούνται εν το οίκο σου στου αιώνε των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασώ να βάσει την καρδία αυτού διέθετο. Ει την κοιλάδα του κλαθμόνο ει τον τόπο ονέθετο και γάρε ευλογία δόσιο να μοθετών πορεύσουν τα εκδυνάμειο ει δύναμη. Οφθήσεται ο Θεό των Θεών εν Σιών, Κύριε ο Θεό των δυνάμειων ει άκουν προσευχή μου. Ενώδησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά η μονή δε Θεό και επιβλέψουν στο πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία δε αυτέ σου περ χιλιάδα. Εξελεξάμενη παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κίνμεν σκηνό μα συναμαρτωλών. Ο τέλειο και αλήθεια να αγαπά Κύριο ο Θεό χάρην και δόξαν δώσει Κύριο ούστερη τα αγαθά τη πορευμένη. Σαν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την υγιή σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάστας ανομίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψε από οργή τιμού σου. Επίστεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των τιμών σου αθυμών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ίδια την ίστην οργή σου απογενειάς εις γενεάν. Ο Θεός σε επιστρέψα ζώση μας και ο λαός εφρανθίσεται επί σοι. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτηριόν σου δόηση ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσει εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί του λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνέλησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και υπάκουσον με το τεχώσει και παίρνει σημεία εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημισώσουν τον δούλον σου Θεός μου τον ελπίζονται έπεισε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέτε κράξουμε όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίκης και πολύ έλεος πάσε της επικαλουμένησε. Ενώτε εσύ Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δίησεώς μου εν ημέρα θλίψεώς μου και κράξα προσέτε επικουσάς μου. Ού και στην ομοιό σου ενθεή, Κύριε, και ού και στην κρατέργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίσα ήξου και προσκυνήσουν ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγα είσαι και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεό μόνο, οδήγησον με εκείνη τη οδό σου και πορεύσω μια εντή αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήσει το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εντή οδό σου και πορεύσω με εντή αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήσει το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεό στην όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επέμε και ρίσου την ψυχή μου εξάδω κατ' του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και σε εναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθετος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου τήρημα και λέημον μακρόθυμος και πολύ έλεος επίβλεψαν επ' εμέ και λέει σώνε δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και

0: Γεννηθείς για τον Παρθένο και Σταύρο στην υπομείνα αγαθέ. Ο θάνατο των θάνατων σκυλεύσα και έγερσιν δείξα ω Θεό, μη παρήδη σου έπλασα τη χειρή σου. Δείξον η φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δέξα την τεκούσαν σε θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμο λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα ει τέλο δια το όνομά του Άγιον και μη διασκεδάσιν διαθήκη σου και μη αποστή στο έλεο αθημών, δια Αβραάμ των αγαπημένων υποσού και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος των Αξιολέσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος των Αξιολέσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος των Αξιολέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια και στους αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριά, Αξιολέσουν ημάς, Κύριε, ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και είσαι τα ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια και στους αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, τρίτο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας πειρασμόν αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
1: Τη σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Της άνω ζωής ποθούσα επιτεύξαστε την κάτω τρυφήν σπουδαίος καθαλέλυπας και σε αυτήν κατέμειξας αναμέσων ανδρών Παναίδη με διά Χριστών γάρ των νυμφίων σου, μνηστήρος προς καιρού κατεφρόνησας. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, που εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνη τη ώρα ταύτερα συντεύξης και έθνη την ζωή μόνο προς τα συντολά σου. Θα σπιχάσει μόνο αγίασον τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσει εμάς από πάσης, θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον εμάς Αγίου σου Αγγέλης, με την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύτης δόξου τη ευλογητώσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαι αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χειρουβήμ και ενδοξουτέρα να συγκρίτωσον σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός, εκτήρησε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρουσής ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμενο ληστήτην εις τον παράδεισο να το πει εις ασίσαδον και θανάτου τον θάνατον όλες ασυλάστη μην της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου μάρτου μεν γάρ και νομίσαμεν και θεσμεν άξια αρετάματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθημεν εν της θελήμασης των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν της είναι ανήκαστο αγαθότητα, αφήσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαιού σου και σούσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιώτη και η μέρα ημών εξελούει μας το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα. Και νέκρωσον ως αρχικών ημών φρόνημα είναι τον παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπο των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ότον της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις νεόνιον ανάπαυσιν καταδύσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία συγκαριόντους αληθινή εφροσύνη και αγαλία σου των αγαπώτων σε Χριστέ ο Θεός ημών εις την δόξα να αναπέμπουμε στην τον άρχο σου Πατρί το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μου, Κύριε δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός, ο Λυσινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από το Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτής, στη αδυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Εφροσύνης και Παφνουτίου του Πατρός αυτής, του Εναγίης Πατρός ημών Θεοφίλου Αρχιεπισκόπου Εφέσου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Παφνουτίου του Αναχωρητού και των Συναυτό Ευσεβίου Διονυσίου Καλυμάκου Ευστοργίου Ερμιώνη Στεφανίδος και των Συναυτής, έτι δε Παύλου Τάτης και των Τέτλων τέκνων αυτών Σαββινιανού Μαξίμου Ρούφου και Ευγενίου, και των οσίων Σεργίου Δουράντονε και Δοσιθέα, όν την μνήμη επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημά ω αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών.

στο προάφημα. Ότι θέλει να έχει την επίδραση με αυτό που περιπατώνει και πτερίγων ανέμων, ο οποίο του αγγέλου αυτοπνεύματα και του λειτουργού αυτοπυρό λόγα. Το θεμελιών την γίνει την ασφάλεια να φτύσει ο πληθυστή στον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σμάτιν των περιβόλεων αυτό εκ των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου θα έξονται από φωνή ροντή σου δηλιάσουσε. Αναβαίνει σου νερκή κατεβαίνει παιδεία των τόπων να θεμελίωσε αυτά. Όριο νεοθού παρελέσονται δε επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγά συνεφάραξε να μέσουν των ωραίων. Διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξουν τον αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου φωνή. Ότι ίζων όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων το εξαγαγίν άπτον εκ τη γη. Κίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου τη λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άπτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλια του πεδίου και του Λιβάνου ασυφύτευσας. Εκεί η στρουθή ενός εύσους ετεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Ορείται υψηλά τα εσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνη με σκερούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθος κοντός και γένε τον ήξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκήνει οριόμνη του αρπάσε και ζητήσε παρό το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και οι στασμάντας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επ' το έργο αυτού και επ' την εργασία αυτού έως εσπέρας. Πόσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επίησα, συμπληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, η κέρ πεντάνω και στην αριθμό ζώων γράμμα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκουν τόσον έβλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ ή προ δοκό σου δούνε την τρόφιν αυτών ει εύκαιρον δόντου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο την χείρα, τα σύμπατα πληστήσονται χριστότητο, απαστρέψαντο δε σου το πρόσωπο να αρθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον που αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστηλεί το πνεύμα και εκτιστήσονται και να κινήσει το πρόσωπο τη γη. Είπε η δόξα κυρίω ει του αιώνα, ευχαθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Το επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμουν από το μνημείο των ωραίων και καπνίζονται. Άσου του κυρίου τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ειδηνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν ευχανθήσω με το κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και αν μια στιγμή υπάρχει αυτό, ευλόγη ψυχή των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση να φτέθει σκοτό και γένε τον ήξη. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξει ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξει ο Θεός.

και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε δεησό. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε δεησό. Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε δεησό. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε δεηθώ. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε δεηθώ. Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε δεησό. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας

0: Ενεφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δέηθομε.
1: Κύριε δέηθον.
0: Ε, Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δέηθομε.
1: Κύριε δέηθον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλακτήσεων.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες πόσες περινών ημούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον εν πάση καιρή συνείστε φωνές αισίες, Ιε Θεού ζωήν οδηγούς διώκω.

0: Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών μη καταγινώσκει ημών παρησίαν έχομεν προς τον Θεόν και ο εάν ετώμεν λαμβάνομεν παρά αυτότητας εντολάς αυτού τηρούμεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν και αυτή στην εντολή αυτού ή να πιστεύομεν το όνοματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και αγαπόμεν αλλήλους. Καθώς εδώ και νημήν εντολή και ο τηρώντας εντολάς αυτού εν αυτό μένει και αυτός εν αυτό και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν εκ του πνεύματος σου εδώ και νημήν. Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν ότι πολλοί ψευδοπροφείτε εξ ελιλήθας είναι στον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού παν πνεύμα, ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιλήθωτα εκ του Θεού εστί και παν πνεύμα ομοί ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιλήθωτα εκ του Θεού ουκ εστί και τούτο εστί το του Αντιχρίστου ο ακυκώατε ότι έρχεται και νυν εν το κόσμο εστίν ήδη. Ημείς εκ του Θεού εστέτε κνία και νενικήκατε αυτούς ότι μίζον εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Αυτή εκ του κόσμου εισίδια τούτο εκ του κόσμου λαλούσει και ο κόσμος αυτόν ακούει. Ημείς εκ του Θεού εσμένο γνώσκον των Θεών ακούει ημών όσου και έστειν εκ του Θεού ουκ ακούει ημών.
1: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα.
2: Αγαπητοί, ή ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πόποτε τεθέατε, εάν αγαπούμεν αλλήλους ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδω και εν ημίν. Και εμείς τεθεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Πώς αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού. Ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπη είναι έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστίν και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό.
1: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα.
0: Αγαπητοί, αν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή ψεύτης εστί, ο γάρμι αγαπών τον αδελφόν αυτού ον αιώρα και τον Θεόν, ον ουκ αιώρα και πώς δυνατέ αγαπάν. Και ταύτην την εντολήν έχουμε από αυτού είναι ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός εκ του Θεού γεγέννηται και πάσο αγαπών τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού όταν τον Θεόν αγαπώμεν και δε σε εντολά αυτού τηρώμεν. Αυτή η γαριστήνη αγάπη του Θεού είναι τα εντολέ αυτού τηρώμεν και εντολή αυτού βαρύε ούκησιν ότι παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο και αυτή στην νίκη νική σα τον κόσμο η πίστη ημών. Τη εστίν ο νικών των κόσμων ημί ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού.
3: Είπαμε πάντες εξ όλης την χείς και

0: Διακόνων και μοναχών και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία λέει στο.
0: Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των όλοι ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και άκαινιστών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
1: Κυρία λέει στο.
0: Θα υπέρ των μακαρίων και αειδημών πληθώρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσεβος κειμένων.

0: δεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Η ελεησό.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξία σου, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτου σου λαχθενεί μας. Ευλογητός σου, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εθμάς καθά απελπίσε μεν επισέ. Ευλογητός σου, Κύριε, δίδαξε όμνα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Δέσποτα, συνέπτυσε όμνα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Άγιε, φώτισε όμνα τη δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν, την εσπερινήν δε εισιν ημών το Κυρίον,
1: ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάς.

0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Μπράσου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Μπράσου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσθηντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού

0: και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συντηρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

0: Πολύ στον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου ενώτησε τη δέση μου εν τη αληθεία σου άκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς εν οποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου ταπείνωσε εν γη την ζωή μου κάθεσέ με σκοτεινήσουν νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα εν μεταράχθη καρδία μου εμνήστε με ημέρων αρχαίων εμελέτησαν πάση τη έργη σου εμπίμα στο ρεόν χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε πρόσετα σχήρα μου ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσο μου, κύριε, εξέλιπτο πνεύμα μου. Μία προστρέψει το πρόσωπο σου εμπέμου και ομοίωθε με τι καταβαίνουν σου νησλάκων. Ακουστών ποιησών μη το περτελέω σου την πισίλπισα. Γνώρισον με κύριε εδώ εν πορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το πίνε θέλημά σου τσι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθόν γη με εν γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελέ σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

εξελίσσον με ο Θεός κατά το μεγαλειός και κατά το βλήστον εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επί οποίων πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτίων οποίων μισθηδεί απαντός, ή μόνο ήμαρτων και το πονηρών οποίων σε επίησα, όπως αν δικαιωθήσει της λόγης γενικής ολοκρίνης θέσαι. Η δούγαν εν ανομίης είναι λήφθην και αμαρτίης εκείς εμ ημίτη, μη δούγαρ ελήφθην εγάψα στα δλεκτα κρίθια της οφείς σου δηλωσάς μη. Ραντίς μη είσοδο και καθαριστήσου μη κοινείς μη και ποιον ελευκανθήσου μη. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσίν αγαλίασου δευστέρτα πνωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπον σου από των ατιών και πάσα στις ανομίες με εξάλληψα. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα εκ θέση γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μου εκ του προσώπου και του πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα του μου. Απόδος μου την αγαλίασου μου συντηρίου σου και πνεύμα τη γενικό στηρίξω μου. Διδάξον μου στα σωδούς και ασυμπήσει επίσης επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός κυρίας μου αγαλίας τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελε στη θυσία να το κάνω όλο καυτό μου τα εκδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένο, αν καρδίαν στετριμένο και ταπεινωμένο ο Θεός και εξοδενός. Αγάθα μου Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και κονθήτα τα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία μου και ο σύνης αναφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν ούτε θυσιαστήριών σου μόσχους.

0: των ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Θα υπέρ του ευσεβουσιμών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την πόλη το αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας το αυτής και πάντων των μεταευλαβίας και κατανήξεως, συμμετεχόντων στην ιεράν

υπερηγίας των ασθενών, των αρισιών, των εκμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής λιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας.

Ποιού Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσίε του τιμίων ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων ει Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγεί Πατρό Σιμων Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεω του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου και

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες, τες ποτάς εγχώρες των ασανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε Κύριε τα ασθενείας ημών ένα εκ του ονόματος σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής Αγίας, τρέτον όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το ερθέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των οποίων σου δώσει μην σήμερον και άφεση μη τα αφιλήματα ημών. Πως και εμείς αφίε με τις οφλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε βασιλεία.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός, ο Μεγαλέως, ο Μεθός επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόν.

και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Έτι δεόμεθα υπέρ υγείας ότι διασυνισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αέρι πλεόν των αντιπορούντων, καμνόντων και των εν πάση ανάγκη και περιστάσιόντων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες αγίες του Θεού,

κυδεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε, υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλαχού της γης χυμαζομένων, υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας αυτών και δρεώσεως αυτών εν τη πίστη. Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλάχθηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη του αυτήν και πάσαν πόλη και χώραν από οργής λοιμού λοιμούσισμου καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιων εδμενή και διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη. Ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς. Ιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των

0: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία Νικαιμόμη των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτό Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπόλη Ταύτη και το γέννη παντής αιώνα σε αιώνα, αμήν.
1: Πέρα Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των χειροβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γέννη και αίκη στους αιώνας του αιώνα, μην Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Αγίε ευλόγησον.
1: Χριστός ο Λιθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμομαγίας, από τον Μητρός, επί κλημένης πορτά ετήσης, και αδυνάτου, τιμίου και ζώπιου, σταυρού χάρτη, του Παναγίου και ζώδοκου τάφου. Προστασίες των τιμίων επουρανίων νερών αηλοδυνάμενων σωμάτων. Οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφημών αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων των Ασίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών. Των Αγίων ενδόξων εις αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων. Του εν Αγίης Πατρός ημών νεκταρίου επισκόπου πενταπόλεως περιγύνη του Θαυματουργού. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκιμ και Άνης του Αγίου ενδόξου και πανεφημών Αποστόλου και Ευαγγελιστού Φίλου Επιστηθίου Παρθένου Ιγαπημένου Ιωάννου Θεολόγου, που την μετάσταση εις ουράνους χαρμοσύνος εορτάζομεν, του Αγίου και Δικαίου και Δεών και των Ασίων Μήλου του Καλαβρού και Ιωάννου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και

0: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφύλαξη πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
3: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
5: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
9: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα. απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά. Από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση».
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. info@pyradio.com, το email της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ο δικός μας άμεσος τρόπος επικοινωνίας για τούτη την ώρα τουλάχιστον. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να καλείτε στο 210-4118-602 και στο 210-4118-640. Σήμερα θα θυμηθούμε μια παλαιότερη συζήτηση, μια παλαιότερη επίσκεψη που είχαμε κάνει στον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Είπαμε να θυμηθούμε λίγα από τα λόγια του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη. Έτσι όπως είχαμε κάνει την συζήτησή μας σε μια γωνιά των εξαρχείων, εκεί όπου έμενε ο μακαριστός γέροντας, πάντοτε με το ραδιοφωνάκι κοντά του να ακούει η Πυριακή Εκκλησία, πάντοτε με το πετραχύλι του εκεί δίπλα να εξομολογεί και να στηρίζει όλους όσοι τον επισκέπτονταν, όλους όσοι ήθελαν τη δική του συμβουλή και συμβολή στη ζωή τους προκειμένου να εξαγοράσουν τις αμαρτίες τους. Κατά τα λοιπά, πριν περάσουμε στην συζήτηση που είχαμε με τον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη, να θυμίσουμε ότι το φιλανθρωπικό μας έργο συνεχίζεται, η προσπάθεια συνεχίζεται, γι' αυτό και σας καλούμε κυρίες και κύριοι να σταθείτε όλοι πρώτα και πάνω απ' όλα προσευχητικά για τους συνανθρώπους μας, τους αναγκεμένους, τους πάσχοντες, τους ανθρώπους που θέλουν ένα χέρι να τους βοηθήσει στα δύσκολα της καθημερινότητας. Τώρα, πάμε σε αυτό που προαναγγείλαμε στην συζήτηση που παλαιότερα είχαμε με τον μακαριστό πλέον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Γέροντα, άλλη μια φορά που μας δέχεστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ στα Εξάρχεια. Είναι και της μόδας τελευταία τα Εξάρχεια, έτσι.
1: Ναι. Ήμουν μια φορά στην τηλεόραση πρωτών για το Παπαδιαμάντη και ήταν ο Βασίλης Βασιλικός και μια εκπομπή. Και κάνανε τη λήψη εδώ σε κάποιο στούντιο στα Εξάρχεια. Μου λέει, πού μένετε πάντα, στα Εξάρχεια. Πώς αισθάνεστε που μένετε στα Εξάρχεια? Μα λέει, προεξάρχο. Και του είχα τόση εντύπωση που όταν τελειώσαμε, κάτσε να πούμε κι άλλο, μου λέει μετά αφού κάναμε τη λήψη, κάτσε να πούμε στα Εξάρχεια. Φίλε, είναι όρος εκκλησιαστικός κατά μια εκδοχή. Ήταν εδώ έξαρχος του Παναγίου Τάφη εδώ, σε κάποια μέρα. Ήταν κάποιος έμπορος που είχε μαγαζάκι, αυτά έλεγε Εξάρχεια, από το Εξάρχο. Είναι η αναρχία. Η αναρχία όπως δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε πανφαύλο πράγμα. Η αναρχία να μην είσαι ούτε τύραννος, ούτε δούλος του άλλου, λέει ο Σενέκας, ο διδάσκαλος του. Ούτε δούλος του άλλου, ούτε τύραννος του άλλου. Αυτή είναι η αναρχία. Για να είσαι αναρχός και αναρχικός, πρέπει να είσαι ανάρετος. Φιλιά, αλλά τι είναι και τόλμηνη ελευθερία. Οπότε...
0: Και καμία σχέση προφανώς με τον άναρχο Θεό, ε.
1: Όχι, τον άναρχο Θεό δεν έχω. Είναι καλοί άνθρωποι αυτοί που δεν υποδρώνουν σε τίποτε και αφρά κουράζονται και απ' όλα, τα αρνούνται όλα, αλλά αυτό είναι ιδανικό, δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπαίνουμε σε συμβατικότητες, μπαίνουμε σε αυτό και λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι και ενώ η ελευθερία που έχουμε αυτή και ασκούμε είναι ιδεολογική ελευθερία. Δηλαδή απλά έχουμε την ευκαιρία να διαλέξουμε τη μορφή της δουλείας μας. Αυτό είναι ιδεολογική ελευθερία από τη φιλοσοφία. Έτσι. Η άλλη είναι η όντως ελευθερία. Πού είναι η ελευθερία του Χριστού? Εάν ο Υιός του ανθρώπου ελευθερώσει εμάς, όντως ελευθερίας. Είναι η ελευθερία που είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει ένας σοφός, ο Θεός Πατήρ υπέγραψε την ελευθερία στον ουρανό, προαιώνιο βουλή. Ο Θεός Υιός την έφερε στον κόσμο και ο Θεός το Άγιο Πνεύμα είναι η ίδια η ελευθερία. Ούτε το Πνεύμα Κυρίου εκεί και η ελευθερία. Γι' αυτό ο ύμνος στην ελευθερία του Σολομού είναι ύμνος στο Άγιο Πνεύμα. Μα το δείτε με αυτή την οπτική, θαυμάζεται. Το είχα κάνει μια ομιλία μια φορά. Τι ωραία! Και του λέει το Αγίου πήγε στο Μεσολόγιο την ημέρα του Χριστού, όπου άνοιξαν οι λόγοι για, για τα τέκνα του Θεού. Κι άλλα στα Δερβενά και στην Πολιτσά. Εκεί, το Άγιο Πνεύμα. Έπνευσε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό η ελευθερία, η επανάσταση τη δική μα δεν είναι σαν τι άλλε, έλεγε ο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Είναι, μα ήρθε η επιθυμία να ελευθερωθούμε σαν ένα αγέρι, σαν μια βροχή από τον ουρανό. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Γι' αυτό η επανάστασή μας αυτή του 21, που δεν τελείωσε ακόμη, όταν πάρουμε την πόλη θα τελειώσει, όταν θα τοποθούμε, είναι αγιασμένη η επανάσταση που έλεγε και ο Αείμνησος Κότογλου. Την ήθελε ο Θεός, και όπως λέει ο Φωτάκος, τα απομονεύματα, τα καλύτερα απομονεύματα είναι αυτά. Λοιπόν, γιατί έχουμε λίγο προσωπικό στοιχείο και περισσότερο αλήθειες. Θα είναι στους φαιριστής. Ότι με τα όπλα, με τα χέρια των αγωνιστών, κράταγε ο Θεός τα όπλα. Μεγάλη την κουβέντα αυτή. Και δυσκολεύεται αν έχετε ένα τουφέκι, ένα όπλο, θα σώσει 100 ψυχές. Να έχετε και από αυτό. Αλλού λέει να μην έχετε το όπλο όταν πηγαίνετε στο αυτό. Γιατί, άμα πέσουν ληστές επάνω, τι να κάνετε σε ένα άνθρωπο με ένα όπλο. Μόνο θα το δουν και θα σκοτώσουν. Άμα σας δουν όμως άοπλο και υπεράσπιστο, θα συμπαθήσουν. Θα λυπηθούν. Άστα το πάκο. Έτσι είναι ο άνθρωπο. Ρέπει προς τη φιλανθρωπία και να συσκευήσει ο άνθρωπο.
0: Τα πάντα κατά περίπτωση, ε.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, μπράβο.
0: Ένας αγώνας και ένας πόλεμος, τρελός αγώνας, ίσως και τρελή σκέψη τότε να ξεσηκωθούν οι Έλληνες το 21, δεν ήταν λίγο.
1: Μας είπαν,
0: μια ιερή τρέλα τέλος πάντων.
1: Μα το λέει ο Κολοκοτρώνης από Μολέματο και ο Μεγάλος Μακρυγιάννης. Μας είπαν τρελούς που κάναμε την επανάσταση. Μα αν δεν ήμασταν τρελοί, δεν κάναμε την επανάσταση. Ήταν θεϊκή τρέλα αυτή. Ήρθε η ώρα. Ή και όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, έβαλε Θεός την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδας και την παίρνει πίσω. Και είχε και την ιδιαίτερα την Παναγίτσα. Την έλεγε τύχη της Ελλάδας, γιατί πολλοί ακούγανε Παναγία και δεν θέλανε. Ήταν Τούρκοι, ήταν Τουρκόφωνοι, ήταν άθεοι, ό,τι θες ήταν εκεί πέρα. Και έλεγε τύχη της Ελλάδας. Και η τύχη τι είναι, το καλλιτεχνικό του Θεού και των Αγίων. Γιατί να μην έχει ο Θεός το καλλιτεχνικό του, όλοι έχουν. Πολλοί αντί να πούνε ο Θεός, λένε η τύχη. Ποιε είναι οι τύχοι, το τι χάνω, σημαίνει να δω. Και η τύχη ήταν ελληνική θεότητα το 300 π.Χ. Και όποιος συναντάει την τύχη, ήταν και τυφλή. Πέφτει επάνω, λέει τη φωλογομάδα ήταν. Και τι τύχη τον ευνόησε αυτό. Δεν τον είδε, έπεσε πάνω του.
0: Άρα όλο το Θεό, όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, στο Θεό καταλήγουμε.
1: Βεβαίως, στο Θεό καταλήγουμε. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε αλλού. Είμαστε κατασκευής ένθεοι. Πώς ένα σχήμα στη γεωμετρία είναι κατασκευής, δεν μπορείς να το αποδείξουμε. Ό,τι το δέχεσαι. Δεν, και η πίστη αποδοχή είναι. Η μέγιστη αποδοχή είναι η πίστη. Άμα το θέλει να το αποδείξει, δεν θα το αποδείξει ποτέ. Και ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο, λέει ο Αείμνησος Γρηγόριος Παπαμιχαήλου, καθηγητής της Απολογητικής, όταν ήρθε στον κόσμο, για δύο πράγματα δεν μας μίλησε ότι υπάρχουν. Για τον Θεό και την ψυχή μας. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Μεγάλος Κορμάς ο Ετωλός, ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Αυτά τα δύο να τα κρατήσετε. Μην τα δώσετε. Αν τα δώσετε εσείς δεν θα τα παίρνετε. Σήμερα αυτό χρειάζεται. Ψυχή και Χριστός. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και αυτά δεν φαίνονται. Για αυτά που δεν φαίνονται υπάρχουν. Και αυτά που φαίνονται τα φαινόμενα πατούν και πάντα ρί, πάντα χωρί και ουδέν μένει και παράει το σχήμα του κόσμου του κατά τον Απόστολο Παύλου και κατά τον φιλόσοφο Ηράκλειο προείπα. Μεγάλα πράγματα.
0: Τόσο απλά γέροντα αλλά και τόσο δύσκολα, γιατί αυτό που λέτε το ψυχή και Χριστός είναι τόσο αυτονόητο αλλά και τόσο δύσκολο.
1: Λέει ο Απόστολος Παύλος, ούγαρ πάντων επίσης, δεν είναι ίδιο γνώσμα όλων των ανθρώπων επίσης, δεν τρέχω λόγια. Μερικοί είναι άτυχοι. Θα μου πεις ποιος θέλει, φταίει. Δεν το εξετάζουμε αυτό, ο Θεός ξέρει. Αλλά δεν την έχουν όλοι. Και θυμάμαι είχα έναν καθηγητή στη φιλοσοφική, πέθανε ο Θεός χωρίς του. Πήγαινα. Έτσι. Δεν έχω σχέση με τους παπάδες, αλλά σε έναν παπά σε πάω. Και έλεγε βλακίες πολλές στο μάθημα. Του λέω γιατί τα λες αυτά. Για να αντιδράσεις. Και γιατί δεν αντιδράζω, μου λέει. Εγώ δεν ήθελα εδώ να διδάξω δάσκαλο, ήθελα να διδαχτώ. Τα ακούω όλα, κρατάω ό,τι θέλω και θέλω να το πετάω στην άκρη. Ντροπίας και του άρεσε πάρα πολύ. Από εδώ δεν μου λέει σε πάω. Και τι μου λέει στο γραφείο. Τι δεν θα έδινα να είχα λίγη από την πίσω και από την καλύνη σου. και τη θέση μου και τα πτυχία μου και τα χαρτιά μου και τα αυτά πάνω στην φιλοσοφική. Αλλά δεν μου έρχεται η πίστη. Ήρθε μια μέρα ολόκληρη εδώ να κάτσω να μιλήσω. Ήρθε. Η ζηλότιμη και η πίστη. Μου θέλει πάει. Και μου θέλει πνίγει. Τι να κάνω. Δόξα τω Θεώ.
0: Φέτος, Γέροντα, γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, τον οποίο, από ό,τι ξέρουμε και βλέπω και εδώ, έχετε, προς τον οποίο έχετε μεγάλη τιμή, έτσι, και μεγάλη αγάπη, ιδιαίτερη να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο να κάνω λάθος.
1: Όχι. Ο Άγιος με βοήθησε, όταν ήμουν παιδάκι ακόμη, πήγα στο γυμνάσιο, είχα ένα πρόβλημα με τα νεφρά μου και κινδύνευα να πάθω νεφρική ανεπάρκεια και όλα αυτά. Εγώ δεν τον ήξερα τον Άγιο. Να καταλάβαινα ότι κάποιος με προστατεύει, κάτι γίνεται. Και όταν αργότερα διάβασα το ίμιση του Παναγόπουλου, δεν ανία τον για τον Άγιο Νεκτάρι, εδώ είμαστε, λέω. Και μου ήρθε μια αγάπη για τον Άγιο, μια ευγνωμοσύνη, μια στοργή, ένα μεγαλείο, μέχρι σήμερα. Και δεν έπαθα από τα νεφρά μου τίποτα, παρότι οι γιατροί με είχαν ειδοποιήσει. Μου ήρθε ο Άγιος. Και δεύτερον, όταν ήρθα στην Αθήνα, που είχα φύγει από την Πελοπόννησο, με περίμενε η Φωλίτσα στα Εξάρχεια. Εξάρχεια, 37 χρόνια.
0: 37 χρόνια.
1: Μάλιστα, και μιλά 37 χρόνια, χωρίς διακοπή. Με περίμενε αυτό εκεί πέρα. Η φωλή αγκαλίτσα του Αγίου μας Νεκτάριου, μέσα στα Εξάρχεια, μέσα στον Αρχικούς, μέσα στο αυτό. Προεξάρχει ο Άγιος Νεκτάριος. Βάλει και εμένα να προεξάρχεται αυτό το φέρε. Τι ωραίο είναι. Πάρα πολύ. Κόσμος που μαζεύεται, κόσμος. Παλιά δίδασκε ο ίμιστος Δημήτρης Παναγόπουλος. Και αυτός μάζευε περισσότερος από τώρα. Ήταν πολύ εμπνευμένος και πολύ κόσμο έσωσε στη φάση που ζούσε και ενεργούσε. Και είμαι εκεί ακόμη. Ακόμη. Σέρνομαι. Με την ψυχή στο στόμα πάω. Κάθομαι. Και μετά παίρνω εμπρός. Είναι θαύμα αυτό. Θαύμα. Και ο Άγιος, ο οποίος στοργικός και ταχύς, αμέσως, του λες κάτι και το κάνει. Πριν το πεις ολόκληρο το έχει κάνει. Τι θα του πεις τώρα. Σε υποχρεώνει. Γιατί στα χωριά μου είναι ο καλός τρόπος που χρόνια καλύτερα. Και οι Άγιοι μας υποχρεώνουν, ο Χριστός μας υποχρεώνει απόλυτα. Παναγία, η Εκκλησία μας, οι καλοί άνθρωποι, αλλά και οι εχθροί μας. Μας,
0: αυτό πώς γίνεται.
1: Τολμούν να μας πούνε αυτό που πολλές φορές οι φίλοι δεν τολμούν να μας πούνε από ευγένεια, από διάκριση, από όλα τα γνωστά που ξέρουν.
0: Μεγάλη
1: μην έχουν και κόστος.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό, ε.
1: Έτσι. Έτσι. Μας λένε, γι' αυτό να ευχόμεθα. Ο Χριστός κέρδισε τον κόσμο γιατί αγαπάει τους εχθρούς του. Γιατί αγαπάει τους εχθρούς του. Και από τον ύψο του Σταυρού, Πάτερ, άφησε αυτή σου γαριδέ στην ποιήση. Τι κάποτε ο Άγιος Σιουλανός του Άθου, την ευχή του να έχουμε, προσευχόταν στον Χριστό για κάποιο εγνωσμένο άθεο και εχθρό της Εκκλησίας. Και παρουσιάζει τον αφέντης ο Χριστός και του λέει, Σιουλανέ μου, δεν θέλω να προσεύχεις γι' αυτόν. Δεν τον μπορώ. Σε παρακαλώ να μην το κάνεις. Είπε ναι. Στον Κύριο λέμε ναι που λέει και λέει όχι. Λοιπόν, έφυγε ο Κύριος. Ο Σιουλανός δεν έκανε σιωπή, αυτό σημαίνει το σύλλογο σιωπό, αλλά τον παρακολούσε περισσότερο, γιατί μάλλον σου λέει εδώ κάτι παίζει, κάτι ωραίο είναι. Και μετά από καιρό ήρθε πάλι ο αφέντης ο Χριστός, αφού είναι πανταχού παρόν και αφού είναι μαζί μας πάσα σήμερα ζωής ημών. Και τον πήρε αγκαλιά το Σιουλανό και του λέει, Σιουλανέ μου, δεν ήξερα πόσο μου μοιάζει. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Τώρα σπάστηκε και έφυγε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το οποίο διαφορά της Ορθοδοξίας με τα άλλα πιστεύματα, με τις άλλες πίστες που λέει και ο Άγιος Κοσμάς, οι οποίες είναι κάλπικες. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Σπάζει κόκαλα. Σπάζει το διάβολο. Μα και ο διάβολος με το διπλό συγγνώμη τον συγχωρούσε. Γιατί ο Άγιος Άγιος Σύρος γράφει ότι για τους Αγίους της Εκκλησίας έχουν και καύση καρδίας και υπερδαιμόνων. Έτσι. Και για την καρδιά της το άθλιο κατάλημα των δαιμόνων. Διότι το δυστυχέστερα πράγμα της δημιουργίας είναι δαίμονες. Διάλεξαν αυτό. Είναι η αρχή του ψεύδους και ο πατήρ αυτού. και η αρχή του κακού, αρχαίο κακό το λέει η Εκκλησία. Είναι αρχή του κακού. Τα λέει στο 7 και 8 κεφάλαιο ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Τόσο καθαρά που δεν παίρνει τίποτα. Και στενοχωρείται. Και όχι μόνο αυτό, η αγάπη που του έχει και τώρα ο Χριστός, γιατί ο Χριστός δεν έχει σχέση με την κακία, ούτε τροπής από σκίασμα, κακία δεν έχει. Τον ενοχλεί. Το βλέπουμε στη χώρα των Γαδαρινών που πήγε ο Χριστός για να βρει εκεί πέρα έναν άνθρωπο, δαιμονισμένο. Και του είπε, του είπαν ο δαίμονας με το στόμα του, δυστυχώς, δέω μέσου, μη με βασανίσεις, ήρθες προ καιρού βασανίσαι μας. Τι τον βασανίζει, εγώ έψαξα στα βιβλία και στους πατέρες, η αγάπη του Χριστού. Για τον κακό άνθρωπο, η αγάπη τον βασανίζει. Η αγάπη τον ταλαιπωρεί. Για σκεφτείτε. Ενώ τους αγαθούς και τους άλλους τους εφραίει. Είναι ο παράδεισος η αγάπη. Έτσι.
0: Αλλά είναι η επιλογή μας, Γέροντα, προφανώς αυτό.
1: Είναι η επιλογή μας. Και πάνω στην ελευθερία παίζονται όλα. Και πάνω στην αγάπη παίζονται όλα. Προπατορικό αμάρτημα είναι η παράβαση, η δοκιμασία της ελευθερίας στον πρωτοπλάθο. Τους άφησε να δει πώς θα διαχειριστούν την ελευθερία τους. Πώς θα διαχειριστούν. Και απέτυχαν. Δοστογεύσης λέει, η ελευθερία είναι μεγάλο βάρος και δίκοπο μαχαίρι. Και οι Άγιοι, λέει πάλι ο ίδιος συγγραφέας, άφηναν στα πόδια του Χριστού την ελευθερία τους. Και του έλεγαν να διαχειρίσουν εσύ γιατί εμείς θα δυνατούμε. Αυτούς και αλλήλους το λέει και η Εκκλησία. Τι ωραία, μεγαλεία αυτά. Έτσι λοιπόν ο Αγιούλης, Αγιούλης Νεκτάριος, έτσι τον λένε στη Μονή του, Αγιούλης μας λέει, Αγιούλης μας. Είναι η αγάπη του Θεού για τον 20ο αιώνα και επέκεινα. Έτσι μας εμπεσκέφθηκε με τον Άγιο Νεκτάριο ο Θεός. Τόση καλοσύνη, τόσο το μεγαλείο, τόσο όλα τα προτερήματά του, η σοφία του, η αγάπη του, η ταπείνωσή του, η αγάπη στον Θεό, στον τριαδικό Θεό, η αγάπη στον άνθρωπο, η αγάπη στον αμαρτωλό, η αγάπη για τους πεθαμένους, έχει γράψει και βιβλίο ολόκληρο περί αθανασίας της ψυχής και ιερών μνημοσύνων. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αν ξέρουμε θα κάναμε πιο πολλά μνημόσια.
0: Έτσι,
1: ναι, γιατί κάποτε λέει για τον Πάπα Γρηγόριο το διάλογο εκεί στο βιβλίο αυτό που προανέφερα, ο Άγιος Νεκτάριος παρακάλεσε ο Άγιος Γρηγόριος, ο Πάπας, ο διάλογος, τον Χριστό να του συγχωρέσει τον αυτοκράτορα Τραϊανό, 98-117 μετάξυ των, το διώκτη. Και του λέει ο Χριστός, παρουσιάστηκε όπως είπαμε και πριν στον Άγιο Σιλάνο, σε παρακαλώ, με παρακαλείς λες, Γρηγόρη, με παρακαλείς για αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορώ. Αλλά Άγιος τι έκανε, επέμενε. Μιλάει στον ποιητή του αισθημάτων, στον ποιητή της αγάπης, ο Θεός αγαπιαστή. Πού θα πάει, θα υποχωρήσει εσύ, του λέει. Πώς, όπως μάλλον τσακώθηκε ο Θεός με τον Ιακώβ με την κλίμακα και νίκησε τον Θεό ο Ιακώβ, με την προσευχή με το αυτό. Τον νίκησε. Θα με ακούσει. Και στο τέλος του λέει, άντε, σου κάνω αυτή χάρη και άλλη φορά μην το ξανακάνεις. Που πάλι άφηνε την πόρτα ανοιχτή κατά κάποιο τρόπο, εμέσως πλήρως σαφώς.
0: Άρα να επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, ότι η Εκκλησία μπάζει, πώς το είπατε?
1: Από παντού.
0: Μπάζει από παντού.
1: Παντού μπάζει. Πότε μπάζει. Ο Χριστός δεν προσπαθεί στη ζωή μας να κάνει τρύπες στην ύπαρξή μας, να περάσει ο ήλιος στη δικαιοσύνη, να περάσει χάρη, να περάσει σωτηρία. Με αυτή την έννοια μπάζει από παντού. Εγώ το πω αλλιώς, δεν είναι καλό. Όλα τα πράγματα κοίται ουδέτερα, ουδετέρως. Γι' αυτό λέγεται, τα γραφτά λέγεται κείμενο. Είναι σαν πεθαμένος, λέει ο Πλάτων. Κείμενο. Τα γραφτά κείμενο δεν είναι. Όλα τα της Αγίας Γραφής είναι κείμενο. Το οποίο, πώς λέει πάλι ο Πλάτων, του πατρός αυτού αΐ δείτε. Έχει ανάγκη πάντα το κείμενο από τον πατέρα του. Να το ερμηνεύσει, να το υπερασπιστεί, να το διατυπώσει, να το εξηγήσει. Να άρει κάθε παρεξήγηση. Δείτε αΐ του πατρός αυτού το κείμενο. Κοίτα ουδετέρως λοιπόν. Εμείς τους δίνουμε ή θετική ή αρνητική σημασία. Γι' αυτό ο Ρέντζ Μαβίλης λέει δεν υπάρχουν, λέει, πονηρές λέξεις, υπάρχουν πονηροί άνθρωποι.
0: Και έχει και δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Έτσι.
0: Πάντως διακρίνω ότι με τη μνήμη σας τα πάτε καλά. Γενικά. Θυμάστε ημερομηνίες πάρα πολύ καλά. Ή αυτά είναι βιώματα ζωής?
1: Και τα δύο. Εμένα μου άρεσε, Κωνσταντίνη μου, από τότε που γεννήθηκα, να διαβάζω. Να διαβάζω. Πήγα με τα πρόβατα στο βουνό και είχα τα σακουλάκια γεμάτα βιβλία και ο πατέρα μου φώναζε. Θα σπάνε τα πρόβατα στο χωράφι, θα σπάνε να φύγουν. Βίγε. Μ' άρεσε να διαβάζω και ακόμη και τώρα δεν βλέπω πια, έχω κάνει πέντε χειρί στα μάτια. Αλλά δεν το βάζω κάτω. Παίρνω ένα φακό εκεί και αυτό. Και άμα είσαι φιλομαθής, πώς λέγανε οι αρχαίοι, θα γίνεις και πολυμαθής. Είναι ωραία. Γνώσεις είναι ωραίες. Είναι η γνώση, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό η σοφία του Σολομώντας είναι ο Χριστός, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Σοφία Σολομώντας είναι ο Χριστός. Χριστός υποτυπώνεται με τον Σολομώντα, αλλά είναι ο Χριστός. Όπως και ο Εκκλησιαστής είναι ο Χριστός. Μας εκκλησιάζει. Μας εκκλησιάζει. Μας πήρε πάντα. Για τα Χριστούγεννα που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο ομορρογενής Θεός και ο Λόγος, εκκλησία σάρκα ανέλαβε. Εκ πνεύμα της Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Η κατά σάρκα γέννηση υπό το Κύριο μόνος Χριστός. Μας πήρε πάντα. Και μας έχει. Πάντοτε. Και αυτό έχει συνέπειες αιώνιες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη. Και ανέβηκε με την ανάληψη των ουρανών ύστερα από τα πάθη και, και αφού την υπερημόνε πλήρως η οικονομία που λέει ο Άγιος Ρωμανός, εκάθισε εκ δεξιών του Θεού που λέει το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Τι, εκάθισε σαρκοφόρος Θεός. Κάθισε τον άνθρωπο στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Αποθέωσε τον άνθρωπο. Ούτε για τις αγγέλες δεν το έκανε αυτό. Λέει ο Ηλίας Μηνιάτης και άλλοι νεότεροι και παλαιότεροι συγγραφείς και πατέρες. Αποθέωσε τον άνθρωπο. Και στην αρχαία γραμματεία είχαν πολύ επιθυμήσει οι άνθρωποι να ανέβουν στον ουρανό. Κουράστηκαν στη γη. Και το εκφράζει καλά ο Σοφοκλής τον Ειδήποδα επικορονό. Ήρθε ο Ειδήμος εκεί με την Αντιγόνη, τον έφερε κρατώντας και ήταν τυφλός. Και με αλαών πόδα περιπλανόμενος δηλαδή. Και έφτασε στον κορονό που ήταν κατάρρητος. Νερά, δέντρα, πουλιά. Έχει μια ωραία περιγραφή εκεί ο Σοφοκλής. Και εξέφρασε την επιθυμία του να τον πάρει ο Θεός, θα τον σηκώσει. Άνω φρόσκο. Πάνω πάμε. Σαν ο μοίρας ήλαινε η ύμνη της Εκκλησίας για τον άνθρωπο. Και τι να κάνει. Είχαν οι τραγικοί τον μηχανιστή. Λειτουργήσε ο μηχανής και πήρε τον Ειδήποδα στον ουρανό. Είναι η πρώτη φορά ανάληψη ανθρώπου στον ουρανό. Αυτό που επεθύμεσαι τότε και αυτό προεικόνησε η προφήτης Ηλίας κλπ. Το έκανε ο Χριστός. Και πήγε εις τον ουρανό. Ενώ ο Ηλίας πήγε ως εις τον ουρανό. Στην περίγειο πήγε. Πλέον Άγιος Γρηγόριος ο Παλάμας. Πού είναι αυτή δεν ξέρω. Μου πείτε κι εσείς. Λοιπόν, κάπου ανάμεσα. Και περιμένει. Περιμένει. Και είναι ο μακροβιότερος άνθρωπος στη γη ο Ηλίας. 3.000 ετών κάπου, άμα το μετρήσει από το 9ο αιώνα μέχρι τώρα, είναι κάπου λοιπόν. Βέβαια, κοντά 3.000 ετών. Ο μακροβιότερος άνθρωπος. Και τι περιμένει, επειδή στα χρόνια ήταν πολύ αποτελεσματικός ο Ηλίας, το φοβήθηκαν όλοι και το θυμόντουσαν και στη Γενή Διαθήκη τον Ηλία, το μόνο που θυμόντουσαν. Σου λέει ο Θεός, αυτός είναι αποτελεσματικός. Κάτσε λοιπόν να ελέγξει τον Αντίχριστο. Και να το φωνεύσει ο Αντίχριστος, γιατί πρέπει να πάει και με το θάνατο. Ηλία δεν πήγε κανείς επάνω χωρίς να πεθάνει. Ακόμη και ο Αφέντης ο Χριστός πέθανε για εμάς τους ανθρώπους έτσι με την σωτηρία. Έτσι.
2: Και είπατε και λίγο νωρίτερα, Γέροντα, ότι ο Θεός έστειλε σε αυτόν τον αποκατασκευής εν Θεό, όπως το χαρακτηρίσατε άνθρωπο, τον προηγούμενο αιώνα, τον Άγιο Νεκτάριο, σε μια εποχή ίσως που οι άνθρωποι νομίζαμε ότι οι Άγιοι είναι κάτι σαν τα Μίκη Μάου, σαν τις παιδικές ηλικίες, κάτι.
1: Βέβαια, ήταν πολύ αρνητικός αιώνας αυτός. Πολύ αρνητικός αιώνας. 1846 που γεννήθηκε 1η Οκτωβρίου ο Άγιος Συλλήβη. Πολύ αρνητικός αιώνας. Και είχαν συντελέσει πολλά σε αυτό. Η Ορθόδοξη κράτησε βέβαια. Αλλά η Ορθόδοξη δοκιμάστηκαν. Και με τον Μαρξισμό που σάρωσε τα πάντα, αλλά και εδώ στην πατρίδα μας. Και τώρα περνάμε και εμείς στο Μαρξισμό μας, καλό μας κάνει. Δεν βλάπτει. Άς. Για να ξεχωρίζουν οι άνθρωποι. Δίκαιοι αιρέσεις είναι εν ημίν, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η δόκιμη φανερή γίνονται. Η δόκιμη. Φανερή, είναι δοκιμασμένη, ανάρρητη. Φυγαίνονται. Και μου λέει κάποιος προχθές απελπισμένος εδώ, λέει, δεν είναι τίποτα καλό. Τι λες, Ξέρεις τι λέει ο Αποστόλος Παύλος, του λέει. Όπου πλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις. Πού το λέει? Α, διαβάστε το βρίζει. Το ένα είναι πλεώνας, το άλλο υπερεπερίσσευσεν η χάρις. Το καλό στην Εκκλησία περισσεύει σε αιώνα σε αιώνων. Και το φυσιολογικό πια για τον άνθρωπο είναι μόνο το καλό. Και ο άνθρωπος και ο Χριστιανός, αλλά και πάσα άνθρωπο, γιατί ο Χριστός πήρε όλη την ανθρώπινη φύση πάνω, την πήρε ένα πρόσωπο κλπ. Έχει υποχρέωση να κάνει μόνο το καλό. Και αν παραγματικά μπει στο καλό, να φεύγει χρήματα της μετανοίας. Έτσι. Μόνο το καλό. Και πώς να ευχαριστήσουμε τον Χριστό, και θυμάμαι τον αείμνηστο καθηγητή μας Κωνσταντίνο Μουλατίδη στο Πανεπιστήμιο του Κανονικού Δικαίου και της Πνευματικής. Τι είναι, λέει, όλη η ζωή μας? Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μία έμπρακτη απάντηση στην ενανθρώπιση του Χριστού και ανταπόκριση σε αυτή. Να γιάσει το στόμα του. Να γιάσει το στόμα του. Η αιωνία του η μνήμη. Ήταν τη γεσάρα της Καπαδοκίας. Να γιάσει το στόμα του. Αυτό είναι. Ανταποκρινόμεθα κι εμείς. Ανταποκρινόμεθα. Λέμε δύο κουβέντες. Ένα ψέλισμα. Αυτό θέλει. Από εκεί να πιαστεί για να μας ελέγξει. Και έλεγε ο Άγιος, ο Ιωσήφος Πιλότης, τον γράψαν τώρα στα γερό, τον γράφουν, δεν ξέρω τι εσείς ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, ο γέροντας, ο μεγάλος γέροντας αυτός στα γερός. Είδε στον ύπνο, όταν ήταν εδώ ο γέροντας στα γερός, τον παπά της ανορίας, τον Μικρασιάτης, ο οποίος είχε πεθάνει. Και του λέει, πάτερ Ιωσήφ, όταν ήμουν στη ζωή αυτή και ήμουν και ο παπάς, πίστευα ότι μόνο οι προσευχές του παπάδου σώζουν χριστιανούς στην άλλη ζωή, ελεούν. Τώρα είδα ότι όλοι μπορούμε να σώσουμε χριστιανούς. Γιατί, του λέει ο γέροντας, γιατί ο Χριστός τρώγεται να βρει αφορμή και ευκαιρία να μας ελύσει. Τρώγεται, του λέει, πώς τρώγεται τα ρούχα του, τρώγεται για να βρει ευκαιρία να μας ελύσει. Τρώγεται και πιάνεται από οπουδήποτε. Και από το καρβέλι του Οσίου Πέντου του Τελώνη που γιορτάζει 20 Ιανουαρίου. Που από τα νεύρα του πέταξε ένα καρβέλι εκεί πίσω στο Ζήτελα. Και όταν ήρθε η δίκη, γνωστή είναι η ιστορία, και έφεραν οι άγγελοι τη πράξη, δεν είχαν τίποτα άλλο. Αφού ήταν τσιγκούνι, ήταν αυτό. Έφεραν και το καρβέλι που πέταξε. Το βάλει το καρβέλι και γύρισε η παλάντα κάτι με ωριά του καρβέλιου. Και ξέρει τι έκανε το. Το ξέρουμε βέβαια. Αλλά οι ακροατέ μπορούμε να το ξέρουμε. Λοιπόν. Τα πούλησε όλα, πούλησε και τον αθώο δούλου και έκανε μόνο το καλό. Και έκανε ελεημοσύνη. Γιατί η ελεημοσύνη είναι τα πάντα. Είναι ο Χριστός η ελεημοσύνη. Γι' αυτό παλιοί παπάδες της Σαρακοστή στα προπύλα πάνε στην εικόνα, στη θέση της εικόνας του Αγίου του Ναού, τον ελεήμονα Χριστό. Είναι παραγωγή. Πείτε σε αγάπη και το κάτι. Τον ελεήμονα Χριστό. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός παρακαλεί δια του Χριστού ημάς, ως του Θεού παρακαλούντος περ ημών. Παρακαλεί ο Θεός δια του Χριστού να έρθουμε κοντά του. Να του πούμε να μας ελύσει. Ένας αγιορείτης έχει πει ότι στο ψαλτήρι ο Χριστός φώτισε τους συντάκτες, είναι ο Δαβίδη περισσότερο και άλλοι, να γράψουν αυτά που θέλει να ακούει ο Θεός από τους ανθρώπους. Πολύ μου άρεσε αυτό. Είχα μια εκπομπή στο Θεσμό της Εκκλησίας της Ελλάδας. Πολύ μου άρεσε. Γι' αυτό και θέλει να διαβάζει. Και θέλει αυτά που θέλει να ακούει. Και όταν τα ακούει αυτά από εμάς, τρελαίνεται, αδερφέ. Γι' αυτό το ψαλτήριο, το ψαλμός γαλήνη ψυχής, Μέγας Βασίλειος κλπ. Και ήταν το πρώτο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας. Και τώρα, διπλασιάζεται τώρα το ψαλτήριο. Και αυτά. Τι είναι, όλα τα λεφτά. Το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που θέλει ο Θεός να ακούει. Εμείς δεν ξέρουμε τι θέλει. Αυτό μας το είπε. Και πολλοί διαβάζουν. Και έχω και ένα γιατρό που στο δεπρά και μου λέει, εγώ όταν έχω στενοχώρηση διαβάζω δύο καθίσματα και συνέρχομαι.
2: Τι βρίσκεσαι. Σαν φάρμακο,
1: Σαν φάρμακο.
2: Σαν χάπι.
1: Σαν φάρμακο. Πώς δεν είναι. Ψαλμί. Και όταν ακούω,

0: Ασφόρος και ήταν επί όλων των επουρανίων δυνάμεων. Γι' αυτό και όταν μιλάει ο Θεός Πατήρης στο Θεό Υιό, τους ψαλμούς πάλι. Τι του λέει, εγκαστρός πρόεος φόρο γέννησας. Άμα το δούμε έτσι, έτσι εξηγείται. Εγκαστρός πρόεος φόρο γέννησας. Γιατί φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα που ποιηθέντα. Όλα αυτά αυτό λένε. Μεγαλεία.
1: Μου θυμήσατε δύο ιστορίες, μία με τον Άγιο Παΐσιο έτσι όπως το είπατε, που το έριχναν λέει οι δαίμονες στη σκεπή πολλές πέτρες και εκείνος προσευχότανε. Όσο προσευχότανε λέει τόσες πέτρες ρίχνανε και αναφέρει μια φράση του Αγίου Παϊσίου, κάντε εσείς τη δουλειά σας λέει και εγώ τη δική μου. Έρε η πανηγύρι που έχει να γίνει απόψε.
0: Ωραία.
1: Κατά τη βραδινή προσευχή του Αγίου.
0: Είδατε τι είναι οι Άγιοι. Και οι πιο ταλέπορα, τα πιο ταλέπορα όντα είναι δαίμονες. Ησυχία δεν έχουν, χαρά δεν έχουν, δικαίωση δεν έχουν, τίποτα δεν έχουν. Αδικαίωτοι.
1: Και δεν σώζονται γέροντα γιατί δεν έχουν μετάνοια.
0: Ναι. Και επειδή γέννησαν μόνοι στο κακό. Μα αρχή του ψεύδους και πατήρ αυτού είναι ο διάβολος. Και η αρχή του κακού. Γι' αυτό γιατί και αρχαία κακού από την Εκκλησία. Γιατί επενόησαν το κακό. Επενόησαν την αποστασία. Επενόησαν. Σταμάτησαν να αγαπάνε και να ακούνε τον Θεό, αφού είναι αποστασία. Έκανα στάση. Όπως στάση του πολιτεύοντας παλιά, σταμάτησαν να επακούν στους νόμους και ξεγείλονται. Και γινόταν στάση και μετά πέραν και όπλα, είναι η επανάσταση. Έτσι. Δεν το γέννησε ο ίδιος. Ενώ ο άνθρωπος δεν το γέννησε ο ίδιος. Έγινε με την εισήγηση του διαβόλου, έπεσε σε αυτό. Και του έδωσε τόπο μετανοίας ο Θεός. Πώς και με τι να το ευχαριστήσουμε. Τόπο μετανοίας. Και σώζει. Και κάνει τα πάντα. Και στο τέλος του κόσμου, που κάναμε προχθές την ανάμνηση, ήταν η τελευταία μέρα του κόσμου, η Παναγία, στη γλάδα του Ιωσαφάτ, θα γίνει θέλω παρουσία, θα υψώσει και δασχύρας για τελευταία φορά. Γιατί αυτή δεν είναι πια κρυνόμενη, επειδή μετέσσει προς ουρανούς και μετασώματος στον παράδεισο. Έχει κρυθεί. Ως ελεύθερη θα αναπέξω. Γι' αυτό και σε μεσήτρια να έχω τι ώρα εκεί πέρα. Μη μου ελέγξει σας πράξη ενώπιον των Αγίων. Θα τον παρακαλέσει την τελευταία φορά λέει. Να τους συγχωρέσω όλους. Τι θα κάνει τώρα εκεί πέρα η δουλειά του Αφέντου Χριστού. Γι' αυτός ξέρει. Τι μπορεί. Όταν ο Μέγας Αντώνιος στο γεροντικό του λέει στην αρχή, το ρώτησε το Θεό. Γιατί άλλοι να πεθαίνουν γρήγορα, άλλοι να πεθαίνουν αργά, άλλοι να αδικούνται, άλλοι τα γνωστά. Κλαψοφαγούρες του ανθρώπου, του λέει ο Λασκαράτης. Και του λέει ο Θεός, Αντώνιο να σου πω, κοίταξε δουλειά σου και άσε με να κάνω δουλειά μου. Αυτό είναι και η πίστη, η εμπιστοσύνη στις ενέργειες του Θεού. Και ο εγωισμός μας και αφορά είναι εμπιστοσύνη στις ενέργειες του Θεού μας. Αν είναι καλές, έχει καλός, αν δεν είναι καλές, τι γίνεται. Αυτό το θέμα.
1: Άκουγα μια ομιλία σας για τον Άγιο Νεκτάριο που περιγράφατε ένα περιστατικό θαυμαστό που επενεύει ο Άγιος αφέ αυτού του, χωρίς να το ζητήσει ο άνθρωπος, σε έναν ηθοποιό στο εξωτερικό. Mm. Και είπατε ότι για το σπίτι του Αγίου, λέει, μα ποιο είναι το σπίτι σου, πήγαινε λέει, στην Αίγινα, ρώτα για το σπίτι μου και θα σου πούνε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Ναι. Πήγε στο μοναστήρι και το είπα, μου το είπαν, αλλά ζει ο ηθοποιός και δεν μπορώ να πω. Άγιος του κάτω ταξιτζή. Είχε την κόρη του πήγε στο Παρίσι αυτός και ήταν ταξιτζή. Μιλάγανε καλά ελληνικά, ξέρεις παππούλι, καλά ελληνικά, καλά, ξέρω. Του πήγαιναν τόση λεφτά. Δεν θέλω λεφτά, δεν παίρνω, κουβαλά έτσι τους άνθρωπους. Έκατσε εκεί όταν κατέβει και μετά από λίγο χάθηκε ολόκληρο και το όχημα.
1: Και ο ταξιτζής.
0: Και ο ταξιτζής. Του λέει, πού μένεις. Εγώ μένω στην Ελλάδα, λέει, στην Αίγινα, στο σπίτι μου. Πρώτα πού το σπίτι του Νεκταρίου, θα σου πούνε. Επήγε και εκλέγει πάνω κακομίσεις.
1: Μπορείς να το ζητήσει όμως.
0: Και ήταν και αντίθετος.
1: Και αντίθετος. Σωστό.
0: Όπως έλεγε μια φορά, ένας γιατρός μου λέει στο αρετήριο, πέθανε ένας εγνωσμένος, έτσι, άπιστος και άθεος. Αυτά είναι θεατρίνης επιστήμης. Δεν υπάρχουν άπιστοι και άθεοι, αλλά το λένε έτσι, τι έκανε, κάνε το μάγκα. Και τον είδα, ήταν στα τελευταία του αγγελοκροότανε. Και έβλεπε διάφορα ως συνήθως εκεί και σε μια στιγμή έλαψε και μίλησε και είπε ο άνθρωπος, Χριστέ μου, με συγχωρείς, δεν ήξερα ότι υπάρχεις, γι' αυτός πολεμούσα.

0: Ξέρεις τι είναι αυτό. Άνθρωπο. Εδώ. Δεν ήξερα ότι υπάρχει. Και έφυγε. Τον πήρε ο κύριος. Τελευταία στιγμή. Και μια ροπή μεταβολή δεν σώθηκε ο ληστής.
1: Κατά πως λέμε, όχι μόνο σώθηκε, αλλά ήταν και πρώτος που άνοιξε.
0: Ο πρώτος που λύσεψε τον παράδεισο. Λάψε τη δουλειά, άλλαξε τον τρόπο. Και λύσεψε τον παράδεισο. Ενώ λύσεψε του ανθρώπου, τι άλλο φώναμε εκεί πέρα.
1: Μια καλή και ευλογημένη εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Και πάνω σε αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα για το όπου πλεώνασε η αμαρτία, υπερπερίσευσε η χάρη. 38 παράδειγμα, ο Άγιος Πορφύριος στην Ομόνια.
0: Βέβαια. Εκεί ήταν Άγιο Όρος. Άγιο Όρος εκεί, είχε βοηθήσει αμέτρητο κόσμο και είχε κάνει την Ομόνια Άγιο Όρος. Εγώ μου λέει, δεν ήμουν εκεί παιδί μου, ήμουν στο Άγιο Όρος και μου λέει για κάποιον που πουλάγε δίσκους και έβαλε το γραμμόφωνο συνέχεια και πρωί πρωί και τις Κυριακές. Τι να κάνω λέει, δεν ήξερα τι να κάνω. Κουράστηκα, στενοχωρήθηκα και παρακάλεσα, θα δώσω με έναν τρόπο. Και με έκανε έτσι ο Θεός που να μην ακούω αυτά που έβαζε αυτός και να κάνω εγώ τη δική μου λειτουργία και να βάζω τα δικά μου και να λέω τα δικά μου. Είναι βίου μετάθεση. Είναι... Όπως μια φορά που είχε πάει κάποιος αυτός πνευματικό τέκρον παπάς, είχε πεθάνει και αυτός, στο Καλυβάκι,
1: στο Μίλεση.
0: Στο Μίλεση, μπράβο. Και εκεί που μιλάει, να σταμάτησε ο γέροντας. Του λέει, παιδί μου, σταμάτα. Κάνουμε προσευχή, γιατί κάποιος μπροστά με στη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο και με φωνάζει. Το έχει πει ο γέροντας αυτό ο ίδιος. Κάνε. Έκανα αρκετή ώρα. Και όταν γύρισαν από την προσευχή, του λέει ο παπάς, γέροντα κρυώνω. Κι εγώ παιδί μου κρυώνω. Γιατί, μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καλό καιρό, του λέει. Πήγαν εκεί πέρα, κατάλαβες. Πήγαν εκεί πέρα. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν ο παππούς. Αυτός ήταν. Και άλλες φορές να πούλουμε τους ξένους που εδώ μια ξεναγούσα από τη Λατινική Αμερική. Πήγε ο γέρος, τους έκανε παρέα, τους μάθανε αυτά. Και πολλές φορές, ενώ δεν ήταν και ο γέρος, τον βλέπω να γυρίζει το λεωφορείο. Και λέει Πορφύριος, Πορφύριος, Πορφύριος, φωνάζει κακό. Είναι αγαθή εκεί πέρα. Και παντού είναι αγαθή άνθρωπο. Τώρα, ας. Τον άνθρωπο δεν έφτιαξε ο διάβολος. Ο διάβολος τον χαλάει, ο Θεός τον έφτιαξε. Ο Θεός τον έφτιαξε. Και έχει μέσα τον κατοικόνα, ό,τι και να γίνει. Δεν μπορεί να μαυρώθει, δεν καταργήσει. Σε όλους. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο τέλος του κόσμου ο Χριστός. Δεν μας δίνει το λόγο. Καλά κάνει. Αν μας δώσει μας το λόγο, σώθηκαμε.
1: Τόσα όσα.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι τελευταίο, γιατί σας κούρασα. Να μας πείτε λίγο. Το είπατε λίγο νωρίτερα, αλλά το θέλουμε λίγο πιο ανεπτυγμένο. Τι πρέπει να κάνουμε για τις ψυχές των κεκοιμημένων μας.
0: Θεία λειτουργία. Και μνημός. Μνημός είναι και θεία λειτουργία ταυτίζεται, δεν είναι τα κόλλημα. Θεία λειτουργία, να βγει μερίδα στην προσκομιδή και μελέτη αναφορά στην Αγία Αναφορά. Μετά τον καθαγιασμό. Διαβάζουμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ελεημοσύνη στο όνομά του. Βοηθάει τα μέγιστα. Προσευχή έτσι, απλή. Βοηθούνται, γιατί λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πεθαμένοι, είναι σαν τους φυλακισμένους, αυτοί που είναι δύσκολα δεν εννοείται. Οι οποίοι φυλακισμένοι περιμένουν ποιος θα έρθει από τον κόσμο απ' έξω, να τους φέρει καμία κουβέντα, μήπως τους φέρει και την είδηση να βγούνε, στην άφεση. Μήπως τους φέρει και τίποτα. Περιμένουμε μεγάλη. Έτσι περιμένουμε και από εμάς τους ζωντανούς πεθαμένοι. Όλοι πεθαμένοι. Και αν ξέραμε, λένε οι πατέρες, πόσο καλό κάνουμε στους πεθαμένους εμείς με τις προσευχές, να μιμόμαστε με τις ελεημοσύνες και με ό,τι άλλο και προπαντός. Αυτό είναι βασικό. Βοηθάμε όταν καλυτερεύουμε κι εμείς. Πολύ βασικό αυτό, Κώστα. Όταν καλυτερεύουμε, μετανοούμε, διορθωνόμαστε, μπαίνουμε κι εμείς στην ένθεη ζωή. Και είμαστε σε διαδικασία θεώσεως, όπως λέει ο Γρηγόριος, ο θεολόγος. Τότε βοηθούνται και αυτοί. Βοηθούνται το περισσότερο. Γιατί είναι η ενότητα των ανθρωπίνων γέρους. Μία πίμνη γέρων, αγγέλων και ανθρώπων και μία εκκλησία. Βοηθούνται τα μέγιστα. Αλλά η Θεία Λειτουργία είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό και δύο φορές το χρόνο η Εκκλησία κάνει ιδιαίτερα μνημόσυνη για τους οικειμένους, τα γενικά και καθολικά, που είναι το μνημείο του άγνωστου νεκρού. Αυτό που κάναμε πρώτο τον Απόκριο και αυτό που είναι πρώτη Πεντηκοστή του Σάββατο. Έτσι. Γιατί πολλοί πέθαναν στη ζωή και δεν είχαν κανέναν. Πέτσε μνημόνευσε, δεν τους σκύδευσε, δεν. Η Εκκλησία είναι ιστορική μητέρα. Και κάνει αυτά τα μνημόσυνα για αυτούς που δεν είχαν κανέναν. Γι' αυτό και τα κόλλια που πάμε τώρα και τα λοιπά, πάμε για αυτούς κυρίως. Γι' αυτό και τα ονόματα φέρνουν οι πιστοί, δεν τα διαβάζουμε έξω. Άμα κοιτάξει το τυπικό, εντάξει. Ενώ το άλλο το φορολόγιο λέει του Δίνα, στον Δίνα κλπ. Γιατί, για αυτούς κάνουμε, για τον άγνωστο νεκρό. Και προκύπτουν από την άλλη πλάση, λέει το Τριώδιο, οι διακοιμημένοι αυτοί κυρίως και μας ευγνωμονούν. Είναι όλοι οι γη γεμάτοι ψυχές που ευγνωμονούν. Γι' αυτό λέει και ο Λουκάτος στη λαογραφία. Οι παλιοί δεν σκούπιζαν αυτή τη μέρα, γιατί ήταν παντού ψυχές. Μην ενοχλήσουν καμία ψυχή, μην κάνουν άνθρωπο. Θα πεις υπερβολικό, αλλά δείχνει την πίστη. Την πίστη σε αυτό το πράγμα. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Και πάρα πολλοί βοηθούνται. Γι' αυτό επενόησε η Εκκλησία μας, αφέντης ο Χριστός, και τη μέση λεγόμενη κατάσταση των ψυχών. Να δώσει μια ευκαιρία ακόμη. Είναι προσεγγιδικό αυτό. Μια ευκαιρία. Σε αυτούς που δεν πρόλαβαν να ζυμώσουν το ψωμί της σωτηρίας, τον λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, το άφησαν μισοζυμωμένο, δίνει μια ευκαιρία με τη βοήθεια της επηγής στρατευμένης της Εκκλησίας και εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν αυτοεξουσία, ούτε κειμένοι. Κύριος πρόβατα μου έρχονται από μένα και περιμένω βοήθεια και από τον Χριστό μας και από εμάς. Και από εμάς. Και ξέρετε, τι καλό, τι μέγα καλό κάνουμε. Και όταν δίνουμε κάτι, αν μια δεκάρα για τον πεθαμένο, πιάνει, φάει κάτι, τρώει και αυτός, πώς, χαίρεται, παίρνει άφηση, παίρνει δύναμη. Και πολλές φορές αλλάζει και κατάσταση. Πολλές φορές, όπως είπε ο Άγιος Ιωσήφ προηγουμένως, του είπε ο παπάς, πολλοί άνθρωποι με τις προσευχές των χριστιανών και των ανθρώπων και των παπάδων κυρίως, τι κάνουν, αλλάζουν θέση. Είναι σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό επενόησε τη μέση κατάσταση των ψυχών. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αλλιώς. Μερικοί παραξηγούνται και δυσκολεύονται κάτι να είναι ορθώς. Δεν μας ενδιαφέρει, καλά είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι ένα επινόημα σοφό του Θεού να ελεήσει κι άλλους κι άλλους κι άλλους κι άλλους κι άλλους. Και λέει, η δουλειά του είναι ελεήμων. Ελεήμων. Μιζέρι κόρς, που λέει η Λατίνη. Ελεήμων. Δεν υπάρχει καλύτερα. Ελεήμων. Αν το ξέρω. Και όταν πάμε στην άλλη ζωή, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, θα μας κοιτάξει τον καθένα κατάματα, ασκαρδαμικτή, ο Χριστός. Και αν δεν έχουμε καταφέρει να ζυμώσουμε το ψωμί μας και να μπορεί να δώσουμε το δικαίωμα να μας βάλει, εμείς δεν δίνουμε το δικαίωμα να μας βάλει που πρέπει. Θα μας πει, ρε καλά μου, τόσα χρόνια σας είχα εκεί, τόσα καλά σας έδωσε την Εκκλησία, τα πάντα, σας ανέχτηκε, σας συγχώρεσε. Δεν κάνετε κι εσείς το παραμικρό, γιατί πάρουν άνθρωποι που δεν κάνουν τίποτα. Απρακτούν, ούτε σκέπτονται πως λέει ένας Αγιορείτης πατέρας, ούτε μια φορά το 24ωρο την αμαρτωλή. Και αυτό είναι, πώς λέει ο Ισάκος Ιησούς, θεία εγκατάλειψη. Θεία εγκατάλειψη που είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Να τον πεταγωγήσει ο Κύριος και να τον επισκέπτεται αράδο, δεν είναι κακό. Καμιά φορά του καλύτερο από το να επισκέπτεται με δεξιά του. Έχει και αριστερό χέρι, ο Θεός σε κάνει περισσότερο από τη δουλειά σας. Αυτά.
1: Ας μείνουμε λοιπόν στο διάλογο του με τον Μέγα Αντώνη, έτσι. Εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δική μου.
0: Ναι. Να συγχωράμε. Σε χρόνο, να συγχωράμε όλοι. Και σωματικά ό,τι μπορούμε και ψυχικά να αγαπάμε, να αγαπάμε, να αγαπάμε. Τίποτα άλλο. Η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών και σώσει ψυχή εκ θανάτου, λέει ο Ιάκωβος. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν κάνουμε εμείς αγάπη, το βλέπει και παθαίνει ο Θεός. Λέει, αυτό μου μοιάζει. Και πώς λέει ο λόγος μας, άμα δεν ταιριάξει κάτι, δεν συμπεθεριάζει. Συμπεθεριάζει με το Χριστό και ταιριάζει σε αυτό.
1: Την αγάπη.
0: Που είναι το βασικό. Το βασικό. Η αγάπη έμπρακτη. Υπάρχει και η αγαπολογία και αυτή καλή, να είναι λίγο. Είναι τα φύλλα χωρίς τον καρπό.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε, Γέροντα.
0: Και εγώ πολύ χάρηκα. Να είστε πάντα άξιος, καλή δύναμη. Θα σέβουμε στον Άγιο Πειραιώς και σε όλους τους ανθρώπους εκεί που συνεργάζεστε και σε όλους τους ακροατάς. Αμήν. Ευχαριστώ.
1: Ευχή σας. Εμείς ευχαριστούμε.
2: γρήγορα γρήγορα θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται. Ακούσαμε μια παλαιότερη συνομιλία που είχαμε με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη, τον μακαριστό γέροντα που πολύ αγαπούσε την Πειραϊκή Εκκλησία. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός μετέδιδε και συνεχίζει να αναμεταδίδει από τις ομιλίες του μακαριστού γέροντα Ανανίου όλα αυτά. Αναλυτικότερες πληροφορίες, επειδή ρωτάτε για το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα στο imp.gr, στην ενότητα «Βοήθησε και εσύ». Εκεί υπάρχουν όλα τα στοιχεία, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό και από τη δράση του πατρός Φανουρίου, μεταξύ άλλων, τη δράση στο λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο στους αστέγους του λιμανιού. Στο κεντρικό διαδικτυακό κόμβο λοιπόν της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο imp.gr, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φιλανθρωπικό έργο και για το πώς θα μπορέσετε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη δράση, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται. Όσον αφορά την εκπομπή «Επίσκεψη Σύνθεο», θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή και ευλογημένη βραδιά να έχουμε. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Η τιμή αχύρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
13: βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
14: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ανάσιος Τείχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα, από τη 10η έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους.

χρόνο στο Άγιον Όρος, στη Μονή των Ιβύρων, γνώρισα τον μέγα πνευματικό Παπατίχωνα. Ένα πρωί της Ανοίξεως, μετά από την πρωινή ακολουθία, κατέβηκα στην πύλη της Μονής, όπου ήταν τότε πορτάρης ο γέροντάς μου, ο γέρον Κλεόνικος. Για μια στιγμή βλέπω ένα λαμπρό γεροκαλόγερο. Τα τριμμένα ράσα, το κοντό ζωστικό, έκρυβαν έναν άρχοντα. Η λάμψη του προσώπου του, η μακριά γενιάδα του, η γλυκιά ομιλία του, η αγάπη και η απλότητά του γέμισαν την καρδιά μου χαρά και συγκίνηση. Τίχως να ξέρω ποιος ήταν, ήθελα να τον προσκυνήσω, να λάβω την ευλογία του. Πίστευα πως η ευλογία του ήταν ευλογία Χριστού. Σαν φτωχός του έδωσα κι εγώ κάτι τι. Τι να ήταν? Μια ρέγγα που ήταν γι' αυτόν πλούσιο γεύμα, δίχως να το ξέρω. Παιδί εγώ, Άγιος αυτός, οι καρδιές μας έγιναν μια. Σαν διψασμένος κάθισα για λίγο κοντά του να τον ρωτήσω. «Πού μένεις?» Ερημίτης μου απάντησε. Θαύμασα και ζήτησα πάλι να με ευλογήσει. Καθίσαμε στον καναπέ και επέμενα να τον ρωτώ που μένει. Τέλος μου είπε «στην Καλιάγρα». Του λέω «μόνος?» «Όχι, παιδί μου», μου λέει με σπασμένα ελληνικά. «Μαζί με Θεό και Παναγία. Συντροφιά μου είναι τα πουλάκια που όλο τον χρόνο δεν φεύγουν από εκεί. Κάθε ημέρα μαζί ψάλουμε. Κύχαρα κάθε πρωί να κελαϊδούν. Δόξα Θεώ, εγώ χρόνια πολλά στον Άγιον Όρος». Από εκείνη την ώρα του αφοσιώθηκα. Ζητούσα να τον γνωρίσω περισσότερο. Η ημέρα αυτή ήταν για μένα σημαντική. Όταν διηγήθηκα την συνάντησή μου αυτή στον γεροντά μου Κλεόνικο, αυτός μου είπε «αυτός είναι ένας Άγιος, παιδί μου». Επιθυμούσα να επισκεφτώ την κατοικία του. Μια ημέρα πήγαμε με τον πατέρα Γερβάσιο, που ήξερε το μονοπάτι. Ο τόπος που έμενε ήταν έρημος. Σαν φτάσαμε στο καλυβάκι του, σαν να ήταν ακατοίκητο, χτυπήσαμε τη μικρή πόρτα και με το διευχόν ακούσαμε το αμήν και μας άνοιξε. Η χαρά του μεγάλη, όσο η αγάπη του. Αγάπη που έδειχνε δίχως εξαίρεση σε όλους. Με στοργή μας πήρε μέσα και μας πήγε πρώτα στην εκκλησία. Μια μικρή, με ένα στασιδάκι και έναν εσταυρωμένο μεγάλο που σήμερα σώζεται στη Μονή Ιβύρων. Μας λέει «ψάλατε το άξιον εστίν και το σώσον Κύριε των λαών σου». Κατόπιν άρχισε μια δέηση και να θυμάται όλον τον κόσμο. Αυτό είχε να προσφέρει στον κόσμο, αυτό έδινε. Να μνημονεύει πολλά ονόματα κάθε ημέρα. Ύστερα άρχισε να μας λέει πως πρέπει να ζούμε. Τι χαρά είναι να προσευχόμαστε. Αφού είπαμε αρκετά, εξομολογηθήκαμε, μας διάβασε συγχωρητική ευχή, πάλι μας χάρισε πνευματικούς λόγους, μας ευλόγησε και φύγαμε για τη Μονή μας. Από τότε έγινε ο πνευματικός μου μέχρι την αναχώρησή του προς τον Κύριο.

του ήταν ευσεβής με τη γνωστή μεγάλη ευλάβεια των Ρώσων του περασμένου αιώνος. Έλεγε για την μητέρα του πως ήταν μια Αγία Μητέρα. Πάντοτε προσευχόταν. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε καθόλου. Ήταν δοσμένη όλη στην προσευχή και τα δάκρυα έτρεχαν πυκνά από τα μάτια της. Το χάρισμα των δακρύων είχε και αυτός. Τα δάκρυά του ήταν καθημερινή και συνεχή στροφή. Πίστευε πως τα δάκρυα είναι σημείο του Θείου Ελέους και με αυτά πλένεται η ψυχή για να παραδοθεί στον πλάστη της. Από μικρός του άρεσε να επισκέπτεται τα μοναστήρια. Ανυπομονούσε πότε θα λάβει την θεϊκή ευλογία για να αναχωρήσει και αυτός από τον κόσμο. Να έλθει κοντά στον Θεό. Να προσεύχεται, γιατί τίποτε δεν τον χαροποιούσε από τα μάταια, αλλά λαχταρούσε την αιωνιότητα των ουρανών και την ατέλειωτη χαρά. Αφού έμαθε τα σχετικά γράμματα, η αγάπη του στην ψαλμωδία και τη μουσική τον έκανε σύντομα έναν τέλειο μουσικό. Πάντοτε πήγαινε στην εκκλησία και έψελνε και αυτό στην χοροδία, όπου σε λίγο ανέλαβε και την διεύθυνσή της. Με την ευλογία των γονέων του αποφάσισε να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα και το Άγιον Όρος. Ξεκίνησε μαζί με άλλους πιστούς ο Φιλόθεος νέος. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίστηκε με τον οικονόμο μοναχό του κελιού Μπουραζέρη. Πρόκειται για κελί που βρίσκεται κοντά στις Καριές, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, με αρκετούς Ρώσους μοναχούς τότε. Ανήκει στη Μονή Χιλανδαρίου. Ο οικονόμος του λέει: «Θέλεις να γίνεις μοναχός?» «Θέλω», απαντά. «Βάλε μετάνοια και από σήμερα είσαι δόκιμος στη συνοδεία μας, του Αγίου Νικολάου». Με μεγάλη χαρά και δάκρυα ευχαριστίας παρακάλεσε να του δοθεί ευλογία να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Μετά το προσκύνημά του ήλθε στο Άγιον Όρος και κατατάχθηκε στη συνοδεία του Μπουραζέρη. Μετά από έναν χρόνο έγινε μοναχός.

αγάπη του για την ησυχία και ο πόθος της ασκήσεως τον αναγκάζει να αναχωρήσει από την καλή συνοδεία και να έρθει στον σκληρότερο τόπο του Αγίου Όρους, στα φρικτά Καρούλια. Μέσα σε μια σπηλιά παρέμεινε περίπου μια δεκαπενταετία. Η άσκησή του ήταν μεγάλη και αδιάκοπη. Έκανε πάνω από 600 μετάνοιες κάθε νύχτα. Έτρωγε μια φορά στις 3 ημέρες και συχνά μια φορά την εβδομάδα. Κάθε Σάββατο πήγαινε και κοινωνούσε στο ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου. Αμέσως μετά κατέβαινε πάλι στη σπηλιά του. Η σπηλιά του ήταν στα θεμέλια του Αγίου Γεωργίου και σώζεται μέχρι σήμερα. Στον Άγιο Γεώργιο υπήρχε ένας πολύ σοφός, κατά κόσμων και κατά θεών γέροντας, τον οποίο αποκαλούσε διδάσκαλο. Του έδινε ο διδάσκαλός του κάθε μήνα ένα βιβλίο πατερικό. Επιστρέφοντάς το, θα έπρεπε να του πει το περιεχόμενό του και τι κατάλαβε. Αν δεν του τα έλεγε επακριβώς, δεν του το άλλαζε. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο και τους λοιπούς. Ιδιαίτερα αγαπούσε τον Άγιο Σημεών. Όταν έγινε η επιστράτευση των Ρώσων μοναχών στα 1917, είχε πάει να επισκεφθεί τη ρωσική σκήτη Θηβαΐδα. Οι εκεί αντιπρόσωποι, όταν τον είδαν εξαϊλωμένο από την άσκηση, τον ρώτησαν πού και πώς ζει. Τόσο ευλαβήθηκαν τον Καρουλιώτη, τον σπηλαιώτη ασκητή, που τον άφησαν να συνεχίσει τον αγώνα του και με τις προσευχές του να τους βοηθήσει. Επέστρεψε αμέσως στο ασκητήριό του και δόθηκε περισσότερο τώρα στην άσκηση και την προσευχή για να αναπληρώσει και ενισχύσει και τους μαχόμενους αδελφούς. Από τους 700 περίπου που έφυγαν, μόνο 2-3 επέστρεψαν. Ο ένας ήταν ο γέροντας Αθανάσιος, του κελιού του Τιμίου Σταυρού της Προβάτας, που ήταν αδελφικός φίλος του. «Ο Θεός ευδόκησε να παραδώσει το πνεύμα του στα χέρια μου. Ο Παπατήχων μου διηγόταν πολλά για αυτόν. Είχε πάντοτε την οερά προσευχή. Έλεγε την ευχή νύχτα μέρα, τόσο ώστε την φύλαγε και όταν μιλούσε και δεν την διέκοπτε ούτε στον ύπνο του. Και τότε του ξέφευγε και έλεγε για τον εαυτό του: «Κι εγώ, παιδί μου, όταν κοιμάμαι, καρδία λέει η ευχή. Όταν λες την ευχή», μου έλεγε, «η καρδιά σου να κολλά επάνω στην ευχή». Και παρίστανε με το δάχτυλό του επάνω στον τοίχο, όπως η κόλλα δένει τα πράγματα.

από 15 χρόνια ασκητικών υδρώτων, άφησε τα καρούλια και ήλθε στην περιοχή της Καλιάγρας. Εδώ είδε ένα όραμα, πως ήταν νύχτα Αναστάσεως, και έψαλε όλη την αναστάσιμη ακολουθία με χαρά. Το επόμενο πρωί ήλθε ο πνευματικός του και του είπε να πάνε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, που άνοικε η Καλύβη, να βάλει μετάνοια για να γίνει παπάς. Έτσι και έγινε. Επειδή η καλύβα του δεν είχε εκκλησία, με πολύ πόθο και ευλάβεια ξεκίνησε να φτιάξει. Χρήματα δεν είχε καθόλου και αποφάσισε να πάει να ζητήσει ελεημοσύνη. Στον δρόμο που πήγαινε, συνάντησε ένα μοναχό και του είπε τη σκέψη του, πως θέλει να φτιάξει η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, αλλά χρήματα δεν έχει. Εξεπλάγει ο μοναχός, γιατί εκείνη την ημέρα είχε λάβει επιστολή και χρήματα να δώσει σε όποιον θέλει να φτιάξει εκκλησία. Η χαρά και η συγκίνησή του ήταν αμέτρητη. Αμέσως κάλεσε τεχνίτες και μετέτρεψε ένα μικρό κελί σε εκκλησία που την αγάπησε πολύ.

θείας λειτουργίας έφτανε να μεταρσιώνεται. Έπαιρνε να βραδιάζει και από το πρωί που είχε αρχίσει δεν είχε τελειώσει. Με πολλή ευλάβεια διάβαζε τις ευχές της θείας λειτουργίας, τις οποίες γνώριζε απ' έξω από την πολύχρονη και συνεχή τέλεσή της, που όχι νοερός, ούτε μεγαλοφόνος, αλλά έτσι ώστε να ακούγονται στο αυτί του ιερέως. Όλος έξαρση, την ώρα του χεροβικού και του καθαγιασμού, έψαλε με αγγέλους τον ύμνο του στα ουράνια. Το ψάλτη τον έβγαζε στο διάδρομο του κελιού του, έξω από τον ναό. Εκεί, για να ψάλει το χεροβικό, έβλεπε κατόπιν πως ήταν στην Αγία Τράπεζα, κοινωνούσε, τελείωνε τη λειτουργία και δεν καταλάβαινε πως πέρασε η ώρα. Μετά, ο γέροντας αποσυρώταν και έκλαιγε για 2 και 3 ημέρες. Το μαξιλάρι του γινόταν μουσκεμα. Την θεία μετάληψη δεν περίμενε να βραδιάσει για να την διαβάσει, αλλά την διάβαζε από το μεσημέρι. Και όλη την ημέρα προετοιμαζόταν για τη θεία λειτουργία και θεία κοινωνία της επόμενης ημέρας. Έλεγε ότι ο πιστός πρέπει να προετοιμάζεται όλο το 24ωρο για να μπορεί να γίνει μέτοχος στο σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κατά την προσκομιδή μνημόνευε επί ώρες όλα τα ονόματα που είχε και στο τέλος, ακουμπώντας με το χέρι του, έλεγε ξανά «Μνήστητη Κύριε όλου του κόσμου». Κάποτε, μετά την μνημόνευση των πολλών ονομάτων με ένα χαριτωμένο τρόπο, ακούμπησε το χέρι του και είπε σε μένα: «Παιδί, καρδιά σ' όλο κόσμο». Όταν γέρασε πολύ και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, πήγαινα και τον λειτουργούσα και του άφηνα Άγιο Άρτο και αυτός τον τεμάχιζε και κοινωνούσε κάθε ημέρα. Τα πρόσφορα ήθελε να γίνονται με ευλάβεια και προσευχή, να είναι καλά και ωραία, διότι με αυτά γίνονταν το σώμα του Χριστού. Μου είχε υποδείξει να τα τρυπάμε στο μέσο της φραγίδος σε 5 μέρη, έτσι ώστε να μην πετάει φουσκάλα. Το ίδιο καλό ήθελε να είναι και τον άμα. Με μεγάλη απλότητα μου έλεγε πως οι άγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι, οι ιεράρχες, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ανάργυροι και πάντες οι άγιοι είναι παρόντες, καθώς τους μνημονεύουμε στην Αγία Προσκομιδή, και έρχονταν βοηθοί σε όλο τον κόσμο που τα ονόματά του ώρες ο ίδιος ο όσιος τείχων μνημόνευε.

Οι συμβουλές του ήταν σταλαγματιές βιωμάτων της καρδιάς του. Για να βρεις καλό πνευματικό, έλεγε, πρέπει να κάνεις 3 ημέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις, να κάνεις προσευχή, να τον φωτίσει ο Θεός, να σου πει λόγους καλούς. Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά. Να λες, Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση. Και κατόπιν να αρχίζεις τη δουλειά σου. Και στο τέλος, δόξα το Θεό. Πολύ μιλούσε για την ταπείνωση. Κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι. Όταν βλέπει ταπεινό άνθρωπο, τον ευλογεί με τα 2 χέρια. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας μοναχός και του είπε πως δεν έχει κάνει τίποτε το κακό στη ζωή του. Διέκρινε όμως πως τα λόγια του έκρυβαν μεγάλη υπερηφάνεια και λυπήθηκε πολύ και τον θεώρησε ξεπεσμένο δαίμονα. «Δεν θέλω να βλέπω τέτοιο άνθρωπο», έλεγε. «Χίλιες φορές να είχε πέσει σε αμαρτία, παρά έτσι που είναι». «Αυτός για κόλαση, παιδί μου». Τότε μου διηγήθηκε ένα γεγονός από την πατρίδα του. Σε ένα γυναικείο μοναστήρι ήταν μια νέα μοναχή και φημιζόταν πολύ για την αρετή της. Η ηγουμένη είδε τότε ένα όραμα και άκουσε φωνή που της έλεγε «Αυτήν την μοναχή να την ταπεινώσεις». Η ηγουμένη απόρησε, γιατί την θεωρούσε ως την καλύτερη μοναχή της. Η νέα μοναχή είχε συνήθεια μετά την ακολουθία να μένει μόνη στο ναό. Στεκόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και έλεγε «Εγώ Παρθένος, εσύ Παρθένος, εσύ γέννησες, εγώ όχι». Και με τα λόγια της αυτά έδειχνε την υπερηφάνειά της. Σύντομα όμως ο Θεός της έδωσε πειρασμό ώστε την έφερε σε μεγάλη ταπείνωση. Και τότε, γονατισμένη μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, μετανοημένη, ταπεινωμένη, κάνοντας μετάνοιες και χύνοντας δάκρυα, έλεγε ότι είναι η αμαρτωλότερη του κόσμου. «Δάκρυα, παιδί μου, δάκρυα, αυτό τέλει Θεός». Η κόλαση έχει γεμίσει από ανθρώπους παρθένους, υπερήφανους και από αμαρτωλούς μετανοημένους παράδεισος. «Ταπεινό άνθρωπο, τέλει Θεός. Στον ταπεινωμένο αμαρτωλό, πει Κύριος, περάσει γλυκό παράδεισο». Η ταπείνωση του Παπατήχωνα ήταν τόση που όταν πήγαινε κανείς να εξομολογηθεί, μετά την συγχωρητική ευχή του έλεγε «Παιντί μου, κάνε ευχή και για μένα». Όταν ένας νέος αδιάφορος ήλθε στο Άγιον Όρος για περιοδεία, τον οδήγησα στην καλύβα του γέροντα. Αφού εξομολογήθηκα, θέλησε και αυτός να εξομολογηθεί. Μπαίνοντας στην εκκλησία, ξέσπασε σε δάκρυα και έπεσε στα πόδια του, παρακαλώντας τη συγχώρεση των πολλών του αμαρτιών. Ο Παπατήχων τόσο τον αγάπησε που του ζητούσε την ίδια εκείνη στιγμή να κάνει ευχή για αυτόν, να τον συγχωρέσει ο Θεός, γιατί ο νέος είχε πολλά δάκρυα, ενώ ο ίδιος έλεγε δεν είχε. Αυτός που ποτέ δεν του έλειπαν και είχε ένα πανί που τα μάζευε και ήταν πάντα μουσχεμένο. Το πετραχύλι του, και αυτό ήταν πάντα βρεγμένο από τα καθημερινά του δάκρυα, το φυλάω ως ακριβή ευλογία. Ακόμη και ο μεγάλος σταυρός, αν τον προσέξει κανείς, θα δει τα στίγματα των δακρύων του.
που τα έχινε με τις φούχτες. Θεωρούσε πως με τα δάκρυα πλένουμε τα πόδια του Χριστού και με τις τρίχες της κεφαλής τα σκουπίζουμε.

γνώσιος τείχων ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα, από την 10η έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Νόρους.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά. Από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Εν ωρία, εν δράση».
5: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
6: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Βακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια και τους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-640 και 210-4122-625. Οι ιερές Αγρυπνείς τελεστούν απόψε επί τη εορτή της Μεταστάσεως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός και στους ιερούς ναούς Παναγίας Γιάτρας Ασπεράματος, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Κοιμήσεω στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελέημονος Λιφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Δάφνης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελέημονος Κρυονερίου και στο γεωρετικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα χωροστατούντος αρχιερέως. Στο Σύλλογο Επάρξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνη, αύριο στις 6 και 4 το απόγευμα θα μιλήσει ο θεολόγος Νικόλαος Πρέκας με θέμα «Η αμοιβαιότητα της αγάπης προς το Θεό και προς τον άνθρωπο έναντι του σύγχρονου κόσμου». Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός για την επίσημη έναρξη του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων «Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη». Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός με θέμα «Η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον». Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως στις 27 Σεπτεμβρίου. Απόψε στις 9.30 θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο, την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρία δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιός από 27 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στο μακαριστό Μητροπολίτη Ιατήση κύριο Παύλο, στην οποία θα λάβουν μέρος ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής και ο κύριος Νικόλαος Μπεκατόρος. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ θα τελείται Ιερά Αγρυπνία. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή, όπου το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική Θεία Λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας κ. Νικόλαος με θέμα «Ο Λόγος του Σταυρού, Θεού Δύναμης και Θεού Σοφία». Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ενωριακό αρχόντα ρίκιο, όπου ο Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος θα συζητήσει με τους πιστούς για θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Οι ιερές Αγρυπνείς τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού στους ιερούς ναούς Αγίας Τριάδος Γλυφάδος και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΣΑΕΚ Α, προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφή καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα, δηλώσει συμμετοχή στο 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την Αγρυπνία.

Εκείστρο θεανό έψε, δροδί κατοικία γη ταυτόν. Όρθα ψελάτα σε λάβει πατρέ καταφυγή τη λαγωγή. Επί ει ελληνή καιρού ο ήλιο έγινε ότι δύσυν αυτού. Του κότου και γένετο ανοίξαν αυτοί, διαλέψονται πάντα στη θηρία του Δημού. Σκεμιώρη όμοιγε το ροπάδι.

θαλήσσα σε πυρόπληγη της χρυσό σου. Αχ, τη θαλήσσα μεγάλη και ευρύφορα σε χέρπετα. Ο νου χρέες να ρυθμόζω αμικρά με το μεγάλο. Έχει πλήρια πορεύει το δράκο νου τόσον έπλα σε παίζει ναυτή. Πάντα προς έμπρος δοκός ο δούνα τροφήν αυτόν εις εύκαιρο δόντας αυτή συλλέξουση. Άνοιξε τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πλήστε στο Χριστόσπος. Πάπος τρέψον δε στο πρόσωπο ταραχτίσονται. Πάντα ενεμείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψεις για στον χούν αυτόν επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σε εκτιστήσου και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Κοίτω η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφραντίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν από την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο αυτόμενο στον ωραίο και καπνίζονται.

Χριστογράφος ούτως το Θεόπνευστον στόμα, το άσμα των ασμάτων αδιτερπνός, τα μυχή ηλικινών ως νευράς.

Ιησού Χριστού και αγαπώμεν αλλήλους καθώς έδωκεν ημίν εντολή και ότι ρώτησαν τον Άσα που εν αυτό μένει και αυτό τον αυτό και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν εκ του πνεύματος βέβαια και εν ημίν αγάπη κοινή πάντη πνεύματι πιστεύετε αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν ότι πολλοί ψευδοπροφείτε εξελιχθήκασιν εις τον κόσμον. Εν τούτο γινώσκεται το Πνεύμα του Θεού, παν Πνεύμα ομολογεί Ιησού Χριστόν εσ' αρχή

Χαίρετε το φτερμένο το όνομά σου, σώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το λεώσα θυμάστε, θα προελπίσαμε να επισέλθει. Και προηγητώσαι, Κύριε, τα δαξόλματα δικαιώματά σου. Και προηγητώσαι, Δέσποτα, συνέτης τα όλματα δικαιώματά σου. Και προηγητώσαι, Άγιε, φώτης τα όλματα δικαιώμασή σου.

0: Κυρίου των Θεών ημών, πολύς της δέησεως μου τον αμαρτωλό και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον
0: σου ημών ο Θεός, ότι ημώνει ελδείς πάντων περάτων της γης και των εθαλάσσιμα κράτων. Και η

προστασίες των δικείων των ουρανίων δυνάμεων του σωμάτων ηγεσία εις του κυριαδόξου προδίδου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των αγιονοδόξων και πανεθήμων αποστόλων των εναγίες πατέρων ημών μεγάλων κυριωθών και οικουμενικών δασκάλων βασιλείου του μεγάλου βιβλίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Επίτονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου Θεμινής Κρήτος και Μηθούντος και Νεκταρίου Καρδοπόλεως των Θεματουργών Μεγέλων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Αγίων Ενδόξων Μεγάλου Μαρτύρων και Ιωγίου των Θεοπόλου Δημητρίου του Μηροβλήτου Θεοδόρου του Κύρωνος και του Στρατηγάδου των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Καρλάμους και Λευθερίων των Οσίλων και Θεοπόλων Πατέρων Ιμών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων και ο Αγγελιάνος του Αγίου Ενδόξου και Πανεκτήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου τη Μετάσταση εορτάζομαι και

Κύριος άδωσε ο δάσας, αυτός ευλόγησον για τους άρτους τούτους, τον σύντον, τον ίδιον και το έλεο. Και κλείθηκε να φτάνει η Αγία Μονιτάρχη στον κόσμο σου άπαντα και εις τους ίδιους τον προσφερόντα τώρα τάφτα και επιτελούντα την αγενειότητα τάφτη και τους εξ αυτών του καραβάνος και στους δούλους αγίωσαν. Ότι σήμερα λογών και γιάζονται σήμερα το Χριστέο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναβαίνουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι μη και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.

ουσίων, φως εκ φωτός απαράλλακτον και χαρακτήρα της υποστάσεως του γεννήτωρος. Απρόσιτον.

Κύριε Ιησού, άκουσον τις προσευχές μου, ενώθησε τη δέηση με την αληθεία σου, άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλο σου, ότι

Χριστός των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρακολουθούντων εν την πολυτάχτη, του μοναζουσών εν την Αγία πολυτάχτη και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και ευχαιρωτών της Αγίας.

0: γυναίκα. Οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου φύσατε προσβία εις το σωθήνε ημάς.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, λέει στον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, λέει στον ημάς.

Κύριε ελέησον. Δώσε Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, χαινήν και οίκουσα σε όλος τον όνον αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου όμως ουρανό και ψυχή. Τον άρτον ημών των επιούσων,

0: μας από το πονηρό.
1: Σου εστί τη βασιλεία και η δύναμη

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επιδεόμεθα υπερβίωσου εις ειρήνης υγείας σωτηρίας επιστέψεως.

Θεός γίνε μη δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμου τώρα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

Κύριε Ταχυμανή, Ιησούς Χριστός, Μαναγγελία την ανέστησή σου. Κύριε Ταχυμανή, Ιησούς Χριστός, Μαναγγελία την ανέστησή σου. Κύριε, Κύριε, πληθύνθα, θλίγω τα έσβε, πολύ επανήστευε με.

πάτε τους πάντας, και φέροντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδριψα, και ο Κύριος ο Κυρίας και το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ έχει μύθιν και ύπνος, εξηγέσου ότι Κύριος αντιλήψε τέ μου. Κύριε, μη το θυμώσω, ελέγξεις με, μη δέθει ως γη σου παιδεύσεις με.

όνομα Αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος κακούν και κοέφτουν το στόμα τη αυτοελεμούς. Ότι επί εσύ, Κύριε, ήλπις, ασύς, ακούσε, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον, ύποτε, επί χαρός, είναι η εχθρή μου, και εντός ελευθύνε από όδες, από με μεγαλωριμόνησαν.

δεν τα λείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία από στις απαιμού πρόσκες και στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, δείξε σε ψυχή μου, προς αυλός σάρτη μου, εργέ ρήμα και αβάτου και ανίδρου, ούτως εν το αγιώθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον τα έλεος επ' ζωάς τα εκκλήρυμα πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουσεν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου. Πώς εκθέτουσε ποιότησε βγηθεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσουσε μέσα στο στόμα μου. Θεία μνη βόνη βόνη σου επί της δρομής μαθής όρθε μελέτων εισέ. Ότι γεννής βοηθός μου και τη σκέψη των πτερήγων σου γαλιάσουμε.

δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γέν και ρίχνω στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γέν και ρίχνω στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μέρησε και έκρασε και νυχτήρα αντίον σου. Ίσον τέτον ποιόν σου και στήμου κλείνω το ούσο.

Ποιόν λέει Μωσήνας ο Κύριος και κρίμα πάσης της αδικουμένης. Εγνώρισε τους οδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ και δίνοντα αυτού. Τι κτήμων και λέει μόνο ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος.

ποιείς αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, η θύμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει, ποιούντας το λόγον αυτού,

καρδία μου. Εμείς των ημερών αρχαίων, εμελέτης εν πάσης έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεβέντησα προσέτας χείρα μου, ψυχή μου ως Γιάννη δώσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσει με τις καταβαίνωση εις λάκων. Άκουστόν πηγήσόν με το πρωί το ελαιό σου ότι επισύρπησα. Γνώρισόν με χειροδόν μη πορεύσουν ότι προσέλε την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως την ψυχή μου και εν το λέει σου χλωθρέψου εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στύποντας την ψυχή μου ότι εγώ δήλωσιν είμαι.

ύψος ο γέρας χριστιανό ανορθοδόξο και κατάπεμψον επιμάστε λέησον τα πούσια πρεσβείες της Παναχρόν δεσποινης ημών.

Ασκάλου, βασιλείο του μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου το Ελεημονός, Πατριαρχών Αλεξανδρίου.

μαλαίων φρόνημα δείχνεις. Πάντων κατεφρόνησας τον επιγείς και δέσμον τον της φύσεως και το λόγο πάνσοφε. Λογικός τε και νουν εχώ συγκινόμενος εκ της αλογίας τους αλλογίας.

0: Ιωσίας αμένος οφε, αιωνίου λύτρωσε ημάς, κατά δίκην και πύρος στη μεσητεία σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ή των Θεών συλλαλητήριον.

0: θεών λόγων δεσποινά. Ον εκτένος οικέτευε, ηχθύρισε την ταπεινήν μου ψυχήν, ειδών όν ατιμίες σκυθροπάζουσαν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τα τραύματα θεράπευσον της ψυχής μου άχραντε.

0: Αλευμένος προσβλέψαμε τον Κρητήν και Υιόν σου δυσόπισον.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς λογισμής παρόν.

0: και παντελούς αγνότητος, αδελφών θεολόγε προσήκατο.
1: Άγιοι του Απόστολε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημάς, Στεφανός σας

0: ψέματα. Της θεολογίας σου πάσανε φώτισαν, την οικουμένη ένδοξε και φωτήτρης ηλίου κατήβγασαν.
1: Μητέρα Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ουρανών όταν ίσας βουλήματι, ουρανών επίγειον άλλον επλάτινε σε Θεό μητωρά.

εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σαρκός ομοιώματι εγνωρίστης της βρωτής, Θεός εξού Πανάμω με όνεκ δυσόπι πάντοτε, της σαρκός ημών ταυτόχρονα.

0: Κύριε Λέησον.
1: Σου Λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρχει.

κύριε Λέησον.

ακούσιμον αρέθνος βάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσα και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού.

0: τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον

0: και Υιό και Πνεύμα το Πανάγιο.
1: Χέρις των μοιροφόρων χορός και της Παρθένου το καύχημα, η δόξα της Εκκλησίας και των πιστών βοήθεια.

0: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα.
1: Όσχομαι
0: Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και ημείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν αυτού σωτήρα του κόσμου. Ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού,

ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ρωτώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δήμα άστους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα επί ημών εκ ποντίου Πιλάτου και πάθοντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, κατελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς του της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκφορευόμενο το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Σνίεν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των μαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

γεννηθείτο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Νάρτον ημών των επιούσιων, δώσ' μην εις ημέρον, και άφθες ημίν το οφείλει μας αημών, και εμείς αυτοί είμαι τους οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: και πάσαν την ζωή ημών Χριστόν Θεό παραδόμεθα.
1: Κύριε
0: Χριστό ότι είσαι ο αγιασμός ημών

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισύπεπιτώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας σου ελπίζοντας επί σέν, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου της ιερεύσει της άρχουσιν μόνο στρατό και παντή το λαό σου την πάσα δώσει αγαθή και πάνδορη ματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων.

Πατέρας των αιώνων, αμήν. Η μόνη αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεόνα σπόρος Κύρισσας, πρέσβευε του σωθήνε τα ψυχή.

Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, που τον Θεόν καταπατήσας, τον δε διάβολο καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος αυτός κυριανάπαυσον, θεάς ψυχάς το μνημονευτέρον δούλον σου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλεωρό, εν τόπο αναψύξεως, έθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα των παρακτών παρακθένε, λόγο ή έργο διενείας αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησε. Ότι ουκέστην άνθρωπος οζήσετε και ουχ αμαρτήσεις, ηγαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρκες, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη.

0: συμβανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την Ινκαιαή και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστε αδελφοί μου. Ιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστε αδελφοί μου. Ιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστε αδελφοί μου.

πάντα τελεσφορήσαστε το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη. Πάντοτε ακούσε κρίν καρπούς απόλαυση και τροφήν η μετέρα. Ότι σπέρμαση του τρισπέδα και Δανίλ των Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλεύ. Και τα σπέρματα ταύτα στην τις διαφόρης καρπής ελόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας αγίασον. Ότι εις δόξα σοι και εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου ταύτα προετέθησαν παρά των σοδούλων και εις πνημόσυνων των ευσεβήτη πίστε λιωθέντων. Παράσω δε αγαθέ. Της θεευτρεπίσασι ταύτα και της τιμνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση πρεσβείες της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου την μετάσταση εορτάζομαι και πάντως την Αγία.

0: αυτού έλθει εφημάστη, αυτού χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγάντου και Παναμού Μαγίες Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Αθανασίου Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας και των Αγίων Εδόξων Μοιροπών Γυναικών, του Αγίου Εδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου και των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάννης και του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, την μετά

0: πάστα συνεργάζομαι και πάνω στον Αγιοπολέησε και σώσε εμάς ο αγαθός τέτοιον άνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάττει πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά, καλό ξημέρωμα και ο Θεός μας καθήκη.

Ευχαριστώ, Κύριε Θεός, που είπες απόψε να

χάρης και της Ιησούς Θείας Υιείας Σου. Είναι το Αγιός Μόρφου, διαυτό μου, διαυτόμενος, και εσείς χάρητος, ημωνεύω διαπαντός.

σώτης μου, Λουίς. Επαξιός μετέχει.

Αγία Δέσποινα, το Ατό και το Πόξι, σας χαρισμένη ψυχής και επίσης σκέφη καταπληκτή παραμυθία.

συζητήστε και σώματος και παράσχουν δάχτυα μετανοίας και ψυχολογήσε. Ιστο εμή και δοξάζεσαι σε πάσης τα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη είναι και δοξασμένη υπάρχει στο σώμα μας. Αμήν. Όχι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και Νί και Ιδρύ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάστης της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ημών. Αμήν.

ανακουμένη νεφώτιση, να διαλυρία στο φως μου της αυρούς αναπέτατα. Το ύψος συνείδης τα πνευροσύνης υπέδειξε, να λασίς λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομο. Πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωτήρια τας ψυχάς ημών.

Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την αγρυπνία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πειραικής Εκκλησίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Χριστός η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάριτι του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάβα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Ο μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κασιανού. Συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Για το πνεύμα ακηδείας. Μέρος πρώτο.
1: Κεφάλαιο πρώτο. Εισαγωγή. Τα χαρακτηριστικά του πάθους της ακηδείας. Το έκτο μας αγώνισμα είναι εναντίον του πάθους της ακηδείας, το οποίο μπορούμε να ορίσουμε ως ψυχική κόπωση, αδιαφορία για τα πάντα, ακεφιά και απραξία. Η ακηδεία συγγενεύει με τη λύπη και χτυπάει ιδιαίτερα τους μοναχούς και μάλιστα πιο συχνά και πιο βίαια τους ερημίτες. Οι ερημίτες μοναχοί δέχονται την επίθεσή της κατά την έκτη ώρα της ημέρας, γιατί αυτό το πάθος επιτίθεται σε συγκεκριμένες ώρες και πλήττει την άρρωστη ψυχή τους σαν υψηλός πυρετός. Κάποιοι πατέρες μάλιστα λένε απερίφραστα ότι η ακηδεία είναι το μεσημβρινό δαιμόνιο που αναφέρει ο προφήτης Δαβίδ στον 90ο ψαλμό. Κεφάλαιο δεύτερο. Περιγραφή του πάθους της ακηδείας. Πώς αυτό εισχωρεί ανεπαίσθητα μέσα στην καρδιά του μοναχού και ποια βλάβη προκαλεί στην ψυχή του. Όταν αυτό το πάθος κυριαρχήσει στην ψυχή του μοναχού, γεννά μέσα του απέχθεια για τον τόπο στον οποίο μένει και για το κελί του. Του εμπνέει επίσης περιφρόνηση για τους συνασκητές αδελφούς του, με το πρόσχημα ότι αυτοί είναι αμελείς και αδιάφοροι για την πνευματική ζωή. Επιπλέον, η ακηδεία κάνει τον άνθρωπο μαλθακό, νοθρό και αδύναμο για κάθε διακονία. Τον εμποδίζει να παραμείνει στο κελί του και να επιδοθεί στα πνευματικά του καθήκοντα και στη μελέτη. Ο μοναχός που έχει καταληφθεί από το πνεύμα της ακηδείας παραπονιέται συχνά ότι δεν έχει κάνει καμία πρόοδο όσο καιρό μένει σε αυτό το κελί και μεμψιμυρεί λέγοντας ότι αν συνεχίσει να παραμείνει στην αδελφότητα που ζει δεν θα μπορέσει να έχει καμία πνευματική ωφέλεια. Είναι πολύ λυπημένος που εξακολουθεί να παραμένει εκεί χωρίς κανένα πνευματικό κέρδος, γιατί καθώς λέει αισθάνεται άχρηστο στον τόπο αυτό που κατοικεί, ενώ θα μπορούσε αν βρισκόταν κάπου αλλού να ήταν πολύτιμη η παρουσία του. Και νομίζει μάλιστα ότι θα μπορούσε και άλλους αδελφούς να βοηθήσει πνευματικά με την εμπειρία του και με τον υποδειγματικό τρόπο της ζωής του. Έχει επιπλέον σε μεγάλη υπόλοιψη τα μοναστήρια που βρίσκονται πολύ μακριά και τα χαρακτηρίζει ως εύρυθμα και πολύ πιο κατάλληλα για την πνευματική του πρόοδο και για τη σωτηρία της ψυχής του. Θεωρεί τις σχέσεις του με τους αδελφούς εκείνης της αδελφότητας πολύ ευχάριστες και απόλυτα πνευματικές, ενώ εκεί που μένει όλα είναι σκληρά και άξεστα και οι αδελφοί δεν έχουν καμία πνευματικότητα. Επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο στον τόπο τους να εξασφαλίσει κανείς τα προστοζήν, χωρίς να εργάζεται ασταμάτητα και εξουθενωτικά. Τέλος, θεωρεί ότι αν παραμείνει στο μοναστήρι του, δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη σωτηρία του. Θα πρέπει να φύγει οπωσδήποτε από εκεί και μάλιστα το συντομότερο. Γιατί αν μείνει περισσότερο στο κελί του, είναι σίγουρο ότι γρήγορα θα αρρωστήσει και θα πεθάνει. Ο ακηδιαστής μοναχός κατά την έκτη ώρα αισθάνεται εντελώς αποκαμωμένος, πεινασμένος και τόσο εξαντλημένος σαν να έχει διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση πεζοπορώντας ή σαν να έχει εργαστεί σκληρά ή σαν να έχει να φάει 2-3 ημέρες. Έτσι, κοιτάζει προς όλες τις κατευθύνσεις με αγωνία, με το παράπονο ότι κανένας αδελφός δεν έρχεται να τον επισκεφθεί ώστε να αναγκαστεί να καταλύσει νωρίτερα. Μπαινοβγαίνει στο κελί του και παρατηρεί συνεχώς τον ήλιο, γιατί νομίζει ότι είναι αργοκίνητος εκείνη την ημέρα και γι' αυτό καθυστερεί να έρθει η ενάτη ώρα ώστε να μπορέσει επιτέλους και αυτός να γευματίσει. Ο νους του ακηδιαστή μοναχού είναι συνήθως βαρύς και ταραγμένος και γίνεται τόσο αδρανής και ανίκανος για κάθε πνευματική δραστηριότητα ώστε πείθεται πια ο μοναχός ότι δεν υπάρχει άλλο φάρμακο για να βγει από αυτή την πίεση εκτός από το να δεχθεί την επίσκεψη ενός αδελφού ή την παρηγοριά του ύπνου. Επιπλέον, αυτό το ίδιο πάθος του υποβάλλει ως κατάλληλο και αναγκαίο φάρμακο για την ανακούφισή του το να πάει ο ίδιος να επισκεφτεί άλλους αδελφούς και να κάνει επισκέψεις σε αρρώστιους ακόμα και αν αυτοί μένουν πολύ μακριά. Του υπαγορεύει μάλιστα, πολύ έντονα, ορισμένα καθήκοντα αγάπης, όπως για παράδειγμα να ζητήσει να μάθει νέα για κάποιο συγγενή του ή ότι πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνει και να τους επισκέπτεται συχνότερα ή να φροντίζει για την τάδε ευσεβή γυναίκα και κυρίως όταν αυτή στερείται βοήθειας από οικείους της. Αυτό το θεωρεί μάλιστα ως πραγματικά μεγάλο έργο φιλανθρωπίας και πιστεύει ακράδαντα ότι είναι καθήκον του να την επισκέπτεται συχνά και να την προμηθεύει ό,τι της είναι απαραίτητο, εφόσον αυτή είναι τόσο παραμελημένη και περιφρονημένη και από τους δικούς της. Δεν θα άξιζε, σκέπτεται, περισσότερο το να αναλωθεί σε αυτές τις αγαθοεργίες από το να μένει άσκοπα μέσα στο κελί του, χωρίς να σημειώνει εκεί καμία πνευματική πρόοδο.

Κεφάλαιο τρίτο. Οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους η ακηδεία καταβάλει το μοναχό. Πολιορκημένοι κατά αυτόν τον τρόπο και από αυτές τις πονηρίες ή τα τεχνάσματα του εχθρού, η δυστυχισμένη ψυχή και πιεσμένη από το πνεύμα της ακηδείας, όπως και από τα χτυπήματα ενός πολεμικού κρύου, οδηγείται στο να υποκύψει στον ύπνο ή στο να εγκαταλείψει τη στένωση του κελιού της και να αναζητήσει μέσα από την επίσκεψη σε κάποιον αδελφό το φάρμακο της λύτρωσής της από το πάθος που την πνίγει. Το φάρμακο όμως αυτό δεν θα την απαλλάξει, αλλά θα την αρρωστήσει περισσότερο. Γιατί ο αντίπαλος θα επιτίθεται πλέον πιο συχνά και πιο βίαια, εφόσον θα ξέρει ότι μόλις αρχίσει η μάχη, ο μοναχός θα στρέψει τα νότα και θα λιποτακτήσει. Γι' αυτό, γιατί εκείνος στηρίζει την ελπίδα της σωτηρίας του όχι στην αντίσταση, αλλά στη φυγή. Έχοντας πρόξει λοιπόν η ακηδεία το μοναχό έξω από το κελί του, τον κάνει σιγά σιγά να λησμονήσει το στόχο του, που δεν είναι άλλος από την κάθαρση της καρδιάς, η οποία δεν μπορεί να αποκτηθεί διαφορετικά παρά μόνο με τη συνεχή παραμονή στο κελί, τη σιωπή και την άσκηση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο στρατιώτης του Χριστού γίνεται φυγάδας και λιποτάκτης από το στρατό του και μπλέκεται, όπως λέει ο Απόστολος, στις φροντίδες της καθημερινής ζωής και δεν μπορεί πλέον να αρέσει σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Κεφάλαιο τέταρτο. Η ακηδεία εμποδίζει το νου να ασχολείται με την απόκτηση των αρετών. Όλες τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της ασθένειας τις εξέφρασε με γλαφυρότητα ο προφήτης Δαβίδ σε ένα μόνο στίχο, λέγοντας «Χαλαρώθηκε ο ψυχικός μου τόνος λόγω της χάβνωσης που προκαλεί η ακηδεία». Πολύ σωστά λέει ότι δεν είναι το σώμα, αλλά η ψυχή είναι εκείνη που νίσταξε ή που παθαίνει τη χάβνωση. Γιατί η ψυχή που έχει χτυπηθεί από τα βέλη του απέσιου αυτού πάθους πραγματικά νιστάζει και ραθυμεί για κάθε έργο πνευματικό. Κεφάλαιο πέμπτο. Ο αγώνας κατά της ακηδείας έχει δύο μέτωπα. Γι' αυτό ο αληθινός αθλητής του Χριστού, ο οποίος επιθυμεί να αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες του πνευματικού αγώνα, πρέπει να βιαστεί να λυτρωθεί από αυτή την αρρώστια και να την ξεριζώσει. Ο αγώνας του εναντίον του μεγάλου αυτού κακού πρέπει να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτα, δεν πρέπει να αφήσει τον εαυτό του να πέσει χτυπημένος από τον ύπνο. Και δεύτερον, δεν πρέπει να επιτρέψει στην ακηδεία να τον διώξει έξω από τη μοναστική του αδελφότητα, προβάλλοντάς του ευσεβοφανείς προφάσεις και δικαιολογίες, ώστε να τον κάνει να αποδράσει σαν λιποτάκτης. Κεφάλαιο έκτο. Τα αποτελέσματα της ακηδείας είναι πολύ επιζήμια για το μοναχό. Πράγματι, από όποια πλευρά και αν αρχίσει να κυριαρχεί σε κάποιον ο εχθρός, θα πασχίσει ή να τον αφήσει σαν εύκολο θύμα στο κελί του, αλλά χωρίς καμία πνευματική προκοπή, ή να τον βγάλει από αυτό και να τον γυρίζει από τον έναν τόπο στον άλλον, άεργο και περιπλανόμενο στα κελιά των αδελφών και στα διάφορα μοναστήρια, ράθυμο και αδιάφορο για τα πάντα, εκτός από το τακτικό και καλό φαγητό. Πράγματι, ο νους του αργόσολου δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτε άλλο εκτός από το φαγητό, μέχρι ότου βρει τη συντροφιά κάποιου άλλου, άνδρας ή γυναίκας, που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με αυτόν. Τότε εμπλέκεται στις υποθέσεις τους, ασχολείται με τις ανάγκες τους και σιγά σιγά εχμαλωτίζεται από αυτές, σαν να είναι σφιχτά τυλιγμένος από ένα φίδι. Έτσι, χάνει τελείως το στόχο του και το όραμα της κορυφής, που είναι η καθαρότητα της καρδιάς και η θεωρία, και προδίδει τις μοναχικές υποσχέσεις του.

Κεφάλαιο 7. Μαρτυρίες από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου σχετικές με το πνεύμα της ακιδείας. Ο Άγιος Απόστολος, επειδή είδε ότι αυτή η αρρώστια της ακιδείας είχε αρχίσει ήδη να προχωράει σιγά σιγά ανάμεσα στους πιστούς και επειδή προέβλεψε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτή θα εξαπλωνόταν, σπέβδει σαν καλός πνευματικός γιατρός να την προλάβει, παρέχοντας στους πιστούς το σωτήριο φάρμακο της διδασκαλίας του. Πράγματι, γράφοντας τους Θεσσαλονικείς σαν επιδέξιος γιατρός, τους ενισχύει με τη σοφή και γεμάτη παράκληση διδασκαλία του. Αρχίζει τις νουθεσίες του, μιλώντας τους για την αγάπη προς τους αδελφούς και μάλιστα τους επαινεί γι' αυτό. Έτσι, αφού επιλώσει λίγο το θανάσιμο τραύμα τους με αυτή την κατευναστική αγωγή, τους ενισχύει ώστε να μπορέσουν να υπομείνουν ευκολότερα τα πιο δραστικά φάρμακα τα οποία πρόκειται στη συνέχεια να τους χορηγήσει, εφόσον θα έχει ήδη περάσει πλέον η βαριά φλεγμονή τους. Λέει λοιπόν ο Απόστολος: «Σχετικά με την αγάπη προς τους αδελφούς, δεν χρειάζεται να σας γράφω, διότι εσείς έχετε διδαχθεί από τον ίδιο το Θεό να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα, αυτή την αγάπη την ασκείτε προς όλους τους αδελφούς που βρίσκονται σε όλη τη Μακεδονία». Έχοντας ο Απόστολος αρχίσει το λόγο του με το ανακουφιστικό αυτό βάλσαμο του επένου, κατάφερε να απαλύνει την ακοή τους και να τους προετοιμάσει για το σωτήριο λόγο που θα τους χάριζε την ολοκληρωτική ίαση. Και στη συνέχεια προσθέτει: «Αλλά σας παρακαλούμε, αδελφοί, να κάνετε αυτό το έργο της αγάπης ακόμη περισσότερο». Έτσι, τους καταπραίνει με τη γλυκύτητα των λόγων του, μήπως τυχόν τελικά αυτοί δεν θα αποδεικνύονταν ακόμη ικανοί να δεχθούν το φάρμακο για την τέλεια θεραπεία. Θα μπορούσε όμως να διερωτηθεί κανείς και να πει: «Τι είναι αυτό που ζητάς, Απόστολε? Τι είναι αυτό που οι πιστοί της Θεσσαλονίκης οφείλουν να αναπτύξουν περισσότερο?» Χωρίς αμφιβολία είναι η αγάπη προς τους αδελφούς, για την οποία έχεις πει προηγουμένως: «Σχετικά με την αγάπη προς τους αδελφούς δεν χρειάζεται να σας γράψω». Γιατί άραγε είναι ανάγκη να προσθέσεις κάτι σε αυτούς που δεν έχουν πια ανάγκη να τους γράψεις κάτι πάνω σε αυτό το θέμα? Σας παρακαλούμε να το ασκείτε αυτό το έργο της αγάπης ακόμη περισσότερο. Μας προβληματίζει κυρίως το ότι προσθέτεις και τον λόγο για τον οποίο δεν χρειάζεται να τους γράψεις πλέον σχετικά με αυτό το θέμα και του λες: «Ο ίδιος ο Θεός σας δίδαξε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Προσθέτεις τέλος και κάτι ακόμα. Τους λες: «Όχι μόνο ότι διδάχτηκαν από τον ίδιο το Θεό, αλλά και ότι εκπλήρωσαν με συνέπεια αυτό που διδάχτηκαν. Διότι πραγματικά, λες αυτό το εφαρμόσατε όχι μόνο σε ένα ή δύο, αλλά σε όλους τους αδελφούς. Και όχι μόνο στους συμπολίτες ή τους φίλους σας, αλλά προς όλους τους αδελφούς που βρίσκονται σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Πες μας λοιπόν τελικά, γιατί κοπιάζεις τόσο κάνοντας αυτόν τον πρόλογο?» Και μάλιστα συνεχίζεις λέγοντας: «Αλλά σας παρακαλούμε να ασκείτε το έργο αυτό της αγάπης περισσότερο και να φιλοδοξείτε να ζείτε ειρηνικά». Βλέπουμε ακόμη ότι ο Απόστολος στο πρώτο επιχείρημα προσθέτει ένα δεύτερο: να ασχολείστε ο καθένας με τις δικές του υποθέσεις και να εργάζεστε με τα δικά σας τα χέρια για τη συντήρησή σας, όπως σας παραγγείλαμε. Έτσι θα συμπεριφέρεστε με αξιοπρέπεια προς τους εκτός της Εκκλησίας ανθρώπους και δεν θα έχετε ανάγκη από τίποτε. Να λοιπόν που τώρα γνωρίζουμε αυτό που είχε στο νου του ο Απόστολος όταν έκανε όλο αυτό τον πρόλογο: «Και φιλοτιμήστε ησυχάζειν». Δηλαδή, να παραμείνετε μέσα στα κελιά σας και να μην επιτρέπετε να σας διαταράξουν την ησυχία οι διάφορες φίλοι.

για τις υποθέσεις των άλλων, να μην συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν προκαλεί το σεβασμό και την εκτίμηση αυτών οι οποίοι ζουν εκτός της Εκκλησίας και να επιθυμούν τα αγαθά των άλλων. Η φράση «να εργάζεστε με τα ίδια σας τα χέρια για τη συντήρησή σας όπως σας παραγγείλαμε» λέει καθαρά ότι η αργία είναι η αιτία όλων αυτών που προηγουμένως ο Απόστολος απαγόρευσε. Πράγματι, δεν μπορεί να βρίσκεται κανείς άλλος μέσα σε ταραχή ή να ασχολείται με τις υποθέσεις των άλλων παρά αυτός που δεν αναπαύεται στην καλλιέργεια του πνευματικού του αγρού και της διακονίας του. Ο Απόστολος προσθέτει επίσης μία ακόμα ασθένεια που γεννιέται από την αργία, δηλαδή το ότι χάνει κανείς την αξιοπρέπειά του και το σεβασμό των ανθρώπων προς το μοναχικό σχήμα που αυτός φέρει. Έτσι θα είναι η συμπεριφορά σας αξιοπρεπής προς τους εκτός της Εκκλησίας ανθρώπους. Εκείνος που δεν ικανοποιείται με το να παραμένει στο κελί του και δεν ασχολείται με το διακόνημά του θα ξεπέσει λόγω της κακής συμπεριφοράς του και θα χάσει κάθε εκτίμηση από μέρους των ανθρώπων. Αναγκαστικά θα συμπεριφερθεί άπρεπα καθώς θα ψάχνει για την καθημερινή τροφή του, θα επιδοθεί στην κολακία, θα κεραιοφυλακτεί να μαθαίνει τις τελευταίες ειδήσεις ζητώντας να βρει ευκαιρίες για διάφορες υποθέσεις και ιστορίες που θα του δώσουν την ευκαιρία να κάνει καινούριες γνωριμίες. «Και δεν θα έχετε ανάγκη», λέει, «από τίποτε, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην λαχταρά τα δώρα και τις προσφορές των άλλων αυτός που δεν αρκείται με ό,τι κερδίζει από την καθημερινή διακονία του, η οποία γίνεται μέσα στο πνεύμα της νύψης και της προσευχής». Βλέπετε λοιπόν τι πολυάριθμες και πόσο σοβαρές και επιζήμιες καταστάσεις γεννιούνται από την πτώση σε αυτό το πάθος. Τέλος, αυτούς τους ίδιους τους Θεσσαλονικείς που στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος τους είχε ενθαρρύνει με παρηγορητικά λόγια, επιχειρεί στην δεύτερη επιστολή του να τους θεραπεύσει με μία μόνο δραστική και καυστική θεραπευτική αγωγή ως ασθενείς που δεν επωφελήθηκαν από την πιο ήπια και συντηρητική αγωγή. Δεν αρχίζει πλέον εφαρμόζοντας την τακτική της γλυκύτητας του λόγου, ούτε τους μιλά με τρόπο απαλό και κολακευτικό όπως την πρώτη φορά που έλεγε «σας παρακαλούμε αδελφοί», αλλά τώρα τους λέει «σας παραγγέλουμε αδελφοί στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να αποφεύγετε κάθε αδελφό που συμπεριφέρεται άτακτα και είναι αργόσχολος». Εκεί παρακαλεί, εδώ παραγγέλει. Εκεί εμφανίζεται ως στοργικός πατέρας που χαϊδεύει τα παιδιά του με την αυστηρότητα εκείνου που προειδοποιεί αφυπνιστικά, λέγοντας «σας παραγγέλουμε αδελφοί». Επειδή προηγουμένως περιφρονήσατε τους λόγους αυτού που σας παρακαλούσε, τουλάχιστον υπακούστε τώρα σε αυτόν που ως υπεύθυνος σας προειδοποιεί. Και αυτή τη φοβερή εντολή δεν την εκφράζει με έναν απλό λόγο, αλλά παίρνει ως μάρτυρα το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό γιατί ο Απόστολος φοβάται μήπως οι Θεσσαλονικείς περιφρονήσουν πάλι το λόγο του ως κάποια απλή ανθρώπινη διατύπωση και έτσι δεν ενδιαφερθούν όσο θα έπρεπε για να τον εφαρμόσουν. Και στη συνέχεια, ως έμπειρος γιατρός που αντιμετωπίζει ασθενή που πάσχει από γάγρενα και δεν μπορεί να τον βάλει σε μια ανεκτή και ανακουφιστική θεραπευτική αγωγή, αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το πνευματικό νηστέρι και λέει «να αποφεύγετε κάθε αδελφό που συμπεριφέρεται άτακτα και είναι αργόσχολος και δεν ακολουθεί τη διδασκαλία που παρέλαβε από μας». Κατά αυτόν τον τρόπο παραγγέλει ο Απόστολος να αποφεύγουν οι χριστιανοί αυτούς που αρνούνται να εργαστούν. Να τους αποκόψουν δηλαδή σαν άρρωστα μέλη που έχουν προσβληθεί από τη γάγρενα της αργίας. Και αυτό για να μην μεταδοθεί η βαριά αυτή αρρώστια και μολύνει και τα υγιή μέλη της Εκκλησίας. Προσέξτε με τι είδους μομφές στιγματίζει το πάθος τους, καθώς ετοιμάζεται να μιλήσει σε αυτούς που αρνούνται να εργαστούν και να κερδίσουν το ψωμί τους, τους οποίους μάλιστα παραγγέλει στους χριστιανούς να τους αποφεύγουν. Πρώτα τους ονομάζει άτακτους και απειθείς και τους λέει ότι δεν βαδίζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Τους χαρακτηρίζει με άλλα λόγια ως απειθείς και ως ανυπότακτους εφόσον αυτοί αρνούνται να ακολουθήσουν τη διδασκαλία του, δηλαδή ως
ανέντιμους ως και ανυπόληπτους.

Και αυτό επειδή αυτοί δεν έχουν ευπρεπή συμπεριφορά κατά τις εξόδους τους, τις επισκέψεις τους και γενικά κατά την όλη αναστροφή και τις συζητήσεις τους με τους ανθρώπους. Πράγματι, ένας ράθυμος και ακατάστατος άνθρωπος αναγκαστικά υπόκειται σε όλα αυτά τα πάθη. Στη συνέχεια λέει, και όχι σύμφωνα με τη διδασκαλία την οποία παρέλαβε από μας. Με αυτά τα λόγια ο Απόστολος τους χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο ως αποστάτες και καταφρονητές της παράδοσης που έλαβαν από αυτόν. Τους λέει ότι αυτοί αρνούνται να μιμηθούν αυτό το οποίο, καθώς πολύ καλά θυμούνται, όχι μόνο τους το έχει διδάξει με λόγια, αλλά και ότι το είχαν δει να εφαρμόζεται αληθινά στην καθημερινή του ζωή. Λέγοντας ο Απόστολος, εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε καλά πως πρέπει να ακολουθείτε το παράδειγμά μας, φτάνει στο αποκορύφωμα των επιτιμήσεών του προς τους Θεσσαλονικείς. Τους δηλώνει δηλαδή ότι έχουν εντελώς αμιλήσει και ότι δεν ανακαλούν στη μνήμη τους ούτε τα λόγια του ούτε το παράδειγμά του.

Κασιανού. Συνομιλίες με τους πατέρες της ΕΡΗΜ. Για το πνεύμα ακηδείας.

άτακτος και αργόσκολος μοναχός δεν είναι ικανοποιημένος από το δικό του έργο. «Δεν ζήσαμε ανάμεσά σας», λέει ο Απόστολος, «ζωή άτακτη και αργόσχολη». Θέλοντας να αποδείξει ότι και ο ίδιος δεν παρέμενε αργός όταν βρισκόταν κοντά τους, υπογραμμίζει επίμονα ότι αυτοί που αρνούνται να εργαστούν βρίσκονται διαρκώς αναστατωμένοι γιατί πλήττονται από το πάθος της ακιδείας. «Δεν φάγαμε το ψωμί μας δωρεάν από κανέναν». Κάθε μία από τις λέξεις του διδασκάλου των Εθνών επιτείνει τη μομφή προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Ο κήρυκας του Ευαγγελίου λέει ότι δεν έφαγε δωρεάν το ψωμί κανενός και ότι αυτός γνώριζε πολύ καλά την εντολή του Κυρίου που λέει «Εκείνοι που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από τις συνδρομές αυτών που παρακολουθούν το Ευαγγελικό κήρυγμα» και την άλλη εντολή που λέει «Έχει δικαίωμα ο εργάτης να παίρνει την τροφή του από αυτούς για τους οποίους εργάζεται». Αν ο Απόστολος, ο κήρυκας του Ευαγγελίου, ασκώντας αυτό το εξαίρετο και πνευματικό έργο, δεν διεκδικούσε στηριγμένος την εντολή του Κυρίου, τη δωρεάν διατροφή του, τι θα κάνουμε εμείς οι μοναχοί, που όχι μόνο δεν μας έχει η Εκκλησία εμπιστευτεί το κήρυγμα του Θείου Λόγου, αλλά δεν έχουμε να φροντίσουμε καμία άλλη ψυχή εκτός από τη δική μας? Πώς θα τολμήσουμε, έχοντας τα χέρια σταυρωμένα και άπραγα, να φάμε δωρεάν αυτό το ψωμί, το οποίο ο Απόστολος, αυτό το σκεύος εκλογής, αν και ήταν επιφορτισμένος με το έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου, καθώς ο ίδιος λέει, δεν έφαγε, χωρίς να το έχει κερδίσει με τον κόπο των χεριών του, δουλεύοντας σκληρά, αλλά εργαζόταν με κόπο και μόχθο, νύχτα και μέρα? Και μάλιστα, δεν αρκείται μόνο στο να πει «δεν φάγαμε το ψωμί μας δωρεάν από κανέναν». Γιατί θα μπορούσαμε έτσι ίσως να σκεφτούμε ότι αυτός εξασφάλιζε τη συντήρησή του χωρίς να εργάζεται, αλλά ενδεχομένως από κάποια δικά του εισοδήματα ή από χρήματα που είχε αποταμιεύσει ή από δωρεές και προσφορές άλλων ανθρώπων. Αλλά όμως, λέει, «εργαζόμασταν με κόπο και μόχθο νύχτα και ημέρα». Συντηρώντας δηλαδή τον εαυτό μας με την εργασία μας. Γι' αυτό λέει, δεν το κάναμε επειδή το θέλαμε ή επειδή μας ευχαριστούσε, για να χαλαρώσουμε από το πνευματικό κόπο ή για να ασκήσουμε το σώμα μας. Αλλά το κάναμε όταν η αναγκαιότητα και η έλλειψη τροφής μας υποχρέωναν και μάλιστα με πολύ μεγάλο κόπο και δυσκολία. Γιατί, συνεχίζει, ήμουν αναγκασμένος καθ' όλη τη διάρκεια, όχι μόνο της ημέρας αλλά ακόμα και της νύχτας που έχει δοθεί για ανάπαυση και ύπνο, να εργάζομαι ακατάπαυστα σε αυτή τη χειρονακτική εργασία για να εξασφαλίσω όλα τα αναγκαία για τη συντήρησή μου. Κεφάλαιο 9. Όχι μόνο ο Απόστολος αλλά και οι δύο συνοδοί του κέρδιζαν το ψωμί τους με τη δική τους εργασία. Ωστόσο, ο Απόστολος υπογραμμίζει ότι δεν ήταν μόνο αυτός που συμπεριφερόταν κατά αυτό τον τρόπο ανάμεσά τους. Και αυτό το λέει επειδή φοβόταν μη τυχόν και πούν ότι αυτός ο κανόνας δεν αφορά όλους τους χριστιανούς, αφού έβλεπαν μόνο τον Απόστολο να τον εφαρμόζει. Αλλά ότι εργάζονταν κατά τον ίδιο τρόπο όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν και είχαν αφιερωθεί στη διακονία του Ευαγγελίου. Δηλαδή, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος που γράφουν μαζί με αυτόν, αυτή την επιστολή. Λέγοντας επίσης ο Απόστολος, για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς, κυριολεκτικά τους κατατροπιάζει. Γιατί, αν αυτός που κηρύττει το Ευαγγέλιο με το λόγο και τις θαυματουργίες που επιτελούσε, δεν τολμάει να φάει δωρεάν το ψωμί του για να μην επιβαρύνει κανέναν, πώς θα μπορέσουν να θεωρήσουν ότι δεν επιβαρύνουν τους άλλους αυτοί που κάθε μέρα τολμούν να τρώνε ψωμί χωρίς να εργάζονται?

Κεφάλαιο 10. Ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν ο ίδιος για να γίνει για μας παράδειγμα με την εργασία του. Εργαζόμασταν, λέει, με κόπο όχι επειδή δεν είχαμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από σας τα έξοδα της συντήρησής μας, αλλά για να γίνουμε για σας παράδειγμα ώστε να μας μιμηθείτε. Εκθέτει δηλαδή το λόγο για τον οποίο υπέβαλε τον εαυτό του σε τόση εργασία. Για να γίνουμε, λέει, για σας παράδειγμα και για να μας μιμηθείτε, ώστε αν τυχόν έχετε ξεχάσει τη διδασκαλία μας που τόσο συχνά σας απευθύναμε, τουλάχιστον έχει μείνει στη μνήμη σας το παράδειγμα της ζωής μας, του οποίου είσαστε οι ίδιοι μάρτυρες. Δεν είναι ασφαλώς μικρή η κατηγορία που τους απευθύνει όταν τους λέει ότι αναγκάστηκε να υποστεί τόση κούραση αποκλειστικά και μόνο για να τους παραδειγματίσει. Παρόλο ότι ο Απόστολος κούρασε τον εαυτό του εκούσια για να τους δώσει το παράδειγμα της Φιλοπονίας, αυτοί αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος λέγοντας πως αν και είχε το δικαίωμα αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα πλούτη και τα αγαθά των πνευματικών παιδιών του, και ενώ ήξερε ότι είχε την ευλογία του Κυρίου να κάνει χρήση αυτών, ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την εξουσία. Και αυτό λέει γιατί φοβήθηκα μήπως αυτό που εγώ θα είχα πράξει νόμιμα θα χρησιμεύε στους άλλους ως ευλογοφανής πρόφαση για να απαιτήσουν και αυτοί από τους πιστούς τα ίδια δικαιώματα. Έτσι, προτίμησα να καλύψω τις ανάγκες μου με την προσωπική χειρονακτική μου εργασία, διακονώντας συγχρόνως και το κήρυγμα του Ευαγγελίου για να σας ανοίξω εσάς που επιθυμείτε να βαδίσετε το μονοπάτι της αρετής, το δρόμο για την τελείωση και για να σας προσφέρω με την εργασία μου ένα πρότυπο ζωής. Κεφάλαιο 10. Ο Απόστολος κήρυξε και δίδαξε τη Φιλοπονία και με το λόγο του και με το παράδειγμά του. Για να νομίσουν όμως οι πιστοί ότι με το να εργάζεται ο Απόστολος χωρίς να λέει τίποτα αλλά ζητώντας να τους διδάξει μόνο με το παράδειγμά του, παραμελεί τη διακονία του Θείου Λόγου, προσθέτει. Και όταν είμαστε κοντά σας, αυτή την εντολή και νουθεσία σας δίναμε, ότι δηλαδή εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός δεν πρέπει ούτε να τρώει. Τους επιπλήττει δηλαδή και για την οκνηρία τους. Γιατί αν και τον αναγνώριζαν σαν καλό διδάσκαλο ο οποίος εργάζεται με τα ίδια του τα χέρια για να τους διδάξει και να τους εκπαιδεύσει, εν τούτης δεν προσπαθούσαν να το μιμηθούν. Εντείνει μάλιστα στη συνέχεια την προσοχή τους, προσθέτοντας ότι όχι μόνο έγινε ο ίδιος με την παρουσία του ζωντανό παράδειγμα, αλλά και ότι δίδαξε επίσης επαναληπτικά ότι εκείνος που αρνείται να εργαστεί δεν πρέπει ούτε να τρώει. Κεφάλαιο 12. Η έννοια του λόγου που λέει ο Απόστολος, αυτός που δεν εργάζεται δεν πρέπει ούτε να τρώει. Ο Απόστολος το εξής δεν χρησιμοποιεί πλέον τη συμβουλή όπως κάνει ο δάσκαλος ή ο γιατρός, αλλά τους επιπλήττει με την αυστηρότητα του δικαστή και αναλαμβάνοντας πάλι την αποστολική εξουσία, εκδίδει καταδικαστική απόφαση εναντίον των καταφρονητών. Αυτή την εξουσία, την οποία, καθώς λέει ο Απόστολος, την έλαβε από τον Κύριο, τη χρησιμοποίησε στην επιστολή του προς τους Κορινθίους ως απειλή. Και αυτό για να τους προειδοποιήσει και να τους πει ότι δεν βάδιζαν σωστά και ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουν να διορθωθούν πριν την άφηξή τους στην Κόρινθο. «Σας παρακαλώ», λέει, «να μην με αναγκάσετε όταν θα έλθω στην Κόρινθο και θα είμαι παρόν, να δείξω θάρρος που μου το δίνει η πεποίθηση στην αποστολή μου, την οποία λογαριάζω να ασκήσω με τόλμη εναντίον μερικών». Και στη συνέχεια λέει, «Εάν μάλιστα καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος, για την οικοδομή σας και όχι για την καταστροφή σας, δεν θα ντροπιαστώ για αυτή μου την καύχηση». Στο όνομα αυτής ακριβώς της εξουσίας, τολμάει επίσης και λέει, «Αυτός που δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει ούτε και να τρώει». Δεν τους τιμωρεί με υλικό μαχαίρι, αλλά με την εξουσία του Αγίου Πνεύματος τους αρνείται την τροφή αυτής της ζωής. Και αυτό γιατί αν τυχόν αυτοί δεν αναλογίζονταν την τιμωρία του αιωνίου θανάτου και προτιμούσαν ακόμα από οκνηρία να επιμένουν στην απήθειά τους, τότε να πιαστούν τουλάχιστον από τη φυσική αναγκαιότητα και το φόβο της απώλειας της παρούσας ζωής, ώστε να αναγκαστούν έτσι να υπακούσουν στις σωτηριώδεις εντολές τους. Κεφάλαιο 13. Για την έννοια του λόγου, ακούσαμε ότι μερικοί συμπεριφέρονται άτακτα μεταξύ σας.
Στη συνέχεια ο Απόστολος εκθέτει το γιατί άρχισε το λόγο του με το να τους υπενθυμίσει την ευαγγελική αυστηρότητα σε όλη την δρυμύτητά της. «Διότι πληροφορηθήκαμε», λέει, «ότι μερικοί από εσάς ζουν με άτακτο τρόπο και δεν κάνουν καμία εργασία, αλλά περιεργάζονται τους άλλους». Δεν δυσκολεύεται δηλαδή ο Απόστολος να τους πει ότι αυτοί που αρνούνται να εργαστούν έχουν προσβληθεί από κάποια ασθένεια. Γιατί στην προηγούμενη επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς ονομάζει τους αργόσολους ως ατάκτους περιπατούντας. Τους επιτιμά δηλαδή και τους λέει ότι δεν βάδιζαν σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβαν από αυτόν και ότι αποφεύγουν την εργασία και τρώνε το ψωμί τους δωρεάν και χωρίς κόπο. Και εδώ επίσης τώρα λέει: «Πληροφορηθήκαμε ότι μερικοί από εσάς ζουν με άτακτο τρόπο και είναι αργόσχολοι». Και αμέσως μετά τους φανερώνει τη δεύτερη ασθένεια από την οποία πάσχουν και η οποία είναι η ρίζα αυτής της απραξίας. «Δεν κάνουν», τους λέει, «καμία εργασία». Και κατόπιν προσθέτει και την τρίτη ασθένεια που ξεφυτρώνει σαν ένα παρακλάδι της δεύτερης. «Αλλά περιεργάζονται τους άλλους».

Βουβά Κασιανού. Συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Για το πνεύμα ακιδείας.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χριστιανού. Συνομιλίες με τους πατέρες της ΕΡΗΜ. Για το πνεύμα ακηδείας. Μέρος δεύτερο και τελευταίο. Κεφάλαιο 10. Ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν ο ίδιος για να γίνει για μας παράδειγμα με την εργασία του. Εργαζόμασταν, λέει, με κόπο όχι επειδή δεν είχαμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από σας τα έξοδα της συντήρησής μας, αλλά για να γίνουμε για σας παράδειγμα ώστε να μας μιμηθείτε. Εκθέτει δηλαδή το λόγο για τον οποίο υπέβαλε τον εαυτό του σε τόση εργασία. Για να γίνουμε, λέει, για σας παράδειγμα και για να μας μιμηθείτε, ώστε αν τυχόν έχετε ξεχάσει τη διδασκαλία μας που τόσο συχνά σας απευθύναμε, τουλάχιστον έχει μείνει στη μνήμη σας το παράδειγμα της ζωής μας, του οποίου είσαστε οι ίδιοι μάρτυρες. Δεν είναι ασφαλώς μικρή η κατηγορία που τους απευθύνει όταν τους λέει ότι αναγκάστηκε να υποστεί τόση κούραση αποκλειστικά και μόνο για να τους παραδειγματίσει. Παρόλο ότι ο Απόστολος κούρασε τον εαυτό του εκούσια για να τους δώσει το παράδειγμα της Φιλοπονίας, αυτοί αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος λέγοντας πως αν και είχε το δικαίωμα αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα πλούτη και τα αγαθά των πνευματικών παιδιών του, και ενώ ήξερε ότι είχε την ευλογία του Κυρίου να κάνει χρήση αυτών, ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την εξουσία. Και αυτό λέει γιατί φοβήθηκα μήπως αυτό που εγώ θα είχα πράξει νόμιμα θα χρησιμεύε στους άλλους ως ευλογοφανής πρόφαση για να απαιτήσουν και αυτοί από τους πιστούς τα ίδια δικαιώματα. Έτσι, προτίμησα να καλύψω τις ανάγκες μου με την προσωπική χειρονακτική μου εργασία, διακονώντας συγχρόνως και το κήρυγμα του Ευαγγελίου για να σας ανοίξω εσάς που επιθυμείτε να βαδίσετε το μονοπάτι της αρετής το δρόμο για την τελείωση και για να σας προσφέρω με την εργασία μου ένα πρότυπο ζωής. Κεφάλαιο 10. Ο Απόστολος κήρυξε και δίδαξε τη Φιλοπονία και με το λόγο του και με το παράδειγμά του. Για να νομίσουν όμως οι πιστοί ότι με το να εργάζεται ο Απόστολος χωρίς να λέει τίποτα αλλά ζητώντας να τους διδάξει μόνο με το παράδειγμά του, παραμελεί τη διακονία του Θείου Λόγου, προσθέτει. Και όταν είμαστε κοντά σας, αυτή την εντολή και νουθεσία σας δίναμε, ότι δηλαδή εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός δεν πρέπει ούτε να τρώει. Τους επιπλήττει δηλαδή και για την οκνηρία τους. Γιατί αν και τον αναγνώριζαν σαν καλό διδάσκαλο ο οποίος εργάζεται με τα ίδια του τα χέρια για να τους διδάξει και να τους εκπαιδεύσει, εν τούτης δεν προσπαθούσαν να το μιμηθούν. Εντείνει μάλιστα στη συνέχεια την προσοχή τους, προσθέτοντας ότι όχι μόνο έγινε ο ίδιος με την παρουσία του ζωντανό παράδειγμα, αλλά και ότι δίδαξε επίσης επαναληπτικά ότι εκείνος που αρνείται να εργαστεί δεν πρέπει ούτε να τρώει. Κεφάλαιο 12. Η έννοια του λόγου που λέει ο Απόστολος, αυτός που δεν εργάζεται δεν πρέπει ούτε να τρώει. Ο Απόστολος το εξής δεν χρησιμοποιεί πλέον τη συμβουλή όπως κάνει ο δάσκαλος ή ο γιατρός, αλλά τους επιπλήττει με την αυστηρότητα του δικαστή και αναλαμβάνοντας πάλι την αποστολική εξουσία, εκδίδει καταδικαστική απόφαση εναντίον των καταφρονητών. Αυτή την εξουσία, την οποία, καθώς λέει ο Απόστολος, την έλαβε από τον Κύριο, τη χρησιμοποίησε στην επιστολή του προς τους Κορινθίους ως απειλή. Και αυτό για να τους προειδοποιήσει και να τους πει ότι δεν βάδιζαν σωστά και ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουν να διορθωθούν πριν την άφηξή τους στην Κόρινθο. «Σας παρακαλώ», λέει, «να μην με αναγκάσετε όταν θα έλθω στην Κόρινθο και θα είμαι παρόν, να δείξω θάρρος που μου το δίνει η πεποίθηση στην αποστολή μου, την οποία λογαριάζω να ασκήσω με τόλμη εναντίον μερικών». Και στη συνέχεια λέει, «Εάν μάλιστα καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος, για την οικοδομή σας και όχι για την καταστροφή σας, δεν θα ντροπιαστώ για αυτή μου την καύχηση». Στο όνομα αυτής ακριβώς της εξουσίας, τολμάει επίσης και λέει, «Αυτός που δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει ούτε και να τρώει». Δεν τους τιμωρεί με υλικό μαχαίρι, αλλά με την εξουσία του Αγίου Πνεύματος τους αρνείται την τροφή αυτής της ζωής.
Και αυτό γιατί αν τυχόν αυτοί δεν αναλογίζονταν την τιμωρία του αιωνίου θανάτου και προτιμούσαν ακόμα από οκνηρία να επιμένουν στην απήθειά τους, τότε να πιαστούν τουλάχιστον από τη φυσική αναγκαιότητα και το φόβο της απώλειας της παρούσας ζωής, ώστε να αναγκαστούν έτσι να υπακούσουν στις σωτηριώδεις εντολές τους. Κεφάλαιο 13. Για την έννοια του λόγου, ακούσαμε ότι μερικοί συμπεριφέρονται άτακτα μεταξύ σας. Στη συνέχεια ο Απόστολος εκθέτει το γιατί άρχισε το λόγο του με το να τους υπενθυμίσει την ευαγγελική αυστηρότητα σε όλη τη δρυμύτητά της. Διότι πληροφορηθήκαμε, λέει, ότι μερικοί από εσάς ζουν με άτακτο τρόπο και δεν κάνουν καμία εργασία, αλλά περιεργάζονται τους άλλους. Δεν δυσκολεύεται δηλαδή ο Απόστολος να τους πει ότι αυτοί που αρνούνται να εργαστούν έχουν προσβληθεί από κάποια ασθένεια. Γιατί στην προηγούμενη επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς ονομάζει τους αργόσολους ως ατάκτους περιπατούντας. Τους επιτιμά δηλαδή και τους λέει ότι δεν βάδιζαν σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβαν από αυτόν και ότι αποφεύγουν την εργασία και τρώνε το ψωμί τους δωρεάν και χωρίς κόπο. Και εδώ επίσης τώρα λέει: πληροφορηθήκαμε ότι μερικοί από εσάς ζουν με άτακτο τρόπο και είναι αργόσχολοι. Και αμέσως μετά τους φανερώνει τη δεύτερη ασθένεια από την οποία πάσχουν και η οποία είναι η ρίζα αυτής της απραξίας. Δεν κάνουν, τους λέει, καμία εργασία. Και κατόπιν προσθέτει και την τρίτη ασθένεια που ξεφυτρώνει σαν ένα παρακλάδι της δεύτερης. Αλλά περιεργάζονται τους άλλους.

Η εργασία μας προφυλάσσει από πολλές αμαρτίες. Ο Απόστολος όμως δίνει αμέσως τη λύση που χρειάζεται για να χτυπηθεί η εστία όλων αυτών των παθών. Αφήνοντας κατά μέρος την εξουσία που του δίνει το αποστολικό του αξίωμα και την οποία έχει χρησιμοποιήσει λίγο πριν, ξαναβρίσκει για μία ακόμα φορά την ευσπλαχνία του καλού πατέρα ή του γιατρού που είναι γεμάτος κατανόηση και καλοσύνη. Κι έτσι, σαν να αντιμετώπιζε τους γιους ή τους ασθενείς του, τους χορηγεί τη θεραπεία λέγοντας: «Σε αυτούς τους αργόσχολους δίνουμε την εντολή και τους παρακαλούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να εργάζονται ειρηνικά και με αυτόν τον τρόπο να κερδίζουν το ψωμί τους». Με μία μόνο σωτήρια εντολή θεραπεύει, σαν εμπειρότατος γιατρός ο Απόστολος, την αιτία όλων αυτών των ασθενειών που αναπτύσσονται από την απραξία. Γιατί γνωρίζει ο Απόστολος ότι όλες οι ασθένειες που έχουν την ίδια προέλευση θεραπεύονται αμέσως μόλις εξαλειφθεί η αιτία της κύριας και βασικής αρρώστιας. Κεφάλαιο 15. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε με κατανόηση τους αργόσχολους και τους αμελείς. Ο Απόστολος, σαν γιατρός πολύ γνωστικός και προνοητικός, δεν αρκείται στο να θεραπεύσει τα τραύματα των ασθενών, αλλά επιπλέον δίνει συστάσεις κατάλληλες και για τους υγιείς, ώστε να μπορέσουν αυτοί να διατηρήσουν αδιάπτωτη την υγεία τους. «Εσείς όμως, αδελφοί», λέει, «να μην αποκάμετε κάνοντας το καλό και προς αυτούς». Αν ακολουθήσετε δηλαδή το δικό μου παράδειγμα, τότε θα γίνετε φιλόπονοι και δημιουργικοί και δεν θα πέσετε στην αμέλεια και στην οκνηρία των άλλων. Μην αποκάμετε κάνοντας το καλό, δηλαδή αν τυχόν αμέλησαν και δεν τηρούν την εντολή μου, δείξτε τους κατανόηση και επιείκεια όπως ακριβώς κάνουμε και εμείς. Όπως λοιπόν ο Απόστολος επέπληξε αυτούς που έπασχαν από ακηδεία και από τη θυγατέρα της, την περιέργεια, κατά τον ίδιο τρόπο προειδοποιεί αυτούς που είναι υγιείς και τους συστήνει να μην πάψουν να εκδηλώνουν αυτή την καλοσύνη και τη φιλανθρωπία, την οποία ο Κύριος μας δίνει εντολή να την εκδηλώνουμε σε κάθε άνθρωπο, καλό ή κακό. Δηλαδή, να τους ευεργετούν όλους και να τους βοηθούν τόσο με λόγια παρηγορίας ή επίπληξης, όσο και με την απλή καθημερινή αναστροφή τους. Κεφάλαιο 16. Οφείλουμε να επιπλήττουμε αυτούς που δεν συμπεριφέρονται σωστά με αγάπη και φιλαδελφία. Επανέρχεται όμως ο Απόστολος για δεύτερη φορά στο ίδιο θέμα. Γι' αυτό, γιατί φοβάται μήπως αυτή η ποιότητα οδηγήσει κάποιους στην αμέλεια και στην ανυπακοή. Γι' αυτό επανέρχεται στην αποστολική του αυστηρότητα, λέγοντας: «Αν κάποιος δεν υπακούει σε αυτά που σας λέμε στην επιστολή αυτή, αυτόν να τον επισημαίνετε και να μην το συναναστρέφεστε για να νιώσει ντροπή». Υπενθυμίζοντάς τους λοιπόν την υποχρέωσή τους να τηρήσουν από σεβασμό προς αυτόν και για το κοινό όφελος τις αποστολικές εντολές. Ξαναβρίσκει αμέσως την πατρική γλυκύτητα ενός καλοσυνάτου πατέρα και τους υποδεικνύει ποια αδελφικά αισθήματα θα πρέπει να καλλιεργούν από αγάπη προς τους αμελείς και οκνηρούς συνανθρώπους τους. Να μην το θεωρείτε βέβαια σαν εχθρό, αλλά να το συμβουλεύετε σαν αδελφό. Με την αυστηρότητα του δικαστή συνάπτει ο Απόστολος την καλοσύνη του πατέρα. Έτσι, απαλύνει με την επιείκειά του την επιτίμηση που γεννήθηκε από την αποστολική αυστηρότητά του. Γιατί παραγγέλει ταυτόχρονα να επισημαίνουν αυτόν που καταφρόνησε τις εντολές του και να μην το συναναστρέφονται. Να μην το κάνουν αυτό όμως από μίσος προς τον αδελφό, αλλά από αδελφική αγάπη, επιδιώκοντας και αποσκοπώντας μόνο στη διόρθωσή του. Να μην το συναναστρέφεστε, λέει, για να νιώσει ντροπή, ώστε αυτός που δεν διορθώθηκε με τις ήπιες εντολές μου να ντραπεί τουλάχιστον επειδή τον αποστρεφόσαστε εμφανώς και είναι απομακρυσμένος από όλους εσάς και έτσι να αρχίσει να μετανοεί και να επανέλθει στο δρόμο της σωτηρίας. Κεφάλαιο 17. Άλλα χωρία της Αγίας Γραφής με τα οποία προτρέπει ο Απόστολος τους πιστούς να εργάζονται ή τα οποία δείχνουν ότι και ο ίδιος εργαζόταν. Στην προς Εφεσίους επιστολή του ο Απόστολος αναφέρεται στο θέμα της φιλοπονίας και δίνει την εξής εντολή. «Ο κλέφτης», λέει, «να μην κλέβει πλέον, αλλά μάλλον να κοπιάζει εργαζόμενος έντιμα με τα ίδια του τα χέρια, για να έχει να δώσει σε όποιον έχει ανάγκη». Στις
Πράξεις των Αποστόλων επίσης βλέπουμε ότι δεν αρκείται μόνο στο να διδάξει όλα αυτά, αλλά και να τα εφαρμόσει. Γιατί όταν πήγε στην Κόρινθο δεν δέχτηκε να μείνει πουθενά αλλού εκτός από το σπίτι του Ακύλα και της Πρίσκυλας. Και αυτό επειδή και αυτοί ήταν, όπως και ο ίδιος, σκηνοποιοί. Μετά λέει, αναχώρησε ο Παύλος από την Αθήνα και ήλθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε κάποιον Ιουδαίο που λεγόταν Ακύλας και καταγόταν από τον Πόντο και τη γυναίκα του Πρίσκυλα. Τους επισκέφτηκε και επειδή είχαν την ίδια τέχνη με αυτόν, δηλαδή ήταν σκηνοποιοί, έμεινε μαζί τους και εργαζόταν. Κεφάλαιο 18. Ο Απόστολος εργαζόταν για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα για την εξοικονόμηση των αναγκαίων για τον εαυτό του και για τους συνεργάτες του. Όταν στη συνέχεια ο Απόστολος πήγε στη Μίλητο, από εκεί έστειλε ανθρώπους στην Έφεσο και κάλεσε κοντά του τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου και τους όρισε το πώς θα έπρεπε να ρυθμίσουν κατά την απουσία του τα της Εκκλησίας του Θεού. «Δεν επιθύμησα ποτέ», λέει, «ασήμι ή χρυσάφι ή ενδύματα. Σείς οι ίδιοι γνωρίζετε καλά ότι για τις ανάγκες της δικές μου και των συντρόφων μου υπηρέτησαν αυτά τα ροζιασμένα χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα παράδειγμα ότι έτσι πρέπει να εργάζεστε με κόπο για να βοηθάτε τους αδύνατους. Να θυμόσαστε τους λόγους του Κυρίου μας Ιησού που είπε «Είναι καλύτερο να δίνει κανείς παρά να παίρνει». Αυτή είναι πολύ σημαντική μαρτυρία σχετικά με τον τρόπο της ζωής του Αποστόλου. Γιατί μας αποκαλύπτει ότι αυτός εργάστηκε όχι μόνο για να εξασφαλίσει τις δικές του ανάγκες, αλλά και για να καλύψει τις ανάγκες των συνεργατών του, δηλαδή εκείνων οι οποίοι, όντας απασχολημένοι διαρκώς και αποκλειστικά με τις διακονίες τους, δεν είχαν καμία δυνατότητα να εξασφαλίσουν με την προσωπική τους εργασία την τροφή τους. Και όπως ακριβώς έλεγε στους Θεσσαλονικείς ότι έχει εργαστεί για να τους δείξει το καλό παράδειγμα ώστε και αυτοί να το μιμηθούν και να γίνουν φιλόπολοι και δημιουργικοί, κατά τον ίδιο τρόπο και εδώ τους υποδεικνύει κάτι παρόμοιο και τους λέει «Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε με κόπο και να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη, δηλαδή αυτούς που είναι σωματικά ή πνευματικά ασθενείς και γι' αυτό δεν είναι σε θέση να εργαστούν. Αυτούς θα πρέπει να τους ανακουφίζουμε με αυτά τα χρήματα που έχουμε κερδίσει από τον ιδρώτα του προσώπου μας, μάλλον παρά από τα εισοδήματά μας ή τις αποταμιεύσεις μας ή ακόμα και από τη γενναιοδορία και τα πλούτη των άλλων».